Λοιπόν, αυτό είναι. Τράπεζα. Όλη τη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά

Πίσω μου εαυτό, φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και εσπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου,

Κάτι στενό, το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ας αγκαλιαστούμε, ξέροντας πως και τούτο ας αρκεί. Θα λησμονήσουμε και θα λησμονηθούμε. Αυτό που χάνουμε πάντα ιστορούμε.

Πως ξεχάστηκα Κυριακή, γέλια από μακρά Κυριακή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Όλος ο κόσμος των σπορ.
4: Μαζί σας καθημερινά.
3: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
4: Εντός και εκτός συνόρων.
3: Τα ρεκόρ.
4: Τα highlights.
3: Όλων των σπορ, όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
4: Στον κόσμο των σπορ.
3: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
4: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
3: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
4: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
3: Στις 4 το απόγευμα.
4: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
3: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
6: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Εσείς

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στους δύο τρίτος δεν χωρεί, λέει μια ελληνική παροιμία, και γι' αυτόν τον λόγο σήμερα αποφασίσαμε αυτή την εκπομπή να τη βγάλουμε οι δυο μας, εγώ και η Σοφία Ισακαλή. Μπάμπης Γιωμπάνογλου στα μικρόφωνα, χωρίς Νίκολα Διανό σήμερα. Εκτάκτως τον ξεφορτωθήκαμε σε εισαγωγικά. Είχε να διεκπαιρώσει μια πολύ σημαντική υποχρέωση, οπότε σήμερα δεν θα είναι εδώ. Οπότε αυτή την μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό, 29 Μαΐου, ημέρα της άλωσης της πόλης, ένα γεγονός ιστορικό ορόσημο για την εξέλιξη του ελληνισμού, με τις επιδράσεις και τις επιπτώσεις να τις εισπράττουμε ακόμα και να τις νιώθουμε μέχρι και σήμερα, ξεκινάμε μία ακόμα εκπομπή, ένα ακόμα ημέρα ξύπνησε εδώ στον 102 FM. Μια Παρασκευή ιδιαίτερη, όχι από εκείνες τις κλασικές τις παρασκευούλες όμορφες, τις παρασκευούλες μέλη. Αυτή είναι Super Ατού. Θυμάστε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες που παίζαμε, μαζεύαμε κάτι κάρτες και κάποιες ήταν υπέρ Ατού. Η σημερινή Παρασκευή κάτι τέτοιο είναι. Και γιατί είναι υπέρ Ατού? Γιατί προφανώς ακολουθεί το τριημεράκι του Αγίου Πνεύματος. Όχι για όλους, υπάρχουν κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις που ακούγοντας τριημεράκι και του Αγίου Πνεύματος χαμήλωσαν λίγο το βλέμμα προς τα κάτω και έσκυψαν λίγο το κεφάλι. Και βέβαια αναφέρομαι εδώ στη Σοφία τη Σακαλή, η οποία είναι από εκείνους δυστυχώς τους ανθρώπους οι οποίοι και αυτές τις ημέρες του τριημέρου θα βρίσκονται εδώ σε επάλξεις και θα εργάζονται στις θέσεις τους, στις θέσεις μάχης. Για όλους όμως εμάς τους υπόλοιπους, ο μήνας έχει 9 από αύριο. Τριημεράκι περατού λοιπόν, με Παρασκευούλα σήμερα δυνατή και όμορφη. Μια Παρασκευούλα η οποία έχει και περισσότερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με όλες τις προηγούμενες. Έχει ή μάλλον δεν έχει από σήμερα μετρό για μας τους Θεσσαλονικείς. Και αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός που θα επηρεάσει την καθημερινότητά μας για τις επόμενες 3 εβδομάδες που θα παραμείνει κλειστό. Και στο θέμα αυτό έτσι κι αλλιώς θα αναφερθούμε και αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Βέβαια, εν αναμονή της διασύνδεσης και με τη γραμμή προς την Καλαμαριά που θα δώσει, ρε παιδάκι μου, στην πόλη ακόμα περισσότερα πράγματα. Είμαι πολύ χαρούμενος και υπερήφανος που η πόλη μας έχει μετρό, το οποίο θα μεγαλώσει μέχρι και τα τέλη Ιουλίου όσον αφορά την διαδρομή την οποία θα μπορούμε να παρακολουθούμε, να ακολουθούμε. Και ιδιαίτερη επίσης αυτή η σημερινή Παρασκευή και για το γεγονός ότι σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και ξέρουμε πόσο καθοριστικό είναι και αυτό το γεγονός για την ομαλή ροή της ζωής μας, για εμάς που έχουμε τα πιτσιρίκια μας που διαγωνίζονται, πρώτα για τα ίδια τα παιδιά, τα οποία θα μπουν σε μια βάσανο που δεν είναι εύκολη, που θέλει και αντοχή, θέλει και κότσια, θέλει και ψυχραιμία, θέλει και προετοιμασία, αλλά και για τους γονείς που πάντοτε είναι εκεί γύρω για να τα στηρίζουν, πόσο μάλλον αυτές εδώ τις πολύ δύσκολες και ιδιαίτερες ημέρες. Θυμάμαι ακόμη και τα δικά μας τα χρόνια ότι εκείνο το καλοκαίρι των πανελλαδικών εξετάσεων δεν ήταν το πιο όμορφο της ζωής μας, τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Έχουμε πράγματα λοιπόν να πούμε, να μοιραστούμε, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε εδώ παρέα στον 102 FM. Μην ξεχνάτε την τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber, μέσω της οποίας μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. 6930-078-228. Αποθηκεύετε το συγκεκριμένο αριθμό που θα τον ξαναπώ. 6930-078-228 στο Viber, στις επαφές σας. Βάλτε εκεί έναν 102 FM. Βάλτε εκεί αν θέλετε η πόλη ξύπνησε ή ό,τι εσείς νομίζετε. Και μέσω αυτού του αριθμού μας στέλνετε καθημερινά τα μηνύματα και εμείς απαντάμε στον αέρα της εκπομπής. Οι πρώτες καλημέρες έχουν πέσει ήδη.
και είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή η πρωινή μας παρέα καθημερινά δυναμώνει και μεγαλώνει με τους πρώτους, τους παλαιότερους φίλους αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά και τους νεότερους που προστίθενται καθημερινά. Την καλημέρα τη δικαιούται λόγω ώρας αποστολής του μηνύματος πρώτος ο αγαπητός φίλος Πέτρος. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε, αν και για κάποιους γονείς, αυτό λέει και ο φίλος ο Πέτρος, σήμερα δεν είναι και η καλύτερη. Είναι βέβαιο ότι κάποιοι γονείς δεν κοιμήθηκαν εξαιτίας των πανελλαδικών εξετάσεων των παιδιών και είμαι, λέει και ο Πέτρος, και εγώ ένας από αυτούς τους γονείς που δίνουν και αυτοί εξετάσεις μαζί με τα παιδιά τους. Και έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε Πέτρο. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλα τα παιδιά και στην κόρη μου και όλα θα πάνε καλά. Επίσης, καλό τριήμερο σε όσους μπορούν να το αξιοποιήσουν. Πόσο δίκιο έχεις, φίλε Πέτρο, πως οι εξετάσεις αυτές δεν αφορούν μόνο τα παιδιά, το είπα και εγώ πριν από λίγο, αφορούν και τους γονείς, οι οποίοι πρέπει να σταθούν εκεί βράχος και να αναλάβουν το ρόλο πέρα από του μπαμπά και του ψυχολόγου ή της μαμάς. Να τα στηρίξουμε αυτά τα παιδιά, να διαμορφώσουμε εκείνες τις συνθήκες που θα τα βοηθήσουν να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Και ταυτόχρονα όμως να διατηρήσουμε την ψυχολογία τους σε αυτά τα επίπεδα, ώστε να αντιληφθούν ότι προφανώς πρόκειται για μία δύσκολη διαδικασία, η οποία όμως είναι η πρώτη από άλλες τόσες που θα ακολουθήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Και είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να καταλάβουν ότι δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις για να περάσουν στη σχολή την οποία θα ήθελαν, αλλά αυτό δεν είναι και το τέλος του κόσμου σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουν. Είτε επειδή θα έχουν ξανά την ευκαιρία να το προσπαθήσουν ή να διαγωνιστούν, ή επειδή, και το έχουμε αντιληφθεί οι περισσότεροι από εμάς, δεν είναι μονόδρομος για μια καλύτερη ζωή πάντοτε οι επιτυχίες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τόσοι και τόσοι φίλοι ή φίλες που δεν προχώρησαν μέσω των Πανελληνίων πέτυχαν πολύ περισσότερα πράγματα στη ζωή τους από ότι πολλοί φίλοι ή συμμαθητές και συμμαθήτριες οι οποίοι πέρασαν στη σχολή την οποία ενδεχομένως να είχαν ονειρευτεί. Η ζωή είναι τέτοια που δίνει επιλογές, ανοίγει και κλείνει πόρτες. Το θέμα είναι ότι σήμερα μπορεί να κλείσει μια πόρτα για κάποιον, αλλά αύριο να το ανοίξουν 5 πόρτες, ενώ το αντίστροφο, να ανοίξει μια πόρτα σήμερα για κάποια παιδιά στο πανεπιστήμιο και αύριο να βρουν κλειστές πόρτες όταν θα προσπαθούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Η ζωή έχει σκαμπανεβάσματα και έχει διαρκώς και ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Και εμείς ως γονείς πρέπει να είμαστε εκεί για να το εξηγήσουμε αυτό στα πιτσιρίκια μας, να τα αγκαλιάσουμε, να τα φιλήσουμε, να τους πούμε ότι δεν τρέχει και κάτι σε περίπτωση που τα πράγματα δεν θα πάνε όσο καλά τα περιμένουμε, γιατί οι δρόμοι είναι πολλοί. Και το σημαντικότερο για τα πιτσιρίκια μας, ότι είναι μόλις εκεί 17-18 χρονών και έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους. Καλημέρα και στον φίλο τον Αργύρη, τον Δούβλατζη. Επιτέλους λέει καλημέρα. Αχ, αχ Αργύρη, να ξέρες. Να ξέρες τι θα ξεκινούσε σήμερα εδώ, τι θα ξεκινούσε πρωί-πρωί με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Με την άλωση της Κωνσταντινούπολης θα σου στείλω μια υποψήφια πρόταση για το ξεκίνημα της εκπομπής για να την έχεις κατά νου. Ιδιαίτερη λοιπόν αυτή η Παρασκευούλα μας, η υπερατού για το τρίμερο που ακολουθεί, με τον καιρό η αλήθεια είναι να έχει κάνει μια στροφή, τουλάχιστον εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, υπάρχει μια μεταβολή του καιρού σε σχέση με την θερμοκρασία που τις προηγούμενες δύο ημέρες μας έψησε. Είχαμε την χθεσινή κορύφωση εκεί γύρω στους 31 με 32 βαθμούς το μεσημέρι. Σήμερα όσοι έχουμε βγει ήδη στους δρόμους αντιλαμβανόμαστε ότι η θερμοκρασία έχει πέσει και έχει πέσει εξαιτίας των ανέμων οι οποίοι έχουν ξεσηκώσει τον τόπο από εχθές το απόγευμα.
3 με 4 μποφόρ, αλλά πρόσκαιρα ακόμα και 5, και αυτοί οι άνεμοι οι οποίοι είναι βορειοδυτικοί τώρα το πρωί ανά περιπεοχή μπορεί να φτάσουν ακόμα και τους 6 βαθμούς, στα 6 μποφόρ, πράγμα που σημαίνει, επειδή είναι βορειοδυτικοί, ότι ρίχνουν την θερμοκρασία. Και ενώ εχθές βγήκαμε το πουκαμισάκι και εμφανίστηκα εδώ στο στούντιο, με σηκωμένα μάλιστα τα μανίκια, έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου αυτό, που θα έλεγε εδώ και ο Νίκος ο Λαδιανός, σήμερα τη ζακετούλα που την έχω καβάτζα στο αυτοκίνητο, χρειάστηκε να την φορέσω προκειμένου από το αυτοκίνητο να φτάσω εδώ στο ραδιόφωνο στην Αγγελάκη. Και για τον καιρό θα πούμε, έχουμε μπροστά μας χρόνο, ολόκληρες 3 ώρες, για τον καιρό του τριημέρου. Δεν προβλέπονται μεγάλες ανατροπές. Με ηλιοφάνεια θα το περάσουμε το τριημεράκι στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το Σάββατο θα υπάρξουν κάποιες βροχοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη κάποιες συννεφιές θα τις δούμε την Κυριακή, αλλά έχω την αίσθηση ότι όλα θα κυλήσουν έτσι όπως ακριβώς τα ονειρευόμαστε για ένα τριημεράκι. 15 λεπτά μετά τις 6 μπήκαμε φουριόζι. Η αλήθεια είναι πως θα πάμε παρέιτσα χωρίς τον Νίκο σήμερα μέχρι και τις 9. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη μουσική ανάσα με ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει ιδιαίτερα από την Γλυκερία, και νομίζω πως έχει και τα νοήματα εκείνα για πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα, ένα εξαιρετικό κομμάτι που έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή έπαιζε και κατά τη διάρκεια ενός σίριαλ. Θυμάστε το βιβλίο «Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα»? Είχε πουλήσει πάρα πολλά αντίτυπα εκείνη την εποχή και είχε γίνει και σίριαλ στην ελληνική τηλεόραση. Και αλήθεια είναι ότι στη ζωή μας έχουν υπάρξει πολλοί Ιούδες που πραγματικά φιλούσαν υπέροχα και γι' αυτό τους αφήσαμε έστω και για κάποιο χρονικό διάστημα να μας ξεγελάσουν. Την καλημέρα και την αγάπη μας και στον θείο τον Τάσο που μας ακούει και σήμερα από την Νότια Καρολίνα και στέλνει Σοφία μου τα χαιρετίσματά του. Καλημέρα λέει και στη Σοφία, καλημέρα και σε σένα Μπάμπη. Ανιψούδια μας ονομάζει πολλές φορές και κάποιοι άλλοι εδώ στο στούντιο σκάνε, η αλήθεια είναι, θείε Τάσο, και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μια απόσταση ανάμεσα σε σένα και στα δύο αγαπημένα σου ανήψια, δηλαδή σε μένα και στη Σοφία. Βλέπω έναν ανταγωνισμό να αναπτύσσεται τον τελευταίο καιρό από αυτούς που είναι εξαίματος σε σχέση με εμάς τα ανήψια που είμαστε τα εξανχιστίας. Αλλά εγώ θα το ξαναπώ, τα ανήψια εξανχιστίας που δεν είναι και πολλά στον κόσμο, εγώ και η Σοφία είμαστε, δεν έχει ξανασυμβεί πουθενά φαντάζομαι, να έχουν προσκοληθεί εκεί ορφανά νύψια σε έναν δύο ποτέ στο παρελθόν, είναι καλύτερα από αυτά να έχουν προσκοληθεί εκεί ορφανά νύψια σε έναν δύο ποτέ στο παρελθόν, είναι καλύτερα από αυτά που είναι εξαίματος. Όχι γιατί τα εξαίματος έχουν θέμα,

τον Αύγουστο στην Θεσσαλονίκη, γιατί έχω την υποψία ότι δεν θα μας πει τίποτα ο Νικολάκης, θα είναι μόνος του εκεί στο αεροδρόμιο με την Αμφοδέσμη. Σε διαφορετική περίπτωση, να ξέρεις, σίγουρα θα είμαι εκεί με τη Σοφία, να μη σου πω και με την Κατερίνα τη Χατζησταμάτη, τη φίλη ακροάτρια που περιμένει διακαώς να σε γνωρίσει από κοντά.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Έχει ξημερώσει ήδη στην πόλη. Η πόλη ξύπνησε. Σας το φωνάζουμε καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή εδώ στον 102 FM. Σήμερα λοιπόν ξεκινούν και εμείς με αυτό ως πρώτο θέμα οι πανελλαδικές εξετάσεις για παιδιά αλλά και για τους γονείς τους. Περίπου 100.000 μαθητές διεκδικούν 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και εδώ που τα λέμε υπάρχουν αρκετές θέσεις για να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών που θα ξεκινήσουν σήμερα και θα δώσουν την μάχη. Η διαδικασία των πανελλαδικών ξεκινά σήμερα με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να εξετάζονται στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τρίτη δέσμη ήμουν εγώ στο σχολείο, τα είχαμε και εμείς αυτά τα νεοελληνικά, την γλώσσα, την έκθεση. Περίπου 100.000 υποψήφοι από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ είπαμε ότι μπαίνουν στη μάχη επίσης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και για παραγωγικές σχολές των σωμάτων ασφαλείας. Τι πρέπει, φίλε Πέτρο, φίλες και φίλοι γονείς που μας ακούτε, να έχετε μαζί σας, να έχει το παιδί μαζί του, αλλά είμαι βέβαιος ότι εκεί γύρω θα είστε κι εσείς, την ταυτότητα, το δελτίο εξεταζομένου και στυλό, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής. Να έχουν μαζί τους τα πιτσίρια και κανένα μπουκάλι νερό. Μην τυχόν και μέσα στην αγωνία πολλές φορές μας πιάνει, θέλουμε να πιούμε νεράκι και δεν το βρίσκουμε γύρω μας. Το ακούσατε έτσι? Τα κινητά απαγορεύονται. Και κάτι επιστροφές στο αυτί και κάτι ρολόγια, smartwatch και τα λοιπά, για τον κίνδυνο μην τυχόν και κάποιος κλέψει. Γιατί η αλήθεια είναι πως το έχουμε δει στο παρελθόν. Θυμόμαστε τις περιπτώσεις εκείνες με ακουστικό στο αυτί και να λέει ο άλλος τις απαντήσεις των θεμάτων και να γράφει ο διαγωνιζόμενος για να προσπεράσει αυτούς που διάβασαν ή δούλεψαν περισσότερο κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το μάθημα λοιπόν της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας αποτελεί την αφετηρία των εξετάσεων για όλους τους υποψηφίους στον ΓΕΛ. Και οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν σε ασκήσεις κατανόησης και γλωσσικής επεξεργασίας κειμένων. Το διαβάζουμε τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει μια ανακοίνωση που θυμίζει πραγματικά εκείνη την ξυλίνη γλώσσα που τόσο πολύ απεχθανόμασταν στο σχολείο και την διαβάζαμε και την ξαναδιαβάζαμε την άσκηση για να την κατανοήσουμε σωστά, μην τυχόν και μπερδέψουμε το θέμα. Σήμερα λοιπόν νεοελληνική για το ΓΕΛ, αύριο Σάββατο η σκυτάλη στους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι επίσης θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο που μας ακούει καθημερινά αυτές τις ώρες. Καλό κουράγιο, Παύλο, στην μάχη που δίνεις και εσύ να παντρέψεις τα δύο δύσκολα κεφάλαια της ζωής, δηλαδή την πανεπιστημιακή σου σταδιοδρομία, ταυτόχρονα βέβαια με

τη φύλαξη και τη φροντίδα των παιδιών. Καλημέρα και στον φίλο τον Αλέξη, τον Χατζηδιαμαντίδη, που δίνει και αυτό στις μάχες του πολυεπίπεδα σε πάρα πολλά πλαίσια ταυτόχρονα. Καλημέρα και στη φίλη τη Σοφία. Λέει, ρε Μπάμπη, κι αν πιάσουν κάποιο παιδί με κινητό, τι γίνεται? Είναι ξεκάθαρη η απάντηση, Σοφία μου. Υπάρχει μηδενισμός του γραπτού. Του παίρνουν την κόλλα εκείνη τη στιγμή και το παιδί βγαίνει από την αίθουσα έχοντας ουσιαστικά πάρει μηδέν ή μονάδα, δεν ξέρω πόσο δίνουνε, στη συγκεκριμένη ημέρα. Εγώ έτυχε τότε εκείνα τα χρόνια που δίναμε πανελλαδικές εξετάσεις, είχαμε τη δυνατότητα να ξαναδώσουμε. Δηλαδή, δίναμε 4 μαθήματα, έγραφες καλά στο 1 ή στο 2, μπορούσε να τα κρατήσεις τα 2, να κατοχυρώσεις τη βαθμολογία και να δώσεις τα άλλα 2. Και με αυτόν τον τρόπο βρέθηκα την χρονιά την οποία έδινα εγώ εξετάσεις να δίνω ταυτόχρονα με τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου κέρδιζε εγώ χρονιά, ήταν μια τάξη μεγαλύτερος από εμένα, είχε κρατήσει κάποια μαθήματα και θα δίνε μαζί μου. Και είχα μπροστά τον Σάβα και είχα πίσω μου τον Τακιανό, τον προπονητή μπάσκετ που πέρασε και από την ομάδα μας, από τον ΠΑΟ και τα λοιπά. Και ήρθαν και τα θέματα. Και τα θέματα ήταν λίγο διαφορετικά από ό,τι τα φανταζόμουν. Και ήμουνα, Σάβα, για πες, τι γίνεται εκεί στο τέτοιο? Και λέγε, Σάβα, ρε, δεν γίνεται, θα μας πάρουν την κόλλα. Λέγε, Σάβα, το δύο μόνο, εκείνο εκεί πες. Και ο Τακιανός από πίσω να μου λέει, αν σου πει, κάνε λίγο πιο να μπορώ να αντιγράψω κι εγώ. Και η αλήθεια είναι πως αυτό γινότανε, ήμασταν τεχνίτες αυτά, τη στιγμή που δίνονταν τα θέματα, το πρώτο λεπτό που έπαιρνες μπροστά την κόλλα για να δεις τι λένε, τι σου ζητάει η άσκηση, και μάλιστα όχι κρυφά, με ύφος να σκύψω και να χαμηλώσω, αλλά με όρθιο το ανάστημα και με την άνεση ότι λες κάτι δυνατά. Δηλαδή, για πες ρε Τακιανέ, τελικά, πώς σου φάνηκαν, για να μην δώσει στόχο. Τότε λοιπόν, επειδή το στόχο τον δώσαμε, δεν έπιασε το σύστημα που είπε ο Τακιανός να κατέβουμε να παίξουμε με τον Παναθηναϊκό όπως εχθές ο ΠΑΟΚ. Θυμάμαι ότι μου έκανε μια παρατήρηση η καθηγήτρια και στη δεύτερη μου είπε, για να μην σου πάρω την κόλλα, θα αλλάξεις θέση. Και με πήρε από εκεί που ήμουνα και με πήγε σε ένα μπροστινό κάθισμα και έδωσα κανονικά τις εξετάσεις. Καλό κουράγιο λοιπόν, καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που διαγωνίζονται σήμερα και στους γονείς τους. Για όλους τους υπόλοιπους σίγουρα είναι πιο ανάλαφρη αυτή η παρασκευούλα για την οποία συζητάμε. Πάμε να μας το θυμίσουν οι Cure.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε, 102 FM, Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα, σήμερα χωρίς τον Νίκο τον Λαδιανό, που έπρεπε αναγκαστικά να λείψει σήμερα για μια πολύ σημαντική υποχρέωσή του. Είμαστε όμως εδώ παρέα με τη Σοφία τη Σακαλή, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, όπως συμβαίνει σχεδόν καθημερινά, 9 στις 10, με τη Σοφία είμαστε παρίτσα, και βέβαια με όλους εσάς, τους πολύ καλούς φίλους αυτής της πρωινής παρέας που φτιάχνουμε καθημερινά εδώ στην φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφώνου. Νάτι και η Κατερίνα είχα τη σταμάτη, μόλις ακούει θείο Στάσος, εμφανίζεται και στέλνει μήνυμα. Στο μεταξύ μας, παιδιά, όμως, μη μας ακούει ο Νίκος. Να ξέρετε, γιατί τον τελευταίο καιρό, σας το λέω, έχει ένα κόλλημα ότι και καλά είναι μόνο δικός του ο θείος και όλοι εμείς είμαστε από παιδιά. Λες και εμείς δεν είμαστε συγγενείς, λες και εμείς μας βρήκανε στο δρόμο. Λέει η Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Άρχισα, λέει, να ανησυχώ. Είχε να εμφανιστεί μέρες ο θείος Στάσος. Λες, λέω, να έμαθε για την ανθοδέσμη που το ετοιμάζω και κρύβεται γιατί δεν θέλει να με συναντήσει. Ο Νίκος Κατερίνα. Ο Νίκος θέλει να πάει μόνο αυτός με ανθοδέσμη και εμείς να μην ξέρουμε την ημέρα και την ώρα της άφιξης. Αλλά τι δουλειά κάνουμε, δημοσιογράφοι είμαστε, θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες και να σου πω και κάτι, και θα είμαστε εκεί. Εσύ τα λουλούδια, η Σοφία τα γλυκά, εγώ θα βάλω το αμάξι για να πάμε παρέα. Την καλημέρα και την αγάπη μας και στην Ευαγγελία που μας ακούει και σήμερα. Καλή επιτυχία, λέει, πέρα από τις καλημέρες της, σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις και καλό τριημεράκι να έχουμε και εμείς οι υπόλοιποι, που προφανώς δεν έχουμε τέτοια βάρη, είτε γιατί έχουμε ξεπαιδιάσει η Ευαγγελία, είτε γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας λίγο καιρό αργότερα. Να έχουμε, λέει, καλό τριημεράκι και να επιστρέψουμε την Τρίτη ηλιοκαμένη.

Είπαμε κάποια πράγματα σε σχέση με τον καιρό. Θα πούμε και περισσότερα σε λίγη ώρα για τον καιρό που θα επικρατήσει το τριήμερο, με τι καιρό θα ξεκινήσουν οι περισσότεροι σήμερα την εκδρομή τους, σε κάποιον κοντινό προορισμό, στο χωριό, στο σπίτι κάποιου φίλου, γιατί τον τελευταίο καιρό αρχίσαμε και θυμόμαστε όλο και περισσότερο τους φίλους μας εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας και των τιμών που έχουν φτάσει στα ουράνια για να κλείσεις κάπου μια διήμερη, ας πούμε, διανυκτέρευση. Θα πούμε και αργότερα βέβαια τα του καιρού. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Μέχρι τώρα αυτό που θα σας δώσω ως tip είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις στα δυτικά το Σάββατο. Στα δυτικά τμήματα της χώρας, εκεί προς την Ήπειρο, τα νησιά του Ιωνίου και την δυτική Πελοπόννησο. Θα πούμε όμως περισσότερα κατά τη διάρκεια έτσι κι αλλιώς της εκπομπής. Να στείλουμε όμως και άλλα χαιρετίσματα στους πολύ καλούς φίλους που μας ακούνε και σήμερα, που μας ακούν καθημερινά. Να στείλουμε την καλημέρα στη φίλη τη Λιάνα που αναρωτιέται και εκείνη για τον καιρό. Γιατί μην ξεχνάτε, χθες μας είπε ότι υπάρχει ένας γάμος στη Φλόρινα και θα το κάνει τετραημεράκι η Λιάνα. Να στείλουμε τα χαιρετίσματα και την καλημέρα μας και στο Δημήτρη, τον Μπυρνάρα, που μας ακούει και αυτός από τη Θεσσαλία και τέτοια ώρα περίπου κάνει την διαδρομή προς την δουλειά από Παλαμά για Λάρισα. Καλημέρα και στους φίλους και στον Γιώργο και στην Μαρία και στην Ελένη που μας ακούνε σχεδόν καθημερινά. 38 λεπτά μετά τις 6, πάμε φίλες και φίλοι να αναγνώσουμε μαζί τους κυριότερους τίτλους της επικαιρότητας, προκειμένου να έχουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει γύρω μας, το τι συμβαίνει στον κόσμο, πριν επιχειρήσουμε να τα ξεχάσουμε όλα με την εκδρομή του τριημέρου. Γιατί υπάρχει, λέει, σοβαρή περίπτωση, γυρνώντας την Τρίτη Ευαγγελία, φίλες και φίλοι, να έχουν καταλήξει ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Να μην σας πω ότι το γαλλικό πρακτορείο κάνει ήδη λόγο, ότι έχουν καταλήξει δηλαδή ήδη και οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν σε αυτό το πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι παραμένει πως η συζήτηση, το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Από την άλλη πλευρά, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ σημείωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, με ταυτόχρονο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες που μπορεί να υπάρχουν εκεί στο σημείο εντός 30 ημερών και την δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, όπως βέβαια και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Πακιστάν, χώρας που, όπως θυμόμαστε όλοι, μεσολαβεί και πρωταγωνιστεί στις συνομιλίες που πραγματοποιούνται όλο αυτό το διάστημα. Είναι ο ενδιάμεσος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν σε μια προσπάθεια να προκύψει κάποια συμφωνία για την ειρήνευση στην περιοχή. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο εμίρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις και στον διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις και κλιμάκωση στην περιοχή. Και τα λέει όλα αυτά ο εμίρης του Κατάρ, γιατί η αλήθεια είναι πως οι πληροφορίες που φτάνουν από την περιοχή εκεί της Μέσης Ανατολής δεν είναι και οι καλύτερες.
υπάρχουν αναφορές για εκατέρωθεν πυρά στα στενά του Ορμούς, την ώρα δηλαδή που οι πληροφορίες λένε πως σε διπλωματικό επίπεδο είμαστε πολύ κοντά σε λύση. Ταυτόχρονα στο πεδίο βλέπουμε από τη μία Αμερικανούς να χτυπούν στόχους στο νότιο Ιράν, θεωρώντας ότι κινούνται εκεί με εχθρική διάθεση. Είχαμε όμως τις τελευταίες ώρες και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν πως κατέριψαν οι Ιρανοί ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροπλάνο στην περιοχή, στην επαρχία Μπουσέρ. Είπα βέβαια από την πλευρά τους, διαψεύδουν αυτή την πληροφορία. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση έβγαλε ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει τις αναφορές αυτές περί κατάρριψης του Αμερικανού αεροσκάφους στα νότια της χώρας. Βλέπουμε όμως και μια στρατιωτική κλιμάκωση σε ένα σημείο. Δεν ξέρω αν είναι εκείνες οι κινήσεις, το κύκνιο άσμα πριν πέσουν οι τελευταίες υπογραφές. Μακάρι να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί και στον Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα και στην Βηρυτό. Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόν και στη Νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη ειδική όχθη για άσκηση βίας κατά των Παλαιστινίων. Στα υπόλοιπα θέματα της ημέρας, συνάντηση και συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μπορεί να μεταμορφωθεί η Κρήτη. Την ίδια ώρα παραμένουν υψηλοί τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ότι κινείται μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας, του καταλογίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αναξιόπιστο τον χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για δημοκρατία και δικαιοσύνη μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Για τις πανελλαδικές εξετάσεις έχουμε πει ήδη πολλά. Υπενθυμίζουμε πως ξεκινούν στις 8.30 σήμερα το πρωί για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι οι 17 οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης των αρμόδιων αρχών εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Ενώ σήμερα και αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση στην Κρήτη και έχουν μεταφερθεί και αυτοί επίσης στην Αθήνα. Στην Ουκρανία, συναγερμός κηρύχθηκε τα ξημερώματα σε όλη την επικράτεια λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Ρωσικά ντρόουν έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού, κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Και τώρα που είπαμε Ουκρανία, σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες. Σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε
εάν θυμάστε πριν από λίγο καιρό στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στην Λεμεσό. Και η τελευταία είδηση από την Κομισιόν, η οποία ετοιμάζεται για πολυδιαφημισμένες συνομιλίες σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της εμπορικής άμυνας της Ευρώπης για την προστασία κρίσιμων βιομηχανιών από την Κίνα. ...47 λεπτά μετά τις 7... Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο φίλο το Διαμαντή που μπήκε στην παρέα. Να με λέει και εγώ, η πόλη ξύπνησε. Το μήνυμα ήρθε παρά 20 περίπου, να μην τον αδικήσουμε και τον Διαμαντή, ο οποίος δίνει πραγματικά μάχη καθημερινά για να ξυπνά την ώρα που πρέπει για να μας ακούει. Και αυτό πραγματικά το σέβομαι και το εκτιμώ, φίλε Διαμαντή. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα σε αυτό το σημείο. Η πόλη ξύπνησε στους 102 FM. Μην ξεχνάτε το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228.

Always, always the sun. Και νομίζω ότι γεμίζει με ήλιο η καρδιά και το μυαλό μας κάθε φορά που ακούμε αυτό το πανέμορφο τραγούδι των Stranglers, το οποίο νομίζω πως κυκλοφόρησε εκεί γύρω στο 1984-1986, σε εκείνη περίπου την περίοδο. Και κάθε φορά που τα ακούμε ακούγεται το ίδιο φρέσκο, το ίδιο καινούργιο.

χωρίς μετρό από σήμερα, φίλες και φίλοι, και για τις επόμενες 3 εβδομάδες περίπου. Και ήδη λοξοκοιτώντας την κίνηση στους δρόμους, σήμερα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την πρώτη μέρα πώς θα αντιδράσει η πόλη σε ένα ακόμη σοκ της έλλειψης από τη μια μέρα στην άλλη, ενός μέσου που τόσο πολύ έχει ανάγκη η πόλη και τόσο πολύ έχει αγαπηθεί από όλους εμάς, ακόμα και στις μετακινήσεις εκείνες που επιλέγουμε να κάνουμε εμείς που δεν έχουμε σταθμό του μετρό δίπλα μας, αλλά με την χρήση και με τη λειτουργία του κατορθώνουμε να μην χρειαστεί να ταλαιπωρηθούμε με το αυτοκίνητο για κάποια δουλειά στο κέντρο. 7 λεπτά πριν από τις 7 και βλέπω ήδη πως στην περιφερειακή οδό, σε χρόνο και σε σημείο που συνήθως δεν έχει κίνηση, να εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα, και μιλώ για το ρεύμα της κίνησης προς τα ανατολικά της πόλης αμέσως μετά από την έξοδο Νεαπόλεως και πριν από την έξοδο του Επταπυργίου. Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις αυτή την ώρα, το ξαναλέω, σε μια στιγμή που συνήθως ακόμα και η πολύπαθη περιφερειακή και λαϊδά για τους χρόνους που μας δίνει στη μετακίνησή μας. Είμαστε προσαρμοστικοί εμείς οι Θεσσαλονικείς, άλλωστε έχουμε περάσει τόσα και τόσα, έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε και να επιβιώνουμε είτε με μετρό είτε χωρίς μετρό, είτε με περιφερειακή είτε χωρίς περιφερειακή, είτε με νερό είτε χωρίς νερό. Να, γιατί κάθε μέρα, από εδώ το ακούτε έτσι κι αλλιώς, για κάποια περιοχή της πόλης κληρώνει η διακοπή είτε στην ηλεκτροδότηση είτε στην υδροδότηση. Και για σήμερα, φίλες και φίλοι, υπάρχει μια περιοχή προς τα δυτικά, δίνω αυτό στοιχείο, στην οποία, η οποία θα παραμείνει χωρίς νερό για τουλάχιστον 5 ώρες. Και δεν είναι οι 5 ώρες λίγες, 5 ώρες είναι κρίσιμες. Και αν είναι μάλιστα προγραμματισμένη και η διακοπή από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, καήκαμε. Άντε να γίνει το φαγητό στην ώρα του, άντε να καλυφθούν οι άμεσες οι ανάγκες, είναι λίγο δύσκολο. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, όσοι δεν το γνωρίζατε και μας ακούσετε και καταλάβετε ότι η περιοχή στην οποία διαμένετε είναι μέσα σε αυτήν όπου θα υπάρξει αυτή η πολύωρη διακοπή υδροδότησης, αξίζει τον κόπο να την ξυπνήσετε τη σύζυγο ή να ξυπνήσετε τον σύζυγο που μπορεί να ξεκινάει αργότερα, να γεμίσει κανένα 2 κατσαρόλες νερό. Εγώ το ξαναλέω, με τη μία φτιάχνεις τα μακαρόνια και με τη δεύτερη καλύπτεις βασικές σου ανάγκες. Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΙΑΘ, για σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης από τις 10 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι στην Δημοτική Ενότητα Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, από τη συμβολή των οδών Καλοχωρίου και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, καθώς επίσης και στη συμβολή Καλοχωρίου και Μακεδονίας. Τα έργα αυτά που θα πραγματοποιηθούν κρίνονται απαραίτητα στην περιοχή ώστε να υπάρξει και αυτή η διακοπή τόσο πολλών ωρών και αφορούν στην τοποθέτηση κρουνών νερού. Μιλάμε για τους πυροσβεστικούς κρουνούς στα υφιστάμενα δίκτυα ίδρευσης, στη συμβολή των οδών Καλοχωρίου και Εσωτερικής Περιφερειακής, με αποτέλεσμα να υπάρξει η διακοπή στην περιοχή κίνησης την οποία σας έχω αναφέρει και στις γύρω οδούς, δηλαδή στις οδούς Μακεδονίας και Καλοχωρίου και στις παρακείμενες οδούς της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων. Βέβαια, σε κάθε τέτοια ανακοίνωση πάντοτε υπάρχει στο τέλος η ευχή ότι μήπως, καταβάλλοντας προσπάθειες, η διακοπή να είναι μικρότερη σε διάρκεια, μήπως δηλαδή επανέλθει η υδροδότηση νωρίτερα από το αναμενόμενο. Και πιστέψτε με ότι τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται, λένε μέχρι 5 ώρες προκειμένου στις 4 να ανοίγουμε τις τελευταίες μας σαμπάνιες.

Την καλημέρα μας και στο φίλο τον Μάκη, τον Μάκη τον Μουδιώτη. Καλημέρα ρε φίλε. Μας ακούει σήμερα ο Μάκης από το αυτοκίνητο, από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι. Πού πας φιλαράκι μου πρωί-πρωί, πού πας? Δεν συνηθίζει αυτή την ώρα να είσαι στους δρόμους. Με το καλό όμως, όπου κι αν κατευθύνεσαι, ελπίζω να μην ξεκινήσεις πουρνό-πουρνό Παρασκευής, γιατί έχεις κανονίσει τρίμερο κάπου στα Ζαγοροχώρια και βιάζεσαι να μας αφήσεις. Έχει λέει μικρή παράσταση με τον μπαλέτο, αυτά είναι του Μάκη, έτσι τα μεταφέρω, και λέμε να πάμε οικογενειακώς με τα περάκια και να πούμε ότι είμαστε Μπολσόι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για να πάμε με αυτό σε μια μικρή διακοπή για να συνέλθετε οι περισσότεροι, να μας τα λες και τις ημέρες που έχει περισσότερη ζέστη Μάκη για να βοηθάμε τους φίλους ακροατές. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον 102 FM και αμέσως μετά επιστρέφω Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα με τη Σοφία Σακαλή στην τεχνική επιμέλεια. Η πόλη ξύπνησε στον 102.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινάουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 και οι υποψήφοι πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες μέχρι τις 8 το πρωί. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες, ενώ σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύεται η κατοχή κινητού έστω και απενεργοποιημένου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα μείνει η βασική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης από σήμερα έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού, όπως η ειδική γραμμή Μ1, ενώ θα ενισχυθούν και οι γραμμές 3, 31 και 39. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η Ελλάδα τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια των Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτριας κατοικίας στην ίδια περιοχή, ύστερα από καταγγελίες ότι είχε προχωρήσει σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το άτυχο παιδί. Διαθέσιμη είναι η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και για τα αναδρομικά μισθών ή συντάξεων που αφορούν αποδοχές του έτους 2024. Η υποχρέωση υποβολής αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά αποδοχών, εφόσον και οι φορείς οι οποίοι τους τα κατέβαλαν, εργοδότες ή ασφαλιστικά ταμεία, έχουν διαβιβάσει τα σχετικά στοιχεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ο πρόσθετος φόρος που θα βεβαιωθεί από τη νέα εκαθάριση πρέπει να καταβληθεί ως τις 31 Ιανουαρίου του 2027. Στο διεθνή χώρο, το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε σήμερα γνωστό ότι ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά. Η επίθεση σημειώθηκε, η πτώση του ντρόουν, στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Ενώ στο Λίβανο συνεχίζεται το Ισραηλινό σφυροκόπημα με αποτέλεσμα τουλάχιστον 17 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν. Την ίδια ώρα, όπως δήλωσαν χθες στο γαλλικό πρακτορείο, πηγές από την Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς μένουν κρίσιμα ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Από την άλλη πλευρά, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ σημείωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Παραμένουμε στο διεθνή χώρο, καθώς σοβαρό πλήγμα για τα διαστημικά σχέδια του Jeff Bezos αποτελεί η έκρηξη πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε μια τεράστια πύρινη σφαίρα πάνω από το ακροτήριο Canaveral, ενώ η εταιρεία προετοίμαζε έναν από τους πυράβλους για επερχόμενη αποστολή. Ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής της Blue Origin, Jeff Bezos, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές, γράφοντας ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη μέρα και προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα ανασυνταχθεί και θα προχωρήσει στην αποκατάσταση των ζημιών. Η Κομισιόν ετοιμάζεται για συνομιλίες σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της εμπορικής άμυνας της Ευρώπης για την προστασία κρίσιμων βιομηχανιών από την Κίνα. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευούλα υπερατού, το έχω ξαναπεί, γιατί η σημερινή Παρασκευή έχει μπροστά της και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, το τριημεράκι. Οπότε καλημέρα σε όλες και σε όλους, καλημέρα σε όλους όσοι θα ξεκινήσετε σε λίγη ώρα για την έξοδο, για να εκμεταλλευτείτε το τριήμερο που ακολουθεί. Ηλιόπετρα, ακούσαμε από τον Σωκράτη Μάλαμα, αλλάζει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο. Εγώ θα συμπλήρωνα σε ένα δικό μου τραγούδι, αλλάζει ο κόσμος χωρίς μετρό. Και η αλήθεια είναι πως αλλάζει η καθημερινότητά μας προς το δυσκολότερο προφανώς. Είναι το τελευταίο ενδεχομένως βήμα όμως, παιδιά, πριν δοθεί μετά και η επέκταση προς την Καλαμαριά, ώστε να ανακουφιστεί ακόμα περισσότερο η πόλη. Θα το πιούμε και αυτό το τελευταίο κουταλάκι του φαρμάκου, το έχω ξαναπεί, Θεσσαλονικής είμαστε, προσαρμοζόμαστε. Πριν πάμε στην Λία τη Χριστάρα που αναμένει στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει όλα αυτά που έχουν σχέση με την διακοπή των τριών εβδομάδων που ακολουθεί, θα σας πω πως ήδη η πόλη καταγράφει τις συνέπειες της απουσίας του μετρό. Ήδη στην περιφερειακή οδό αυτή την ώρα, στο ρεύμα προς τα δυτικά, 14 λεπτά μετά τις 7 που συνήθως αυτή την ώρα δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα, υπάρχουν τρομερές καθυστερήσεις οι οποίες ξεκινούν από το σημείο όπου συναντά η εξωτερική την εσωτερική περιφερειακή, λίγο πριν από το νοσοκομείο το 424, εκεί ουσιαστικά στο Παπαγεωργίου. Από εκεί ξεκινάει η ταλαιπωρία για εσάς που επιχειρείτε να κινηθείτε προς τα ανατολικά της πόλης με πολύ χαμηλές ταχύτητες, τουλάχιστον μέχρι να φτάσετε λίγο πριν από τον κόμβο του Επταπυργίου. Και αμέσως μετά, με μικρές διακυμάνσεις, η ταλαιπωρία συνεχίζεται μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα. Το σημειώνω γιατί συνήθως αυτές τις ώρες δεν έχει προβλήματα η περιφερειακή, τα βγάζει λίγο αργότερα. Ενώ και στη Τζιμισκή, βέβαια εκεί βλέπω ότι γίνονται κάποια έργα, κάποιες εργασίες στο δρόμο, και στη Τζιμισκή υπάρχουν καθυστερήσεις από το ύψος περίπου της Αριστοτέλους και μέχρι τουλάχιστον και την Ιόνος Δραγούμη. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με την εκλεκτή συνάδελφο και αγαπημένη φίλη τη Λία τη Χριστάρα, να μας δώσει τις λεπτομέρειες για ακόμα μία περίοδο, Λία, που καλούμαστε Θεσσαλονικής να βάλουμε πλάτη, να κάνουμε υπομονή προκειμένου να περιμένουμε τα καλύτερα που έπονται.
1: Η ζωή μας όλη είναι αυτή, νομίζω, σε αυτή την πόλη. Ναι, να βάζουμε πλάτη, όμως τουλάχιστον δεν φάνηκε για πολύ. Εσύ είπες τρεις εβδομάδες. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο.
0: Άντε, βρελία μου, πες μας ευχάριστα να πράγματα. Ναι,
1: μπας και γίνει σε λιγότερες μέρες. Πάντως, ναι, όντως το χρονοδιάγραμμα είναι για τρεις εβδομάδες από σήμερα. Τέλος κατέβασε ρόλα το μετρό. Θα μπει κανονικά η γραμμή 1 του ΟΑΣ που θα πατάει επί της ουσίας πάνω στην διαδρομή του μετρό για όποιον τέλος πάντων είχε αυτή τη συνήθεια και τον βοηθάει και τον εξυπηρετεί.
0: Αυτή θα ξεκινά από Νέα Ελβετία και ακολουθώντας με τον νοητό άξονα της διαδρομής που έκανε το μετρό θα φτάνει μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό. Σωστά.
1: Σωστά, και θα έχει και συχνά δρομολόγια. Από εκεί και πέρα πάντως σίγουρα τώρα μην γελιόμαστε. Ο ΑΣΠΑ έχει το μεγαλύτερο βάρος. Το είδαμε και την προηγούμενη φορά που έκλεισε το μετρό. Ήταν ο κόσμος πολύ περισσότερος στα λεωφορεία. Πολύ πολύ περισσότερος στα λεωφορεία. Βέβαια να πούμε ότι όταν ανοίξει το μετρό, οι δοκιμές θα συνεχιστούν για την επέκταση. Θα συνεχιστούν απλά με επιβάτες. Δηλαδή θα πηγαίνουν οι σειρμοί μέχρι την Μίκρα χωρίς επιβάτες. Θα σταματούν, δηλαδή θα κατεβαίνουν κανονικά όσοι θέλουν να το πάρουν το μετρό μέχρι την Ελβετία, και αυτό θα συνεχίζει μετά ο σειρμός μέχρι και την Καλαμαριά. Και ακούσαμε από τον κύριο Παχιάου για ακόμα μια φορά χθες ότι το μετρό θα δοθεί επέκταση της Καλαμαριάς τέλη Ιουλίου. Οπότε πάμε για αυτή την ημερομηνία.
0: Μπράβο, την καβατζώνουμε την ημερομηνία. Είχαμε ανάγκη να ακούσουμε μια ημερομηνία. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας έλεγαν ότι τελικά θα είναι μέχρι τέλος Ιουλίου, αλλά το να το ξαναλέει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα ο αρμόδιος υπουργός σημαίνει ότι μάλλον έχει κλειδώσει η ημερομηνία και δεν θα έχουμε κανένα απρόοπτο.
1: Ναι, ας μην έχουμε αυτή τη φορά απρόοπτο. Φτάνει, δεν θέλουμε άλλα πρόοπτα στη ζωή μας πραγματικά.
0: Κοίταξε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, Λία, είναι να φανταζόμαστε πόσο πολύ πιο όμορφα θα είναι τα πράγματα όταν πλέον θα μπορούμε να κινούμαστε μέχρι
1: πολύ
0: και
1: όμορφο.
0: Τη Μίκρα, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα θα δώσει πολύ μεγάλη ανάσα, ειδικά νομίζω στην Όλγα, ειδικά που έχει όλο το βάρος αυτής της περιοχής, όχι μόνο της Καλαμαριάς, αλλά και όλης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Εγώ νομίζω ότι θα βοηθήσει και ανθρώπους που έρχονται από την Περαία, από την Θέρμη, δηλαδή από όλες αυτές τις περιοχές, από το σχολάρι που θα σταματάνε στην Καλαμαριά.
0: Μπράβο.
1: Θα μπορούν να παίρνουν το μετρό από εκεί και να έρχονται στο κέντρο πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή δεν είναι μόνο απλά για την Καλαμαριά, είναι για πάρα πολλές περιοχές ανατολικής Θεσσαλονίκης.
0: Όπου υπάρχει πολύ μεγάλη
1: κινητικότητα. Είναι μόνο για την Ανατολική δυστυχώς, θα το πούμε πολλές φορές αυτό, έχει πολύ περισσότερο κόσμο δυτικά και κάποια στιγμή πρέπει, όχι κάποια, άμεσα αν γίνεται.
0: Ναι, το άμεσα είναι σχετικό. Το έχουμε πει ότι πράγματι θα έπρεπε να έχει τρέξει ταυτόχρονα με την επέκταση προς την Καλαμαριά και μια αντίστοιχη επέκταση προς τα δυτικά. Δεν έχει γίνει. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να το προλάβουμε και εμείς εν ζωή αυτό το εγχείρημα και να δούμε το μετρό να πηγαίνει σε αυτές τις πολύ πυκνοκατοικημένες πλέον περιοχές, τις οποίες περιγράφεις, όπως είναι ας πούμε ο Εύοσμος, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος πλέον μετά το κεντρικό της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, ωστόσο, Λία μου, έχουμε και την πρώτη μέρα των Πανελλαδικών. Πάντοτε όταν γίνεται αυτή η αναφορά, όλα αυτά τα χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, πάντοτε έρχεται ένα βάρος, ρε παιδάκι μου, εδώ στο στήθος, γιατί θυμόμαστε όλοι ότι δεν είναι εύκολο για κάποιον να πάει και να ξεκινήσει την πρώτη μέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ό,τι προετοιμασία και αν έχει κάνει.
1: Δεν είσαι ποτέ έτοιμος γι' αυτό. Νομίζω ότι
0: μπράβο.
1: Είναι και η ηλικία τέτοια, που δεν έχεις καμία εμπειρία από τίποτα πιο δύσκολο στη ζωή σου. Οπότε πραγματικά σου έρχεται μια κατραπακιά εκείνη την ημέρα. Όμως σε κάθε περίπτωση είναι η αρχή μιας, τέλος πάντων, ένας πολύ μεγάλο κομμάτι.
0: Ενός μαραθωνίου. Είναι το πρώτο κατοστάρι ενός μαραθωνίου.
1: Ναι, δεν είναι τέλος πάντων αγώνας ταχύτητας, όπως πολλοί το είπες είναι μαραθώνιος. Πάντως οι θέσεις που διεκδικούν πια οι υποψήφοι είναι 68.788.
0: Είναι αρκετές για τους 100.000.
1: Αρκετές, ναι. Οπότε παιδιά, μην ανησυχείτε. Αρκεί να κάνετε και ένα σωστό μηχανογραφικό και όλα θα πάνε καλά πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι όσοι κάνουν μια σοβαρή προσπάθεια, όλοι στο τέλος βρίσκουν το δρόμο τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και να μην τον βρουν, υπάρχουν πολλοί δρόμοι πια.
0: Μπράβο.
1: Που μπορείς να επιλέξεις.
0: Ναι, δεν είναι μονόδρομος πλέον.
1: Να βρεις, όχι, και να έχεις μια πολύ καλή έτσι, επαγγελματική πορεία. Εγώ να σας πω ότι βρίσκομαι στην Ικτίνου, στον πεζόδρομο εδώ της Ικτίνου, στο δεύτερο Λύκειο της Θεσσαλονίκης, ένα από τα πιο κεντρικά σημεία. Θα περιμένουμε σε λίγο να έρθει εδώ ο κύριος Κόπτης, είναι ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης κεντρικής Μακεδονίας. Πάντα έτσι κάνουμε μια κουβέντα κάθε μέρα. Πάντως θα σου πω και εγώ τον δικό μου τρομπόνο. Εγώ έχω δώσει τόσες πανελλαδικές, κάθε χρόνο ότι είναι πανελλαδικές.
0: Ναι.
1: Να δω ποια μέρα.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Ναι. Δηλαδή πρέπει να σου απονεμηθεί ένας ειδικός έπαινος από το Υπουργείο Παιδείας για την συμβολή σου, ώστε τα παιδιά να ενημερώνονται πρώτον ότι τα πράγματα πάνε καλά και τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς θα πρέπει να διαχειρίζονται το άγχος αυτό των παιδιών τους. Γιατί μιλάμε για τα παιδιά, αλλά και οι γονείς των παιδιών αυτές τις ημέρες περνούν τις δικές τους εξετάσεις. Δεν είναι εύκολος και ο δικός τους ο ρόλος.
1: Όχι, εγώ θα σου πω του χρόνου δίνουν τα δικά μου τα παιδιά, οι δικές μου κόρες που το έχω εισδιπλούν επειδή είναι δίδυμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, σήμερα αυτό σκέφτομαι, ότι του χρόνου τέτοια μέρα να δούμε τι θα δούμε.
0: Από τη μία έχω όμως, την να αίσθηση, Λία μου, αν μου επιτρέπεις, έχω την αίσθηση ότι του χρόνου η σύνδεση για το Earth News δεν θα γίνει από το σχολείο της Ικτίνου, αλλά από άλλο σχολείο όπου
1: από
0: θα δίνουν εξετάσεις οι κόρες.
1: Απ' έξω θα είναι η μάνα. Θα πάρω ρεπό όταν θα δώσετε του χρόνου και μου λένε όχι γιατί να πάρεις να μάθεις τη δουλειά σου.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει. Υπομονή, ψυχραιμία, όλα θα είναι.
0: Λοιπόν.
1: Υπομονή, ψυχραιμία, όλα θα γίνουν. Εγώ αυτό έχω να πω. Πάντως, 8 και 4 πρέπει να είναι τα παιδιά όλα εδώ.

0: εξετάσεων θα πω ότι πέρα από το γεγονός ότι πλέον είναι πολλές οι θέσεις για τους 100.000 υποψηφίους, δηλαδή περίπου οι 7 στους 10 θα μπουν σε κάποια σχολή, έτσι όπως βλέπουμε τις διαθέσιμες θέσεις. Δηλαδή 68.788 για 100.000 υποψηφίους είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια συμβαίνει και το άλλο, Λία, ότι πέρα από την επιτυχία των παιδιών που εισέρχονται σαν να μπαίνουν λίγο πιο εύκολα από ότι στα δικά μας τα χρόνια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το σημαντικότερο για μένα είναι ότι μπαίνουν και σε σχολές που επιλέγουν, δηλαδή με το νέο σύστημα που έχει γίνει.
1: Πρώτα έχεις τους βαθμούς και μετά κάνεις μηχανογραφικό.
0: Ναι, θέλω να πω ότι επιλέγεις, γιατί στα δικά μας τα χρόνια ήθελες να γίνεις.
1: Το ανάποδο.
0: Μπράβο, ήθελες να πας, ας πούμε, στη νομική, δήλωνες στις σχολές, με τις μονάδες έμπαινες κάπου και πήγαινες, ας πούμε, νοσηλευτική, ενώ δεν ήθελες σημευτική. Ναι, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ότι πια υπάρχουν σχολές που δεν υπήρχαν πιο παλιά, που έχουν πάρα πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση και δεν έχουν πάρα πολύ ψηλή βάση. Δηλαδή και με 11.000 μόρια και με 12.000 μόρια πραγματικά βρίσκεις πάρα πολύ καλές σχολές.
0: Ναι, γιατί αλλάζει η αγορά εργασίας και αλήθεια είναι ότι επαγγέλματα που στο παρελθόν φάνταζαν ότι θα προσφέρουν την επαγγελματική αποκατάσταση, τώρα υπάρχουν κάποια άλλα που θα σου δώσουν και πιο γρήγορη επαγγελματική ανέλυση και περισσότερα χρήματα. Και εν πάση περιπτώσει, Λία, είναι και αυτό που είπες, ότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι μονόδρομος. Δηλαδή, όλη μας η ζωή δεν κρίνεται από το αν θα περάσουμε στις πανελλαδικές σε κάποια σχολή. Μπορούμε να τη φτιάξουμε τη ζωή μας και με άλλους τρόπους. Λία, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο σε επίπεδο επικαιρότητας να μας μεταφέρεις που απασχολεί την πόλη ή όλους την
1: είναι
0: και σήμερα.
1: Μόνο μικροσύγκρουση στην Τζιμισκή με Βενιζέλου. Δεν ξέρω εκεί αν είναι ακόμα τα οχήματα, γιατί πέρασα πριν και το είδα. Μια μικροσύγκρουση ήταν πραγματικά, δηλαδή ήταν στη μέση του δρόμου. Ίσως είχε κάποια συμφώνηση, βέβαια έχει πάντα τροχονόμους εκεί, οπότε εκεί είναι το σημείο που μας απασχολεί.
0: Okay. Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε καλό τρίμερο και σε σένα. Αλλά καλή και μέρα, στον φίλο εκεί, τον καμεραμάν που έχεις. Ποιος είναι
1: Νίκο
0: σήμερα.
1: Νίκο Σεράκης.
0: Τα χαιρετίσματά μου να του δώσεις.
1: Βέβαια,
0: σας ευχαριστούμε βέβαια. Πολύ. Η αλήθεια είναι πως έχει τις καθυστερήσεις και το μποτιλιάρισμα στην Τσιμισκή. Φίλε Μιχάλη, δεν ξέρω αν ακούσε εκεί με τα κορίτσια σου την καλημέρα από το στούντιο. Θα μας επιβεβαιώσεις πάλι με καμιά φωτογραφία το τι συμβαίνει εκεί. Σας είχα πει και νωρίτερα πως η Τσιμισκή έχει καθυστερήσεις περίπου από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και την Ιωνος Δραγούμη. Υπάρχουν κάποια έργα που γίνονται εκεί στο Δόστρωμα. Τώρα μαθαίνουμε από τη Λία ότι είχε και μια σύγκρουση η οποία δεν ήταν σοβαρή, αλλά επειδή ήταν στη μέση του δρόμου, προφανώς δημιουργεί κυκλοφοριακή συμφόρηση. Για τους κάθετους οδικούς άξονες, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται μια ιδιαίτερη μνήα ή αναφορά. Τις περισσότερες φορές, τέτοια ώρα, έτσι κι αλλιώς, οι κάθετες Βενιζέλου, Ιωνος Δραγούμη, Πλουτάρχου, Αγίας Σοφίας στο κομμάτι το πιο κάτω, Προξένου Κορομιλά, Παλαιών Πατρών Γερμανού, όλες αυτές έτσι κι αλλιώς είναι φορτωμένες. Όποιος μπορεί και τις αποφεύγει, το κάνει για το καλό του. Πάμε να δούμε όμως, πριν περάσουμε με ένα μουσικό κομμάτι σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τους κυριότερους τίτλους της επικαιρότητας, να δούμε τι γίνεται στην περιφερειακή. Σας είπα πως από νωρίς σήμερα τα προβλήματα, τα οποία συνεχίζονται, πρώτη μέρα χωρίς το μετρό, συνεχίζονται και αυτή την ώρα, δεν έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, ίσα-ίσα που έχει γίνει και λίγο χειρότερη, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, η ουρά πλέον από την εξωτερική περιφερειακή ξεκινά πολύ πριν από το σημείο που συναντάται με την εσωτερική περιφερειακή απέναντι από τα νοσοκομεία. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία μέχρι και την έξοδο Νεαπόλεως. Αμέσως μετά τα πράγματα δεν γίνονται καλύτερα, απλώς βελτιώνονται κατά τη μετά, λίγο πριν από την έξοδο του Επταπυργίου, ενώ αυτή την ώρα δημιουργούνται και τα πρώτα προβλήματα στην κίνηση προς τα δυτικά. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Το προλαβαίνουμε. Είναι μικρό, θες ένα μικρό, ένα μικρούτσικο. Αν θέλεις. Α, πιο μεγάλο. Ποιο, το Sacrifice του Elton John. Το θέλεις. Σοφία μου, να το παίξουμε. Από τα δικά μου. Είναι πολύ μεγάλο. Να μιλήσω λίγο, να μην κρίνουμε το προηγούμενο. Να τα βρούμε στη μέση. Ένα 200 να τα αφήσω. Ένα 200. Όσο βγει, βάλτε κύρα Σοφία, θα τα πάρουμε. Πάμε λοιπόν εμείς με μια μουσική ανάσα σε ένα δελτίο ειδήσεων με τους κυριότερους τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε με περισσότερες πληροφορίες για την κίνηση αυτή την ώρα. Δείχνει ότι αυτή η Παρασκευή, η πρώτη μετά από καιρό χωρίς μετρό, θα είναι αρκετά δύσκολη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκτός επιβατικής λειτουργίας, η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από σήμερα έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου λόγω δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Επαναλειτουργεί η λεωφοριακή γραμμή Μ1 για την εξυπηρέτηση του κοινού. Πρεμιέρα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προσθέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Παραμένει υποσυζήτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε τα ξημερώματα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τουλάχιστον 17 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο. Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα φέθηκε η 28χρονη μητέρα που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σχετικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας σε βάρος 43χρονης ιδιοκτήτριας σπιτιού στην ίδια περιοχή. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγού σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στον 102 FM είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η πόλη ξύπνησε, το φωνάζουμε καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 9, παρέα εγώ, ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, μαζί με τον Νίκο τον Λαδιανό. Με την τεχνική υποστήριξη σχεδόν πάντοτε τη Σοφία Σακαλή, σήμερα ο Νίκος μας λείπει. Ένας σημαντικός λόγος, μια σημαντική υποχρέωση τον ανάγκασε να μην είναι εδώ στο πλευρό μας. Μια μέρα ιδιαίτερη η σημερινή Παρασκευή, γιατί πέρα από τις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως είπαμε, που βάζουν σε άλλο mood γονείς και παιδιά που διαγωνίζονται, σήμερα η Θεσσαλονίκη ξεκινά έναν δρόμο ταλαιπωρίας που θα διαρκέσει περίπου 3 εβδομάδες, καθώς από σήμερα είναι κλειστό το μετρό, και θα σας πω πως ήδη τα αποτυπώματα αυτής της έλλειψης διαφαίνονται ξεκάθαρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης. Και θα ξεκινήσω από το κέντρο, καθώς η Τσιμισκή αυτή τη στιγμή φαίνεται αδιάβατη, κυρίως από το σημείο που ξεκινά μετά την Εθνική Σαμίνης και τουλάχιστον μέχρι και λίγο πριν από την Πολυτεχνείου. Είναι αρκετές οι καθυστερήσεις. Τα αυτοκίνητα πηγαίνουν λάου-λάου, όπως είπε και ο φίλος ο Μιχάλης. Καλημέρα, ναι, Μιχάλη, ο μέγας κηλικιάρχης, με το κηλικείο εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους, που έχει την καλύτερη γωνία επίβλεψης της ροής των οχημάτων στην Τσιμισκή, δίπλα ακριβώς στο νημιόρφο, δίπλα από τον Ιαννό. Να στείλω την καλημέρα στο Μιχάλη, να στείλω καλημέρα και στα κορίτσια του Μιχάλη, σε όλα αυτά τα πλάσματα τα οποία τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας θα μας εξυπηρετούν στα καταστήματα της περιοχής, της περιοχής που τέτοια ώρα πίνουν τον τελευταίο καφέ, τις τελευταίες ρουφιξιές, μπορεί να κάνουν και κανένα τσιγαράκι, λίγο πριν ξεκινήσει και για εκείνες η μεγάλη προσπάθεια. Να είστε καλά, την καλημέρα και την αγάπη μου. Η Τσιμισκή λοιπόν είναι κατακόκκινη αυτή την ώρα, να το ξέρετε ότι θα αντιμετωπίσετε αρκετές καθυστερήσεις εάν επιχειρήσετε αυτή την ώρα να την διασχίσετε, και αν θα πάρετε μια ελάχιστη ανάσα στο ξεκίνημα της Πολυτεχνείου και κατορθώσετε να φτάσετε εκεί με τα κόπων και βανσάνων, μετά υπάρχει αρκετή καθυστέρηση στο να περάσετε και το φανάρι του δικαστικού Μεγάρου. Εκεί η δεύτερη ουρά, αφού πρώτα έχετε πάρει μια ελάχιστη ανάσα, ξεκινά λίγο μετά το πολυόροφο πάρκινγκ. Προβλήματα και στην πλευρά της 26 Οκτωβρίου μπροστά από το δικαστικό Μέγαρο, αρκετές καθυστερήσεις πηγαίνοντας λίγο πιο δυτικά και στην πλατεία Δημοκρατίας στο Βαρδάρι, για σας που κατηφορίζετε από την Μίκη Θεοδωράκη και περιμένετε να ανάψει το φανάρι προκειμένου να μπείτε αριστερά για την Εγνατία. Καλύτερα τα πράγματα, και είναι πολύ υποκειμενικό αυτό και σχετικό, αυτή την ώρα στο κατέβασμα της Μίκη Θεοδωράκη, στο φανάρι των Αγίων Πάντων μπροστά από τις 12 όροφες. Ήδη οι καθυστερήσεις ξεκινούν από περίπου από την Δίπα της Νεάπολης, εκεί από τα Λύκια. Συνήθως αυτή την ώρα είναι ακόμα και μεγαλύτερη ταλαιπωρία, αλλά φίλες και φίλοι, είμαι βέβαιος ότι θα διαμορφωθεί έτσι κι αλλιώς άσχημο τρόπο το σκηνικό και σε αυτή την οδό, καθώς η περιφερειακή αυτή την ώρα είναι αδιάβατη, και τις περισσότερες φορές όσοι αντιλαμβάνονται κινούμενοι από τα δυτικά ότι η περιφερειακή δεν περπατιέται, επιλέγουν ως τη βασική τους εναλλακτική την Μίκη Θεοδωράκη. Θεωρώ δηλαδή ότι έτσι κι αλλιώς σε λίγη ώρα θα δούμε τις καθυστερήσεις να ξεκινούν από την Αγίων Πάντων και να φτάνουν τουλάχιστον μέχρι και το φανάρι της Δαβάκη για εσάς που θα κατηφορήσετε προς το κέντρο. Βέβαια αυτή την ώρα και για εσάς που κινείστε προς την Σταυρούπολη, εκεί στο φανάρι της Δαβάκη υπάρχει αρκετή καθυστέρηση, αρκετή ταλαιπωρία για να το περάσετε, που ξεκινά περίπου από το ύψος της Αγίας Λαύρας. Το κύριο μενού όμως της ταλαιπωρίας σήμερα έχει περιφερειακή οδό. Σας έλεγα νωρίτερα ότι οι καθυστερήσεις ξεκινούν περίπου από τη συμβολή της εσωτερικής με την εξωτερική περιφερειακή, εκεί δηλαδή περίπου ανάμεσα στο Παπαγεωργίου και στο 424. Θέλω να σας πω ότι η ουρά των οχημάτων που έρχεται από την εξωτερική περιφερειακή ξεκινά λίγο μετά την τελευταία σας ελπίδα. Και ποια είναι η τελευταία σας ελπίδα?
το να βγείτε δεξιά την έξοδο προς τον Σκλαβενίτη για να μην εγκλωβιστείτε. Γιατί αν περάσετε εκείνα τα κρίσιμα 5 μέτρα της εξόδου δεξιά για να πιάσετε εναλλακτική και να κατεβείτε ουσιαστικά μέσα από τις τρύπες που υπάρχουν περίπου μετά το 424, θα εγκλωβιστείτε στην περιφερειακή και δεν υπάρχει γλιτωμός, θα το πιείτε το φάρμακο μέχρι τον τελευταία του σταγόνα. Η ουρά ξεκινά πολύ πριν λοιπόν από τα νοσοκομεία για εσάς που έρχεστε από την εξωτερική περιφερειακή, πολύ χαμηλές ταχύτητες, κατάμαυρο σχεδόν το κοκκίνισμα στο συγκεκριμένο σημείο και μάλιστα ένα κοκκίνισμα το οποίο δεν βελτιώνεται παρά μόνο όταν θα φτάσετε μία ανάσα από την έξοδο του επταπηγείου. Δηλαδή εδώ μιλάμε για πολύ σημαντική καθυστέρηση. Και αμέσως μετά, με κάποιες μικρές αναλαμπές, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και στη συνέχεια και στο ύψος του κόβου της Τριάνδρειας, αλλά και μέχρι να περάσετε και τα Κωνσταντινουπολίτικα. Όλα αυτά, μέχρι τώρα που σας ανέφερα για την περιφερειακή, αφορούν εσάς που κινείστε με μέτωπο προς τα ανατολικά της πόλης. Προς τα δυτικά, η αλήθεια είναι πως τα πράγματα σε σχέση με αυτό που περιγράφω είναι σαφώς καλύτερα. Αλλά βέβαια με τα προβλήματα που έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζετε όσοι κάνετε αυτή τη διαδρομή αυτή την ώρα, περίπου ένα τεταρτάκι πριν από τις 8, τα δικά σας τα προβλήματα ξεκινούν από τον κόβο της Τριανδρίας και έπειτα, χωρίς όμως τόσο μεγάλη ταλαιπωρία, κατά διαστήματα θα χαμηλώνει ταχύτητες, αλλά υπάρχει μια ικανοποιητική, θα έλεγα, ροή. Τώρα, πριν φύγω από την περιφερειακή για να πάμε κεντρικότερα και ανατολικότερα, θα δω τι γίνεται στο Ρετζίκι, στην έξοδο του Ρετζικίου, στο σημείο που συναντάται η λεωφόρος Παπα-Νικολάου με την έξοδο για Φίληρο, και εκεί μεγάλες οι καθυστερήσεις κλασικά, λίγο μετά τα βαρελάκια ξεκινούν. Κάνω ειδική αναφορά για να σας πω ότι όσο ταλαιπωρία και αν υπάρχει, παραμείνετε στον κεντρικό οδικό άξονα της λεωφόρου Παπα-Νικολάου ή εάν κάποια στιγμή επιλέξετε διπλανό δρόμο την Δημοκρατίας για να βγείτε λίγο πιο κάτω στο συγκεκριμένο δρόμο, μην σκεφτείτε να μπείτε σε κανένα στενάκι που έχει μονόδρομο, γιατί τις τελευταίες ημέρες συνεργεία της τροχές εκεί μοιράζουν κλίσεις. Και επειδή έχει συμβεί σε αρκετούς γνωστούς μου να πέσει το χαράτσι, η χατζάρα, θα πω ότι η κίνηση σε μονόδρομο σημαίνει 7 μήνες αφαίρεση διπλώματος για 7 μήνες και 300 ευρώ πρόστιμο. Υπομονή και για εσάς που επιλέγετε μέσω της Ανδρέας Παπανδρέου εκεί στις Οικές και από μετέωρα να βγείτε στην περιφερειακή. Ξέρετε πως μέχρι να περάσετε το φανάρι της περιφερειακής για να ταλαιπωρηθείτε και στην περιφερειακή οδό, είναι αρκετά σημαντική η ταλαιπωρία από πριν. Να επιστρέψουμε προς το κέντρο. Σας έλεγα ότι η Τσιμισκή έχει προβλήματα αυτή την ώρα και πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η Εγνατία είναι κατά τη καλύτερη σε σχέση με αυτό που περιγράφαμε νωρίτερα για την Τσιμισκή. Τα προβλήματα όπου υπάρχουν στην Εγνατία αφορούν το ρεύμα που κινείται προς την πλατεία Δημοκρατίας. Λίγο μετά την Ιασονίδου οι πρώτες καθυστερήσεις. Περίπου όμως μέχρι την Αγία Σοφίας. Μετά, με κάποιες μικρές αυξομοιώσεις, η αλήθεια είναι πως υπάρχει μια ικανοποιητική ροή. Μην ανησυχείτε για αυτήν. Τώρα, πάμε στην πλατεία της Χάνθ. Και αυτή πολύπαθη, το τρίγωνο βέβαια της ταλαιπωρίας που σχηματίζεται συνήθως από τη Μανώλη Ανδρώνικου, τη λεωφόρο Στρατού και τη λεωφόρο 3η Σεπτεμβρίου, έχει περισσότερο κοκκίνισμα στο ένα σκέλος της αυτή τη στιγμή, στην πλευρά εκείνη που γράφει Μανώλης Ανδρώνικος. Από εκεί υπάρχουν αυτή την ώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα. Η λεωφόρο Στρατού αυτή την ώρα κινείται κυρίως από την Καφτατζόγλου και έπειτα. Μέχρι την Καφτατζόγλου υπάρχουν καθυστερήσεις που ξεκινούν κυρίως από την Αετοράχης, αμέσως μετά τη συμβολή με την Παπαναστασίου. Από εκεί ξεκινά μια ταλαιπωρία, η οποία όμως απλοποιείται μετά την Καφτατζόγλου και ανοίγουν οι ταχύτητες. Στην άλλη όμως πλευρά, από Βασιλέως Γεωργίου, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις, περισσότερες αυτή την ώρα από ότι στη λεωφόρο Στρατού. Την Όλγα την βλέπω ότι δεν έχει ακόμα σημαντικά ζητήματα για να μας καταθέσει ή αν θέλετε να μας βγάλει την ψυχή. Σημαντικότερες καθυστερήσεις βλέπω στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και είναι επόμενο και φυσιολογικό, το ξαναλέω. Εάν δεν επιλέγεις την περιφερειακή, δεν έχεις και πολλούς δρόμους για να κινηθείς προς το κέντρο.
αυτή την ώρα τα περισσότερα προβλήματα για εσάς που κινείστε προς το κέντρο ξεκινούν από την Γεναδίου και σας συντροφεύουν τουλάχιστον μέχρι τη Μάρκου Μπότσαρη. Αμέσως μετά ανοίγουν οι ταχύτητες και δεν θα έχετε σημαντική ταλαιπωρία μέχρι να φτάσετε περίπου στο ύψος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου. Για εσάς τώρα που κινείστε στο αντίθετο ρεύμα, υπάρχει ένα κομμάτι από την 28η Οκτωβρίου, τουλάχιστον μέχρι τη Μάρκου Μπότσαρη, όπου θα συναντήσετε αρκετή κίνηση και σταδιακά με αυξομοιώσεις από την Γεναδίου μέχρι και την 25η Μαρτίου. Έτσι, φίλες και φίλοι, διαμορφώνεται στους βασικούς οδικούς άξονες η κινητικότητα την πρώτη μέρα χωρίς μετρό, μετά το αναγκαστικό κλείσιμο για τις τελευταίες δοκιμές πριν δοθεί η επέκταση προς την Μίκρα. Πάμε εμείς για να αντέξουμε, αν και είναι μόλις 10-12 λεπτά πριν από τις 8, πάμε μια βόλτα στα μπαράκια με τον Βαγγέλη Γερμανό.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς είστε? 9.58 δίπλα δύναμη στον πολιτισμό με αποτύπωμα με τις μουσικές επιλογές και τις φοβερές εκπομπές των αγαπημένων συναδέλφων. Τα φιλιά και την καλημέρα και στη φίλη τη Τζούλη. Γεια σου ρε Τζούλη μου. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα που αυτή την ώρα συνήθως κινείται με το αυτοκίνητό του για το χώρο εργασίας στις Σέρες, αλλά και στο Δημήτρη τον Αργύρα που καθημερινά τέτοια ώρα παίρνει την κατεύθυνση προς την Χαλκιδική. Ευχαριστώ και τον φίλο τον Πέτρο, μου στείλε μία φωτογραφία από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων που είχαμε πριν από λίγο στην Τσιμισκή. Το τροχαίο ατύχημα, το οποίο είχε μόνο ολικές ζημιές ανάμεσα σε ένα ταξί από ό,τι καταλαβαίνω και από ένα γιο ταχύ. Βέβαια η ζημιά είναι άστα να πάνε. Δηλαδή τώρα και για τον επαγγελματία θα μου πεις, γιατί και για τον ιδιώτη δεν είναι. Το αυτοκίνητο είναι εργαλείο για τους περισσότερους. Η ζημιά φαίνεται ότι είναι αρκετά μεγάλη, παρά το γεγονός ότι ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Πριν πάμε στον καιρό, με τον οποίο θα ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα, ενδιαφέρει πολλούς που θα ξεκινήσετε είτε σήμερα είτε αύριο για μια μικρή εξόρμηση, να υπενθυμίσω πως άνοιξε πριν από λίγο σε νέες αιτήσεις και είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι της ενίσχυσης δεν είχατε προλάβει να υποβάλλετε τη σχετική αίτηση το προηγούμενο διάστημα, μπορείτε να το κάνετε τώρα. Είναι ανοιχτή, το ξαναλέω και πάλι, η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα τέκνων και μάλιστα θα διεκδικήσετε τόσο την τρίτη δόση του επιδόματος όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση που χάσατε γιατί δεν προλάβατε τις ημερομηνίες. Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνεται στην αίτηση Α21 για το έτος 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που είχατε κατά το περασμένο φορολογικό έτος. Πάμε τώρα στα του καιρού. Βλέπετε φίλες και φίλοι ότι υπάρχει γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας και έτσι περίπου θα κυλήσει και το επόμενο τρίμερο με κάποιες μικρές εξαιρέσεις για κάποιες περιοχές της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου θα υπάρχει η πιθανότητα να εκδηλωθούν όμβροι στα γύρω ορεινά. Και να ξέρετε ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας αυτό θα συμβαίνει, με αίθριο καιρό θα κινούμαστε τις περισσότερες από αυτές και τα μεσημέρια προς το απόγευμα θα υπάρχουν νεφώσεις που μπορεί να δίνουν κατά τόπους κάποιες βροχές, ακόμα και καταιγίδες. Η θερμοκρασία όμως παραμένει με μια μικρή κάμψη σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, θα φτάσει σήμερα μέχρι τους 28 βαθμούς. Εμείς οι πολύ πρωινοί νιώσαμε μια δροσιά, το βάλαμε το μπουφανάκι γιατί το πρωί είχε ένα βουριαδάκι μέχρι και 6 μποφόρ. Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά οι άνεμοι θα πέσουν, η θερμοκρασία θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Αλλά εκεί περίπου 28 με 30 θα είναι η θερμοκρασία για τους περισσότερους που θα ταξιδέψετε σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας και αν κινηθείτε με αφορμή την έξοδο του Αγίου Πνεύματος. Κάποια προβλήματα ενδεχομένως με βροχοπτώσεις θα αντιμετωπίσει το Σάββατο η Δυτική Ελλάδα, δηλαδή οι περιοχές εκεί της Ηπείρου, κάποια νησιά του Ιωνίου, η Στερεά, εκεί στην περιοχή της Θεσπρωτείας, της Σάρτας, στην Πρέβεζα και βέβαια η Δυτική, αλλά σχεδόν και όλη η Πελοπόννησος για την ημέρα του Σαββάτου είναι οι προγνώσεις αυτές. Θα εγκληθούν εκεί τοπικές βροχές, ενδεχομένως και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Ωστόσο, το ξαναλέω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, που ξεκινά ουσιαστικά με Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, δηλαδή τόσο κατά την έξοδό μας όσο και κατά την επιστροφή, οι προβλέψεις όλων λένε πως θα μιλάμε για έναν γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όπου κατά το μεσημέρι ή τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται νεφώσεις σε υπηρωτικά και κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχές αλλά ακόμα και καταιγίδες. Είχε χθες, έβλεπα σε μια περιοχή της Πελοποννήσου, έπεσε τόσο χαλάζι λες και είχε χιονόπτωση. Δυστυχώς αυτόν τον καιρό που
Έχει μια στάθεια ο καιρός, την πληρώνουν οι καλλιεργητές που περιμένουν τελευταία στιγμή να μαζέψουν τις καλλιέργειές τους και έρχεται ένα μπουρίνι και με το χαλάζι τους διαλύει τον προγραμματισμό. Αλλά νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα περιμένετε, είναι αναμενόμενα. Η θερμοκρασία, το ξαναλέω, θα κινηθεί σε αυτά τα επίπεδα από 28 μέχρι 30 με 31 βαθμούς το τριήμερο που ακολουθεί.

0: Οπότε ο καιρός είναι σύμμαχος, φίλες και φίλοι. Τι χρειάζεται? Καλή παρέα και βέβαια αρκετά χρήματα, έτσι όπως έχει ακριβήνει η ζωή. Το σκεφτόμαστε πολύ για την οποιαδήποτε μετακίνηση, για οποιοδήποτε ταξίδι, ακόμα και αν είναι με μία διενεκτέρηση με δύο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ο καιρός πάντως θα βοηθήσει, τα υπόλοιπα βάλτε τα εσείς. Εγώ αυτή την ώρα όμως θα αλλάξω ρούχο, θα φορέσω ένα ένθημα που να είναι περισσότερο κατάλληλο για περίπατο. Πάμε μαζί να περπατήσουμε στους δρόμους του πολιτισμού.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Παρασκευή 29 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Άσπρο Πιάτο παρουσιάζεται η παράσταση «Τόπος», μια ποιητική σκηνική διαδρομή με αφετηρία τον μύθο του Φιλοκτήτη και του ήρωες Ηρακλή, Οδυσσέα και Νεοπτόλεμο. Ο Αντώνης Φωτιάδης υπογράφει το κείμενο, τη σκηνοθεσία, τη σκηνική εγκατάσταση και την ερμηνεία, σε μια παράσταση για το σώμα, τη μνήμη, τη συμπόνια, την προσωπική επανάσταση και τον ιστορικό τόπο που δημιουργείται μέσα από τις πληγές, τις σχέσεις και τα όνειρα. Στο Θέατρο Αμαλία συνεχίζεται το θεατρικό έργο The Effect της Lucy Preble. Μια παράσταση που προσκαλεί το κοινό να αναμετρηθεί με τη ρευστότητα του νου και την ευαλωτότητα της ύπαρξης. Πού τελειώνει η επιστήμη και πού ξεκινάει η ανθρώπινη εμπειρία, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου. Στο θερινό σινεμά προβάλλεται η ταινία The Last Viking του Άντρε Τόμας Γένσεν. Έχοντας εμπιστευτεί τη λία μιας τραπεζικής ληστείας στον αδελφό του, Μάνφρεντ, ο Άνκερ αποφυλακίζεται μετά από 15 χρόνια και ετοιμάζεται να την οικειοποιηθεί. Έχοντας όμως αναπτύξει έντονα συμπτώματα διαταραχής ταυτότητας, ο Μάνφρεντ νομίζει ότι είναι ο Τζον Λένον και αρνείται να αποκαλύψει στον Άνκερ κάτι που ένα μέλος των Beatles είναι αδύνατο να γνωρίζει. Στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Thessaloniki Art and Music Summit 2026, παρουσιάζει μια συναυλία με κεντρικό θέμα τον Ορφέα και τη σύγχρονη μουσική δημιουργία, εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία. Μια συμπαραγωγή της COTH με την Global Arts United, υπό τη μουσική διεύθυνση του Ivan Hanger. Το μουσικό σχήμα Μοτίβο παρουσιάζει στη μικρή σκηνή μια ξεχωριστή ζωντανή εμφάνιση αφιερωμένη στη μουσική συγγένεια του ελλαδικού χώρου με την Ανατολή. Με αφετηρία την Ήπειρο και τη Μακεδονία, οι μουσικοί του σχήματος δημιουργούν ένα ηχοτοπίο γεμάτο παραδοσιακά μοτίβα, δεξιοτεχνικούς οργανικούς σκοπούς, τραγούδια που άντεξαν στον χρόνο και έντονο στοιχείο αυτοσχεδιασμού, μεταφέροντας στη σκηνή μεράκι τα βιώματα και την αγάπη τους για την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
3: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 το πρωί και οι υποψήφοι πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες μέχρι και αυτήν την ώρα. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. Ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού έστω και απενεργοποιημένου μέσα στην αίθουσα της εξέτασης και συνιστά λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Εκτός επιβατικής λειτουργίας θα μείνει η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από σήμερα ως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς Καλαμαριά. Για τον λόγο αυτό προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού, όπως η ειδική γραμμή 1, ενώ ενισχύονται οι γραμμές 3, 31 και 39. Με την οικονομολόγο Μαριάννα Ματζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών και της καινοτομίας και της δημόσιας αξίας στο University College του Λονδίνου, θα έχει σήμερα συζήτηση ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή», πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας στις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομόλογό του. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σχετικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια των Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε σε βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτριας κατοικίας στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προχώρησε σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Διαθέσιμη είναι η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος για τα αναδρομικά μισθών ή συντάξεων που αφορούν αποδοχές των προηγούμενων ετών. Η υποχρέωση υποβολής αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά αποδοχών πέρσι, εφόσον οι φορείς που τους τα κατέβαλαν έχουν διαβιβάσει τα σχετικά στοιχεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ο πρόσθετος φόρος που θα βεβαιωθεί από τη νέα εκαθάριση πρέπει να καταβληθεί ως τις 31 Ιανουαρίου του 2027. Στο διεθνή χώρο, το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, γνωστοποίησε σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια, προκαλώντας 2 ελαφρύς τραυματισμούς στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα σημειώθηκε στο Λίβανο με τουλάχιστον 17 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν χθες στο γαλλικό πρακτορείο πηγές στην Ουάσιγκτον. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και τόνισε ότι παραμένει υποσυζήτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ του Ιράν από την πλευρά του σημείωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στη Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε, η οποία θα αντιμετωπίσει προβλήματα υδροδότησης σήμερα σε περιοχή της. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΙΑΘ, από τις 10 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης λόγω εργασιών στη Δημοτική Ενότητα Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Εξαιτίας των εργασιών θα σημειωθούν προβλήματα στις οδούς Μακεδονίας, Καλοχωρίου και τις παρακείμενες του Δήμου. Επιστροφή στο διεθνή χώρο, καθώς σοβαρό πλήγμα για τα διαστημικά σχέδια του Τζεφ Μπέζος αποτέλεσε η έκρηξη πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε μια τεράστια πύρινη σφαίρα πάνω από το ακροτήριο Καναβεράλ, ενώ η εταιρεία προετοίμαζε έναν από τους πυράβλους για επερχόμενη αποστολή. Ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Blue Origin, Τζεφ Μπέζος, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές. Πολύ δύσκολη μέρα, έγραψε και πρόσθεσε ότι η εταιρεία θα ανασυνταχθεί και θα προχωρήσει στην αποκατάσταση των ζημιών. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Χαλκιδική. Αίθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
5: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς. Ιστορίες ανθρώπων. Φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102FM Τη ΣΕΡΤ3.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
9: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
8: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
9: και τον Βασίλη Κατσάρα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Η πόλη ξύπνησε.
11: Η πόλη ξύπνησε.
10: Η πόλη ξύπνησε.
11: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
10: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
12: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Let the music play, Barry White, κομματάρα ρε παιδί μου, κομματάρα, σε ξεσηκώνει. Ό,τι διάθεση και αν έχεις, ό,τι καιρό και να κάνει, ακούγοντας αυτό το τραγούδι, γεμίζει ρε η ψυχή σου, γεμίζει αισιοδοξία για κάτι που μπορεί να μην συμβεί ποτέ, αλλά για το οποίο ελπίζεις. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μπαίνουμε στην τελευταία ώρα και τη σημερινής εκπομπής, η πόλη ξύπνησε εδώ στον 102 FM. Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα σήμερα, εκτάκτος λείπει ο Νίκος Λαδιανός, στην τεχνική επιμέλεια τη σκυτάλη έχει παραλάβει από τη Σοφία Σαγκαλή ο Γιώργος ο Λιάκης. Και εμείς, όπως συμβαίνει καθημερινά, έχουμε τη δυνατότητα και τη χαρά εδώ γύρω στις 8 και 10 με 8 και 4 να ανοίγουμε μικρόφωνο και να συνομιλούμε με τον πολύ αγαπημένο φίλο και καλό συνάδελφο, τον Βασίλη τον Πεκλάρη, με τον οποίο προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε και να αποκρυπτογραφήσουμε τις εξελίξεις κυρίως στην πολιτική σκηνή της χώρας, που το τελευταίο διάστημα έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Καλημέρα φίλε Βασίλη.
1: Καλημέρα φίλε Βαμπή, καλημέρα.
0: Είδες, εγώ με Barry White σε υποδέχθηκα.
1: Ναι, εσύ έχεις αλλάξει το μουσικό λοιπόν. Είναι εμφανής κάποιες απουσίες. Να μην αναφερθούμε τώρα συγκεκριμένα, δεν χρειάζεται.
0: Όχι, γιατί είναι βέβαιο ότι ακούει ο Νίκος τέτοια ώρα, είμαι στάνταρ.
1: Ναι, ξυπνάει από μόνος.
0: Βλέπω έναν εκνευρισμό τον τελευταίο καιρό στους Νίκους, για να σου δώσω πάσα να πάμε στον Νίκο τον Ανδρουλάκη.
1: Εντάξει, ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, έχει μια, συνολικά το Πασόκ, βρίσκεται σε μια κρίσιμη έτσι καμπή. Αν αυτό που τέλος πάντων πάλεψε το προηγούμενο διάστημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν βρέθηκε η αξιωματική αντιπολίτευση με την ψήφο των πολιτών, έτσι, έχει βρεθεί λόγω της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει κερδίσει, ας πούμε, δεύτερη θέση εδώ και χρόνια σε εκλογές, ακόμα και σε ευρωεκλογές προηγούμενες, το Πασόκ ήταν τρίτο κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ υπό τον κύριο Κασελάκη ήταν στη δεύτερη θέση. Οπότε βλέπει τώρα στις δημοσκοπήσεις που έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και αυτές που ακούγονται ότι έρχονται, να την χάνει πάλι τη δεύτερη θέση, δηλαδή να μην καταφέρνει και σε αυτή την περίοδο να παραμείνει εκεί, και προφανώς υπάρχει ένας εκνευρισμός. Αλλά άκουγα χθες την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία έτσι και με την εμπειρία και με την υφαλιότητα που τη διακρίνει, είπε ότι καθίστε παιδιά, μην υπάρχει αυτή η ένταση, και περισσότερο το έλεγε προς τα έξω, αλλά για να το ακούσω και προς τα μέσα προφανώς, ότι πάρα πολλά κόμματα βγήκανε, ανέβηκαν δημοσκοπικά τον πρώτο καιρό, ας μην βιαστούμε και ας μην πανικοβληθούμε τώρα, δεν χρειάζεται να υπάρχει μια μεγάλη...
0: Απλώς νομίζω, Βασίλη, ότι αυτό...
1: Μπορεί να κάτσουν, να κάτσουν σκόνη.
0: Μπράβο. Αυτό πάντως που βλέπω ότι προκαλεί έτσι έναν εκνευρισμό έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε δημοσκοπήσεις οι οποίες πρόλαβαν υποτίθεται να καταγράψουν το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται, που δίνουν όμως ως δεύτερη δύναμη τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι που είναι πολύ κομβικό σε μια προσπάθεια να διαμορφώσει δυναμική σε βάρος του Πασόκ. Και ενδεχομένως γι' αυτό υπάρχουν και τα υπονοούμενα και από το Πασόκ, από στελέχη, αλλά και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, για την ποιότητα των μετρήσεων αυτών και κατά πόσο.
1: Ούτως ή άλλως, αυτές που δόθηκαν και πριν ανακοινωθούν κόμματα που τα περιλαμβάνανε, το Αλέξη Τσίπρα ανακοινώθηκε μόλις τώρα την Τρίτη. Μας πέρασε και αυτές βγήκανε πριν. Η μία την Τρίτη που έγινε δηλαδή πριν από την ανακοίνωση και περιλαμβάνουν, έχουν βασικά έτσι ζητήματα αξιοπιστίας. Θεωρούν στο Πασόκ ότι δεν έχουν καμία τέτοια αξιοπιστία. Υπήρχε μια κόντρα με μια εταιρεία, η δεύτερη, η Real Call.
0: Μπράβο. Που έβγαλε και ανακοίνωση.
1: Ναι, που έβγαλε και ανακοίνωση. Τέλος πάντων, ας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, θα υπάρχουν όλες οι δημοσκοπήσεις των μεγάλων εταιριών που συνεργάζονται και με τους μεγάλους συστημικούς, θα το πούμε έτσι, τηλεοπτικούς σταθμούς, και όχι από ιστοσελίδες. Δηλαδή έρχονται μέτρων ανάλυσης, MRB, με PALS, αυτές που έχουμε, η ALCO, τέλος πάντων αυτές που έχουμε συνηθίσει, που είναι τα βαριά χαρτιά στο χώρο. Και ας περιμένουμε εκεί πέρα να δούμε τι καταγράφεται, πόσο κοντά είναι, γιατί εδώ σε αυτές είδαμε και μεγάλες αποκλίσεις. Αυτό που λέει το Πασόκ.
0: Ακριβώς.
1: Και έβγαλε ανακοίνωση ότι είχαν μεταξύ τους μέσα σε δύο μέρες 8 μονάδες διαφορά το Πασόκ. Έτσι, από ψηλά που ήταν μαζί με το κόμμα Τσίπρα στη μία, την άλλη κατεκρεμίζεται στην τέταρτη θέση με 9%, πόσο του δίνει η δεύτερη. Και λέει είναι ξεκάθαρο ότι κάτι συμβαίνει. Η μία δεν έχει δει και η άλλη.
0: Ναι, γιατί οι Real Polls λέμε. Αυτή είναι τσεκάρο. Okay.
1: Εντάξει. Οπότε εκεί η κόντρα ήταν αρκετά έντονη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που βάζει στο τραπέζι ο κύριος Ανδρουλάκης. Το Πασόκ επανέρχεται στο μέτωπο, ας το πούμε έτσι όπως ξεκίνησε, απέναντι στην κυβέρνηση και, και στο νέο κόμμα τώρα που την Ελλάς, του κ. Τσίπρα, ο οποίος χθες πήγε εκεί, κατέθεσε μαζί με σημαία τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, αλλά και με αυτό το πρόσωπο που έτσι συζητήθηκε πολύ, την κυρία Λεπενιώτη μαζί, πρόεδρο του δικαστηρίου στο εφετείο της Χρυσής Αυγής, η οποία βέβαια λένε ότι δεν θα κατέβει, αλλά ήταν μαζί του έτσι συμβολικά, και αυτό πρέπει να σου πω ότι συζητήθηκε αρκετά χθες που το συνόδευε έτσι δικαστικός σε σχέση με τα όσα λέγω τον τελευταίο καιρό. Έχει αυτοπηρετήσει βέβαια, έχει συνταξιοδοτηθεί η κυρία Λεπενιώτη. Παρ' όλα αυτά έχει μια σημασία η παρουσία της. Αυτό που θα κάνουν στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα έγινε γνωστό χθες, ότι τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη θα παρουσιάζονται σταδιακά και ανάλογα με τα θέματα της επικαιρότητας, δηλαδή θα γίνονται με τη μορφή επικοινωνιακών εκπλήξεων, ας
0: ναι,
1: το πούμε.
0: Και έχει μία, δηλαδή έχει ένα ενδιαφέρον να μην τους μάθουμε με τη μία, αλλά σιγά σιγά να ανοίγει αυτή η βεντάλια και να βλέπουμε νέα πρόσωπα.
1: Έτσι βέβαια. Πρέπει... Δηλαδή θα πάει, έτσι για να τρολάρω λίγο, θα αρχίσει το Μουντιάλ, ας πούμε, θα δείξει την υπογραφή Μέση, Μπαρσελόνα.
0: Να σου πω κάτι, επικοινωνιακά φαίνεται ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν γύρω στον Αλέξη Τσίπρα φαίνουν καινούργια πράγματα σε επίπεδο επικοινωνίας από αυτά που είχαμε συνηθίσει.
1: Αλλά θα μείνουμε σε αυτό για να δούμε συνέχεια τι θα γίνει, γιατί βέβαια στην κυβέρνηση από την αρχική χαρά ότι έχουν, που δείχνανε και λέγανε ότι έχουν απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ξαναβάζουν κάτω τα ζητήματα και έχουν αρχίσει τις τελευταίες ημέρες, πάμε να το πούμε ξεκάθαρα στους ακροατές μας, να δίνουν το μήνυμα, το είπε και ο Πρωθυπουργός και το δίνουν πλέον όλα τα κυβερνητικά στελέχη, το πανέλαβε και ο κ. Μητσοτάκης, ότι το είπε και ο κ. Λιβάνιος, Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος, αλλά και πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, ότι υπάρχει μία κάλπη. Ο φόβος των διπλών εκλογών και της χαλαρότητας στην πρώτη κάλπη στις εκλογές, δηλαδή όταν γίνουν, είναι κάτι το οποίο εξορκίζουν στην κυβέρνηση, γιατί θεωρούν ότι μπορεί αυτό να τους αφαιρέσει μεγάλη δύναμη, είτε για μια διαμαρτυρία, είτε για μια έτσι χαλαρότητα, να πάει αρκετά χαμηλά το κόμμα. Και αυτό λοιπόν που θέλουν, και από εδώ και πέρα θα το τονίζουν με κάθε τρόπο και όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, θα είναι ότι οι εκλογές είναι μία φορά, είναι μία Κυριακή, δεν υπάρχει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, δεν έχει επαναληπτική. Οι κάλπες είναι αυτές, μία φορά που θα γίνουν τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Και βλέπουμε ότι θα είναι κάτι το οποίο θα επικεντρώσουν όλο το επόμενο διάστημα. Τώρα, τι είχαμε χθες και έτσι από χθες στην πολιτική συζήτηση, είχαμε δύο θέματα, πλευράς κυβέρνησης, αυτό που κάπου το βλέπω σε κάποια προσέλευση εφημερίδων, αυτή την έκθεση τη Χεροπούλου που έγινε για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που ζητήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη ζημιά που προκάλεσε κάποιες περιπτώσεις, αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις του κ. Μηταράκη και του Υπουργού του κ. Λιβάνη, νομίζω, που δεν είχαν καμία επίπτωση μηδενική στο θέμα για το ελληνικό δημόσιο.
0: Ότι δεν επιβάλλουν καθόλου οικονομικά οι δικές τους παρεμβάσεις.
1: Και λένε από την κυβέρνηση γιατί αυτό δεν έγινε νωρίτερα, γιατί δεν ήρθαν νωρίτερα και όλα τα σχετικά. Βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει επίσημα, δηλαδή δεν έχει δημοσιοποιηθεί, γιατί είναι μια έκθεση η οποία γίνεται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έτσι και ανατέθηκε στην κυρία Τικεροπούλου. Οπότε ίσως κάποια στιγμή να τη δούμε να βγαίνει κανονικά. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, βέβαια, χθες έγινε και ένας κακός χαμός στη Βουλή. Με αφορμή αυτή την τροπολογία που ήρθε σε άσχετο, όπως συνηθίζεται πάντοτε με τις τροπολογίες νομοσχέδιο, αυτό είναι κανόνας διαχρονικός στη Βουλή,
0: ναι.
1: Για τις αποσπάσεις υπαλλήλων οι οποίοι μπαίνουν στην ΕΕΠ, κατηγορήθηκε η κυβέρνηση από όλη την αντιπολίτευση και ήταν πολύ έντονη συνεδρίαση με τον κύριο Σκέρτσο να υπερασπίζεται τη σχετική τροπολογία στη Βουλή, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, έτσι, από τον Υπουργό Επικρατείας, να λένε ότι θέλει να δημιουργήσουν ουσιαστικά το δικό του σώμα μέσα στην ΕΕΠ, η κυβέρνηση, και το συνδέουν τέλος πάντων με όλο το προηγούμενο διάστημα και τόσο.
0: Ότι είναι φωτογραφική, με την οποία μετατάσσονται στην υπηρεσία, να το πω για τους φίλους ακροατές που δεν το γνωρίζουν, οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό.
1: Έτσι. Όσοι αποσπάστηκαν εκεί και τοποθετήθηκαν, μετατάσσονται εκεί από άλλες υπηρεσίες και μετατάσσονται μόνιμα πλέον. Και ουσιαστικά θέλει να δημιουργήσει τη δική του ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ, αυτό που κατηγόρησαν η Πλεύση Ελευθερίας με τον κύριο Κατζαμία που το σήκωσε το θέμα, αλλά και όλα τα κόμματα, ήταν ο κύριος Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, ήταν ο κύριος Γιαννούλης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λιόπουλος από την Αριστερά και οι πόλοι που πήραν τον λόγο, ο κύριος Χίτας από, από την Ελληνική Λύση, ο κύριος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, για να αναφέρουμε όλα τα κόμματα που επέκριναν την κυβέρνηση ακριβώς για αυτή την πρακτική και τη δημιουργία, όπως βλέπω σήμερα και στην εφημερίδα των συντακτών, έτσι, μια ΑΕΠ μέσα στην ΑΕΠ. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ να έρθω, για να προλάβουμε, γιατί σε λίγο θα κάτσω να δω το Σοκράτη Φάμελο στον Αντένα. Και είναι μια από τις συνεντεύξεις που βέβαια τώρα, παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μικρύνει, είναι μια κρίσιμη.
0: Μπράβο, θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να δούμε τι θα πει και πώς θα τοποθετηθεί μετά από όλα
1: αυτά που
0: συμβαίνει.
1: Η πρώτη φορά δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως ούτε με ανακοίνωση, ούτε με δελτίο τύπου, ούτε με δήλωση ο ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία τέλος πάντων, μετά την ανακοίνωση του κόμματος Αλέξη Τσίπρα.
0: Και μάλιστα και έχει κατηγορηθεί γι' αυτό ο Σοκράτης Φάμελος. Ότι σου λέει δεν μπορεί να υπάρχει αφωνία. Ότι υπάρχει απαξίωση και ευτελισμός του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ευτελισμός και κατηγόρησε προσωπικά του Σοκράτη Φάμελο γι' αυτό. Υπάρχει προγραμματισμένη η Κεντρική Επιτροπή για τις 6 το άλλο Σάββατο στο ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Στο μεταξύ ακούγονται αποχωρήσεις βουλευτών οι οποίοι θέλουν να κατευθυνθούν προς τον Αλέξη Τσίπρα και αυτό μπορεί να γίνει και σχετικά γρήγορα. Και ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα με την τοποθέτησή του θα δούμε αν θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα ή θα τα παραπέμψει στην Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχει πολιτικά γρήγορα. Και ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα με την τοποθέτησή του θα δούμε αν θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα ή θα τα παραπέμψει στην Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχουν και τα δύο ενδεχόμενα ανοιχτά. Το σίγουρο πάντως είναι

0: κάτω τους 10 βουλευτές, έτσι δεν υπάρχει, εφόσον δεν υπάρχει, εφόσον δεν δημιουργήθηκε, δεν ήρθε από τις εκλογές, έτσι, και δημιουργήθηκε στη συνέχεια. Αυτό, σε αυτή τη διάταξη εμπίπτει η Νέα Αριστερά, δεν ήρθε με εκλογές, έγινε με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργήθηκε αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα των 12 βουλευτών. Θα δούμε τώρα πώς θα κινηθούν και εκεί τα στελέχη, τα οποία ούτως ή άλλως έχει καλέσει ο Γαβρίλης Σακελαρίδης να φύγουν όσοι είναι να φύγουν, για να ξέρουν τι θα κάνουν. Και θα δούμε ο κ. Χαρίτσης, κ. Αχτσιόγλου, κ. Λιόπουλος, αλλά και άλλοι. Ήδη είχαμε του κ. Γκιούν την ανεξαρτητοποίηση, ο οποίος ήταν και στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Κυρία Τσούφη, δηλαδή, κυρία Φωτίου, έτσι, είναι η ομάδα αυτή και η οποία έχει τέλος πάντων διαφοροποιηθεί και έχει διαφορετικές αντιλήψεις από την κατεύθυνση την οποία έχει αποφασίσει η πλειοψηφία της Νέας Αριστεράς υπό την ηγεσία του Γαβρίλη Σακελαρίδη πλέον. Όλα αυτά λοιπόν είναι ανακατατάξεις οι οποίες τρέχουν, είναι σε εξέλιξη στα κόμματα μετά την...
1: Βασίλη, μετά από την εμφάνιση των νέων πολιτικών αυτών σχηματισμών. Στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν βλέπω κινητικότητα. Είδαμε βέβαια μια τοποθέτηση που έκανε με καθυστέρηση αρκετών ωρών σε σχέση με κάποια σχόλια κατά την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σε βάρος της. Αλλά γενικώς δεν βλέπω μια κινητικότητα. Δηλαδή έγινε η αναγγελία του κόμματος και μείναμε εκεί. Ούτε νέα πρόσωπα, ούτε κάτι που να δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική η οποία διαμορφώνεται σε σχέση με την τοποθέτηση στα κρίσιμα ζητήματα τα οποία συζητάμε.
0: Και έξανε σε οργανωτικά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Βλέπουμε δηλαδή και στον Αλέξη Τσίπρα αυτό που συζητήθηκε, δηλαδή ότι ορίστηκε η εκπρόσωπος, η κυρία Θεοφιλίδα, η εκπρόσωπος, άντε πάλι μπερδεύτηκα με το όνομα, λοιπόν, της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει 4 αναπληρωτές, έτσι. Είναι, θεωρήθηκε ότι είναι υπερβολικό. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια οργάνωση για ένα νέο κόμμα.
1: Κουφονικολάκου, έτσι. Κουφονικολάκου.
0: Ενώ επειδή είναι Θεόνη.
1: Μπράβο.
0: Κουφονικολάκου, μπερδεύομαι σε αυτό το όνομα. Λοιπόν, ορίστηκαν 4 αναπληρωτές ακριβώς για να υπάρχει μια διάχυση και να μπορεί να έχει αντίδραση και να υπάρχει και παρουσία. Γιατί στην αρχή η παρουσία θα είναι, ας το πούμε, έτσι, από συγκεκριμένα στελέχη τα οποία θα βγαίνουν προς τα έξω. Και όχι μόνο η κυρία Κουφονικολάκου. Με τους 4 αναπληρωτές. Αυτό λοιπόν που δεν έχει οργανώσει, αυτό που δεν είχε ετοιμάσει από ό,τι φαίνεται το κόμμα της, η Ελπίδα, της κυρίας Καριστιανού, η οποία έκανε ίδια δήλωση, αλλά από εκεί και μετά υπάρχει μια δυσκολία έτσι να οργανωθεί και να βγάζει προς τα έξω τις θέσεις για τα διάφορα ζητήματα του κόμματός της. Θα το δούμε, μάλλον προφανώς θα λειτουργήσει. Ο έμπειρος είναι και ο κ. Αυγερινός και οι άλλοι που βρίσκονται δίπλα της. Θα το οργανώσει, φαντάζομαι, σιγά σιγά το ζήτημα. Και εξάλλου, να βλέπουμε, ο κ. Τσίπρας έβγαλε σήμερα το πρωί, ανέβασε για τις πανελλαδικές.
1: Ναι, την παρότρινσή του προς τους μαθητές, ότι δεν είναι και το τέλος του κόσμου, είναι μία δοκιμασία από τις τόσες.
0: Ναι, αυτό είναι τα κλασικά μηνύματα που βγαίνουν, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι έχει μια παρουσία στα γεγονότα δηλαδή, που συμβαίνουν ούτως ή άλλως. Και αυτό είναι μια οργάνωση από ένα επιτελείο, έτσι. Δεν γίνεται, δεν ξεκινήσει πρωί-πρωί ο Αλέξης Τσίπρας να ανεβάσει την ανάρτηση.
1: Βλέπουμε πάντως κινητικότητα, ανοίγει το παιχνίδι, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Αναμένεται ότι το πολιτικό ρεπορτάζ θα έχει πάρα πολύ ψωμί από εδώ και πέρα, τουλάχιστον μέχρι και...
0: Όχι,
1: και
0: δεν είχε πριν τώρα.
1: Ναι, τώρα όμως ακόμα. Να μοιράσεις τον κόσμο.
0: Έχω και μια αίσθηση ότι ο Νίκος δεν είχε μετρό σήμερα, γι' αυτό δεν μπόρεσε να έρθει.
1: Μπράβο. Η αλήθεια είναι πως μου είπε ότι θα αργήσει λίγο γιατί είναι στο μετρό. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
0: Θα αργήσει πότε, αυτό με τις 20, για τις 20 Ιουνίου το βλέπω δηλαδή.
1: Για να δούμε. Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Πολύ.
1: Ανάψανε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ανάψανε φωτιές και στα λιμάνια μας, λέει η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πρεμιέρα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Εκτός επιβατικής λειτουργίας η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου λόγω δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Επαναλειτουργεί επιβατική γραμμή Μ1 για την εξυπηρέτηση του κοινού. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο θα προχωρήσει η χώρα μας στις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βλέθηκε στη Λευκάδα. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Παραμένει υποσυζήτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τουλάχιστον 17 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν 17 μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. 20 συλλήψεις ατόμων στη Θεσσαλία για κλοπές μετασχηματιστών της ΔΕΗ. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εντάξει, τα σπάει, Παπάζογλου, τα σύνεργα, ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια που μυρίζει Θεσσαλονίκη και μυρίζει ταυτόχρονα και καλοκαίρι. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους, Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου, μια μαύρη μέρα για τον ελληνισμό με την πτώση της πόλης που μας χαρακτηρίζει, που μας επηρεάζει μέχρι και σήμερα, μια όμως ηλιόλουστη ημέρα που έχει μπροστά της ένα τριήμερο που ακολουθεί. Σας έλεγα νωρίτερα με κλειστά τις στάσεις του μετρό και με τους σειρμούς να έχουν ακινητοποιηθεί τουλάχιστον για τους επιβάτες, γιατί έχουν ξεκινήσει οι δοκιμαστικές διαδρομές προκειμένου μέχρι και τα τέλη Ιουλίου να δοθεί και επέκταση προς την Καλαμαριά. Βλέπουμε ότι η πόλη επιβαρύνεται και είναι επόμενο και φυσιολογικό από κίνηση. Τα προβλήματα που σας περιέγραφα νωρίτερα στην περιφερειακή παραμένουν, απλώς έχουν κατά τη βελτιωθεί για εσάς που κινείστε στο ρεύμα προς τα ανατολικά της πόλης. Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση που ξεκινά πλέον από το Παπαγεωργίου, το νοσοκομείο, και σας ακολουθεί λίγο πριν από την ανηφόρα, πριν από την έξοδο της Νεάπολης. Μετά ομαλοποιείται μια κατάσταση σχετικά και βέβαια με μεταπτώσεις και αρκετές καθυστερήσεις μετά την Επταπυργίου. Εάν κατορθώσετε να περάσετε και τα Κωνσταντινουπολίτικα, σίγουρα τα πράγματα θα είναι μετά πιο εύκολα. Αρκετές καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς τα δυτικά της πόλης, αλλά με λιγότερα προβλήματα. Η Τσιμισκή φαίνεται πως λίγο βελτιώνεται σε σχέση με την ταλαιπωρία που καταγράφαμε νωρίτερα. Εκεί που τα προβλήματα έχουν γίνει περισσότερα έχουν να κάνουν με την είσοδο από τα δυτικά της πόλης εκεί στην Αγίων Πάντων. Πλέον η ουρά και οι καθυστερήσεις για εσάς που κατηφορίζετε αυτή την ώρα προς την Πλατεία Δημοκρατίας ξεκινούν από το φανάρι της Δαβάκη. 40 λεπτά μετά τις 8 ανοίγουμε ένα παράθυρο σε κάποια από τα σημαντικά θέματα της περιφέρειας, συνομιλώντας με την πολύ καλή συνάδελφο, τη Μαρίνα την Μάτζου. Μαρίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μπάμπη. Δεν έχουμε προβλήματα με τη ροή ειδήσεων από τις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας, εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε καθυστερήσεις.
0: Ναι.
1: Σαν και αυτές που ανέφερες πριν από λίγο. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με μια υπόθεση, με μια είδηση που μας έρχεται από την Κορινθία και καλό θα είναι, Μπάμπη, να τη λάβουν σοβαρά υπόψη τους όσοι συμμετέχουν σε διαδικτυακές ομάδες όπου τα μέλη αλληλοπληροφορούνται για ελέγχους της τροχέας. Όπως έγινε λοιπόν γνωστό εχθές στην Κορινθία, είχαμε πρόχθες τη σύλληψη μιας 26χρονης η οποία μαζί με έναν 35χρονο φέρονται ως οι διαχειριστές μιας ομάδας, μιας κοινότητας στο Viber που συγκροτήθηκε πέρυσι το Σεπτέμβριο, αριθμώντας σήμερα περισσότερα από 3.900 άτομα. Μια ομάδα λοιπόν που είχε ως σκοπό τη μαζική πληροφόρηση των μελών της σχετικά με τα ακριβή σημεία και τον χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων, ιδίως από τα κλιμάκια των υπηρεσιών της τροχέας, σε όλη την επικράτεια, με επίκεντρο την Κορινθία. Τώρα, μετά τη σύλληψή της, η γυναίκα αυτή πλέον κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε σύλληψεις για τέτοιου είδους υποθέσεις. Για παράδειγμα, να θυμίσουμε ότι πέρυσι τον Οκτώβριο είχαν συλληφθεί 2 άτομα τα οποία κατηγορήθηκαν ότι είχαν τον ρόλο διαχειριστών αντίστοιχων ομάδων, αντίστοιχων κινητήτων, που η μία μάλιστα εξ αυτών αριθμούσε πάνω από 173.000.
0: Εάν δεν κάνω λάθος, ίσως να ξεπερνούσε και τις 200.000, αν μιλάμε για την περίπτωση εκεί στην Αττική.
1: Ακριβώς. Να σου πω πάνω σε αυτό που λες, ότι ο ένας εξ αυτών των 2 ήταν ο διαχειριστής και σε 2 επιπλέον ομάδες με περίπου 28.000 μέλη, τα οποία αλληλοενημερωνόντουσαν για τροχονομικούς ελέγχους και σε περιοχές της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης.
0: Μα Μαρίνα, τα ύψη πλέον στα πρόστιμα αλλά και οι ποινές που επιβάλλονται μετά την αυστηροποίηση είναι τέτοιες που αντιλαμβάνομαστε όλοι, γιατί τόσο εύκολα μπορούν να μαζέψουν τόσες χιλιάδες ακολούθους σε μια προσπάθεια των οδηγών να γλιτώσουν το πρόστιμο που ενδεχομένως να τους επιβληθεί για τον Α ή για τον Β λόγο. Mm-hmm. Αλλά αυτό βέβαια είναι παράνομο και το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
1: Έτσι. και από ό,τι φαίνεται έχουν, μπορούν και να τους εντοπίσουν. Τώρα, ιδιαίτερα τους διαχειριστές. Τώρα, μεταφερόμαστε στην Ορεστιάδα, καθώς εκεί, Μπάμπη, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, και ευτυχώς δηλαδή που ήταν Σαββατοκύριακο, είχαμε την κατάρρευση τμήματος της οροφής στο τρίτο δημοτικό σχολείο. Συγκεκριμένα, να πούμε ότι μεγάλο τμήμα της οροφής στο εσωτερικό του σχολικού συγκροτήματος αποκολλήθηκε και κατέρρευσε. Οπότε, γι' αυτό είπαμε ευτυχώς που αυτό το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και έτσι τέλος πάντων δεν είχαμε τραυματισμό μαθητών ή εκπαιδευτικών. Η φωτογραφία που συνοδεύει το σχετικό ρεπορτάζ της συναδέλφου από την τοπική ΕΡΤ είναι αποκαλυπτική του μεγάλου βαθμού επικινδυνότητας. Τώρα, μετά από αυτό το γεγονός αποφασίστηκε η άμεση διακοπή της διαζώσης λειτουργίας του σχολείου και τα μαθήματα πλέον γίνονται και θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι το τρίτο νηπιαγωγείο Ορεστιάδας, το οποίο συστεγάζεται στο ίδιο κτίριο, συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. Το γεγονός τώρα αυτό και σε συνδυασμό με τα πολλά σοβαρά ερωτήματα που προέκυψαν για την ασφάλεια της συγκεκριμένης σχολικής υποδομής προκάλεσε την αντίδραση γονιών και εκπαιδευτικών των δύο μονάδων, οι οποίοι αφενός χαρακτηρίζουν αδιανόητο να συνεχίζεται η λειτουργία του νηπιαγωγείου εν μέσω εμφανών πλέον έτσι, ενδείξεων φθοράς και χωρίς σαφείς διαβεβαιώσεις από ειδικούς, ενώ αφετέρου παράλληλα ζητούν την ταχύτερη δυνατή επιστροφή στην κανονικότητα, δηλαδή στην κανονική διαζώσεις λειτουργία του σχολείου, πάντα με όρους απόλυτης ασφάλειας, καθώς η λύση της τηλεκπαίδευσης, όπως επισημαίνουν, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις οικογένειες με εργαζόμενους γονείς. Αλλάζουμε θεματογραφία, Μπάμπη, στο σημείο αυτό. Θα εστιάσουμε για λίγο σε κάποια θέματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Καταρχάς, να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μια αναζωπήρωση των κινητοποιήσεων, των επαφών, των διαδικασιών τέλος πάντων στον αγροτικό κόσμο, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και η σύσκεψη αγροτών που πραγματοποιείται σήμερα στα Ιωάννινα, με βασικά θέματα τα προβλήματα στις επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και έχει διαμορφωθεί στις καλλιέργειες της λαψίστας. Έχουμε αναφερθεί αναλυτικά σε προηγούμενες εκπομπές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της συγκεκριμένης περιοχής, μετά βέβαια και τις περισσινές απώλειες στην παραγωγή λόγω της απαγόρευσης της χρήσης νερού εξαιτίας της περιβαλλοντικής μόλυνσης στην Τάφρο. Περνάμε και στην υπόθεση τώρα της ευλογίας των εγωπροβάτων, καθώς ανησυχία έχει προκαλέσει αρμόδιες αρχές της Πελοποννήσου η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στην περιοχή. Εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, οπότε και θανατώθηκαν 106 ζώα για να αποτραπεί βέβαια η εξαπλωσή της. Εφαρμόστηκαν βέβαια και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, δεδομένου μάλιστα, Μπάμπη, ότι στην περιοχή υπάρχουν πολλά μαντριά που αυξάνουν τον κίνδυνο διασποράς της. Επίσης, είχαμε επανεμφάνιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στη Ροδόπη και τη θανάτωση 200 ζώων στην κτηνοτροφική μονάδα, σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, επανήλθαν περιοριστικά μέτρα και σε περιοχές που βρίσκονται ανατολικά στο νομό Εύρου. Βέβαια, εδώ να επισημάνουμε ότι τουλάχιστον μέχρι εχθές εξακολουθούσαν να παραμένουν, όπως σημαίνει άλλωστε τους 2,5 τελευταίους μήνες, καθαρές, όπως λέμε, από τη ζωονόσο οι περιοχές του Εύρου, της Ξάνθης και της Καβάλας. Θα παραμείνουμε για λίγο στη συγκεκριμένη περιφέρεια, δηλαδή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπου υπό τον φόβο, όπως μας μετέφεραν και συνάδελφοι, διασπορά στην περιοχή της νόσου του αυτόδους πυρετού των εγωπροβάτων αυτή τη φορά, τοποθετούνται αφίσες με βασικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας σε 4 γλώσσες, αγγλικά, ελληνικά, τουρκικά και βουλγαρικά, σε κάποια σημεία αυξημένου ενδιαφέροντος, δηλαδή σε συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια και πύλες εισόδου στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Και κλείνουμε, Μπάμπη, με τη Λέσβο, το νησί που εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τα προβλήματα λόγω της εμφάνισης του αυτόδους πυρετού. Εχθές λοιπόν έγινε τηλεδιάσκεψη του Παλαισβιακού Φορέα Πρωτογενούς Τομέα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τα ζητήματα βέβαια που απασχολούν τους κτηνοτρόφους του νησιού, με το τοπικό αγροτοσυνδικαλιστικό όργανο να εκφράζει την έντονη ανησυχία και απογοήτευσή του, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, για την έλλειψη σαφών, άμεσων και εφαρμόσιμων λύσεων στα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, η παραγωγή και οι επιχειρήσεις της Λέσβου. Βέβαια, στο νησί θα πρέπει να πούμε και εμείς και να συμπληρώσουμε ότι εξακολουθεί να συζητιέται ευρέως και η υπόθεση με τις ταφές ζώων που θανατώθηκαν λόγω της ζωονόσου μετά από τις μηνύσεις κατοίκων ότι αυτές οι ταφές έγιναν με πρόχειρο και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία τρόπο. Πάμε.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Να σε ευχηθούμε καλό τριήμερο, όπως το ευχόμαστε έτσι κι αλλιώς για όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούνε. Πάμε να πάρουμε μια τελευταία μουσική ανάσα πριν περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Θοδωρή, τον Χατζηπαντελή.

0: Ο Bob Marley, η αλήθεια είναι ότι μας χαλαρώνει όταν τον ακούμε. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω με πόση μεγάλη προσπάθεια μπορεί να χαλαρώσετε εσείς που αυτή την ώρα είστε στην περιφερειακή και κινείστε ή επιχειρείτε ή λέτε ότι κινείστε στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Από το πρωί σημειώθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στο συγκεκριμένο ρεύμα. Υπήρξε κάποια στιγμή μία ελπίδα ότι μπορεί να ομαλοποιηθεί κατά τη κατάσταση. Από το κακό μας το χειρότερο τα πράγματα. Πριν πάμε στον Θοδωρή τον Χατζηπαντελή, εγώ να σας ενημερώσω ότι από το 424 το στρατιωτικό νοσοκομείο ξεκινούν οι σοβαρές καθυστερήσεις και οι μικρές ταχύτητες για εσάς που κατευθύνεστε προς τα ανατολικά σε εκείνο το ρεύμα και δεν θα σας λυπηθεί κανείς μέχρι να φτάσετε και στα Κωνσταντινουπολίτικα. Η ταλαιπωρία δηλαδή είναι εγγυημένη. Εάν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή, επιχειρήστε να την βρείτε γιατί στην περιφερειακή, εσείς το ρεύμα, το ξαναλέω, προς τα ανατολικά της πόλης θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν 8 λεπτά πριν από τις 9 στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής που αφορά πάντοτε την αθλητική σας ενημέρωση. Θόδωρος Χατζηπαντελής στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ξεκινήσει, φαντάζομαι, Θοδωρή, από το χορταστικό παιχνίδι μπάσκετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι πως είδαμε ένα ντέρμπι σχεδόν από τα παλιά.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα κύριε.
0: Καλημέρα,
1: κύριοι.
0: Καλημέρα φίλε.
1: Ναι, για να σταματήσω εκεί που, για να συνεχίσω μάλλον εκεί που σταμάτησες εσύ με τον περιφερειακό, αυτό είναι πρόβλημα και το καλοκαίρι που θα τούνε και οι τουρίστες ήταν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί όλοι από εκεί θα προσπαθήσουν να περνάνε για να πάνε Χαλκιδική, οπότε το πρόβλημα θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Εντάξει, θα είναι και αυτό ένα καλοκαίρι ταλαιπωρίας, ειδικά για όσους, γιατί και εγώ τη χρησιμοποιώ αυτό το δρόμο, τον περιφερειακό, όσο μπορώ βέβαια και προσπαθώ να τον αποφύγω όταν έχει κίνηση.
0: Και φαντάσου, Θοδωρή, απλώς να το υπενθυμίσουμε για τους φίλους που μπορεί να το έχουν λησμονήσει και να μην έχουν συντονιστεί από πιο πριν με την εκπομπή, ότι από σήμερα και για τις επόμενες 3 εβδομάδες είναι κλειστό το μετρό για τις τελευταίες δοκιμές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Λόγω των δοκιμών της επέκτασης προς την Καλαμαριά, έτσι, αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Εντάξει, είπαμε, είναι και το καλοκαίρι με τη ζέστη και όλα αυτά, η ταλαιπωρία είναι ακόμη μεγαλύτερη, ακόμη πιο δύσκολη η κατάσταση. Τι να πούμε, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό να
0: είμαστε,
1: πάμε
0: είμαστε,
1: το χρόνο
0: μπράβο,
1: που έχουμε στα αθλητικά μας. Και ναι, πράγματι 216 πόντοι μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, το οποίο βέβαια δεν νομίζω οι προπονητές να ήταν και πολύ χαρούμενοι με τις άμυνες που υπήρχαν.
0: NBA, αλλά, NBA περισσότερο... θύμισε το σκορ.
1: Δεν άκουσα.
0: NBA, λέω, θύμισε το σκορ.
1: Ναι, ναι.
0: 114-102 με παράταση. Και νομίζω ότι την παράταση τη χρειάστηκε περισσότερο ο Παναθηναϊκός για να υποτάξει τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι.
1: Έτσι. Δηλαδή, και εγώ πίστευα ότι αν ο ΠΑΟΚ λίγο ήθελε, λίγο ακόμα μπορούσε να καταφέρει κάτι ακόμα στα τελευταία δευτερόλεπτα, θα μπορούσε να κλέψει σε εισαγωγικά το παιχνίδι και με την αξία του και δίκαια. Αλλά... στην παράταση μετά φάνηκε ότι και ειδικά ο Σλούκας, έτσι, και ο Τολιόπουλος, αυτοί ήταν οι Έλληνες ήταν του Παναθηναϊκού που ουσιαστικά στην παράταση έσπρωξαν τον Παναθηναϊκό με τις βολές περισσότερο και με τα φάουλ. Στο τέλος βέβαια και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Μπούτσικος, χρησιμοποίησε κυρίως τους ξένους, τους οποίους είχε μια πεντάδα η οποία κουράστηκε και εντάξει, κάποια στιγμή όταν δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές όπως έχει ο Παναθηναϊκός, άλλωστε το είπε και στο ημίχρονο ότι απέναντι μας έχουμε, βλέπουμε...
0: μια συμμορία MVP, πιθανόν MVP.
1: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι τους είδαν στα μάτια, το πάλεψαν και χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να φέρει το παιχνίδι το Σάββατο, αύριο, δηλαδή στις 3:10. 3:10 αύριο είναι το δεύτερο παιχνίδι στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, όπου ο ΠΑΟΚ αν... κερδίσει, ισοφαρίζει τη σειρά και τη μεταφέρει σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στην Αθήνα. Αν χάσει, θα περάσει ο Παναθηναϊκός στον τελικό. Αλλά νομίζω ότι χτες χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία,
0: όχι
1: στην παράταση, αλλά στην διάρκεια του κανονικού αγώνα. Έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι διαθέτει μια καλή ομάδα και ότι θα είναι κρίμα, δεν ξέρω πώς θα γίνουν οι μεταγραφές και τι θα γίνει το καλοκαίρι, αλλά έχει ένα πάρα πολύ καλό κορμό, τον οποίο δεν πρέπει να χαλάσει. Βέβαια στο μπάσκετ έχουμε δει ότι οι ομάδες αλλάζουν από την αρχή μέχρι το τέλος, έτσι, από χρονιά σε χρονιά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κρατήσει έναν κορμό έχει φτιάξει μια καλή ομάδα και να συμπληρώσει πάνω σε αυτήν, δηλαδή να κάνει αλλαγές για να μπορέσει να πετύχει περισσότερα πράγματα την καινούργια χρονιά. Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι παραμένει σε αυτή την αστάθεια την οποία τον συνηθίσαμε, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο παιχνίδι. Στο άλλο αγώνα, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε πολύ πιο εύκολα τη ΣΑΕΚ με 94-77, και άσχετα αν ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του είπε ότι η εικόνα της ομάδας μας ήταν μέτρια και μπορεί όλοι να χάρηκαν, αλλά εγώ δεν έμεινα ευχαριστημένος, καταλαβαίνουμε ότι οι δηλώσεις αυτές γίνονται για να μην χαλαρώσουν οι παίκτες του.
0: Γιατί δεν είναι και εύκολο τώρα μετά τον ευρωπαϊκό τίτλο να ξαναγυρίσεις σε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η αλήθεια είναι πως εντάξει. Είχαμε όμως το ΑΕΚ Ολυμπιακό και σήμερα έχουμε στο χάντμπολ, έτσι.
1: Ναι, το ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι αύριο στις 5 και 4, δηλαδή ακολουθεί μετά το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και τα δύο παιχνίδια φυσικά από την ΕΡΤ 2 είναι η ρεβάνς του μπάσκετ. Αλλά για να πάμε στο χάντμπολ, να πούμε ότι ο ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός παίζουν σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα. 2-1 προηγείται στις νίκες ο Ολυμπιακός, ενώ στο πόλο των γυναικών Βουλιαγμένη και ο Ολυμπιακός παίζουν σήμερα στις 5 το απόγευμα με τηλεοπτική μετάβαση από την ΕΡΤ 2 στον τελικό, τον δεύτερο. Στον πρώτο ο Ολυμπιακός νίκησε με 15-13 και έκανε το 1-0 στις νίκες. Ενώ υπάρχει και, είναι και οι άνδρες, όπου ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας με 20-14 χτες. Έκανε το 2-0 στη σειρά και θέλει άλλη μια νίκη για να κατακτήσει τον τίτλο στο πόλο των ανδρών. Ο Ολυμπιακός είναι παντού. Είναι και στο πόλο των ανδρών και των γυναικών και στο handball και στο μπάσκετ, εντάξει, είναι σε όλους τους τελικούς. Ενώ βεβαίως να πούμε και για το τένις, ότι το Roland Garros, το μεγάλο αυτό Grand Slam, το οποίο συνεχίζεται, η Μαρία Σάκαρη πέρασε στον τρίτο γύρο, κερδίζοντας με ανατροπή την Claire Liu με 2-1 σετ, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε από τον Αρνάλντι στον δεύτερο γύρο με 3-1 σετ και αποκλείστηκε από την συνέχεια. Μέτριες γενικά η εικόνα και οι εμφανίσεις και των δύο τενιστών, που παλιότερα είχαν φτάσει μέχρι και το νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης.
0: Το παρακολουθούμε και το καταγράφουμε.
1: Αυτά όσον αφορά και τα υπόλοιπα αθλήματα, αλλά νομίζω ότι το μπάσκετ είναι αυτό που περισσότερο μας κρατάει με
0: μας
1: το ενδιαφέρον του.
0: Λοιπόν,
1: πέρα από τα μεταγραφικά τα οποία θα συζητήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και το Μουντιάλ, έτσι, το οποίο έρχεται.
0: Και θα έχει και Μέση, λέει, στην αποστολή της Εθνικής Αργεντινής. Αυτό τουλάχιστον.
1: Ακριβώς. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα θα έλεγα με αυτό το αναβαθμισμένο, με πολύ περισσότερες ομάδες, περιμένω να δω τα παιχνίδια, να δω το ενδιαφέρον, να δούμε πόσα γκολ θα μπουν, γιατί με τόσες πολλές ομάδες και οι ομάδες οι οποίες λίγο πολύ είναι άγνωστες στους περισσότερους Ευρωπαίους.
0: Υπάρχει ερωτηματικό πώς θα πάει η διοργάνωση. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, φίλε Θοδωρή. Να σου ευχηθώ ένα καλό τριμεράκι και σε σένα. Ένα
1: ευχαριστώ,
0: καλό τριήμερο. Θα ευχηθώ βέβαια και σε όλους εσάς, τους πολύ καλούς φίλους του ακροατές, που και σήμερα συντονιστήκατε με τον 102 και με την εκπομπή Η Πόλη Ξύπνησε. Εμείς, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και με Νίκολα Διανό, θα ανταμώσουμε την ερχόμενη Τρίτη στις 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε, γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία εξετάζονται σήμερα, πρώτη μέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, υποψήφοι των Γενικών Λυκείων, που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα μείνει η βασική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης από σήμερα ως την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό προσθέθηκαν νέα δρομολόγια στις αστικές συγκοινωνίες για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του κοινού, όπως η ειδική γραμμή 1-1, ενώ ενισχύονται οι γραμμές 3-31 και 39. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια των Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε σε βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτριας σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι, όπου εντοπίστηκε το παιδί. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας στις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομόλογό του. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάν Ματζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και της δημόσιας αξίας στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου, θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου επενδύοντας στην αλλαγή «Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Βαρύ πλήγμα φαίνεται να δέχθηκε η μαφία του Χαλκού, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες 25 άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλία, τη Λάρισα και την Καρδίτσα για κλοπές μετασχηματιστών της ΔΕΗ, με την αστυνομική επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε σήμερα γνωστό ότι ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια με αποτέλεσμα να προκληθούν 2 ελαφρείς τραυματισμοί ατόμων στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα σημειώθηκε στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 είναι νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσαν χθες στο γαλλικό πρακτορείο πηγές στην Ουάσιγκτον. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και τόνισε ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριο σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται επίσης έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
5: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
6: Και τα γιατί όχι.

0: Εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, που θα λείπαμε Παρασκευή και είναι Παρασκευή, είναι μπόνους αυτή η Παρασκευή, έτσι.
0: Γιατί?
1: Γιατί ακολουθεί τρίμερο. Δεν είναι ό,τι και ό,τι.
0: Α, οκ. Ξέρεις τι, επειδή Δευτέρα θα έχει αποδελτιώσει το βράδυ, δεν το βλέπω.
1: Ναι, έτσι έχεις μείνει σε αυτό. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι είναι και μια δύσκολη Παρασκευή για τους υποψήφιους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν είναι, είναι όλα καλά και ωραία και ανθυρά. Δεν έχουν ένα άγχος. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια και στην κόρη σου Χρήστο που δίνει σήμερα εξετάσεις.
0: Καλή επιτυχία να έχουν όλα τα παιδιά.
1: Τέτοια ώρα λογικά θα έχει μπει ήδη στην
0: εξεταστική. Έχουν ήδη
1: μπουκάρει. Ακριβώς. Όλα να πάνε
0: και
1: καλά.
0: Οι μανάδες και οι γονείς και οι υπόλοιποι είναι έξω και πίνουν καφέ και περιμένουν να δουν τα πρώτα αποτελέσματα.
1: Αυτό η αλήθεια είναι εγώ ποτέ δεν το έχω καταλάβει και δεν έχω πάει προσωπικά. Θα μου πεις μάνα είσαι εσύ, δεν έχω πάει έξω από εξεταστικό κέντρο. Εν πάση περιπτώσει, καλή επιτυχία και στους γονείς να την βγάλουν έτσι.
0: Γιατί αυτές οι μέρες οι γονείς είναι που χρειάζονται καλύτερη διαχείριση από τα παιδιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε για τους οδηγούς, δεν ξέρω τι διαχείριση θα κάνω, αλλά στην περιφερειακή έχει σημαντικές καθυστερήσεις από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από το ύψος του νοσοκομείου του Παπαγεωργίου μέχρι και την Τούμπα. Να ξέρετε ότι θα πηγαίνετε τμηματικά, θα είναι και σημειωτών τα αυτοκίνητα. Σταμάτα ξεκίνα. Στην αντίθετη κατεύθυνση δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα. Επίσης, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή προς την έξοδο, δηλαδή πηγαίνοντας, τώρα θα μου πεις είναι και Παρασκευούλα και κάποιοι μπορεί να θέλουν να προγραμματίζουν να φεύγουν, έτσι. Οπότε θα αρχίσει και η έξοδο σιγά σιγά από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε περισσότερο κόσμο να φύγει. Εμείς θα μείνουμε όμως εδώ στη Θεσσαλονίκη και γιατί. Ο ΕΟΦ έχει βγάλει μία απόφαση σχετικά με την εξαγωγή 82 φαρμάκων, την παγώνει δηλαδή ουσιαστικά αυτή τη διαδικασία για 3 μήνες και γι' αυτό θα συζητήσουμε τώρα, μας δόθηκε η αφορμή, με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Διονύση Ευγενίδη. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας και καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την απόφαση του ΕΟΦ, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει έλλειψη. Σε ποια φάρμακα εντοπίζεται αυτή η έλλειψη?
2: Υπάρχουν ελλείψεις και οι ελλείψεις είναι περισσότερες από αυτές που αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΟΦ με την απαγόρευση. Αφορούν σκευάσματα για όλες τις παθήσεις, δεν είναι σκευάσματα κάποια συγκεκριμένη πάθηση ή κάποια συγκεκριμένη μορφή που λείπουν από τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης χώρας. Είναι φάρμακα για όλες τις παθήσεις και κυρίως το κυρίως τους χαρακτηριστικό είναι ότι είναι φάρμακα πολυεθνικών εταιριών, γνωστά με το ίδιο όνομα και στο εξωτερικό, όπου στο εξωτερικό πολλούνται σε πολύ υψηλότερες τιμές από ό,τι στη χώρα μας και αυτό τα καθιστά ελκυστικά για εξαγωγή από κάποιους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή τη διαφορά στις τιμές ανάμεσα στη χώρα μας και στο εξωτερικό και πλουτίζουν.
1: Πάντως, μιλάμε
2: για την επάρκεια των φαρμάκων αυτών στην Ελλάδα.
1: Μιλάμε τώρα για αντιβιωτικά, για φάρμακα για το διαβήτη, για χοληστερίνη.
2: Ναι, μιλάμε και για αντιβιωτικά και για το διαβήτη και για την οστεοπόρωση και ινσουλίνες περισσότερο για το διαβήτη, φάρμακα για κάθε πάθηση, για το αναπνευστικό, για τη χοληστερίνη, για όλες τις παθήσεις. Φάρμακα τα οποία τους αφήνουν στους αυτούς οι οποίοι τα εξάγουν πολύ μεγάλο κέρδος. Έτσι λοιπόν έρχεται ο ΕΟΦ και λέει ότι stop για αυτά τα φάρμακα, 80-90 πόσα είναι κάθε φορά. Δεν είναι μια απόφαση η οποία είναι καινούργια, είναι μια απόφαση η οποία κάθε τόσο ανανεώνεται, γιατί το κομμάτι αυτό των εξαγωγών των φαρμάκων σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι κάτι το οποίο αλλάζει συνέχεια. Αυτό το διάστημα είναι ελκυστικά για εξαγωγή κάποια φάρμακα συγκεκριμένα, μετά από 2 μήνες μπορεί να είναι κάποια άλλα. Και αυτό τους δίνει το περιθώριο να ασχολούνται με αυτή την ιστορία.
1: Σε αυτά τα φάρμακα υπάρχουν αντίστοιχα από άλλες εταιρείες ή είναι εντελώς ακάλυπτοι?
2: Τα περισσότερα όχι, δεν υπάρχουν. Τα περισσότερα είναι μοναδικά φάρμακα και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στην επάρκεια των φαρμάκων εδώ της φαρμακευτικής αγοράς. Στο να καλύψουμε δηλαδή εμείς τις ανάγκες των ασθενών μας με τα συγκεκριμένα φάρμακα.
1: Δεν θα μπορούσε ο ΕΟΦ να πάρει μια μόνιμη έτσι απόφαση, να υπάρχει ένα πλαφόν στις εξαγωγές, δηλαδή να γίνονται εξαγωγές μόνο εφόσον καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς της Ελλάδας?
2: Ναι, πολλά θα μπορούσε να κάνει, αλλά είναι μεγάλες οι πιέσεις από όλες τις πλευρές και γι' αυτό το λόγο δυστυχώς αναγκαζόμαστε και ζούμε σε αυτή την κατάσταση εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν είναι καινούργιο αυτό το φαινόμενο αυτό, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς συνεχίζει και ταλαιπωρεί και εμάς που ψάχνουμε και τους ασθενείς που μένουν καμιά φορά χωρίς την αγωγή τους.
1: Είναι πάντως πραγματικά τρομακτικό, γιατί όταν ένας άνθρωπος εξαρτάται η υγεία του και η ζωή του πολλές φορές από ένα φάρμακο και αυτό δεν το βρίσκει στο φαρμακείο, δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε τώρα σαν να πηγαίνουμε δεκαετίες πίσω.
0: Και πώς το διαχειρίζεται?
2: Δεν αφήνουμε τις καταστάσεις να φτάσουν σε αυτά τα άκρα. Εμείς οι φαρμακοποιοί δηλαδή προσπαθούμε και πολλές φορές πηγαίνουμε και σε άλλες πόλεις γειτονικές, πηγαίνουμε και σε γειτονικούς νομούς, δηλαδή στη Καλκιδική, στο Κυλική, στις Σέρες, προκειμένου να βρούμε το φάρμακο το οποίο λείπει και να καλύψουμε την ανάγκη του ασθενός μας. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ούτε ο ρόλος μας ούτε η κατάσταση αυτή για την οποία αντιμετωπίζουμε. Και δυστυχώς όσο οι τιμές στη χώρα μας είναι φτηνές και καλά κάνουν και είναι φτηνές, θα το έχουμε αυτό. Θα πρέπει η πολιτεία να πάρει εκείνο την απόφαση, να πει ότι οκ, ως εδώ δεν βγάζουμε φάρμακα στο εξωτερικό, τα κρατάμε για τη χώρα μας, έτσι ώστε σιγά σιγά και οι ίδιες οι εταιρείες οι οποίες τα εισάγουν στη χώρα μας να λάβουν και αυτές το μήνυμα ότι τα φάρμακά τους, ας πούμε, είναι ασφαλή εδώ που έρχονται στη χώρα μας και δεν τα εκμεταλλεύονται τρίτοι.
0: Κύριε Πρόεδρε, με την ευκαιρία, μιας και αναφερθήκατε και στο Κιλκής και σε άλλες περιοχές για τα φάρμακα, τι γίνεται με τα μονοεδρικά φαρμακεία λόγω του δημογραφικού? Είναι άλλο από το θέμα που συζητούσαμε, αλλά επειδή εμέσως, επειδή κάνατε αναφορά στο Κιλκής, μπαίνει και αυτό στην ατζέντα. Πώς μπορεί να έρθει λοιπόν ο φαρμακευτικός σύλλογος να μπορέσει να διαχειριστεί αυτές τις περιπτώσεις ευρύτερα, διότι είναι, όπως και να το κάνουμε, γειτονική νομή?
2: Θα έλεγα ότι ο φαρμακευτικός σύλλογος τουλάχιστον της Θεσσαλονίκης δεν έχει αρμοδιότητα. Υπάρχει ο τοπικός σύλλογος εκεί.
0: Εννοώ σε επίπεδο κλάδος, ως κλάδος.
2: Υπάρχει ο Πανελλήνιος, ο οποίος το γνωρίζει το θέμα και βοηθάει. Εγώ να πω ότι το θέμα είναι σοβαρό, είναι υπαρκτό. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για το θέμα αυτό. Η φαρμακευτική περίθαλψη που προσφέρουν τελικά τα φαρμακεία, ειδικά των απομακρυσμένων περιοχών, τα μονοεδρικά που λέμε, δηλαδή σε μια μεγάλη περιοχή δεν υπάρχει ούτε καν αγροτικό ιατρείο ή κάποιος αγροτικός γιατρός πηγαίνει μια φορά στις 15 μέρες, ενώ το φαρμακείο είναι εκεί και προσφέρει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πρέπει να στηριχθεί και πρέπει να στηριχθεί από την πολιτεία πρωτίστως, γιατί πραγματικά προσφέρει ένα έργο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την υγεία, όχι μόνο τη φαρμακευτική περίθαλψη, γενικότερα για την υγεία του πληθυσμού, ο οποίος μένει σε αυτήν την επαρχία εκεί, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για το δημογραφικό.
0: Με τις άδειες πώς είναι η κατάσταση σήμερα για νέα φαρμακεία?
2: Κάθε εξάμηνο ανοίγουν καινούργιες άδειες για καινούργια φαρμακεία, βασικά στην περιφέρεια της πόλης. Το πολεοδομικό συγκρότημα είναι υπέρκορο από φαρμακεία, οπότε κάθε εξάμηνο ανοίγουν και νέες θέσεις, αλλά και αυτές δυστυχώς βλέπουμε ότι ανοίγουν, αλλά δεν βρίσκουν οι φαρμακοποιοί καταστήματα έτσι ώστε να αξιοποιήσουν την άδεια την οποία παίρνουν, και μετά από 6 μήνες ξαναβγαίνει πάλι αυτή η άδεια. Είναι ένα θέμα. Νομίζω ότι γενικότερα η Ελλάδα είναι υπέρκορη από φαρμακεία, όχι μόνο η Θεσσαλονίκη. Είμαστε πάρα πολλοί. Αυτό προσπαθούμε να το αξιοποιήσουμε για το καλό της φαρμακευτικής περίθαλψης. Νομίζω σε έναν βαθμό και ειδικά μέσα στην κρίση την υγειονομική με τον COVID φάνηκε αυτό. Προσπαθούμε αυτό το μειονέκτημα να το μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα. Νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο και σε αυτό το σημείο.
0: Θα έπρεπε μήπως να αλλάξουν ενδεχομένως και τα όρια σου? Δεν έχει να κάνει με την απόσταση από ένα φαρμακείο με ένα άλλο, να μεγαλώσει λίγο, γιατί καταλαβαίνετε, όσο περισσότερα φαρμακεία, τόσο μειώνεται και η πίτα εντός εισαγωγικών.
2: Έτσι είναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι οι οποίοι θεσπίστηκαν την εποχή των μνημονίων. Και σιγά σιγά νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να τους επαναεξετάζουμε αυτούς, γιατί έχουν καταστρέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό το επάγγελμα. Τι να θυμηθούμε, το ωράριο, πόσα πράγματα έχουμε να θυμηθούμε, τα οποία πραγματικά μας έχουν ματώσει όλα αυτά τα χρόνια. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, όσο απομακρυνόμαστε από τα μνημόνια και από αυτά που ζήσαμε τότε, νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να ξαναεξετάζουμε.
1: Τώρα, Πρόεδρε, κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσουμε. Ναι. Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση φαρμάκων, επειδή κάποτε είχαμε κατηγορηθεί εντός εισαγωγικών το ρήμα ότι έχουμε μία υπερκατανάλωση στην Ελλάδα. Αυτό με διάφορους τρόπους έτσι έγινε μια επιχείρηση να μειωθεί το φαινόμενο. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποτε θυμόμαστε ότι τις αντιβιώσεις, τα αντιβιωτικά φάρμακα, τα παίρνουμε και χωρίς συνταγογράφηση.
2: Ναι.
1: Αυτό πλέον δεν ισχύει. Έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, ναι. Έστω και μετά από αυσίπονα, για παράδειγμα.
2: Ναι, βέβαια έχει βελτιωθεί. Έχει βελτιωθεί σαφώς η κατάσταση. Αλλά απλώς εκείνο που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι αυτή η άτυπη, τέλος πάντων, διαδικασία του ποια είναι η χώρα που είναι η πρωταθλήτρια στην πολυφαρμακία ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρώπης ή τουλάχιστον για τις περισσότερες και δεν είναι ένας τίτλος ο οποίος μας ανήκει πραγματικά. Υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι πρωταθλητές στην πολυφαρμακία, όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, και εκεί πιστεύουν ότι καταναλώνουν πάρα πολλά φάρμακα. Νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος σαν νοοτροπία ότι τα φάρμακα είναι για συγκεκριμένες παθήσεις και δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το παίρνεις οποιαδήποτε στιγμή. Θεωρώ ότι τα μέτρα που ελήφθησαν και για τα αντιβιωτικά, όπως είπατε εσείς, αλλά και άλλα μέτρα τα οποία έρχονται σχετικά με τη συνταγογράφηση, μας οδηγούν σιγά σιγά στην εκλογήκευση της χρήσης των φαρμακευτικών ουσιών.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
2: Ευχαριστώ.
1: Και ένα ωραίο τρίμερο. Ήταν μαζί μας ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιονύσης Ευγενίδης.

0: that mama, she got it sticking in the cameraman. We could have some. And he's up there. Κοίταξε τώρα τι γίνεται με τις διεθνείς εξελίξεις με τον πόλεμο. Υπάρχει μια πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και της Αμερικής και Ιράν.
1: Τώρα στις 9:22.
0: Αλλά πρόσεξε τι. Ναι, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο. Έχουμε τουλάχιστον 17 νεκρούς. Και διαβάζουμε τώρα και στο Air News ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο στρατό να θέσει υπό τον έλεγχό του το 70% της λωρίδας της Γάζας. Αυτό ξέρεις. Δεν γίνεται ότι τους τρώνουν χαλιά και πάνε.
1: Το
0: με Ιράν, τη βία γίνεται.
1: Το Ιράν εκτοξεύει πυράβλους, διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για κατάρριψη ντρόουν. Γενικά, έχω την αίσθηση ότι κανείς δεν ξέρει τι γίνεται εκεί. Κανείς εκτός από μία.
0: Βικτωρία Καλιάκου είναι μαζί μας. Καλημέρα, Βικτωρία.
1: Καλημέρα, Βικτωρία.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία και Χρήστο.
0: Άνοιξε τα χαρτιά σου, Βικτωρία.
2: πάμε προς συμφωνία, εντείνονται και οι επιθέσεις. Πακέτο πάνε αυτά. Έχουμε και επιθέσεις. Κατάρριψη αεροσκάφους MQ-9 Reaper, λένε οι Ιρανοί, κοντά στο Μπουσέρ. Η CENTCOM διαψεύδει. Τα έχουμε μετρήσει όλα, δεν λείπει κανένα αεροσκάφος. Νωρίτερα είχαμε αναφορές για εκρήξεις και πυράβλους προς τα στεναντορμούς από το νότιο Ιράν. Δεν είχαμε συγκεκριμένους στόχους, μετέδωσε το ΦΑΡΣ, αλλά μάλλον ήταν έτσι προειδοποιητική ανταλλαγή πυρών. Για τα πλοία που θέλουν να περάσουν τα στενά. Τώρα, ο JD

0: Φλουτισμένο ουράνιο. Πιστεύουμε ότι διαπραγματεύονται οι Ιρανοί με καλή πίστη. Τώρα το ΤΑΣΝΙΜ λέει ότι το κείμενο του μνημονίου που διέψευδε χθες η Ουάσιγκτον δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Ό,τι καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε.
1: Αυτό τώρα, είναι το χειρότερο.
0: Ναι.
2: Ότι δεν καταλαβαίνουμε.
0: Που δεν καταλαβαίνουμε, ναι. Πραγματικά, μέχρι χθες διέψευδαν ότι υπάρχει μνημόνιο, τώρα υπάρχει, αλλά πρέπει, έχει εκκρεμότητες και πρέπει να το υπογράψει ο Τραμπ. Πραγματικά, σηκώνουμε όλοι τα χέρια ψηλά. Είχαμε χθες και αυτό που είπε η Μαρία στη Γάζα και εξοντώθηκαν οι δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς. Επιπλέον θέλει να πάει πέρα από την κίτρινη γραμμή του ποταμού Λιτάνη επίσης ο Νετανιάχου, παρότι οι υπουργοί του λένε άλλα, δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε λιβανέζικο έδαφος. Και επίσης εχθές μόνο είχαμε 14 νεκρούς στο Νότιο Λίβανο, γιατί επέκτηνε ακριβώς το Ισραήλ την περιοχή επιχειρήσεων. Είχαμε νέα επίθεση ακόμη και κοντά στη Βηρυτό με 3 νεκρούς, κάτι που είναι η δεύτερη φορά νομίζω που γίνεται. Τα νέα πλήγματα έγιναν μάλιστα λίγο πριν έχουμε τις νέες συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσιγκτον σε επίπεδο τεχνοκρατών και στρατιωτικών, και μεταξύ των κυβερνήσεων γίνονται 2 και 3 Ιουνίου. Είναι νομίζω ο τέταρτος γύρος πρέπει να είναι αυτός. Επίσης, η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο θλίτευσε αυτή την κλιμάκωση, και γιατί φυσικά είχαμε και άλλα χτυπήματα. Χτυπήθηκε και πολυκατοικία κοντά στην πόλη, την παραθαλάσσια Σάιντα. Εκεί σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι, τραυματίστηκαν άλλοι 21. Και ένα άλλο ντρόουν στοχοποίησε αυτοκίνητο σε ένα δρόμο. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο στόχος. Σκοτώθηκαν 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 παιδιά και οι γονείς τους. Τώρα, όταν μιλάμε για ανθρώπινες απώλειες και για τα στρατιωτικά επιτελεία, αυτό μπορεί να είναι παράπλευρες απώλειες. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε λίγο γίνει απάνθρωποι, να το πω. Έχουμε χάσει το μέτρο, δεν ξέρω πραγματικά.
2: Συνηθίσαμε σε αυτή τη βία, Βικτωρία. Συνηθίσαμε
0: σε βία του πολέμου. Ναι. Ναι. Όπως λέγαμε για την οικονομία παλιά, τώρα μιλάμε για ανθρώπινες ζωές στην κυριολεξία. Βέβαια υπάρχει και το παρασκήνιο, να το πούμε και αυτό, για την υγεία του Τραμπ. Βέβαια λέει ότι το check-up ήταν όλα ok. Κάποιοι λένε ότι συνδέεται και με το ότι έκανε check-up την ίδια ώρα. Δεν έκανε το υπουργικό στο Camp David, το έκανε στη Washington. Υπάρχουν και αυτά τα σενάρια. Εν πάση περιπτώσει, αν εμφανίζεται συχνά, θα τον βλέπουμε και ήδη σε τι κατάσταση είναι. Δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Και μένει να δούμε πώς θα πάνε τώρα οι διαβουλεύσεις και αυτό το περίφημο μνημόνιο, το οποίο βέβαια και ένα υπογραφή, απλά λέει ότι θα υπάρξει μια παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, που εκεχηρία εννοούν οι δύο πλευρές ότι μπορούν να χτυπάνε κατέρωθεν, απλά επίσημα είμαστε σε εκεχηρία. Και να πάει το ζήτημα των πυρηνικών για αργότερα, πέρα από κάποιες βασικές δεσμεύσεις. Αλλά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και αυτό που μπορεί να αφαιθεί για αργότερα μπορεί να σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ χειρότερα σε ένα μήνα ή 2 μήνες. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
2: Σωστά.
0: Και η κατάσταση είναι οριακή όσον αφορά τον εφοδιασμό και τη διέλευση από τα στενά. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Είχατε τον κύριο Ανταλακο Γιώργο, μας είπε για την κατάσταση των ναυτικών και την έλλειψη ενημέρωσης. Έχουμε και την τροφοδοσία, που είναι άλλο μεγάλο κομμάτι αυτό. Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε.
2: Βικτωρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι οι διεθνείς ειδήσεις, ο πόλεμος και η ειρήνη δεν είναι το ίδιο χωρίς τη Βικτωρία, έτσι.
1: Ακριβώς. Και τα αγροτικά μπλόκα.
2: Ακριβώς. Βικτωρία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βικτωρία.
2: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Να πούμε τώρα μια είδηση που διαβάζουμε και δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εργαζόμενοι, λέει, σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ, ξέχασαν 17 χρόνια μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες. Και με αυτές τις συνθήκες, έτσι, γιατί χθες είχαμε και τριαντάρια. Μιλάμε για μια σοβαρή υπόθεση που ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Οι εργαζόμενοι λοιπόν διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη φέρονται να ξέχασαν ένα 17χρονο κορίτσι για 2 ώρες μες στο λεωφορείο. Το κατήγγειλε αυτό η 52χρονη μητέρα του παιδιού, ότι δηλαδή πήραν το παιδί για να το μεταφέρουν κάπου, αλλά παρέλειψαν να αποβιβάσουν την ανήλικη κόρη της από λεωφορείο που χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο της λειτουργίας τους και παρέμεινε για αυτό το διάστημα, για τις 2 ώρες που σας είπαμε, χωρίς να μετεπιβιβαστεί από τους υπευθύνους σε άλλο όχημα για να φτάσει στον προορισμό της. Είναι μια πολύ σοβαρή

0: πάρει υπόθεση και θα περιμένουμε να δούμε έτσι και περισσότερες λεπτομέρειες για να σας τις μεταφέρουμε.
1: Πάμε και στο Παλιούρι Χαλκιδικής, πρωτού πάμε σε τίτλους ειδήσεων, όπου σωτήρια αποδείχθηκε η επέμβαση του γιατρού και αντιπρόεδρου του οργανισμού Kids Save Lives, που επανέφερε στη ζωή δύο φορές ένα 53χρονο τουρίστα από την Αγγλία μετά από καρδιακή ανακοπή.
0: Και δεν είναι πρώτη φορά που από το Kids Save Lives παιδιά προσφέρουν πρώτες βοήθειες και σώζουν ανθρώπους. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, χίλια μπράβο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πρεμιέρα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Εκτός επιβατικής λειτουργίας, η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από σήμερα ως την Παρασκευή 19 Ιουνίου λόγω δοκιμών επέκτασης προς Καλαμαριά. Επαναλειτουργεί η επιβατική γραμμή 1 για την εξυπηρέτηση του κοινού. Σε διάβημα προς το Κίεβο θα προχωρήσει η χώρα μας στις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προσθέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Παραμένει υποσυζήτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance. Τουλάχιστον 17 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ. Εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ στη Θεσσαλονίκη φέρεται να ξέχασαν 17χρονη μέσα σε λεωφορείο. Το συμβάν κατήγγειλε η μητέρα της, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα για την υπόθεση. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: βέβαια τριήμερο έρχεται, να δούμε πώς θα γίνει και αυτή η έξοδος, γιατί καταρχάς έχουμε
1: κανονικά, ένα, όπου έχουμε φύγει, ένα,
0: ναι, όπου φύγει φύγει, αλλά πού θα φύγει, μέχρι πού θα πάει. Καταρχάς ένα ζήτημα είναι με τα καύσιμα, πόσο θα μας φτάσει η βενζίνη. Το δεύτερο είναι πώς θα περάσουμε τα μάλγαρα εκεί που γίνονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης.
1: Επειδή το πέρασα με υπομονή.
0: Άμα θέλεις δεν να περάσεις και τα σύνορα που γίνεται αυτός ο κακός χαμός με τις ουρές.
1: Ναι, αλλά έγινε σύσκεψη.
0: Και τις ναι, και τι έγινε
1: τρεις
0: με τη σύσκεψη.
1: Παρεμβάσεις.
0: Λύθηκαν τα ζητήματα.
1: Υπομονή να έχεις και καλή διάθεση.
0: Να δούμε πόσο υπομονή έχουν οι επαγγελματίες. Θα πάμε τώρα στην Πιερία. Είναι μαζί μας ο κύριος Ηρακλής Τσιτλακίδης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιτλακίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσιτλακίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τώρα έχω την αίσθηση ότι εσείς ζείτε μετά και τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτό που λένε η παροιμία ήταν το παπί, το έκανε και η βροχή με τα καταλήματα.
2: Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση είναι λίγο έτσι, δεν είναι αυτό που λέμε μια φυσιολογική κατάσταση η οποία να βοηθάει να εξελιχθεί μια φυσιολογική, έτσι, θερινή τουριστική περίοδος. Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλά μηνύματα. Βέβαια, οι εξελίξεις στον Περσικό και αυτό το οποίο συνεχίζεται ακόμα, σήμερα ακούω για 60 μέρες ακόμα παράταση και χειρίας, αλλά αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου, την επάρκεια, την ενεργειακή και όλη αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το ουσιαστικά σε αυτό το οποίο μεταφράζεται διαθέσιμο εισόδημα των πιθανών επισκεπτών της χώρας μας, δίνει μια έτσι, ανησυχία, μια στάση αναμονής, ας πούμε, στην αγορά, την οποία βιώνουμε ως επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, όλες αυτές η ελπίδα, όλες αυτές οι δυσχέρειες τις οποίες έχουμε, τόσο όσον αφορά αυτό που λέτε τις εργασίες στην ΠΑΦΕ, οι οποίες εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας έχουμε τονίσει πανελλημένα ότι δεν πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρόνο. Δηλαδή ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του Μαΐου με τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο, εννοώ οι συνθήκες του εργοταξίου. Και θα πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Δεν βλέπουμε. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτές οι αριθμίες. Αναφέρεται πάρα πολύ σωστά, το αναδείξαμε και εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας, συγκαλέσαμε μια έτσι, συνάντηση στην οποία παρευρέθηκε και η πρόξενος της Σερβίας και εκπρόσωποι των βουλευτών μαζί με τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς και του πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αναδείξαμε τις δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν με το entry-exit system, αυτό το σύστημα με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στις πύλες της χώρας. Φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να το υιοθετήσουμε. Ήδη με αριθμούς αφίξεων του Απριλίου και είχαν δημιουργηθεί στις χερσαίες πύλες της χώρας μας εικόνες οι οποίες δεν είναι διόλου κολακευτικές για το ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας μας. Είμαστε βέβαια, δεν μιλάμε για παντελή έτσι, απουσία των ελέγχων, είμαστε μια χώρα ευρωπαϊκή, χώρα μέλος της Σέγγεν, άλλη μόνο, θα πρέπει να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε, αλλά μετά από μία, αν θέλετε, περίπου από ό,τι πληροφορούμε, δεκαετή παράταση εφαρμογής αυτής της ιστορίας, πιστεύουμε όλοι μας ότι θα έπρεπε να ήμασταν τουλάχιστον περισσότερο έτσι προετοιμασμένοι.
0: Και δεν βάλαμε στην εξίσωση και την αποχώρηση της Ryanair, κύριε Τσιτλακίδη.
1: Η οποία δεν ξέρω τελικά και τι αποτύπωμα αφήνει αυτή
0: η
1: εξέλιξη, κύριε Τσιτλακίδη.
2: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα, βέβαια, αυτή η προαναγγελθήσα ουσιαστικά μείωση των πτήσεων από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης Μπαίνει να το δούμε μέχρι τον Νοέμβριο πώς θα εξελιχθεί. Η συγκεκριμένη εταιρεία σίγουρα έχει μία συγκεκριμένη πρακτική την οποία εφαρμόζει έτσι κτλ. Εμείς αυτό το οποίο τονίσαμε είναι ότι αυτό το οποίο θέλουμε και σαν ξενοδόχοι αλλά και σαν κοινωνία, σαν πολίτες, θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πτήσεις από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Θέλουμε δηλαδή το αεροδρόμιο Μακεδονία, αυτό που λέμε, να εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο τους επισκέπτες της περιοχής όσο και εμάς τους ίδιους στα ταξίδια τα οποία υλοποιούμε. Και αυτό φαίνεται ότι απαιτεί, ας πούμε, μια γενικότερη στρατηγική και συνέργειες έτσι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
1: Η εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής σε ό,τι έχει να κάνει με την Πιερία, ποια είναι για το φετινό καλοκαίρι? Και ας το συγκρίνουμε με τα προηγούμενα χρόνια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια στάση επιφυλακτική, μια στάση αναμονής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το τουριστικό προϊόν, σας θυμίζω, είναι ένα προϊόν το οποίο δεν αποθηκεύεται. Δηλαδή, ήδη Απρίλιος και Μάιος κινήθηκαν με τις συγκεκριμένες πληρότητες, οι οποίες σίγουρα δεν προσεγγίζουν τα περσινά επίπεδα. Οι διαφαινόμενες έτσι αφήξεις πληρότητες του Ιουνίου κινούνται μεν σε θετικό πρόσημο, αλλά δεν φαίνεται να προσεγγίζουν πάλι τα προηγούμενα έτσι χρόνια. Και αυτό το οποίο βέβαια απολογισμό θα κάνουμε στο τέλος της χρονιάς, αλλά
1: προφανώς,
2: φαίνεται ναι. ότι στην καλύτερη περίπτωση θα προσεγγίσουμε τις αφήξεις και τις διανυκτερεύσεις της προηγούμενης χρονιάς. Στο κομμάτι όμως της κερδοφορίας, επειδή όλες οι συμφωνίες και τα συμβόλαια τα οποία έτσι υπογράφονται υπεγράφησαν με τα δεδομένα και τα κοστολόγια που είχαμε το καλοκαίρι του 2025. Άρα η κερδοφορία δεν μπορεί να είναι στα περσινά επίπεδα. Και αυτό είναι στο τέλος της ημέρας αυτό που ενδιαφέρει, αν θέλετε, και την τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνία, γιατί ο τουρισμός, η ξενοδοχεία αποδίδει πάντοτε αυτό που λέμε το κοινωνικό μέρισμα στην τοπική οικονομία.
1: Προφανώς, γιατί και ο τουρίστας ο οποίος θα έρθει, είτε είναι Έλληνας είτε είναι ξένος, θα πρέπει να αφήσει και το κάτι της του στην τοπική οικονομία. Δηλαδή να μην είναι κλεισμένος διαρκώς σε ένα ξενοδοχείο μέσα, αλλά να μπορεί να κυκλοφορεί το χρήμα, να το πούμε έτσι απλά, και στα τοπικά καταστήματα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Εγώ θα μιλήσω ως πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας.
1: Εγώ σας το λέω γιατί τα τελευταία πέντε χρόνια έρχομαι στην Κατερίνη.
2: Ναι, ναι.
1: Έρχομαι και βλέπω. Και βλέπω και πώς αλλάζει, αν θέλετε, και οι επιλογές των ανθρώπων οι οποίοι επιλέγουν συγκεκριμένους τόπους για διακοπές. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια, πριν 2-3 χρόνια, έβλεπα πάρα πολλές πινακίδες από αυτοκίνητα από Βουλγαρία και Ρουμανία. Πέρσι και πρόπερσι έβλεπα αυτοκίνητα ακόμα και από τη Μάλτα.
2: Και από έτσι πάρα πολλές υπόλοιπες αγορές. Και εγώ θα μπορούσα να προσθέσω έτσι πραγματικά ότι είναι και πολύ περισσότερα τα αυτοκίνητα από την ελληνική αγορά.
1: Σωστό, ναι.
2: Δηλαδή τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχει αυξηθεί η παρουσία της ελληνικής αγοράς στην περιοχή μας και η μέση διάρκεια παραμονής. Δηλαδή από 2,5 μέρες το 2019 πλέον είναι στις 5,5 μέρες. Δηλαδή ο Έλληνας πατριώτης μας επιλέγει συνειδητά την Πιερία για τις διακοπές του και μάλιστα δεν αναφέρομαι μόνο στην παραδοσιακή τουριστική μας ενδοχώρα, τη Βόρεια Υπηρετική Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι από την Νότια Κεντρική Ελλάδα και από το Λιπανοπέδιο.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Φαίνεται δηλαδή ότι ο Έλληνας οικογενειάρχης έχει ανακαλύψει την Πιερία, μπαίνει στο αυτοκίνητό του, έρχεται μέσα σε 3-4-5 ώρες ανάλογα από πού είναι ή σε μισή ώρα από τη Θεσσαλονίκη και κάνει τις διακοπές του εδώ. Άρα το μείγμα όντως είναι αυτό το οποίο βελτιώνεται, τονώνει ουσιαστικά τη ζήτηση. και διανέμει κιόλας και στα, και στα υπόλοιπα κομμάτια της τοπικής οικονομίας, την, την εστίαση, έτσι, το εμπόριο, ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι αυτού του, αυτού του πρόσθετου εισοδήματος. Βέβαια και οι ίδιες οι επιχειρήσεις ξενοδοχειακές, λόγω ακριβώς του μεγέθους τους, αυτό το, το είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεσαίες, στο τέλος της χρονιάς πάντοτε προβαίνουν, ξέρετε, σε κάποιες εργασίες, ανακαινήσεις, βαψίματα, συντηρήσεις, οτιδήποτε, και ουσιαστικά επαναποδίδουν στην τοπική οικονομία πάντοτε κομμάτι του, του, του εισοδήματος αυτού.
0: Τώρα, Πρόεδρε, και αυτό το τρίμερο υπάρχουν κρατήσεις, τι πληρότητες έχετε?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν κρατήσεις, υπάρχει, είναι ένα τρίμερο το οποίο είναι σε, ένα, σε μια καλή συγκυρία, λίγο έχει φτιάξει και ο καιρός, όπως λένε, και επειδή η Πειραιά μπορεί να αποτελέσει και επιλογή, αυτό που λέμε, της, της τελευταίας στιγμής, ακριβώς λόγω της, της εύκολης πρόσβασης, τοπικής πρόσβασης, οι πληρότητες αυτή τη στιγμή είναι άνω του 65-70% και αναμένεται, υπάρχουν βέβαια, υπάρχει διαθεσιμότητα σε δωμάτια ακόμα, αυτά αναμένεται να, να αυξηθούν ακόμα και σήμερα που μιλάμε, έτσι, και να φτάσουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σεζόν να έχετε. Ναι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που δώσετε να έχουμε αυτή την κουβέντα, έτσι, και να απευθυνθούμε και στους ακροατές σας. Να είστε καλά, καλό τρίμηνο.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ηρακλής Τσιτλακίδης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πειραιάς.

0: πω τώρα, αυτό το έχω κάνει εικόνα, ξέρεις, της Αρίθα Φράγκλιν. Να βγαίνουν τα παιδιά από το εξεταστικό κέντρο και να φωνάζουν freedom, freedom και να χορεύουνε.
1: Όχι σήμερα.
0: Όχι, όχι, όχι, αλλά ναι, σήμερα πάντως πήρανε το βάπτισμα του πυρός.
1: Σήμερα είναι όπως στο στρατό. Λένε ναι. Ένα λιγότερο.
0: Ναι. Ξέρεις τι δεν θα έχει αίσθηση τέτοια της αγωνίας και της ικανοποίησης ότι έγραψες, παρέδωσες, κόλλα κτλ. Αυτό που θα κάνουν στο πανεπιστήμιο με την εξεταστική με τα τάμπλετ. Δεν είναι το ίδιο, έτσι δεν είναι.
1: Ξενέρω τα πράγματα, mm-hmm. ρε παιδί μου, αυτά.
0: Η Σοφία Πακαλίδου πάντως τα ξέρει όλα αυτά, γιατί τα έχει ψάξει από το πρωί. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Και τα έχω υποστεί, επίσης και με τους δύο τρόπους.
0: Αλήθεια, έχεις δώσει και μετά.
2: Τους εξεταστικούς, ναι. Mm. Όχι στο πανεπιστήμιο, πρόσφατα δώσαμε, μετά. Στην ουσία το ίδιο είναι, mm-hmm. καθότι πρέπει να επιλέξεις τι θα δώσεις. Είναι ψυχοφθόρομος, γιατί έχει και χρόνο. Είχαμε και χρόνο τέλος πάντων σε δικιά μας την περίπτωση, περιορισμένο, κατανόηση κτλ. Αλλά είχαμε και την ασφάλεια του σπιτιού μας, έτσι δεν είμαστε σε μια εξεταστική.
0: Δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό το σύστημα, γιατί πρόσφατα ένα δικό μου πρόσωπο έδωσε με αυτή τη διαδικασία. Αλλά πρόσεξε, λέει, υπάρχει η εξής δικλίδα ασφαλείας. Πρέπει να ανοίξεις μια κάμερα, mm-hmm. να γυρίσεις από το κινητό, το έκανε αυτό, γύρω-γύρω να φαίνεται το δωμάτιο ότι δεν είναι κανένας άλλος μέσα, ναι. Και η κάμερα παρέμενε ανοιχτή όση ώρα έδινε την εξέταση και επίσης επειδή είχε συνδεθεί σε ειδική πλατφόρμα δεν μπορούσε να πάρει μέρος στην εξέταση αν είχε οποιοδήποτε άλλο εικονίδιο ανοιχτό. Τι ναι. σήμαινε αυτό? Ότι δεν μπορείς να τη γράψεις.
2: Mm-hmm. Κοίταξε τώρα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει στο σημείο ώστε να ξεκινήσουν την εξεταστική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τάμπλετ, τα έχουν δει όλα αυτά, φαντάζομαι τα έχουν υπόψη τους αυτή τη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά στο διάβλητό της, φαντάζομαι, γιατί υπάρχει τρόπος με την τεχνολογία να παρακάψει κάποια πράγματα, ότι έχουν εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα, πόσο δε μάλλον. Οι άνθρωποι που στηρίζουν όλο αυτό το εγχείρημα είχε ανακοινωθεί τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο των αλλαγών και των συστημάτων που εφαρμόζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το οποίο θα είναι το πρώτο στη χώρα μας που θα τα εφαρμόσει αυτό εκτεταμένα ήδη από το 2023, όπως αναφέρει και το εκτεταμένο ρεπορτάζ του e-macedonia.gr, εφαρμόζεται στην ιατρική σχολή από τον ίδιο τον Πρίτανη, τον κύριο Αναστασιάδη. Να πούμε βέβαια ότι αυτή η διαδικασία θα τη δούμε στην πράξη, στην εξεταστική του Ιουνίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, καθότι υπάρχουν για κάποιες αντιδράσεις ό,τι αφορά στην εφαρμογή της, από μερίδα και καθηγητών αλλά και φοιτητών για τη χρήση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, τον περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας των τμήματων, αλλά και το ζήτημα της ελευθερίας των διδασκόντων να επιλέγουν τον τρόπο εξέτασης. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και υποστηρικτές που μιλούν στο ίδιο δημοσίευμα της Νέας Μηθόδου, σημειώνοντας πως δεν υπήρξε επίσης από την πλευρά τους επαρκής διαβούλευση για τον τρόπο της εφαρμογής των tablets, ενώ τονίζω και ότι η πιλωτική εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει βήμα εξυγχρονισμού της εξεταστικής διαδικασίας. Είναι όλα μέσα αυτά και κάθε τι καινούριο προκαλεί σίγουρα τις αντιδράσεις. Αυτό που σίγουρα δεν θα συμβεί αν εφαρμοστεί εκτεταμένα είναι η κριτική ματιά και η παρέμβαση του ίδιου του καθηγητή σε ό,τι αφορά ένα γραπτό που θα το έχει μπροστά του. Αν είναι καλό, αν είναι καλογραμμένο, αν υπάρχει μεγάλη επάρκεια γνώσης γύρω από το αντικείμενο. Φυσικά όλοι θα μπορούν να απαντήσουν, αν έχουν διαβάσει σωστά. Το θέμα είναι αν θα μπορούν να αναπτύξουν και το αντίστοιχο θέμα. Και μιλώντας με καθηγητές που μπαίναν σε αυτή τη διαδικασία, μου ανέφεραν αυτό ακριβώς το ζήτημα, ότι υπήρχε προεπιλογή των καλών γραπτών, ανάλογα με τον τρόπο που είχε αναπτύξει ο κάθε φοιτητής το θέμα το οποίο είχε κληθεί να εξεταστεί. Γινόταν μια προεπιλογή με εκείνους που τα πήγαν πολύ καλά και ήταν άρτια προετοιμασμένοι και είχαν κατανοήσει ακριβώς τι ήταν αυτά που γράφανε. Μια άλλη επιλογή η οποία ήταν μεν γράφω αλλά και δεν καταλαβαίνω και τι γράφω γιατί το έμαθα σε αποστήθηση. Και φυσικά και η κατηγορία εκείνων που δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι. Από εκεί λοιπόν έβγαιναν και οι βαθμοί όλων των υπολείπων. Τουλάχιστον αυτή τη διαδικασία μας εξήγησαν αρκετοί καθηγητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που είχαν και μια γενική εικόνα των γραπτών. Τώρα να πούμε ότι ο καθηγητής Αντώνιος Αλετράς, διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής του ΑΠΙΘΙΤΑ που μίλησε στο e-Macedonia, Είπε ότι στην πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα χρησιμοποιηθούν κυρίως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ώστε να εξοικειωθεί σταδιακά η ακαδημαϊκή κοινότητα στη νέα διαδικασία. Τα tablets είναι κλειδωμένα, συνδέονται αποκλειστικά με ειδικό δίκτυο εξετάσεων και εξασφαλίζουν το αδιάβλητο και την άμεση εκδόση των αποτελεσμάτων. Να πούμε επίσης ότι για την υποστήριξη του εγχειρήματος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης χρηματοδότησε με 1,5 εκατομμύριο ευρώ την προμήθεια του εξοπλισμού και την αναβάθμιση του ασύρματου δικτύου του Πανεπιστημίου. Χωρίς αυτό, νομίζω όλα τα άλλα θα ήταν χωρίς ουσία να τα συζητάμε αυτή την ώρα, με στόχο τη σταδιακή επεκτάση του συστήματος σε όλες τις σχολές και τα αμφιθέατρα του ΑΠΘ. Τώρα, να πούμε ότι δεν θα γίνει σε όλες τις σχολές. Είναι πάρα πολύ βασικό. Επίσης, τα τμήματα θα αποφασίζουν σε ποια μαθήματα θα γίνουν, θα υπάρξει διαδικασία με τα tablets, γιατί σε κάποια άλλα μαθήματα και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η διαδικασία όταν θα πρόκειται οι φοιτητές να αναπτύξουν το σκεπτικό τους. Έχει προμηθευτεί λοιπόν 2.720 tablets στο ΑΠΘ, τα τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητα χρήσης γραφίδας και πληκτρολογίου οθόνης, ώστε να υποστηρίζονται ακόμη και εξισώσεις ή σχεδιαστικά σχήματα, όπως αναφέρεται επίσης στο ίδιο ρεπορτάζ, Μαρία και Χρήστο.
0: Mm-hmm. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
0: Εμείς πάλι να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές. Και δεν είναι μόνο οι πανελλαδικές. Οι γυμνάσια λύκεια δίνουν και τις προαγωγικές εξετάσεις αυτή την περίοδο. Επίσης, να είναι ήρεμοι και όλα θα πάνε καλά. Και βεβαίως στους φοιτητές, και είναι και οι πρωτοετής που νομίζω είναι δεύτερη φορά που μπαίνουν σε εξεταστική.
1: Ναι.
0: Λίγο υπομονή. Άλλα 4 χρόνια είναι. Είναι 4+2 νομίζω υποχρεωτική φοιτηση,
1: ναι,
0: πλέον, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Για να τελειώνουμε και με τους αιώνιους κάποια στιγμή, έτσι.
0: Δεν υπάρχουν αιώνιοι φοιτητές.
1: Δεν υπάρχουν. Υπήρχαν.
0: Δεν, συγγνώμη κιόλας, αλλά αυτό είναι πολύ λάθος ο όρος.
1: Γιατί?
0: Τώρα ανοίξαμε πάλι κουβέντα στο παραπέντε για το δελτίο ειδήσεων. Θα σου εξηγήσω γιατί. Είναι άδικο αυτό να λες κάποιον αιώνιο όταν, για παράδειγμα, δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές στα 4+2 έτη, γιατί ακριβώς μπορεί, ας πούμε, μια γυναίκα να έχει γεννήσει και να κάνει παράλληλες σπουδές και να έχει και τις οικογενειακές υποχρεώσεις, ή για παράδειγμα να εργάζονται πολλοί φοιτητές.
1: Πώς είναι αυτοί που γράφονται για το πάσο?
0: Επίσης αυτό είναι ένα λάθος.
1: Πώς είναι αυτοί που εγγράφονται?
0: Αυτή είναι ψευδής επιχειρηματολογία.
1: Γιατί είναι ψευδής επιχειρηματολογία?
0: Γιατί το πάσο ισχύει,
1: ναι,
0: για όσο είναι η κανονική φίτηση. Μετά το 4+2, ούτως ή άλλως και παλαιότερα, δεν ίσχυε το πάσο. Δεν μπορούσες να ανανεώσεις.
1: Φοιτητές που είναι 70 χρόνων και είναι δηλωμένοι.
0: Συγγνώμη, αλλά όταν μπαίνεις μέσα στο πανεπιστήμιο για να πάρεις την ακαδημαϊκή ταυτότητα, λέει η ακαδημαϊκή ταυτότητα ότι λήγει μέσα σε μία τετραετία. Ανανεώνεις για +2 έτη και μετά δεν έχεις δικαίωμα ανανέωσης. Και αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Από τα παλιά τα χρόνια, όταν ήμουν εγώ φοιτήτρια, υπήρχε ημερομηνία λήξης στην ακαδημαϊκή
1: πριν
0: ταυτότητα.
1: Πριν από 3-4 χρόνια εννοείς.
0: Ναι, ναι, αυτό, ναι,
1: ναι.
0: Υπήρχε ημερομηνία λήξης στην ακαδημαϊκή
1: που
0: ταυτότητα.
1: Είδες που χτύπησα, Σοφία, φλέβα χρυσού.
0: Ναι, ναι. Είδες, λέμε και κάτι και μας ξεφεύγει και η ηλικία.
1: 0% σε 1,5 δευτερόλεπτο. Ούτε, ούτε σούπερ κάρ να ήταν.
0: Άσε αυτά. Υπάρχει και άλλος τρόπος να αποστομώσει κάποιον.
1: Να σου πω για τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. 7 κόμματα έχει γίνει.
0: Ναι, να σου
1: τα
0: πω,
1: μετράω.
0: Επειδή θα έχουν πολιτική επικαιρότητα.
1: Γι' αυτό
0: φτιάχνει
1: κλίμα.
0: Υπάρχει ένας τρόπος,
1: ναι,
0: να σταματήσεις τον άλλο να μιλάει.
1: Να βάλω τραγούδι.
0: Ακριβώς.
1: Τραγούδι!

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εντός του Ιουνίου θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη με στόχο την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές επιβαρύνσεις. Αυτό ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ επιπλέον έκανε λόγο για την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, όπως τη χαρακτήρισε, για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά. Στην ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία εξετάζονται σήμερα, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα μείνει η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από σήμερα ως την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των αναγκαίων δοκιμών στα συστήματα και την κυκλοφορία των σειρμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού προστέθηκαν νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων, όπως η ειδική γραμμή 1, ενώ ενισχύονται οι γραμμές 3, 31 και 39. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Ματζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομόλογό του. Διαθέσιμη είναι η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και για τα αναδρομικά μισθών ή συντάξεων τα οποία αφορούν αποδοχές του έτους 2024. Η υποχρέωση υποβολής αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά αποδοχών πέρσι, εφόσον οι φορείς που τους τα κατέβαλαν έχουν διαβιβάσει τα σχετικά στοιχεία στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ο πρόσθετος φόρος που θα βεβαιωθεί πρέπει να καταβληθεί ως τις 31 Ιανουαρίου του 2027. 25 άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλία, τη Λάρισα και την Καρδίτσα για κλοπές μετασχηματιστών της ΔΕΗ. Η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Μια ιδεχθή ανθρωποκτονία εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. 4 χρόνια μετά τον εντοπισμό τεμαχισμένη σωρού αλλοδαπού άνδρα στη θάλασσα, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ταυτοποίησε 4 ομοεθνείς του θύματος ως φερόμενους δράστες της ανθρωποκτονίας. Ο ένας συνελήφθη, ενώ οι υπόλοιποι 3 φέρεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Πρόκειται για έναν 35χρονο Πακιστανό, ο οποίος πήρε προθεσμία να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, κατηγορούμενος για εμπλοκή στη δολοφονία του 24χρονου ομοεθνούς του. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, γνωστοποίησε σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια και συγκεκριμένα στην πόλη Γκαλάτσι, προκαλώντας 2 ελαφρύς τραυματισμούς ατόμων. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα σημειώθηκε στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 οι νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι παραμένει υποσυζήτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ατόμων με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη φέρεται να ξέχασαν μια 17χρονη κοπέλα μέσα σε λεωφορείο για περίπου 2 ώρες. Το συμβάν κατήγγειλε η μητέρα της με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα για την υπόθεση. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
5: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
4: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
5: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων περιοχής μας.
4: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
5: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
4: dreamteam.org.gr.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
7: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια. Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
6: Μέρα με χρώμα. Έλσα Ποιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
8: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούντουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα. Στην ΕΡΤ3. Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Ο Μεν
10: και η Δε.
9: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Η ώρα είναι 19 λεπτά, επιστρέψαμε στο στούντιο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα ξεκινήσουμε όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Βέβαια πολιτική επικαιρότητα και οι δηλώσεις γύρω από τις πανελλαδικές είναι, έτσι.
1: Ναι, αλλά θέλω κάποια στιγμή να βάλουμε στη συζήτηση, ξέρεις, και αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24 ώρα και έχει να κάνει με το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου.
0: Τι εννοείς?
1: Με την έκθεση της κυρίας.
0: Να ξεκινήσω. Λοιπόν, Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας.
2: Το οποίο δεν το έχουμε βέβαια.
0: Ναι, αυτό ήθελα. Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Βασίλης Πεκλάρης, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα.
1: Βάζεις εσύ την ατζέντα όπως σε βολεύει.
2: Έχω για τα προηγούμενα που συζητούσατε, αλλά δεν έχει νόημα τώρα.
1: Όχι, να τα ακούσουμε όλα.
2: Τα πανεπιστήμια, εντάξει, δεν χρειάζεται. Επειδή τα ξέρω από καλά, γιατί έχω και προσωπική εμπειρία και ως αιώνιος φοιτητής. Να ξεκαθαρίσουμε με τα τάμπλετ ότι θα είναι στο πανεπιστήμιο, έτσι.
1: Στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι, ναι. Για το πανεπιστήμιο, λέγαμε, για την εξεταστική.
2: Υπάρχουν πολλά θέματα, εφαρμόστηκε στην περίοδο του COVID. Mm-hmm. Έτσι, διαπιστώθηκαν διάφορα ζητήματα που είναι δυσεπίλητα από το σπίτι να γράφει κάποιος. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα. Γιατί υπάρχει πολύ με τα σύγχρονα μέσα που ειδικά τα παιδιά γνωρίζουν. Οι νέοι και οι νέες είναι πάρα πολύ απλό για αυτούς να κάνουν διάφορες μορφές. Τέλος πάντων, να ενημερώνονται για το τι πρέπει να γράψουν. Οπότε αυτό θα ισχύσει μόνο στα πανεπιστήμια. Και για το άλλο το δίλημα που βάλατε και τα λοιπά, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι 4-2 ήταν πάντοτε όλες οι παροχές από το Πάσο, το φαγητό σε αιστείες και οτιδήποτε υπάρχει ως παροχή.
0: Αυτό Βασίλη, είναι πλασματικό και το χρησιμοποίησαν κάποιοι εναντίον των φοιτητών.
2: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Άσο τώρα πάμε.
0: Δεν ήταν εις βάρος του συστήματος, δεν κόστιζε παραπάνω γιατί λέγανε ότι εμείς πληρώνουμε τους αιώνιους φοιτητές. Πώς τους πληρώνεις? Ούτε τους ταΐζεις, ούτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς μπαίνουν δωρεάν, ούτε τίποτα.
1: Καθαρά ιδεολογικό αυτό το θέμα, ρε Βασίλη.
2: Δεν υπάρχουν, οι αιώνιοι φοιτητές δεν κόστησαν τίποτα. Αν περνούσαν μετά από 10-20 χρόνια.
1: Δεν ήταν γραμμένοι στις σχολές για να φτάσουμε κάποτε στο σημείο να συζητάμε για το πόσοι πρέπει να μπουν μέσα ή να μην μπουν.
0: Γιατί σε κάθε εξάμηνο ο ενεργός φοιτητής.
1: Δεν πρέπει να πάρει ένα πτυχίο να τελειώνει.
0: Ο ενεργός φοιτητής σε κάθε εξάμηνο μπαίνει και κάνει εγγραφή και μετά μπαίνει και κάνει δήλωση μαθημάτων.
1: Πώς θα τσίγκλησα και τους δύο, ρε παιδί μου. Μια
0: γιατί
1: λέξη είπα σαν
0: τσίγκλησα. Εγώ τουλάχιστον επειδή τα πέρασα πρόσφατα, γι' αυτό το ξέρω.
1: Ναι.
2: Εγώ ακόμα πιο πρόσφατα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σοκράτης Φάμελος μίλησε σήμερα το πρωί στον Αντένα.
1: Και τι είπε?
2: Και είπε ότι συνεχίζει αυτό την ενωτική πρότασή του. Είπε ότι δεν είναι σε αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα είναι στη σωστή προοπτική. Έτσι. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε όλοι τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ότι επιμένει για την ενότητα. Ότι κινείται ενωτικά και σε μια ενωτική προοπτική. Και κάνει ό,τι μπορεί για ένα ενωτικό σχήμα. Ναι. Η ενότητα είναι απάντηση. Είπε ότι υπάρχουν ομοιότητες. Είπε αν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν γίνεται πολιτική πίσω από κλειστές πόρτες, γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις. Σε αυτό πρέπει να μαθάνει και η πρότασή του στην Κεντρική Επιτροπή το άλλο Σάββατο, 6 του μήνα. Και είπε για τον Παύλο Πολάκη ότι δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή. Συμμετέχουν οι βουλευτές, τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας μάλλον.
1: Και αν πάει, τι θα του κάνει?
2: Του ΣΥΡΙΖΑ, όχι, τίποτα. Εντάξει, δεν υπάρχει στενή έτσι, ερμηνεία, δεν θα γίνει τίποτα. Προφανώς θα πάει ο Παύλος Πολάκης και θα πάρει μέρος. Δεν θα πέσει, δεν θα του βάλουν πόρτα, δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και αυτό θα προκύψει. Τώρα το τι θα βγάλει η Κεντρική Επιτροπή είναι ένα δεκαήμερο δύσκολων, επίπονων, σκληρών ζυμώσεων στο ΣΥΡΙΖΑ για το επαρξιακόν, έτσι, για το παρόν και το μέλλον του. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και την αίσθηση που έχει προκαλέσει
0: το ξεκίνημα. Βασίλη, με συγχωρείς, επειδή μόλις βγήκαν, ανακοινώθηκαν τα θέματα από το Υπουργείο Παιδείας, απλά να πούμε μόνο αυτό, ότι το θέμα δηλαδή που τα παιδιά έπρεπε να αναπτύξουν έχει να κάνει με το δημογραφικό, την γύρανση του πληθυσμού, μια παγκόσμια, λέει, σύγχρονη κρίση μοναξιάς είναι ο τίτλος του κειμένου που έπρεπε να αναπτύξουν και να σχολιάσουν. Αυτό. Και τώρα, θα το δούμε αναλυτικά στο τέλος της εκπομπής. Ναι. Θα μας μιλήσει καθηγήτρια.
1: Τώρα πρόσφατα, με αφορμή αυτό που είπε ο Βασίλης. Βασίλη, ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό? Μου θυμίζει ένα ζευγάρι το οποίο αγαπιέται, παντρεύεται, χωρίζει και μετά από χρόνια ξαναθυμάται ότι θα θέλει να είναι ξανά μαζί. Δηλαδή όλο αυτό που γίνεται με τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο και πάει λέγοντας. Λοιπόν, και επειδή αναφέρθηκε στην ενότητα, Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το ρεκόρ. Έχει το ρεκόρ διασπάσεων. Δηλαδή, να μετρήσουμε λίγο τα κόμματα. ΣΥΡΙΖΑ, Λαϊκή Ενότητα, Πλεύση Ελευθερίας, Μέρα 25, Νέα Αριστερά, Κόσμος, Δημοκράτες, πάμε παλιά στη Δημάρ. Όλο αυτό δεν αποπνέει η Ενότητα.
2: Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς επειδή είμαστε και φαν της τηλεοπτικής σειράς στο παιδί, εγώ και η Μαρία, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ άμουρος κόμμα.
0: Τι ωραία που
1: ναι, ναι. Και εγώ τη βλέπω, μια... εγώ τη βλέπω τη σειρά, να ξέρεις.
2: Ναι. Λοιπόν, έχει μια ελευθεριότητα, ούτως ή άλλως ο χώρος αυτός υπάρχει μια ανοιχτή, ένας ανοιχτός τρόπος σκέψης και για τα ερωτικά ζητήματα και για αυτά που λες εσύ περί ζευγαριών. Δεν είναι τις κλασικές σχέσεις άντρας-γυναίκας.
1: Ανοιχτός γάμος δηλαδή.
2: Που είναι η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, και φεύγει ο Σαμαράς και είναι διαζύγιο, ας πούμε. Πηγαίνουμε στα δικαστήρια, ξέρω εγώ, και τα λύνουμε εκεί πέρα ναι. τα ζητήματά μας.
1: Στην αριστερά είναι υπέρ του ανοιχτού γάμου. Όλοι με όλους δηλαδή. Ναι. Σου ειδικό μοντέλο.
2: Των ανοιχτών σχέσεων.
1: Ναι, των ανοιχτών σχέσεων. Εμείς, ξέρεις, η πιο συντηρητική αυτό το λέμε λευκό γάμο.
2: Όχι και λευκός. Ναι. Λευκός είναι να μην γίνει τίποτα.
0: Πολύχρωμος είναι, δεν είναι λευκός. Το αντίθετο.
1: Σουηδικά μοντέλα, ναι.
2: Μην το πάμε και παρακάτω.
1: Μην πρώην όλοι μαζί στο κυριακάτικο τραπέζι και να τρώμε, ναι.
2: Αλλά αυτό έχει και πολλές εντάσεις, έτσι, γιατί φεύγουν άλλοι, άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται και αυτό δημιουργείται και τώρα. Δύσκολα τα πράγματα και πώς θα εξελιχθούν. Και η ένταση είναι μεγάλη. Ο Παύλος Πολάκης έχει επιτεθεί στο Σοκράτη Φάμελο, είναι γνωστό αυτό. Η κυρία Δούρο έχει βγει αυτές τις μέρες και με άλλες δηλώσεις και αυτή θέλει να ξεκαθαρίσει το οποίο, χωρίς όμως να ανοίξει μέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα. Το σημειώνω αυτό γιατί και ο Φάμελο και ο κύριος Πολάκης δεν έχει στραφεί εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Και η κυρία Δούρου πάρα πολύ προσεκτικά. Δηλαδή, όλοι κινούνται σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν βρίσκονται απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και αυτό βέβαια. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί την επόμενη εβδομάδα Κεντρική Επιτροπή. Τώρα, να έρθουμε στα υπόλοιπα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μέρος, ο Αλέξης Τσίπρας και αυτός και όλοι μηνύματα το πρωί, έτσι. Ποια είναι αυτή η σειρά, Μαρία, Breakfast Club που ανέβασε φωτογραφία? Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα νεανικά.
0: Ορίστε.
2: Ο κ. Τσίπρας.
1: Η ποια?
2: Μια σειρά, μια φωτογραφία ανέβασε την ανάρτησή του από μια φωτογραφία από το, πώς το λένε, Breakfast Club.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Τι να σου πω τώρα, και εγώ το παιδί βλέπω. Ναι, αλλά ξέρει το Emily in Paris ο Χρήστος.
2: Όχι, δεν είναι. Το Emily in Paris δεν είναι για 18 άρια τώρα. Είναι
0: όχι, πιο, αλλά το βλέπει ο Πρωθυπουργός.
2: Είναι και εδώ, πού είναι, κάπου.
0: Λοιπόν,
2: είναι
0: το Breakfast Club λέει είναι μια κωμωδία του 1985, αυτό να εννοεί.
2: Δεν ξέρω, και το βλέπουν τώρα. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι τη δικιά σου γενιά.
0: Μπορεί να κάνω και λάθος, ναι.
2: Τώρα,
1: εγώ με υπότιτλοι της ασφάλτου μεγάλωσα και αλφα εξωγήινος. Τώρα τι να σας πω. Δηλαδή ειλικρινά. Που δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Με τη Μάχη και τέτοιες είδες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Baywatch δεν έβλεπε κανείς σας, ε?
2: Όχι, όχι.
0: Εντάξει.
1: Καλά, δεν μεγαλώσαμε και με τον Άγνωστο Πόλεμο, αλλά εντάξει.
0: Αυτό πόνε στο Βασίλη, γιατί μάλλον τον έβλεπε τον Άγνωστο Πόλεμο. Δεν σχολίασε. Α, δεν τον έβλεπε. Εντάξει.
2: Λοιπόν, οι αντιπαραθέσεις είναι και με το ΠΑΣΟΚ βέβαια έντονες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα άλλα στελέχη έχουν μπει πολύ δυναμικά και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και απέναντι, τα λέγαμε και για χθες για τις δημοσκοπήσεις και αυτή την επίθεση που εξαπέλυσε χθες, που είχε μια συνέχεια με την εταιρεία τη συγκεκριμένη που έβγαλε τη δεύτερη δημοσκόπηση, η οποία έτσι ενοχλήθηκε από τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ και τις ανακοινώσεις και όλα αυτά σχετικά με την αξιοπιστία αυτών των ανακοινώσεων, των δημοσκοπήσεων που βγήκαν τις προηγούμενες μέρες. Σας τα είχα μεταφέρει και εγώ τη συζήτηση για αυτές τις δύο εταιρείες και τα αποτελέσματα που τέλος πάντων δημιούργησαν μια ένταση, γιατί η έρευνα έγινε και πριν ανακοινωθεί το κόμμα του κ. Τσίπρα εκτός όλων των άλλων και τις διαφορές που επισημαίνουν. Τώρα στο ΠΑΣΟΚ θα γυρίσουν, γυρνάνε σελίδα ούτως ή άλλως τα θέματα της καθημερινότητας και τις προτάσεις τους για τα ζητήματα αυτά, αλλά παράλληλα θα ασκούν κριτική και εκτός από την κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επίσης και αυτός έχει μπει δυναμικά και με τους εκπροσώπους που κατέθεσε και το κόμμα, την ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο, με την έκπληξη βέβαια της δικαστικού της Μαρίας Λεπενιώτη, πρόεδρος του δικαστηρίου στο εφετείο της Χρυσής Αυγής, έτσι με συμβολισμό, και αυτό θα είναι και το στοιχείο, όπως λένε από την Αμαλίας, της παρουσίασης των στελεχών, γιατί η ιδρυτική διακήρυξη λέει 300 υπογραφές, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Λοιπόν, θα παρουσιάζονται με αυτόν τον τρόπο, τον επικοινωνιακό κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή κάποια στελέχη από αυτούς που ξεχωρίζουν ανάλογα με τα θέματα που θα έρχονται, θα φέρνει στην ατζέντα ή θα επικρατούν στην ατζέντα, θα παρουσιάζονται και τέτοια στελέχη, τέτοια πρόσωπα μάλλον, που υποστηρίζουν την ΕΛΑΣ, την ελληνική έτσι, αριστερή συσπήρωση, να το λέω ολόκληρο. Εκεί λοιπόν έχουμε αυτά τα θέματα. Τώρα πάμε στα άλλα. Είχαμε δύο θέματα που αναδείχθηκαν χθες. Το ένα είναι κοινοβουλευτικό. Να το πω πρώτα αυτό για να καταλήξουμε με αυτό με την κυρία Τιχεροπούλου. Το ένα ήταν το κοινοβουλευτικό, το οποίο αναδείχθηκε από την αντιπολίτευση και ήταν αυτή η τροπολογία που ήρθε σε άλλο νομοσχέδιο, όπως συνήθως γίνεται, για την μετάταξη των αποσπασμένων υπαλλήλων στην ΕΕΠ. Δηλαδή αυτοί που αποσπάστηκαν επί της σημερινής κυβέρνησης στην ΕΕΠ να μεταταχθούν στην ΕΕΠ, ουσιαστικά να γίνουν δηλαδή οργανικά, να ανήκουν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Καταγγέλθηκε αυτό από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ουσιαστικά δημιουργεί ένα σώμα ελεγχόμενων από την κυβέρνηση εργαζόμενων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, οι οποίοι ήρθαν σε αυτήν ως αποσπασμένοι από άλλες υπηρεσίες επί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα, και αυτό έρχεται συνέχεια των προηγούμενων θεμάτων. Απάντησε ο κ. Κέρτσος, ο οποίος ήταν συμβουλή, δέχτηκε τα πειρά μάλιστα όλων των εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης που βρίσκονταν στη Βουλή και γενικότερα για την ΕΕΠ και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην ΕΕΠ και σε όλα τα επίπεδα, και από τον κύριο Μάντσο και από τους υπόλοιπους που ήταν εκεί. Ο κύριος Μάντσος ήταν από πλευράς του ΠΑΣΟΚ. Το άλλο θέμα το οποίο αναδείχθηκε από την κυβέρνηση και στο press room από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο έχει να κάνει με αυτό το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου. Να το πούμε απλά για να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία βέβαια ήταν σε δυσμένεια τώρα στην νέα υπηρεσία που δημιουργήθηκε στην ΑΔΕ, μέσα που πήγαν τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, να αναλάβει να κάνει, να συντάξει ένα πόρισμα για το πόσο ζημιώθηκε σε κάθε περίπτωση τα κοινοτικά ταμεία, πόσο ζημιώθηκαν από αυτές τις υποθέσεις των βουλευτών. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που δόθηκαν στη δημοσιότητα πλευράς, τώρα δεν το έχουμε επισήμως αυτό το πόρισμα, δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει. Για κάποια στελέχη λένε, συγκεκριμένα εγώ άκουσα για τον κύριο Μηταράκη και τον πρώην υπουργό, τον κύριο Λιβανό. Δεν έχω περισσότερα.
1: Θα σου πω εγώ. Ότι το σύνολο, όχι αναλυτικό για όλους, αλλά το σύνολο είναι ότι οι εισαγγελείς μιλούσαν για μια ζημία 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, οι ειδικοί την προσδιορίζουν σε λίγο παραπάνω από 180.000 ευρώ. Για παράδειγμα, για τον Κώστα Τσιάρα,
2: για όλους.
1: Και για τον Κώστα τον Τζιάρα, για παράδειγμα, λέγανε ότι ζημίωσε 141.000 στο ελληνικό δημόσιο και ξαφνικά γίνονται 3.000 και κάτι ψηλά. Όπως και να το κάνεις, η απόσταση είναι μεγάλη.
2: Ναι, αυτό βέβαια είναι μια διαδικασία εσωτερική που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία στο πλαίσιο αυτής της έρευνας ζήτησε και από έναν υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να συντάξει ένα τέτοιο πόρισμα. Και αυτός είναι η κυρία Τιχεροπούλου, η οποία συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι, και τις καταγγελίες συνεργάστηκε η κυρία Τιχεροπούλου και γι' αυτό μπήκε και στο στόχαστρο από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό, εφόσον προφανώς, εφόσον προκύπτει, θα το χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο των διώξεων που ασκεί στα πρόσωπα.
1: Και μια άλλη διάσταση όμως, Βασίλη.
2: Ναι, αλλά μπορεί να βάλει υποθέσεις στο αρχείο, δηλαδή έτσι ακολουθείται, φαντάζομαι, σε όλες τις νομικές διαδικασίες, όταν ασκείται, καταρχήν γιατί εντοπίζεται από τις παρακολουθήσεις, εντοπίζεται κάποιο ζήτημα, παρεμβαίνει ο Υπουργός και λέει να το λύσουμε το θέμα, που ασκεί δίωξη και στη συνέχεια βάζει τις υπηρεσίες να μελετήσουν αν αυτό προέκαλεσε ζημιά. Γιατί
1: άρα,
2: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενδιαφέρεται για τη ζημιά στα ευρωπαϊκά ταμεία.
1: Ναι, αλλά εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με μια πολιτικοποίηση του προβλήματος.
2: Αυτό το λέει η κυβέρνηση, δεν το ξέρουμε. Εγώ λέω ότι πρόκειται για μια νομική διαδικασία.
1: Και εγώ πάλι θα πω ότι εδώ όμως έρχεται αντί να επικεντρωθείς δηλαδή σε αυτούς που πραγματικά τα κονόμησαν.
2: Πώς δεν το κάνει. Έχει τόσες υποθέσεις ανοιχτές.
1: Βασίλη μου, ξεκινήσαμε από 1,2 εκατομμύρια ευρώ και τελικά καταλήγουμε η ζημιά να είναι περίπου 180.000 ευρώ.
2: Ένα δισεκατομμύριο, σου θυμίζω. Τους κατάλληλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι ένα εκατομμύριο.
1: Εδώ μιλάμε για τους 13.
2: Ναι, για τους 13 λοιπόν, αυτό εδώ πέρα ήταν εκτιμήσεις. Δεν ήταν, αναφερόταν, όταν ακούει και γίνονται οι παρακολουθήσεις, τουλάχιστον αυτό μου είπαν και εμένα νομικοί. Ακούει λοιπόν βλέπει ότι υπάρχει παρέμβαση, τουλάχιστον αυτό μου είπαν και εμένα.

0: Ευρωπαίο με την νομοθεσία που υπάρχει στην Ελλάδα να ερευνήσει περαιτέρω πριν πάει στη Βουλή και αρθεί η ασυλία.
1: Και δεν θα προλάβουμε να πούμε άλλα τώρα.
2: Τα ονόματα βγήκαν.
0: Λοιπόν, ήρθε στη Βουλή και έτσι λέει η κυβέρνηση ότι ήρθε στα Μανταλά και έτσι γίνεται σε κάθε περίπτωση που πρόκειται για...
2: Τα ονόματα βγήκαν πριν έρθουν στη Βουλή.
1: Πάντως,
2: για μένα αυτό σημαίνει, σημαίνει πολιτικοποίηση της υπόθεσης.
1: Μισό λεπτό. Καταρχάς υπάρχουν και ωφέλη που δεν αποτυπώνονται στα οικονομικά, στα χρήματα. Αν εγώ εξυπηρετήσω 10 ανθρώπους και πάρουν τα χρήματα αυτό και τα βάλουν στην τσέπη τους οι 10 άνθρωποι, ακριβώς, ναι, μιλάμε και για συστήματα ηθικής.
0: Λοιπόν,
2: να πιάσουμε το νόμιμο και το ηθικό, άστο. Με το πιάσουμε.
1: Έχουμε και τα οικονομικά των κομμάτων και μπήκαν στο τραπέζι γιατί με αφορμή την εκδήλωση που έγινε στο Θησαίο, ο κύριος Γεωργιάδης είπε, ας πούμε, να μας πούν και πόσα κόστησε και πού βρίσκεται η χρηματοδότη.
0: Καταρχήν έχει τη δικαστική υπόθεση και είπε ότι αν δεν είμαι στο δικαστήριο με τον Νίκο Ανδρουλάκη να πιστεύετε ότι κάτι έχω πάθει. Να πάμε μέχρι τέλος γιατί είναι πολιτική η τέτοια κριτική που το άσκησα, ότι δηλαδή πασαμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια και ότι νίκιαζε ένα χρέπι στο δημόσιο και του το είχε κάνει αυτό ο Γιώργος Παπανδρέου πριν φύγει από την κυβέρνηση. Αυτό που εξόργησε τον κύριο Ανδρουλάκη και είπε ότι αυτό είναι συκοφάντης και ο συκοφάντης θα πληρώσει. Και λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι είναι πολιτικό λάθος, γιατί δεν γνωρίζει την πολιτική ο κύριος Ανδρουλάκης, να κρατάει στην επικαιρότητα μια υπόθεση η οποία θα μπορούσε να έχει ατονίσει. Δηλαδή ουσιαστικά τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης, αυτό που γίνεται, δηλαδή πετάμε ένα πυροτέχνημα, γίνεται ένας πολιτικός ντόρος, το αφήνεις να ξεχαστεί και τελείωσε η υπόθεση. Και ότι δεν πρέπει να έχουν συνέχεια άμα δεν σε συμφέρει. Δηλαδή μια κοινική κατά κάποιο τρόπο έτσι παραδοχή του πώς γίνεται η πολιτική επικοινωνία.
2: Α, θα σου θυμίσω και άλλη μια φράση.
0: Τέτοια.
2: Παλαιότερη. Στην ίδια λογική. Η δύναμη βρίσκεται στο παραμύθι.
0: Ναι. Ναι, καλά, προφανώς. Καλά, αυτό, είναι, πάντως... είναι το πώς... αυτό είναι και για τη δημοσιογραφία, ξέρεις.
2: Ισχύει για, για πολλούς.
1: Εγώ πάντως εντυπωσιάστηκα από αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης χθες στο Άξον 24 που μίλησε.
0: Για τα λεφτά του κ. Τσιπρά.
1: Για τα χρήματα, ναι. Γιατί είπε η κυρία Κουφονικολάου, έρθει εδώ στα γραφεία μας να δει και πόσο κόστησε τα τιμολόγια, το κόστος της εκδήλωσης. Αλλά να φέρει και τα στοιχεία για τα 530 εκατομμύρια ευρώ που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία. Για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Θα έλεγα ότι. Και εκεί υπήρχε.
1: Ναι, με συγχωρείς, υπήρξε αυτή η δήλωση που είπε ότι αυτά τα χρέη δεν θα αποπληρωθούν και ακόμα χειρότερο ότι οι τράπεζες τα έχουν ξεχάσει γιατί έχουν μπει στις ανακεφαλοποιήσεις. Ποιοι πληρώνουν, Βασίλη, τις ανακεφαλοποιήσεις?
0: Καλά, προφανώς τις έχουμε πληρώσει ήδη. Αλλά βέβαια με τα οικονομικά και των νέων κομμάτων αλλά και των παλιών, δηλαδή αν βάλεις κάτω την κρατική χρηματοδότηση με τους αριθμούς των εργαζόμενων και τα στοιχεία που υπάρχουν, για παράδειγμα το να γίνεται από το Υπουργείο Υποδομών κάθε μήνα μια ημερίδα στη συνεργασία με ένα μέσο ενημέρωση στη Θεσσαλονίκη για το πόσο καλά προχωράνε τα έργα στη Θεσσαλονίκη, που προφανώς υπάρχει μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο που κάνει και διαφήμιση στους τηλεοπτικούς σταθμούς για το πόσο καλά γίνεται, τρέχουν τα έργα στην πόλη. Αυτά εδώ πέρα είναι χρήματα, έτσι, κρατικά, τα οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να ελέγχονται το πώς μοιράζονται ή που δίνονται, τέλος πάντων, να κάνεις διαφημίσεις δηλαδή σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και στα περισσότερα μέσα ενημέρωσης για έργα που είναι σε εξέλιξη από το Υπουργείο. Λέω ένα παράδειγμα που μπορεί να είναι σχετικό, μπορεί να είναι και άσχετο. Τέλος πάντων, με τα οικονομικά και του κ. Τσίπρα και του κ. Καριστιανού προφανώς θα ασχοληθούν ξανά το πώς λειτουργούν αυτά τα κόμματα. Μπορείς να έχουν την κρατική χρηματοδότηση. Απλά θα επισημαίνεις και από την άλλη πλευρά ότι τα χρήματα που ξοδεύονται είναι πολλαπλάσια της κρατικής χρηματοδότησης από κάποια, όχι από όλα, από τα υφιστάμενα κόμματα.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλό τριήμερο. Και πάλι την Τρίτη θα τα πούμε. Εμείς πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε με άλλα θέματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντός του Ιουνίου θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη με στόχο την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές επιβαρύνσεις. Αυτό ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πρεμιέρα σήμερα με τις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων διαγωνίζονται στην νεοελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία. Εκτός επιβατικής λειτουργίας, η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης ως την Παρασκευή 19 Ιουνίου εν ώψη της επέκτασης προς Καλαμαριά. Επαναλειτουργεί η επιβατική γραμμή 1 για την εξυπηρέτηση του κοινού. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο θα προχωρήσει η χώρα μας σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Παραμένει υποσυζήτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Τουλάχιστον 17 οι νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες από Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο. Άνοιξε η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ. Εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ατόμων με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη φέρεται να ξέχασαν 17χρονοι μέσα σε λεωφορείο. Το συμβάν κατήγγειλε η μητέρα της. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: πανελλαδικές έχουν φέρει τα πάνω κάτω όχι μόνο στις οικογένειες που έχουν παιδιά που δίνουν εξετάσεις και σε εμάς. Έχουμε αλλάξει τη ροή της εκπομπής.
1: Επιβάλλεται σήμερα.
0: Εννοείται, εννοείται. Δίπλα στα παιδιά είμαστε.
1: Πρωτού
0: πάντα.
1: Πρωτού συνεχίσουμε όμως να σου δώσω μία είδηση.
0: Βεβαίως, περιμένω.
1: Συναγερμός στη Ρουμανία από τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία. Mm-hmm. Κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Σηκώθηκαν δύο F-16. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία. Θα απαντήσουμε. Τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας που συγκάλεσε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα στον συνάδελφο τον Θοδωρή Χατζηπαντελή. Συνήθως μιλάμε για την αθλητική επικαιρότητα στο τέλος της εκπομπής, αλλά επειδή ακριβώς θα φιλοξενήσουμε καθηγητή για να δούμε τα θέματα στις πανελλαδικές. Θοδωρή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα αυτές τις ημέρες, έχουμε κάτι?
2: Βέβαια. Έχουμε, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε δραστηριότητα καταρχήν στο μπάσκετ, έτσι που τα παιχνίδια μεταδίδονται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, όπως και στο πόλο ανδρών και γυναικών που επίσης μεταδίδονται από την ΕΡΤ. Είναι η τελική, έχουμε φτάσει στους τελικούς και φυσικά και στο χάντμπολ των ανδρών. Τον γυναικό τελείωσε, πήρε τον Double Pauk και των ανδρών που πάλι και αυτά μεταδίδονται από τις συχνότητες της ΕΡΤ, από την ΕΡΤ 2 και τα κανάλια από τα ΕΡΤ Sports. Mm-hmm. Να πούμε, ξεκινώντας από το μπάσκετ, ότι χτες είχαμε τους δύο πρώτους ημιτελικούς, με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει στην παράταση τον ΠΑΟΚ με 114-102, 96-96 ο κανονικός αγώνας, η κανονική διάρκεια δηλαδή, σε ένα παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία για να μπορέσει να κάνει το break και να μεταφέρει τη σειρά. Αύριο παίζουν το δεύτερο παιχνίδι στις 3:10 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, νωρίς βέβαια, δεν ξέρω γιατί επιλέγονται τέτοιες ώρες, ειδικά καλοκαίρι, αλλά προφανώς έχουν τους δικούς τους λόγους οι ομάδες που βάζουν αυτές τις ώρες. Και αργότερα 5 και 4 παίζουν ΑΕΚ Ολυμπιακός, στο δεύτερο πάλι παιχνίδι, και αυτό με μετάβαση τηλεοπτική από την ΕΡΤ 2, όπως και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν το πάλεψε, είχε την ευκαιρία του, το ισοφάρισε, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το break. Ο Παναθηναϊκός στην παράταση, κυρίως με τους Έλληνες παίκτες, με τον Σλούκα που επανήλθε και τον Τολιόπουλο που έβαλε κάποια τρίποντα, κατάφερε να πάρει αυτή την νίκη.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι άρρωστος.
2: Το προβάδισμα πλέον για να περάσει στον τελικό. Στο άλλο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός επικράτησε πολύ πιο εύκολα τη ΑΕΚ με 94-77 και φαντάζει το φαβορί βέβαια, όχι μόνο γιατί να περάσει τον τελικό απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που, ακόμα και αν περάσει όπως φαίνεται δύσκολα από τον ΠΑΟΚ, θα έχει, φαίνεται ότι πλέον η ομάδα δεν παίζει ως ομάδα, περισσότερο με ατομικές προσπάθειες προσπαθούν οι παίκτες, και ειδικά οι Έλληνες που μπήκαν χτες ήταν αυτοί που βοήθησαν πολύ, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που χρησιμοποίησε στο τέλος για περίπου 10 λεπτά μια πεντάδα ξένων, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή, με τον Μπέβερλι κορυφαίο και MVP θα έλεγα εγώ του αγώνα, άσχετα αν ο ΠΑΟΚ έχασε, και ο οποίος πραγματικά έδειξε ένα πολύ μικρό μέρος από το πολύ πλούσιο ταλέντο το οποίο είχε στο NBA. Γιατί πρόκειται βέβαια για ένα παίκτη ο οποίος ήρθε από το NBA, ήταν μια μεταγραφή πραγματικά πάρα πολύ καλή για την ομάδα του Δικεφάλου, που του χρόνου βέβαια έχει μεγαλύτερες βλέψεις, αλλά θα πρέπει να κρατήσει και τον κορμό γιατί έχει φτιάξει ήδη μια πάρα πολύ καλή
1: Μόνο
2: ομάδα.
1: Μόνο έτσι γίνονται οι ομάδες.
2: Τώρα, όσον αφορά τις ρεβάνς, είπαμε αύριο 3:10 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και 5 και 4 ΑΕΚ Ολυμπιακός, τα δεύτερα παιχνίδια. Και πάμε στα υπόλοιπα αθλήματα. Να πούμε ότι στο πόλο των γυναικών η Βουλιαγμένη παίζει σήμερα με τον Ολυμπιακό στις 5 με τηλεοπτική μετάβαση από την ΕΡΤ 2. Είναι ο δεύτερος τελικός. Στον πρώτο νίκησε ο Ολυμπιακός με 15-13, 1-0 στις νίκες. Στις 3 νίκες κρίνεται το πρωτάθλημα. Στο πόλο των ανδρών ο Ολυμπιακός νίκησε χτες για δεύτερη φορά τον Παναθηναϊκό με 20-14 εκτός έδρας, έκανε το 2-0 και είναι μία ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου. Στο handball των ανδρών σήμερα παίζουν ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 6 ώρα το απόγευμα. Η ομάδα του Ολυμπιακού προηγείται με 2-1 στις νίκες και βέβαια βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι παντού σε όλους τους τελικούς, έτσι, και στους άνδρες και στις γυναίκες. Στο handball και στο πόλο και στο handball των ανδρών και στο μπάσκετ γενικά, εκτός από την ποδοσφαιρική ομάδα, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες συμμετοχές σε όλα τα σπορ, τα ομαδικά, σε τελικούς συμμετοχές τα τελευταία 10 χρόνια. Όσον αφορά τώρα βέβαια το τένις που ξέρω πολύ καλά ότι αρέσει στην Μαρία.
0: Πολύ, να πω πολύ. Ότι... Θέλω να έχω μπαλάκια και να τα πετάω στους τενείς σας όταν παίζω τα κατούκα τα κατούκα. Μπορεί να είναι και αποθυμένο από τις παραλίες και από τις ρακέτες που πας να ξαπλώσεις έτσι να χαλαρώσεις και ακούς το τακ τουκ τακ τουκ τακ τουκ. Αυτό το πράγμα να σου πω λίγο με εκνευρίζει. Τι ναι. να κάνω κι εγώ.
2: Και επειδή το είπες, το έχουμε συζητήσει κι άλλες φορές, αλλά όχι μόνο εδώ. Εντάξει, εγώ όταν παίζω απομακρύνομαι από τους... Από κοντά από ανθρώπους που κάθονται.
0: Ναι, γιατί, γιατί λες τώρα, κάτσε τώρα, μην είναι καμιά τσακίρι εδώ πέρα.
2: Μπράβο,
0: και αρχίσεις
2: μην
0: το
2: είναι καμιά Μαρία σαν τη Μαρία και τη βάψαμε. Λοιπόν, να πω ότι η Μαρία Σάκαρη με ανατροπίνηξε την Κλέρ Λιουί με 2-1 σετ και πέρασε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Είναι το μεγάλο Grand Slam το οποίο διεξάγεται. Και από την άλλη πλευρά ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε απέναντι στον Αρλάντι. Έχασε με 3-1 σετ παρότι. Πολύ πιο κάτω στην παγκόσμια κατάταξη ο Αρνάλντι από τον Τσιτσιπά και έτσι αποκλείστηκε από την συνέχεια. Αυτά για την ώρα, παιδιά. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι που αφορά στο ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε κάτι. Δηλαδή, με αυτούς τους προπονητές που προέρχονται τώρα και οι τέσσερις και οι πέντε ομάδες εκτός από τον Παναθηναϊκό που πήρε και τον Ίστρουπ. Οπότε πλέον μένει να δούμε το ρόστερ το οποίο θα έχουν οι ομάδες, αλλά είναι νωρίς όταν υπάρχει Μουντιάλ. Συνήθως καθυστερούν μεταγραφές γιατί οι παίκτες ειδικά που παίζουν σε εθνικές ομάδες και φέτος είναι πάρα πολλές σε αυτό το Μουντιάλ επειδή έχει ανοίξει και έχουν 12 περισσότερες ομάδες από ό,τι στα προηγούμενα Μουντιάλ. Οπότε είναι φυσικό και επόμενο ότι και οι ομάδες αλλά και οι παίκτες περιμένουν για να δουν τι θα κάνουν και οι παίκτες στο Μουντιάλ, αν θα ανέβει το κασέ τους ή όχι. Είναι ένα θέμα αυτό. Οπότε σε καμιά δεκαριά.
0: Θα έχουμε το καλοκαίρι να συζητάμε. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: τώρα δεν θέλω να θυμώσουν τα παιδιά μαζί μου, αλλά εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το θέμα με την υπογενετικότητα, τη μοναξιά, το θέμα της έκθεσης που κλήθηκαν να αναπτύξουν σήμερα έτσι και τα λογοτεχνικά κείμενα, αλλά να απαντήσουν και σε ερωτήσεις.
1: Έχει πεδίο για να μπορέσει να αναπτύξει σκέψη σου.
0: Βασικά είναι και ένα θέμα που έχει συζητηθεί πολύ και στην επικαιρότητα. Τα τελευταία χρόνια μάλλον, όχι μόνο φέτος. Θα δούμε βέβαια πόσο καλά προετοιμασμένη ήταν για κάτι τέτοιο. Είναι μαζί μας η κυρία Ειρήνη Ζανάκη, καθηγήτρια, φιλόλογος. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την ελληνική γλώσσα, στην οποία εξετάστηκαν σήμερα τα γενικά, οι μαθητές υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Είναι από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, γιατί ακριβώς ο 102 FM της R3, όπως κάθε χρόνο, έχει αυτή τη συνεργασία για να μεταδίδουμε πρώτοι εδώ και με αξιοπιστία και κυρότητα για τα αποτελέσματα, όχι τα αποτελέσματα των εξετάσεων, αλλά τις εκτιμήσεις για το πώς μπορεί να έχουν γράψει οι μαθητές. Καλή σας ημέρα, κυρία Ζανάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Να ευχηθούμε μια καλή αρχή. Καλή δύναμη και στα παιδιά και στους γονείς και στους φροντιστές και σε όλους και στους καθηγητές. Το θέμα, καλά το είπατε, ήταν ένα αναμενόμενο θέμα. Ήταν αναμενόμενο όχι μόνο κοινωνικά, αλλά και για όσους ασχολούμαστε με την προετοιμασία των μαθητών. Ήταν ένα θέμα το οποίο είχε τεθεί και από το ψηφιακό φροντιστήριο. Κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ουσιαστική βοήθεια και από τα εργαλεία που έχει πλέον το Υπουργείο Παιδείας. Τα κείμενα ήταν πάρα πολύ ωραία, για να πάμε λίγο στο τεχνικό το κομμάτι. Το δεύτερο κείμενο του Παπανούτσου, το πρώτο ένα σύγχρονο κείμενο, το οποίο ήταν και αρκετά επίκαιρο, γιατί έφερε μέσα και το ζήτημα των smartphones, των προτύπων που προβάλλονται, τις προσδοκίες οι οποίες δημιουργούνται στους νέους. Το δεύτερο κείμενο λίγο πιο κλασικό, αλλά διαχρονικό. Και το τρίτο κείμενο, ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, ο οποίος ως υπερεαλιστής είναι να είναι συμβολικός και λίγο σκοτεινός, αλλά το συγκεκριμένο ποίημα ήταν τόσο αισιόδοξο που δεν άφηνε έτσι περιθώρια παρερμηνίας. Ήταν και πολύ κοντά στους νέους και τους έδινε και ωραίο μήνυμα. Σε ό,τι αφορά τώρα στις ασκήσεις, ήταν αναμενόμενης δυσκολίας και θα έλεγα περιορισμένης δυσκολίας. Δηλαδή και η περίληψη ήταν βατή. Τώρα σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες ασκήσεις, το Β1 που είναι είτε σωστό ή λάθος, είτε πολλαπλής επιλογής. Φέτος ήταν πολλαπλής επιλογής, με την πολύ ευχάριστη έκπληξη να έχει μόνο δύο πιθανές επιλογές για την κάθε ερώτηση, κάτι που βοηθούσε τους υποψηφίους αρκετά. Άρα η όποια πιθανή παγίδα, όπως την έχουν στο μυαλό τους οι μαθητές, εξέλιπε εδώ. Οι ασκήσεις της θεωρίας εύκολες, βατές. Η μόνη περίπτωση που θα μπορούσε κάποιος να παγιδευτεί, είχε προβλεφθεί και εδώ, δηλαδή στο Β3 που ζητούσε την υποδήλωση, έδινε δίπλα και την διευκρίνηση ότι στην υποδήλωση είναι η μεταφορά. Άρα μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι το οποίο παγιδεύει. Η ερώτηση του λογοτεχνικού κειμένου, πάρα πολύ ωραία, προσωπική στο δεύτερο το κομμάτι. Κάποιος μπορούσε να τη διαχειριστεί, γιατί είχε τα καλέσματα εδώ, τις προτροπές του ποιητικού υποκειμένου, και έλεγε στον μαθητή πώς θα ανταποκρινώσουν εσύ στο κάλεσμα αυτό. Άρα βλέπουμε το βιωματικό που τα τελευταία χρόνια προωθείται. Και ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για έκθεση. Μπορούσε ο μαθητής να αξιοποιήσει όντως τα κείμενα αναφοράς. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το β' ζητούμενο. Τώρα θα μου επιτρέψετε να αναφέρω κάτι βιωματικό. Επειδή συζήτησα με τον αγαπημένο μου θείο σε σχέση με το θέμα και μου λέει, μα αφού το θέμα είναι η μοναξιά της τρίτης ηλικίας, τι γνωρίζουν τα παιδιά για τη μοναξιά αυτή? Δεν θα μου λέει και ο ίδιος, μα έχουν παππούδες. Ναι, αλλά πόσο ωραία του φύγει το θέμα και λέει τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών. Άρα βλέπω ότι και ένας νέος άνθρωπος μπορεί να βιώνει τη μοναξιά και η επαφή με έναν μεγαλύτερο μπορεί να τον βοηθήσει.
0: Πάντως, ακόμη και στο θέμα το γάμα 1 που έχει αυτό το ερώτημα που είπατε, πώς θα ανταποκρινώσουν εσείς το κάλεσμα αυτού του ποιητικού υποκειμένου, να πούμε ότι δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση, αλλά είναι το πώς θα το αναπτύξουν τα παιδιά αυτό. Έτσι, την έκφραση πρέπει να διεξεταστείς.
2: Μπράβο.
0: Εδώ είναι το ζήτημα.
2: Εδώ κάποιος αναπτύσσει κρίση, βγάζει συνέστημα, βάζει ψυχούλα. Δηλαδή, θα πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν, φοβούνται. Αυτό που πάντα είχαν στο μυαλό τους ως φόβο, ότι εμένα δεν με αφήνουν, και ως παράπονο, εμένα δεν με αφήνουν στις εξετάσεις να πω τη γνώμη μου, αυτό έχει αλλάξει. η γνώμη είναι σεβαστή πλέον των μαθητών. Πού κρίνεται το αποτέλεσμα στην τεκμηρίωση. Και αυτό είναι και πρίκα εφόδιο ζωής, το να μπορείς να τεκμηριώνεις την όποια άποψή σου, να την υποστηρίζεις, γιατί έτσι γίνεσαι και ένας άνθρωπος χρήσιμος στην κοινωνία και μπορείς να διατηρείς την αξιοπρέπειά σου σε όλα τα επίπεδα. Ήταν, θεωρώ, μια πολύ καλή αρχή, με ελπίδα, με χαμόγελο. Νομίζω ότι τα παιδιά αξίζει να έχουν τέτοιες ενάρξεις εντός εισαγωγικών σε όποια δοκιμασία τους, για να μπορούν με χαμόγελο και κέφι να συνεχίζουν.
0: Άρα έτσι τολμώ να ρωτήσω, σε σχέση με πέρυσι, με τα θέματα που μπήκαν πέρυσι, θεωρείτε ότι θα μπορούσαν φέτος υποψήφοι να γράψουν λίγο καλύτερα με αυτά τα θέματα?
2: Θα έλεγα ότι πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα, γιατί το περσινό το θέμα ίσως ήταν λίγο πιο κοντά στη σχολική τους πραγματικότητα. Η εκτίμησή μου είναι ότι είμαστε πάνω κάτω στα ίδια, με μια τάση, ας πούμε, να είναι λίγο πιο εύκολα τα φετινά τα θέματα. Ελπίζω τα παιδιά να διαχειριστούν πολύ σωστά τη γνώση και την εμπειρία που έχουν και τα αποτελέσματα να είναι επωφελής, θετικά για όλους, να μπορέσουν να συνεχίσουν με την ίδια δύναμη. Εγώ θα ήθελα να τους δώσω και το μήνυμα αυτό που δίνει και ο Εμπειρίκος: χτύπα τη θλίψη κατά γης. Να πολεμήσεις για να χαρείς και φυσικά μη φοβηθείς το πάτημά σου. Το πάτημά τους να μην το φοβηθούν τα παιδιά, να το υποστηρίξουν και να διατηρήσουν το σθένος, την ανθεκτικότητά τους και κυρίως το χαμόγελό τους.
1: Πώς διαχειρίζονται και τις μέρες που μεσολαβούν μέχρι το επόμενο διάστημα? Τι θα τους συμβουλεύατε, κυρία Ζανάκη?
2: Θα συμβούλευα καταρχάς όταν τελειώνουν μία δοκιμασία, ένα μάθημα, να το αφήνουν πίσω, να το χαιρετούν, να το αφήνουν πίσω, να μην, όσο κι αν, ας πούμε, η υγιής περιέργεια του σοφή στο να αναζητήσουν λύσεις, απαντήσεις, να συζητήσουν γι' αυτό, θα πρότεινα να μην το κάνουν, γιατί ένα μάθημα που τελειώνει, καλό είναι να το τοποθετούμε στο παρελθόν και να εστιάζουμε μόνο στο επόμενο, γιατί και καμιά φορά κάτι που θα δούμε μπορεί να μας επηρεάσει χωρίς απαραίτητα να υπάρχει βάση σε αυτό, έρισμα. Θα πρότεινα λοιπόν κάθε μάθημα να το αφήνουν πίσω και να πηγαίνουν για το επόμενο. Να κάνουν επιλεκτικό διάβασμα αυτές τις ημέρες, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουν ολοκληρώσει την προσπάθειά τους, άρα το διάβασμα τώρα πρέπει να είναι ποιοτικό, επαναληπτικό, να τους καθησυχάζει και όχι να τους δημιουργεί ερωτηματικά ή αγωνίες. Και βέβαια θα ήθελα να ζητήσω από τους γονείς την πολύ πολύ μεγάλη χάρη, γιατί ξέρω ότι έχουν πολύ μεγάλη αγωνία όταν το παιδί σου περνάει μια δοκιμασία, εσύ τη βιώνεις διπλά και τριπλά. Θα ήθελα όμως αυτό να μην το μεταφέρουν, γιατί τα παιδιά επομίζονται αυτή τη στιγμή και μια άλλη ευθύνη, την ευθύνη του να κάνουν περήφανος τους γονείς τους. Οπότε οι γονείς καλύτερα να είναι απλώς υποστηρικτικοί, ας μην κάνουν πολλές ερωτήσεις, ας αφήσουν τα παιδιά να μοιραστούν και να επικοινωνήσουν ό,τι εκείνα θέλουν και όποτε το θέλουν, και απλώς να είναι εκεί χαμογελαστοί, να είναι δίπλα στα παιδιά τους, γιατί το μεγαλύτερο εφόδιο για ένα παιδί είναι το κλίμα ασφάλειας και η εμπιστοσύνη που του εμπνέουν οι γονείς του.
1: Και άρα αυτό
2: να
1: σημαίνει
2: να μην. Να ξεκουράζονται.
1: Σωστό, σωστό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, να συμπληρώνουν τις ώρες ύπνου το βράδυ για να μπορέσουν να ξυπνούν το πρωί φρέσκα τα παιδιά. Με καθαρό μυαλό.
2: Να είναι φρέσκοι, να είναι ξεκούραστοι, να κάνουν στον εαυτό τους, να περιποιούνται τον εαυτό τους, να κάνουν χατήρι για στον εαυτό τους, να το πω έτσι απλά. Γιατί το σώμα τους και το μυαλό τους είναι αυτό με το οποίο θα συμμαχήσουν για να πετύχουν. Οπότε καλό είναι να το φροντίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να το καθησυχάζουν το μυαλό τους, να παίρνουν κάποια απόσταση πολλές φορές από το άγχος τους, γιατί το άγχος έρχεται όταν διαβάζουμε μια εκφώνηση, όταν πάμε να γράψουμε. Για μένα η καλύτερη τακτική είναι η απόσταση, ένα βήμα πίσω, να διαβάσω αποστασιοποιημένα, με παρατήρηση τα θέματα, να τα εξηγήσω στον εαυτό μου σαν να ήμουν ένας τρίτος και βέβαια να καθησυχάσω τον εαυτό μου και το μυαλό μου όταν κάτι δεν μου βγαίνει. Όταν κάτι μου δημιουργεί μια πίεση, εγώ να είμαι εκεί για να καθησυχάσω τον εαυτό μου.
0: Κυρία Ζανάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Με τον ωραίο λόγο σας μας παρασύρατε έτσι, και κάναμε και μορφές σκέψεις, που συνήθως τα θέματα για τις πανελλαδικές δεν είναι και τόσο ευχάριστα να τα συζητάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάναμε και εμείς μια καλή αρχή στην εκπομπή μας. Έτσι, μιλήσαμε με θετικό πρόσωπο και με αισιοδοξία για τις πανελλαδικές και ελπίζουμε να το μεταδώσουμε αυτό και στις οικογένειες που γράφουν τα παιδιά τους. Καλή σας ημέρα.
2: Σας ευχαριστώ. Να έχουν όλοι μια καλή δύναμη και να θυμόνται ότι οι εξετάσεις είναι απλά μια πολύ μικρή δοκιμασία και καλύτερα να τη δουν ως, ας πούμε, το μέσο για να πετύχουν ένα όνειρο και όχι κάτι παραπάνω.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η αρχή. Σήμερα γίνεται η αρχή για την ενήλικη ζωή τους. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας η φιλόλογος Ειρήνη Ζανάκη από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος.

0: Δεν νομίζεις ότι πρέπει να κλείσουμε λίγο έτσι με μουσική σήμερα, να μην μιλάμε και πολύ, να μιλάμε
1: αυτό πολύ. Αυτό το τραγούδι το ξέρω και ταιριάζει κιόλας, είναι έτσι, είναι από τα τραγούδια το που χείρο. Ακούς προτού μπεις να παίξεις στο γήπεδο, ρε παιδί μου, ναι, για να κάτσεις, να βάλεις τα ακουστικά, λοιπόν, να μπεις στο κλίμα του αγώνα.
0: Τέτοια να ακούμε, γιατί σκέψου τώρα να πάμε σε καμία παραλία, ας πούμε, και να έρθει ο άλλος δίπλα σου με τη ρακέτα που λέγαμε πριν, τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα, θα το βάλεις στο ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο και θα επιστρέψεις γρήγορα, γρήγορα, να ησυχάσεις τουλάχιστον στο σπίτι. Λοιπόν, ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα το τριήμερο, να βοηθήσει και ο καιρός, εντάξει, ζέστη θα έχει ούτως ή άλλως.
1: Λογικό. Ιούνιος από εβδομάδα.
0: Α, το καλό μήνα θα το πούμε την Τρίτη τώρα, γιατί Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί σας, λόγω της, του Αγίου Πνεύματος.
1: Α, δεν
0: αρχίας.
1: Έχουμε τη Δευτέρα, ε.
0: Δευτέρα όχι, όχι, γιατί όχι. Εμείς το πρωί είμαστε άνθρωποι του Πνεύματος. Το βράδυ δεν ξέρω τι κάνετε στην τηλεόραση, Χρήστο.
1: Άνθρωποι του Πνεύματος.
0: Ακριβώς. Ναι. Οπότε θα τα πούμε και πάλι την Τρίτη το πρωί στις 9.
1: Και μη μας χάσετε την Τρίτη.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων είναι το φετινό εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων πρώτη μέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Εντός του Ιουνίου θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη με στόχο την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές επιβαρύνσεις. Αυτό ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Επιπλέον προανήγγειλε την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά. Προσωρινά εκτός λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από σήμερα έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο τμήμα προς Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό έχουν προσθεθεί νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων, μεταξύ των οποίων και η ειδική γραμμή 1, ενώ ενισχύονται οι γραμμές 3, 31 και 39. Με την οικονομολόγο Μαριάννα Ματζουράτο, καθηγήτρια οικονομικών καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College του Λονδίνου, θα έχει σήμερα συζήτηση ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Εντός του Ιουνίου θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη με στόχο την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές επιβαρύνσεις. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομόλογό του. Με υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίξουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου θα πραγματοποιηθεί η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένες καταγράφονται και οι ροές οχημάτων προς τη χώρα μας μέσω των τελωνιακών σταθμών Ευζώνων, Δοϊράνης και Νίκης. Διαθέσιμη είναι η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος για τα αναδρομικά μισθών ή συντάξεων που αφορούν αποδοχές του 2024. Η υποχρέωση υποβολής αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους που έλαβαν αναδρομικά αποδοχών πέρσι, εφόσον οι φορείς που τους τα κατέβαλαν έχουν διαβιβάσει τα σχετικά στοιχεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ο φόρος που θα βεβαιωθεί από την νέα εκαθάριση πρέπει να καταβληθεί ως τις 31 Ιανουαρίου του 2027. 25 άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλία, σε Λάρισα και Καρδίτσα για κλοπές μετασχηματιστών της ΔΕΗ. Η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Μία ιδεχθή ανθρωποκτονία εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη όταν 4 χρόνια μετά τον εντοπισμό μιας τεμαχισμένης σωρού αλλοδαπού άνδρας στη θάλασσα, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ταυτοποίησε 4 ομοεθνείς του θύματος ως φερόμενους δράστες της ανθρωποκτονίας. Ο ένας συνελήφθη, ενώ οι υπόλοιποι 3 φέρεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Πρόκειται για έναν 35χρονο Πακιστανό, ο οποίος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, κατηγορούμενος για εμπλοκή στη δολοφονία 24χρονου ομοεθνούς του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν χθες στο γαλλικό πρακτορείο πηγές του στην Ουάσιγκτον. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι παραμένει υποσυζήτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, αφού παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ατόμων με αναπηρίες στη Θεσσαλονίκη φέρεται να ξέχασαν μια 17χρονη μέσα σε λεωφορείο για διάστημα περίπου 2 ώρων. Το συμβάν κατήγγειλε η μητέρα του κοριτσιού, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα για την υπόθεση. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος για σήμερα προβλέπεται αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 16 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΕΡΤ3.
4: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 102 FM, ραδιοθάλαμος του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ από τη Θεσσαλονίκη. Στα μικρόφωνα και σήμερα η κυρία Έφη Τσαμπάζη και η αφεντιά μου.
1: Καλό το με λες, κυρία Έφη Τσαμπάζη, θα ρισκόμαστε, ρε παιδί μου, πες η Έφη, τέλος, καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας συστήνω προς τα έξω με μια ευγένεια, έτσι. Όχι απλά κοινωνική, ούτε συναδελφική, με μια ευγένεια πώς πρέπει να συστήνεις μια γυναίκα.
1: Έτσι.
0: Εν πάση περιπτώσει, άσημε να κάνω κάπου τον ευγενικό, γιατί η γυναίκα μου λέει το αντίθετο.
1: Είδατε τι υπέροχους συναδέρφους έχουμε εδώ στον
0: 102. Θα είμαστε για το επόμενο δύο ώρα μαζί, μέχρι και τη μία. Θα πάμε με ενδιαφέροντα κατά την άποψή μας θέματα και να ξεκινήσουμε με το τι γίνεται στον κόλπο, στην ευρύτερη περιοχή, αυτό που μας βασανίζει στους τελευταίους περισσότερους από 2,5 μήνες, έχω την αίσθηση, 2,5 με 3 μήνες. Και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Τσιριγότη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιός Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Θυμάμαι, μου είχατε πει τον τίτλο σας, κύριε Τσιριγότη. Δεν ξέρω αν τα είπα όλα καλά ή κάπου έκανα λάθος. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, βεβαίως.
0: Αν ξέχασα κάτι, συμπληρώστε, παρακαλώ. Τα έχουμε πει και στο παρελθόν, έχετε έναν εξαιρετικό λόγο και μια εξαιρετική γνώση γύρω από τα θέματα. Από χθες ακούμε, ο ιστότοπος στο Άξιος μεταδίδει ότι έχουμε ένα μορατόριο με 60 ημέρες. Εσείς τι παραπάνω πληροφορίες έχετε από αυτό? Θα πάμε προς τα εκεί, γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε αλλοπρόσαλα πράγματα. Τη μια θέλανε να τα βρούνε μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα πυροβολούσε ο ένας τον άλλον. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα, τι εικόνα έχουμε?
2: Σαπρανίδη, δεν υπάρχει, θα λέγαμε, μια μεσολάβηση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Αυτό το οποίο βλέπουμε και αυτό το οποίο διαγνώσουμε, δηλαδή με όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουμε, είναι ότι και οι δύο πλευρές ουσιαστικά τι κάνουν, προδηλώνουν τις αξιώσεις τους σε έναν τρίτο διαμεσολαβητή που είναι το Πακιστάν, και υπάρχουν και κάποιες άλλες χώρες όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Αίγυπτος, που προσπαθούν να παίξουν κάποιο ρόλο διαμεσολάβησης. Αλλά όλες αυτές λοιπόν οι προφάσεις, θα λέγαμε, οι αντιφάσεις σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δείχνουν ότι και οι δύο πλευρές προσανατολίζονται όχι σε μια οριστική ειρηνική διευθέτηση, αλλά σε έναν μεταβατικό μηχανισμό διαχείρισης της κρίσης.
0: Σωστά.
2: Η όποια και χειρία, και αν γίνει και όποτε γίνει, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει και χειρία όταν συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί των Αμερικανών, των Ισραηλινών, βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά στην Γάζα, στο Λίβανο. Άρα λοιπόν η λογική αυτού του σχεδίου, όπως το παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωση, είναι ότι η Ουάσιγκτον από την μια πλευρά επιχειρεί να αποτρέψει μια παρατεταμένη γεωοικονομική κρίση που θα διαταράξει τις ενεργειακές αγορές, πράγμα το οποίο συμβαίνει. Άρα λοιπόν αυτό αυξάνει δραματικά το κόστος και της ασφάλειας αυξηπλοείας και βέβαια πλήττει τη διεθνή οικονομία. Και από την άλλη πλευρά τώρα η Τεχεράνη επιδιώκει να αξιοποιήσει στρατηγική της θέση στον Περσικό κόλπο, ώστε να μετατρέψει τη γεωγραφική της ισχύ σε ένα διαπραγματευτικό πλεονέκτημα. Άρα η κρίση των στενών δείχνει ότι ο Ιράν δεν χρειάζεται να υπερισχύσει στρατιωτικά των ΗΠΑ και βέβαια δεν μπορεί να το κάνει, αλλά παρόλα αυτά επηρεάζεται παγκόσμια, θα λέγαμε, οικονομική ισορροπία. Αρκεί δηλαδή λοιπόν να προκαλέσει ένα δυσανάλογο οικονομικό κόστος μέσω της απειλής διακοπής κρίσιμων ενεργειακών ροών. Αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα το οποίο παραμένει άλυτο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν μια συμφωνία που θα περιορίζει ουσιαστικά την πυρηνική δυνατότητα της Τεχεράνης και ιδιαίτερα το υψηλό απόθεμα που έχει σε πλουτισμένο ουράνιο. Και βέβαια το Ιράν αδείται να αποδεχθεί ότι η πυρήνας διαπραγμάτευσης αφορά την πλήρη εγκατάλειψη του πυρηνικού του αποθέματος. Γιατί για την Τεχεράνη το ζήτημα του εμπλουτισμού του ουρανίου και γενικότερα το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας δεν είναι ένα τεχνικό αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλά είναι στοιχείο κρατικής κυριαρχίας, αποτρεπτικής αξιοπιστίας και εσωτερικής πολιτικής νομιμοποίησης. Αυτό ακριβώς είναι και η αντίθεση. Δηλαδή η αντίθεση σε σχέση με το αν θα πάμε σε συμφωνία και αν θα καταλήξουμε σε κάποια συνθήκη, θα λέγαμε, ειρήνευσης.
1: Είναι και από τις πιο δύσκολες και απρόβλεπτες κρίσεις αυτή η συγκεκριμένη.
2: Φυσικά, για το λόγο ότι εδώ ακριβώς επιβεβαιώνεται ένα, θα λέγαμε, κεντρικό πρόβλημα της θεωρίας διεθνών σχέσεων, που είναι το δίλημα ασφαλείας. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θεωρούν ότι η ανάπτυξη των ιρανικών, πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων αυξάνει την επιθετική ισχύ της Τεχεράνης, άρα υπονομεύει τη στρατηγική ισορροπία στην περιοχή. Το Ιράν, από την άλλη πλευρά, θεωρεί ότι η ενίσχυση αυτών ακριβώς των δυνατοτήτων είναι απαραίτητη επειδή βρίσκεται περικυκλωμένο από αμερικανικές βάσεις, από εχθρικά καθεστώτα και από μια βέβαια πυρηνικά εξοπλισμένη Ισραηλινή ισχύ που παραμένει εκτός από κάθε καθεστώτα διεθνούς επιτήρησης. Άρα λοιπόν υπό αυτό το πρίσμα η διαπραγμάτευση δεν αφορά κυρίως τον καθορισμό των επιπέδων εμπλουτισμού ουρανίου ή κάποια χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης όπως παρουσιάζουν οι Αμερικανοί. Πρόκειται ουσιαστικά για μια σύνδεση ασύμβατων στρατηγικών.
0: Είχαν αφήσει να εννοηθεί, κύριε Ζηργό, ότι τα πυρηνικά τα αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα. Να δούμε πρώτα τα άλλα και θα βλέπαμε σε δεύτερο χρόνο με τα πυρηνικά. Αυτό τουλάχιστον είχα διαβάσει εγώ τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρω τι ισχύει. Αλλά θέλω μια απάντηση από αυτού. Ξεκινήσατε την τοποθέτησή σας λέγοντας δεν είναι μια απευθείας διαπραγμάτευση, είναι κάτι διαφορετικό. Τι θα μπορούσε, μια απευθείας διαπραγμάτευση θα έφερνε καλύτερα αποτελέσματα. Το βλέπουμε για πρώτη φορά αυτό το σχήμα, δηλαδή μεσολαβητή στο Πακιστάν και οι δύο πλευρές κάθονται. Πώς γίνεται αυτό, πρακτικά πώς περπατάει δηλαδή, δεν μιλάνε μεταξύ τους.
2: Αν αναφέρουμε τώρα το θεσμικό πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης, που είναι μια διαδικασία μεταξύ δύο αντιμαχόμενων πλευρών, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε έναν ο οποίος επιβάλλει τους όρους διαπραγμάτευσης και εδώ στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να επιβάλλει τους όρους διαπραγμάτευσης, γιατί σε έναν πόλεμο υπάρχει ένας νικητής και ένας ηττημένος. Εδώ όμως δεν έχουμε ούτε νικητή ούτε ηττημένο. Άρα λοιπόν για να πάμε σε μια διαπραγμάτευση θα πρέπει να υπάρχει μια, θα λέγαμε, διαδικασία υπό την οποία εξέρχεται ο νικητής. Άρα λοιπόν αυτό δεν συμβαίνει, άρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Εδώ τι έχουμε, μια, θα λέγαμε, πολυμερή διαπραγμάτευση. Δηλαδή, δύο δρόντες, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, διαπραγματεύονται με έναν τρίτο δρόντα που είναι το Πακιστάν. Και ουσιαστικά το Πακιστάν προσπαθεί εδώ να βρει ένα κοινό σημείο που θα αρχίσει μια διαδικασία διαπραγμάτευση. Δηλαδή, μια διαδικασία για την ανακοχή, για μια προσωρινή ανακοχή, ένα προσωρινό μορατόριο και στη συνέχεια να δούμε αν υπάρχει κάποιο σημείο σύγκλησης. Γιατί το λέω αυτό? Για τον λόγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει ένα στόχο, ο οποίος είναι η αποδιάθρωση του εσωτερικού καθεστώτος του Ιράν. Δηλαδή θέλουν να αλλάξει το καθεστώς. Αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος που έκαναν αυτή την επέμβαση.
0: Λέτε να παραμένουν σε αυτό, δεν τον έχουν καταλήψει. Φάνηκε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό σωστά.
2: Ναι, φαίνεται τώρα και φαίνεται βέβαια εδώ και μήνες αυτό το πράγμα ότι δεν μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή του. Δηλαδή ο ισχυρός δεν μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή του και αυτό όμως δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, αν δούμε τα τελευταία 200 χρόνια συγκρούσεις μεταξύ ισχυρών και λιγότερο ισχυρών κρατών. Θα δούμε ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει όταν ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές. Δηλαδή η περίπτωση της Ουκρανίας είναι ένα χαρακτηριστικό συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχουμε μια ισχυρή δυνάμη που δεν μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή της 4 και πλέον χρόνια για το λόγο ότι ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές τα δύο αντιμαχόμενα μέρη. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και στο Ιράν. Άρα το Ιράν αξιοποιεί τη γεωγραφική του θέση, αξιοποιεί το γεγονός ότι κατέχει ένα σημείο συμφόρησης που είναι τα στενά του Ορμούζ. Άρα πνίγει την παγκόσμια οικονομία. Μπορεί επίσης να κάνει διάχυση της κρίσης σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε πλανητικό επίπεδο λόγω της σοβαρότητας. Αυτό που λέμε του ενεργειακού πυρήνα αυτή τη στιγμή που κατέχει το Ιράν και αναφέρομαι στο γεγονός ότι το 20% είτε θέλετε του πετρελαίου είτε θέλετε του φυσικού αερίου εξέρχεται από τα στενά του Ορμούζ, που αυτό το πράγμα όμως δεν συμβαίνει. Άρα πλήττει και τα κράτη του κόλπου αλλά και κυρίως κράτη τα οποία είναι εισαγωγής ενεργειακών πόρων από την περιοχή.
0: Από τη διαπραγμάτευση βλέπουμε, από αυτό που λέμε διαπραγμάτευση, ότι λείπει το Ισραήλ. Δηλαδή, ενώ το Ισραήλ κυρίως νιώθει την ανάσα με τα πυρηνικά από το Ιράν, δεν μετέχει σε διαπραγμάτευση τουλάχιστον επίσημα. Αυτό το υπάρχει, έχει εξήγηση.
2: Πρόσφατα διαβάσαμε ένα δημοσίευμα, ο Τάλας του New York Times, που αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκεί που είχαν το Ισραήλ στη θέση του πιλότου, τώρα το μετέφεραν σε μια οικονομική θέση. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Ότι οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτείων και Ισραήλ αποκαλύπτουν μια κρίσιμη μεταβολή στη στρατηγική αρχιτεκτονική της Μέσης Ανατολής. Δηλαδή, δεν μιλάμε απλά για μια συμμαχία δύο κρατών απέναντι σε ένα κοινό αντίπαλο, αλλά για μια σύνθετη σχέση αλληλεξάρτησης μέσα στην οποία έχουμε την αμερικανική ισχύ, την ισραηλινή αντίληψη υπαρξιακής ασφάλειας και βέβαια την ιρανική αποτρεπτική στρατηγική. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να αναφέρουμε και την πρόσφατη δήλωση του Donald Trump ότι θα πρέπει όλα τα μέρη τα οποία συμμετέχουν σε αυτή τη διαπραγμάτευση να υπογράψουν συμφωνίες του Αβραάμ. Και τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πόλεμος με το Ιράν δεν αφορά, όπως και οι ίδιοι διαμηνύουν, την αποτροπή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αφορά κυρίως την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της αμερικανικής ηγεμονίας σε μια περιοχή όπου η αμερικανική ισχύ εξακολουθεί να είναι καθοριστική, αλλά όχι πλέον απεριόριστη. Και αναφέρομαι στα αραβικές δημοκρατίες, οι οποίες έχουν μια στενή σχέση, θα λέγαμε, αλληλεξάρτησης, μια σχέση εξωτερικής εξορρόπησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται για τον λόγο ότι έχουν υποστεί πολλά πλήγματα τα οποία είναι υπεύθυνοι, χαρακτηρίζουν ως υπεύθυνους τους Αμερικανούς, γιατί δεν τους διασφάλισαν αυτό που λέμε μια εξωτερική εξορρόπηση. Αντιθέτως τώρα, για το Ισραήλ, το Ιράν δεν είναι ένας, θα λέγαμε, περιφερειακός ανταγωνιστής, αλλά είναι ένας κεντρικός φορέας μιας ευρύτερης στρατηγικής περικύκλωσης. Και αναφέρομαι στα δίκτυα αυτά που χρησιμοποιεί το Ιράν, τη Χεζμπολάχ, τους Χούθη, όλα αυτά λοιπόν τα δίκτυα, τα οποία ουσιαστικά τι κάνουν, προσπαθούν να περικυκλώσουν το Ισραήλ και να αποδυναμώσουν τις στρατιωτικές του ικανότητες. Άρα λοιπόν εδώ εντοπίζεται και η βασική ένταση της σχέσης ΗΠΑ-Ισραήλ. Δηλαδή και οι δύο χώρες συμπλήνουν ως προς την ανάγκη περιορισμού του Ιράν, αλλά δεν ταυτίζονται πλήρως ως προς το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα. Η Ουάσιγκτον λοιπόν αναζητά ένα μηχανισμό ελεγχόμενης αποκλιμάκωσης, ενώ το Ισραήλ φοβάται ότι μια βιαστική συμφωνία θα παγώσει προσωρινά την κρίση, αφήνοντας όμως άθικτες τις βασικές δομές της Ιρανικής ισχύως, πράγμα το οποίο είναι και το κεντρικό διακύβευμα της σύγκρουσης. Δηλαδή το Ισραήλ ουσιαστικά θέλει να, όχι μόνο να απορριθμίσει, αλλά να εξαλείψει τις βασικές δομές ισχύως του Ιράν.
0: Πείτε μας, ό,τι έχουμε ζήσει μέχρι τώρα από την αρχή του πολέμου, πιστεύετε ότι έγινε, ήταν σχεδιασμένο αυτό που ζούμε κάθε μέρα, ή είναι και ένα παράδειγμα στρατιωτικού αδιεξόδου, δηλαδή όπου μπλέχτηκε ο Τραμπ και δεν ξέρει πώς να φύγει? Ήταν όλα βάσει σχεδίου? Τι ακριβώς, ποια είναι η άποψή σας?
2: Από τις πληροφορίες που έχουμε και από τις αναλύσεις που γίνονται και από Αμερικανούς στρατηγικούς αναλυτές και πολιτικούς επιστήμονες, βλέπουμε ότι προφανώς εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, και βέβαια το διαμηνύουν και οι ίδιοι έτσι, οι Αμερικανοί, οι πολιτικοί και στρατηγικοί αξιωματούχοι, παρασύρθηκαν σε ένα πόλεμο από το Ισραήλ. Δηλαδή το Ισραήλ διαβεβαίωσε ότι θα είναι 2-3 μέρες αυτός ο πόλεμος, θα μπορέσουν άμεσα να καταλύσουν το καθεστώς και να επιβάλλουν μια φύλλα προσχήμενη κυβέρνηση προς τη Δύση. Αυτό δηλαδή έτσι εκλαμβάνεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα είναι μια, θα λέγαμε, μια κεραυνοβόλα επιχείρηση με ένα επιθυμητό 100% εξασφαλισμένο αποτέλεσμα. Όμως στην πράξη τι συμβαίνει? Ο πόλεμος είναι διαφορετικός στα χαρτιά και διαφορετικός στην πράξη. Δηλαδή βλέπουμε μέσα από την ιστορία ότι ακόμα και οι πλέον, θα λέγαμε, επιτυχημένες επιχειρησιακά πολεμικές επιχειρήσεις που γίνονται πάνω στο χάρτη διαφέρουν σε σχέση με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Διαφέρουν γιατί υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που εδώ δεν μπορεί να τις εκτιμήσει κάποιος. Δηλαδή δεν μπορεί να εκτιμήσει το μέγεθος της εθνικής συνοχής του Ιρανικού λαού. Μιλάμε για έναν Ιρανικό λαό το οποίο δεν έχει υποπέσει σε καθεστώς αποικιοποίηση. Δηλαδή το Ιράν είναι ένα κράτος αιώνων ή αν θέλετε χιλετίων, το οποίο δεν είχε αποικιακό καθεστώς. Είχε εξωτερικές επεμβάσεις και από τους Άγγλους και από τους Γάλλους και από τους Αμερικανούς, αλλά δεν είχε όμως ένα αποικιακό καθεστώς όπως είχαν τα άλλα αραβικά.
0: Άρα ακόμη και αυτό που λέμε στρατιωτικό τεράστιο απαράτη των ΗΠΑ μπορεί να κάνει και λάθη στο σχεδιασμό μιας επιχείρησης.
2: Όχι, υπάρχουν πολλοί παράγοντες, κύριε Σαπρανίδη, όπως είναι αυτό που λέμε η τριβή του πολέμου, δηλαδή το λάθος, το τυχαίο, το απρόβλεπτο, η λανθασμένη πληροφορία, όλα αυτά τα οποία επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και επηρεάζουν και το αποτέλεσμα. Είναι διαφορετικά λοιπόν όταν ξεκινάει μια επιχείρηση και διαφορετικά το να τη σχεδιάσουμε πάνω σε ένα χάρτη. Έτσι είναι.
1: Και διαφορετική εξέλιξή της. Εντάξει, είναι.
2: Προφανώς, ναι.
1: Κύριε Τσιριγότη, η θέση της Ευρώπης, έχουμε τις δύο κρίσεις, έχουμε στην Ουκρανία, έχουμε στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγώ πάντως κάπως έτσι το εκλαμβάνω. Η θέση της Ευρώπης, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι και ποια θα έπρεπε να είναι?
0: Πού βρίσκει την Ευρώπη σήμερα όλο αυτό το πράγμα, κύριε Τσιριγότη? Έχει δίκιο η
2: Η Ευρώπη είναι, θα λέγαμε, ταυτόχρονα στρατηγικά εκτεθειμένη στις συνέπειες της σύγκρουσης, αλλά πολιτικά και στρατιωτικά περιθωριοποιημένη προς τη διαμόρφωση της έμβασής της. Αυτή λοιπόν η αντίφαση αποκαλύπτει και ένα από τα σημαντικότερα δομικά προβλήματα της σύγχρονης ευρωπαϊκής ισχύως. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τεράστιο οικονομικό βάρος και βέβαια σημαντική διπλωματική εμπειρία, αλλά περιορισμένη δυνατότητα αυτόνομης στρατηγικής επιβολής σε ένα περιβάλλον υψηλής γεωπολιτικής σύγκρουσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται τον πόλεμο όχι πρωτίστως ως ιδεολογική ή πολιτισμική σύγκρουση, αλλά ως κρίση συστημικής αποσταθεροποίησης που απειλεί τις ενεργειακές ροές, την αυσιπλοεία, τον πληθωρισμό, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και συνολικά την οικονομική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Η κρίση λοιπόν των στενών του Ορμούς λειτουργήσε ως στρατηγικό σοκ για την Ευρώπη, διότι κατέδειξε πόσο ευάλωτη παραμένει απέναντι σε διαταραχές θαλάσσιων ενεργειακών οδών παρά βέβαια τη μερική ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδότησε κυρίως την αποκλιμάκωση και όχι τη στρατιωτική νίκη κάποιας πλευράς. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η Ευρώπη δεν διαθέτει ούτε την πολιτική βούληση, ούτε τη στρατηγική κουλτούρα για μια λογική αλλαγή καθεστώς στην Τεχεράνη. Παρά λοιπόν τις επιμέρους δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής παραμένει διατήρηση ενός διαπραγματεύσιμου περιφερειακού συστήματος ισορροπίας ισχύως. Δηλαδή, η Ευρώπη φοβάται ότι μια ολοκληρωτική αποσταθεροποίηση του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει μια ευρύτερη περιφερειακή κατάρρευση, νέα μεταναστευτικά κύματα, ενεργειακή κρίση και γενικευμένη αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο και στον κόλπο.
0: Έτσι κι αλλιώς τα μεταναστευτικά, έχετε δίκιο, κύματα τα δεχόμαστε εμείς. Τώρα, ως προς την ενεργειακή κρίση, δεν έχω καταλάβει. Έχει ανακοινώσει η Ευρώπη περικοπές δρομολογίων, δεν έχουμε εμείς καύσιμα, δεν έχουμε βενζίνες. Η Κίνα μια χαρά είναι με τις πτήσεις της, η Ρωσία μια χαρά είναι με τις πτήσεις της, οι Ηνωμένες Πολιτείες μια χαρά είναι με τις πτήσεις της. Μόνο εμάς χτυπάει ενεργειακά αυτή η κρίση.
2: Χτυπάει μόνο εμάς ενεργειακά, γιατί εμείς είμαστε.
0: Εμάς ενώ την Ευρώπη.
2: Ναι, εμείς είμαστε εισαγωγής ενέργειας, δεν είμαστε παραγωγή ενέργεια. Και αν δούμε λοιπόν το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι η Ρωσία ουσιαστικά εποφελείται από αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί μπορεί και πουλάει ακριβότερα και το φυσικό αέριο.
0: Πουλάει, σωστά.
2: Ναι, η Κίνα τι κάνει, έχει συγκεκριμένες συμφωνίες, δηλαδή αυτή τη στιγμή εισάγει κυρίως από τη Ρωσία. Έχει επίσης ευεργετικές συμφωνίες με το Ιράν. Δεν ξέρουμε τώρα πώς γίνεται και αν γίνεται αυτή η μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από το Ιράν προς την Κίνα. Προφανώς δεν γίνεται. Ευεργετικές συμφωνίες με το Ιράν. Δεν ξέρουμε τώρα πώς γίνεται και αν γίνεται αυτή η μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από το Ιράν προς την Κίνα. Προφανώς δεν γίνεται τον τελευταίο μήνα γιατί υπάρχει ένας ναυτικός αποκλεισμός.

0: Πάλι θα είμαστε από κάπου εξαρτημένοι δηλαδή.
1: Ισορροπημένο, ναι, φυσικό αέριο των Ηνωμένων Πολιτειών, που όμως είναι πολύ πιο ακριβό. Δηλαδή, σαν επένδυση, θα λέγαμε, είναι ανορθολογική αυτή τη στιγμή.
0: Με κάποιον πρέπει να από κάπου πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι.
1: Ναι, η Ευρώπη όμως είναι αυτό που λέμε, ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση ευαισθησίας και αλληλεξάρτηση τροτότητα. Τι σημαίνει αυτό? Αλληλεξάρτηση ευαισθησίας σημαίνει ότι σήμερα, ας πούμε, μπορείς να βρεις 5-10 διαφορετικές ενεργειακές πηγές πέραν της Ρωσίας, αλλά θα τις βρεις βραχυπρόθεσμα. Άρα λοιπόν έχεις μια ευαισθησία βραχυπρόθεσμα προς το κόστος αλλαγής των ενεργειακών οδών. Υπάρχει όμως και αλληλεξάρτηση τροτότητας, που αυτό ακριβώς έχει πάθει η Ευρώπη, που τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσω μακροπρόθεσμα δεν μπορείς να βρεις εναλλακτικές πηγές αντίστοιχες με αυτές που είχες πριν, ας πούμε, από 2-3 χρόνια. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι η Ευρώπη θα κληθεί να πληρώσει ένα κόστος δυσανάλογο. Άρα οι οικονομίες ουσιαστικά πλήττονται ευρωπαϊκές και θα πλήττονται για πολλά χρόνια ακόμα, αυτό που το οποίο συμβαίνει.
0: Αυτό είναι το δυσανάλογο.
2: Ωραία, καλά θα περνάμε και τα επόμενα.
0: Έχουμε
2: χρόνια.
0: Μέλλον σε στεναχώρια μας δηλαδή, κύριε Τσιρικώτη, έχουμε μέλλον. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, εκτός αν θέλετε να κλείσετε με κάτι ως μήνυμα, ως διαπίστωση.
1: Διαπίστωση λοιπόν.
2: Δώστε μας μια αισιόδοξη ματιά, τέλος πάντων. Αισιόδοξη
0: κάτι λίγο δύσκολο. Αν έβαλε μυαλό η Ευρώπη και αν μπορεί να κάνει κάτι προοπτικά η Ευρώπη και σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά την Ευρώπη, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία, ουσιαστικά να πείσουν ότι η Ευρώπη μπορεί να ακολουθήσει μια ανεξάρτητη στρατηγική απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό το βλέπουμε κυρίως στο πόλεμο στην Ουκρανία, που ουσιαστικά εδώ οι Ευρωπαίοι τι έκαναν, ανέλαβαν την εξισορρόπηση στην Αμερικανική. Και επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά μετέφερε το κόστος στους Ευρωπαίους όσον αφορά το Ουκρανία.
0: Έτσι ακριβώς, ήμουν έτοιμος να το πω. Μας επέτρεψαν να αναλάβουν την πρωτοβουλία γιατί δεν το θέλανε αυτοί.
1: Και μάλιστα έχουν ένα πακέτο 90 δις από το 26 μέχρι το 27 σε οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Άρα λοιπόν εδώ η Ευρώπη θα πρέπει να κατανοήσει και προφανώς οι ηγέτες και των Γερμανών και των Γάλλων και των άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών έχουν κατανοήσει ότι μόνο μια κοινή θέση και ένας κοινός ρόλος μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, δηλαδή ένα κονσέρτο των ευρωπαϊκών δυνάμεων, μπορεί αυτή τη στιγμή να εξισορροπήσει αυτό το οποίο συμβαίνει σε πλανητικό επίπεδο. Και μιλάμε για έναν ανταγωνισμό των πλανητικών δυνάμεων μεταξύ Κίνας, Ρωσίας και ΗΠΑ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Εξαιρετική για ακόμη μια φορά η συζήτηση μαζί σας και όλα όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό τριήμερο να έχετε όπου και αν πάτε και αν μείνετε εκεί στο σπίτι σας, να περάσετε ακόμη καλύτερα.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Καλά το είπες, τριήμερο,
0: Να κλείσουμε γιατί είμαστε...
2: Ναι, θα τα πούμε μετά, τους τίτλους.
0: Ερχόμαστε μέσα μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η μοναξιά και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εντός του Ιουνίου θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη με στόχο την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές επιβαρύνσεις. Αυτό ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτός επιβατικής λειτουργίας, η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης ως την Παρασκευή 19 Ιουνίου εν ώψη της επέκτασης προς Καλαμαριά. Επαναλειτουργεί επιβατική γραμμή 1-1 για την εξυπηρέτηση του κοινού. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Παραμένει υποσυζήτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Τουλάχιστον 17 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο. Με τις απολογίες των κατηγορούμενων πραγματοποιείται στα Γιαννιτσά η δίκη για το θάνατο του 19χρονου σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ατόμων με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη φέρεται να ξέχασαν 17χρονοι σε λεωφορείο για 2 ώρες. Το συμβάν κατήγγειλε η μητέρα της με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Πάμε, συνεχίζουμε τη δεύτερη ώρα. Είχαμε τον κύριο Τσιριγότη, ακούσαμε σε διεθνές επίπεδο και περιβάλλον τι προσπάθειες γίνονται για αυτό το μνημόνιο, πώς το είπανε, ειρήνευσης, συγκατάνευσης, αλληλοκατανόησης, αλληλεγγύης. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς θα πει διαπέρνει ο Σάκος. Αλλά να δούμε και τα πολεμικά. Βικτωρία, συνεχίζονται και τα χτυπήματα. Τι έχουμε, να κλείσουμε το θέμα.
1: Ναι. Τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι καταρρίφθηκε αμερικανικό αεροσκάφος. Οι Αμερικανοί το διαψεύδουν. Μιλάμε για το νότιο Ιράν. Από εκεί και πέρα έχουμε και αναφορές για εκρήξεις και πυράβλους στα στενά. Εκεί λένε τα ιρανικά μέσα ότι δεν είναι σαφής ο λόγος. Ίσως ως προειδοποίηση τα πλοία που θέλουν να περάσουν. Τώρα ο Τζέντι Βάνς δηλώνει ότι έχουμε και χειρία παρόλα όσα γίνονται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το δικαίωμα για αμυντικά πλήγματα, όπως τα λέει. Είδαμε και χθες τι έγινε. Είναι δύσκολο να πούμε πότε ή αν ο Πρόεδρος θα βάλει την υπογραφή.
0: Ένα διήμερο χρειάζονταν, υποτίθεται. Λες να θέλει περισσότερο χρόνο να το διαβάσει.
1: Ναι, αλλά είναι και λίγο μπερδεμένο, γιατί στην αρχή έλεγε η Ουάσιγκτον δεν υπάρχει μνημόνιο του Ισλαμαμπάτ, έτσι το λέγανε, γιατί μεσολαβεί το Πακιστάν. Mm-hmm. Τώρα λένε υπάρχει, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί, μένει για να βάλει την υπογραφή του Τραμπ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε νέο μαντοκύλισμα και στο Λίβανο. Χθες είχαμε 31 νεκρούς. Σήμερα 14 νεκρούς σε μία μόνο επιχείρηση. Επεκτείνεται η περιοχή επιχειρήσεων. Ναι, επίθεση είχαμε και κοντά στη Βηρυτό για δεύτερη φορά από την εκεχηρία εντός εισαγωγικών. Είχαμε και εκεί 3 νεκρούς. Ήταν στοχευμένο πλήγμα σε προπύργιο της Χεζμπολά. Ενώ σε άλλο χτύπημα είχαμε νεκρούς μέσα σε ένα αυτοκίνητο, 2 παιδιά με τους γονείς τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κατάσταση και ανθρωπιστικά είναι τραγική. Και σε λίγες ώρες έχουμε και νέο γύρο συνομιλίων Λιβάνο-Ισραήλ. Παρόλα αυτά έχουμε και χειρία θεωρητικά παντού. Ο Νετανιάχου διέταξε επίσης να καταλάβει ο Ισραηλινός στρατός το 70% της λωρίδας της Γάζας από 60% σήμερα.
0: Βικτωρία, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλό τριήμερο να έχεις.
1: Επίσης.
0: Και ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν πας, καλά να είσαι, καλά να περνάς και να είσαι ευτυχισμένη.
1: Να είστε καλά. Να
2: γεια σου,
1: καλά.
2: Βικτωρία. Γεια σου, Βικτωρία. Και μια που λες για τρίμερο, να πούμε ότι θα είναι πολύ καλός ο καιρός το τρίμερο στη Θεσσαλονίκη.
0: Αρχίζεις και λογικεύεσαι, το πας καλά, ναι.
2: Για πες.
0: Όχι, λέω, δέχομαι μια θετική. Καλό τριήμερο, καλός ο καιρός. Με εντυπωσιάζει.
2: Καλός καιρός.
0: Δεν σκοπεύω να πάω κάπου, αλλά μου αρέσει να είναι καλός ο καιρός.
2: Ναι.
0: Να μην μπει το χειμώνα, θα συνεχίσει να είναι μέσα στο καλοκαίρι. Να φύγει ο χειμώνα.
2: Καλά, μωρέ, και όταν είναι για λίγη ώρα, εντάξει. Λοιπόν, ηλιόλουστος αύριο ο καιρός. Έχει αντίθετη απόψη ο Μήλος, δεν θα την πει όμως. Στους 29 βαθμούς Κελσίου αύριο η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης με ηλιοφάνεια. Το ίδιο θα συμβεί και την Κυριακή στους 31 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα. Θα έχουμε περισσότερη ζέστη. Αλλά και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα είναι καλός ο καιρός με πολύ ζέστη στους 31 βαθμούς Κελσίου. Έχουν ξεκινήσει αρκετοί και νομίζω ότι η έξοδος θα κορυφωθεί το απόγευμα ή αύριο το πρωί. Πολλοί πηγαίνετε προς τις παραλίες της Πιερίας, βέβαια οι περισσότεροι πηγαίνουν στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική μπορεί να έχει λίγο συννεφιά.
0: Μέχρι την Επανομή, μέχρι τη Χαλάστρα, μετά
2: ναι, και Περαία.
0: Έξοδος, ναι. Θα περάσουν από τα Διόδια και θα σταματήσουν λίγα χιλιόμετρα μετά. Δεν νομίζω να πάνε και πολύ μακριά.
2: Εντάξει, η βενζίνη είναι ένα θέμα που μας ταλαιπωρεί και μας προβληματίζει και πολλές φορές μας αφήνει και ακινητοποιημένους. Θέλουμε επίσης να σας πούμε, ξεχάσαμε την αρχή της εκπομπής, 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο στο Viber, ενώ να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και σε εσάς που μένετε εκεί στο Καλοχώρι, στην εσωτερική περιφερειακή οδό, καθώς δεν έχετε και νερό μέχρι τις 3 το μεσημέρι, θέλει λίγο υπομονή, όπως υπομονή πρέπει να κάνουν και τα παιδάκια μας.
0: Νομίζω υπάρχουν έγκαιρες ενημερώσεις από
2: ναι, ναι. Έως και ενημέρωση να έχεις, αν δεν έχεις νερό 5 ώρες.
0: Σου δίνει τη δυνατότητα να μαζέψεις κάτι για τις ανάγκες, τουλάχιστον αυτό το τρίωρο, το τετράωρο, το πεντάωρο που είναι διακοπή. Δεν είναι, δεν σε καταλαμβάνει εξαπίνεις, το γνωρίζεις και το προτέρω. Προφανώς είναι κάτι που πρέπει να είναι στοχευμένα να δρομολογηθεί, κάποια βλάβη που ήταν προγραμματισμένη και μακάρι να γίνει και να είναι τελευταία.
2: Πάντως δύσκολο. 5 ώρες χωρίς νερό ή χωρίς ρεύμα, εντάξει, είναι λίγο ζόρι, όπως και να το κάνουμε. Εσύ μάλλον είσαι πιο υπομονετικός άνθρωπος από μένα, γιατί το καταλαβαίνω από το
0: χώρο. Μπορεί να μην είμαι νοικοκυρά που να λες να πλύνω τα πιάτα, την κατσαρόλα.
2: Εννοείται.
0: Το μετάλλο κτλ. Ας τα βλέπεις δύο ώρες εκεί, λίγο άπειτα, δεν πειράζει.
2: Καταλάβατε, άλλη φιλοσοφία ο καθένας. Λοιπόν, είδες το θέμα που έπεσε στις πανελλαδικές για την μοναξιά στη σύγχρονη εποχή. Καλή επιτυχία στα παιδιά, να πούμε. Ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές.
0: Ξεκίνησαν οι πανελλαδικές. Κουράγιο στα παιδιά. Φαντάζομαι οι πρώτοι έχουν φύγει από τις αίθουσες. Στους γονείς, ξαναλέμε, δεν σημαίνει τίποτα μια αποτυχία. Θα βρουν τον δρόμο τους. Οι επιλογές πολλές, το λέγαμε και χθες. Οι σχολές ακόμη περισσότερες. Μένει η σωστή έτσι. Το σωστό συμπλήρωμα του μηχανογραφικού για να σου δώσει τη δυνατότητα να περάσεις και εκεί που θέλεις και ανάλογα κοντά με τον τόπο κατοικίας σου. Εν πάση περιπτώσει, όλη η ζωή είναι μπροστά στα παιδιά. Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες και νομίζω θα πάνε καλά όλα. Δεν το βάζουμε κάτω. Όχι εμείς, τα παιδιά δεν πρέπει να το βάλουν κάτω. Και οι οικογένειες δεν πρέπει να απογοητεύονται. Να είναι δίπλα στα παιδιά, να τα στηρίζουν ό,τι καρπό, ό,τι βαθμό και αν βγάλουν σε αυτή τη διαδικασία για τα πανεπιστήμια. Αυτό που με εκπλήσει είναι ότι γίνεται κουβέντα, θα το συζητήσουμε, θα προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα, ότι άκουσα και την Υπουργό να το λέει, ότι το σύστημα των εισαγωγών, όπως μένουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια, είναι μεν, επίτρεψέ μου να πω, είναι πανελλαδικό νομίζω. Το πανελλήνιο έχει και τη διάσταση του ελληνισμού πέραν των συνόρων.
2: Ναι.
0: Πανελλαδικές εκτάσεις. Διαφωνώ με αυτό όσους λένε πανελλήνιο, είτε λένε πανελλήνια οργάνωση καράτε. Και έχει συλλόγους μόνο από την Ελλάδα. Είναι πανελλαδική. Το πανελλήνιο σημαίνει και συλλόγους από τη Νέα Υόρκη, συλλόγους από το Αμβούργο και δεν συμμαζεύεται. Ο ελληνισμός πέραν των συνόρων. Εν πάση περιπτώσει, δεν το λέω ως παρατήρηση.
2: Όχι, καλέ. Εννοείται.
0: Λέω ότι και η υπουργός είπε ότι το σύστημα είναι αδιάβητο μένα, αλλά μάλλον έχει φτάσει στα ωριά του. Αντιλαμβάνομαι ότι ετοιμάζουν κάτι άλλο. Ετοιμάζουν κάτι άλλο, μια αξιολόγηση 3 χρόνια στο Λύκειο, πιθανή κατήργηση, εν μέρη κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων.
2: Ή συνδυασμός.
0: Ναι, μπορεί να πάρουν και αντιδράσεις, ξέρεις, ιδιαίτερα φροντιστήρια κτλ. Αυτή η παραοικονομία, παραπαιδεία που υπάρχει και είμαστε οι μόνοι στην Ευρώπη.
2: Και πολύ έντονη κιόλας.
0: Καλό θα είναι να διαλέξουμε, να φτιάξουμε ένα νέο σύστημα και να έχει και μια έννοια μονιμότητας, να μην αλλάζει. Κάθε 6 μήνες,
2: καλά,
0: κάθε 2 χρόνια.
2: Νομίζω ότι το θέμα των πανελλαδικών είναι πολλά χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, από δέσμες έγινε κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι
0: πολλά χρόνια. Ως σύστημα παραλαμβάνει ένα διάβλητο. Αλλά επίτρεψα
2: ναι,
0: να πω ότι δεν θα περάσουν μόνο όσοι διαβάσαν. Θα περάσουν και οι τυχεροί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί που έχουν παπαγαλίσει και αυτοί που έχουν αποστηθήσει και,
2: και
0: έχουν πέσει αυτό που διάβασαν.
2: Και μπορεί να μην περάσουν και κάποιοι που διάβασαν.
0: Ακριβώς,
2: έτσι, γιατί είναι, δηλαδή, αυτό που κάνεις για 2 χρόνια που διαβάζεις εξετάζεται μέσα σε 3 ώρες. Μια που είπαμε για Χαλκιδική, στη Χαλκιδική, να ξέρεις, θα κυκλοφορούν περισσότεροι αστυνομικοί. Χθες ήταν εκεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, έκανε μια σύσκεψη στην Κασάνδρα και είπε ότι η Χαλκιδική ενισχύεται με 200 αστυνομικούς εν ώψη της θερινής περίοδου και ζήτησε να υπάρχουν βάρδιες, να υπάρχουν αστυνομικοί καθόλου
0: το
2: 24ωρο.
0: Το έχει κάνει και άλλες χρονιές, νομίζω. Γίνεται ενδεχομένως, δεν ξέρω αν ήταν 200 και τις προηγούμενες χρονιές. Καλό θα είναι να υπάρχουν αυτοί οι 200 εκεί. Προφανώς θα φύγουν από κάπου αλλού. Δεν κάνουμε προσλήψεις. Είναι μια μόχλευση προσωπικού. Θα λείψουν από κάπου, ενδεχομένως από νομούς που δεν έχουν τέτοια δραστηριότητα και τέτοια κίνηση μέρα νύχτα όλο το 24ωρο. Η παράκλησή μας είναι να γίνει και κάτι αντίστοιχο για με τις υγειονομικές υπηρεσίες. Με το ΕΚΑΒ.
2: Αυτό θα σου έλεγα. Καλό
0: και τα λοιπά.
2: Ναι.
0: Ότι και εκεί πρέπει να ενισχυθούν.
2: Και γιατί και αποστάσεις στη Χαλκιδική είναι, δηλαδή για να πας στο νοσοκομείο πολύ γύρω. Εντάξει, υπάρχει και το κέντρο υγείας Κασάνδρας, είναι μεγάλες.
0: Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλες, αλλά έχει τόση κίνηση στον δρόμο που γίνονται μεγάλες.
2: Γίνονται μεγάλες. Για έναν άνθρωπο τώρα, για ένα θέμα ζωής και θανάτου, να πας από το πρώτο ως μέσο.
0: Άρα, αστυνόμευση, υγεία και ίδρυυση, να δω πόσο νεράκι θα έχουν φέτος εκεί στη Χαλκιδική. Ό,τι έγινε.
2: Επίσης.
0: Γίνονται πραγματάκια στην εξέβρεση λύσεων σε αυτές τις κατευθύνσεις, αλλά έχω την αίσθηση ότι γίνονται με αργούς βηματισμούς. Θα πρέπει να τα κάνουμε πιο γρήγορα.
2: Δεν νομίζω. Πάντως, πέρσι ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά όσον αφορά με το νερό. Υπήρχαν διαστήματα που έσταζε μόνο η τέτοια και υπάρχει θέμα και με τα σκουπίδια. Έτσι.
0: Με τον αποκομίδι.
2: Ναι, γιατί πραγματικά ο πληθυσμός δεκαπλασιάζεται, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές της Χαλκιδικής και παραπάνω, όπως και στα νησιά. Έτσι. Δεν είναι μόνο η Χαλκιδική, αλλά εμείς είμαστε της Θεσσαλονίκης και εγώ υποστηρίζω ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει τη θάλασσα. Είμαι αυτή τη άποψη. Μπορεί να έχει διαφορετική λόγω να πει.
0: Σε επίπεδο παραλία, επαναλαμβάνω, είναι εξαιρετικές οι παραλίες Χαλκιδικής. Θα τολμήσω να πω ότι εξίσου εξαιρετικές είναι οι παραλίες της Θάσου. Θα τολμήσω να πω, εκεί που έχω πάει, μην νομίζω ότι έχω πάει σε πολλά μέρη, θα τολμήσω να πω ότι εξαιρετικές παραλίες έχει η Σάμος.
2: Δεν έχω πάει η Σάμος.
0: Ειλικρινά, εξαιρετικές παραλίες έχει η Σάμος. Όμορφο νησί και με μια ιδιαιτερότητα είναι η Σαμοθράκη. με λίγες παραλίες καλές, αλλά έχει άλλο επίπεδο έτσι, αντίληψης. Φυσιολατρικό, πώς προσεγγίζεις τη φύση, το υγρό στοιχείο, το... γενικά έχει την ιδιαίτερη.
2: Η Σαμοθράκη έχει ή φανατικούς φίλους ή εχθρούς, ας πούμε, να το
0: πούμε.
2: Δεν
0: ξέρω
2: έτσι
0: γιατί πρέπει να έχει.
2: Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει στη Σαμοθράκη και λένε δεν θέλω να ξαναπάω.
0: Ναι, όχι, okay, αυτό δεν σημαίνει εχθρό, δεν μου άρεσε.
2: Ναι, το εχθρούς μέσα σε εισαγωγικά το βάζω.
0: Ναι, αλλά φίλους
2: έχει φανατικούς, σίγουρα, φανατικούς
0: έχει, η Σαμοθράκη. Σίγουρα, έχει σίγουρα. Τώρα, οι επιλογές για τον τουρισμό εύφυμο στην πατρίδα μας είναι πολλές το καλοκαίρι.
2: Εγώ θέλω να πω Αλόνισο, είναι το μόνο που δεν έχω πάει από Σκόπελο Σκιάθο. Τώρα μπαίνει νωρίτερα η ακτοπλογική σύνδεση Θεσσαλονίκη.
0: Θα πάω στο πιο μικρό νησάκι και στις Σποράδες. Που και εκεί ο κόσμος όταν γεμίσει Ιούλιο και Αύγουστο θα βρίσκει, δεν θα βρίσκει μέρος να αφήνει την πετσέτα σου. Εκτιμώ. Ναι. Δεν έχω πάει Σκιάθο.
2: Δεν έχω πάει Αλόνισο. Έχω πάει πριν χρόνια αρκετές φορές στη Σκιάθο και στη Σκόπελο. Όπως είπαμε, από 26 Ιουνίου μπορείτε να φεύγετε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Συζητάμε που έχουμε πάει διακοπές και νομίζω ο κόσμος μας ακούει. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν πάει διακοπές και να λένε τώρα τι λένε αυτοί εκεί πέρα. Που πάνε διακοπές, άρα έχουν χρήματα και πάνε. Ας μην το συνεχίσουμε.
2: Καλά, άλλο κόσμο πάει και να πριν 25 χρόνια.
0: Δεν έχει μας. Λοιπόν, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και να ψάξουμε και τον Βασίλη τον Μπεκλάρη να μιλήσουμε λίγο.
2: Γιατί στα πολιτικά υπάρχει κινητικότητα και νομίζω δεν θα σταματήσει όλο το καλοκαίρι. Τι λες?
0: Περιμέναμε 2+1 κόμματα, τα 2 έρθανε, το 1 το περιμένουμε ακόμη. Δεν ξέρω, η αίσθηση μου είναι πως όχι, αλλά.
2: Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Όχι.
0: Αλλά,
2: και κάποια στιγμή είχε σταματήσει η συζήτηση και έχει αρχίσει τις τελευταίες μέρες να νοζοπυρώνεται. Εκεί που είχε σταματήσει η συζήτηση.
0: Ξαναπυροδοτήθηκε η συζήτηση 2+1. Ναι. Σαν τις πίτσες με δώρο και τα λοιπά.
2: Σταμάτα,
0: στον Τιξάμπολη που γραμμή 2+1. Πια ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Συνεχίζουμε 10 λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι να πάρουμε μια γεύση από τις πολιτικές δραστηριότητες ή εν πάση περιπτώσει τι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο, εκτός αυτού, στην πολιτική σκακέρα της χώρας. Βασίλη, μας ακούς, είσαι μαζί μας?
1: Εγώ είμαι μαζί σας.
2: Γεια σου, Βασίλη.
0: Πάντα είσαι μαζί μας.
1: Ναι, υποστηρίζω.
0: Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Έλεγε στο πρωί, είχε εδώ συνέντευξη ο Φάμελος. Ξεκίνα λίγο να μας πεις τι ακριβώς έχουμε
1: σήμερα. Από θέλεις να ξεκινήσουμε.
0: Αν θέλεις από κάπου αλλού, η πρωτοβουλία ανοίξει σε σένα, η επιλογή.
1: Ο Σωκράτης Φάμελος ήταν είδηση, αλλά δεν έβγαλε και είδηση. Δηλαδή, ήταν είδηση καταρχήν γιατί μίλησε. Και τρεις μέρες μετά.
0: Προφανώς, ναι.
1: Ναι, γιατί τέλος πάντων αντέδρασε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τρεις μέρες μετά την ανακοίνωση του κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά τι είπε ο κύριος Φάμελος, ότι συλλογικά θα πάρουμε την απόφαση, έχουμε στρατηγική, είναι το ενωτικό σχήμα, αυτό που επιδιώκουμε και με αυτό θα πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα λέει είναι η σωστή κατεύθυνση σε αυτή την προοπτική. Αλλά εμείς θα επεξεργαστούμε την πρότασή μας την άλλη εβδομάδα που έχουν το άλλο Σάββατο, έτσι, την Κεντρική Επιτροπή και θα αναλάβουν έτσι σε κάθε θέση.
0: Το υποστηρίζει και ο Χρήστος Γιαννούλης αυτό που βρεθεί τις τελευταίες μέρες, είναι στο κλίμα Φάμελου.
1: Είναι κλίμα Φάμελου ο Χρήστος Γιαννούλης, είναι οι περισσότεροι πρέπει να σου πω και εκεί θα παιχθεί το παιχνίδι τώρα. Θεωρείται ότι η ομάδα Φάμελου έχει την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή. Από την άλλη μεριά είναι ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρο, ο Παύλος Πολάκης φυσικά. Και κάποια άλλα στελέχη, ο Πάνος Ρήγας που τελευταία έτσι, έχει και αυτό συχνές εμφανίσεις, οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να κλείσει το θέμα και εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε πόρτα, δηλαδή δεν θέλει συνεργασία με κόμμα, να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα και να πάει στις εκλογές χωρίς να ανοίξει απαραίτητα μέτωπο με τον πρώην αρχηγό του και πρώην πρωθυπουργό, αλλά να κινηθεί αυτόνομα και να τέλος πάντων να έρθει και σε σύγκρουση αν χρειαστεί.
0: Λες να πιστεύει ότι εγκατεύει αυτόνομα σε εκλογές μετεκλογικά να έχει αυτό το σχήμα, τη δυναμική που να μπορεί να διαπραγματευτεί και μετεκλογικά για συμπόρευση? Πιστεύουν τέτοιο πράγμα?
1: Αυτό που λένε είναι ότι δεν θα πάνε αυτόνομα, αλλά θα πάνε σε κάποια μορφή συνεργασίας. Τώρα καταρχάς οι κουβέντες γίνονται με το Πράτο του Νίκου Κοτσιά και τη Λούκα Κατσέλη και με κάποια άλλα πρόσωπα περισσότερο και λιγότερο κόμματα, γιατί το Πασόκ δεν συζητάει. Είναι αριστερά πήγε αλλού, έτσι υπό την ηγεσία του Γαβρίλη Σακελαρίδη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή.
2: Ένα μέρος της νέας αριστεράς. Υπάρχει άνω τελεία στην νέα αριστερά, έτσι δεν είναι, Βασίλη?
1: Όχι, όχι. Η νέα αριστεράς ακόμα με την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής πηγαίνει προς τα αριστερά. Πηγαίνει προς την ριζοσπαστική αριστερά. Θα φύγουν. Ίσως και σήμερα.
2: Αυτό λέω.
1: Τις επόμενες μέρες τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Αυτό λέω. Ένα μέρος όμως είναι.
1: Καλά, ένα μέρος προς τον Τζίπρα θα πάει. Ή δεν ξέρω που αλλού. Ανάλογος, θα δούμε. Πάντως είναι η μειοψηφία. Είναι ο Αλέξης Καρίτσης, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος.
2: Θα γίνουν φαντάζομαι ανεξάρτητοι σαν πρώτο βήμα, σωστά?
1: Ναι.
2: Και μετά.
1: Ναι. Ούτως ή άλλως. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι δεν βλέπω να γίνεται κάποια προσχώρηση βουλευτή. Ούτε ο Αλέξης Τσίπρας θα το θέλει αυτό.
2: Ναι. Μα ο Αλέξης Τσίπρας όμως το έχει ξεκαθαρίσει ότι για να πάει κάποιος στο κόμμα του πρέπει οπωσδήποτε να παραιτηθεί από τη βουλευτική του ιδιότητα. Έτσι, να αφήσει την έδρα του.
1: Το έλεγε χθες ανάποδα ο κύριος Ιακαντάρης, ο επικεφαλής.
2: Όλοι το λένε και τον κύριο Ντεμπονέρα άκουσα να το λέει και τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ανάποδα, ναι.
1: Να το πούμε ανάποδα για να γίνει κατανοητό ότι ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα, η Ελλάς, δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ναι.
1: Δεν θέλει να έχει εκπροσώπηση στη Βουλή αυτή. Και αυτό να με λογίζεται, δηλαδή, αν μείνει κάποιος βουλευτής και πάει στο ανεξάρτητος οτιδήποτε και προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα εννοείται ότι θα ήταν εκπρόσωπός του μέσα στη Βουλή. Αυτό δεν το θέλει. Δεν θέλει να έχει τέτοια εκπροσώπηση. Θα πάει στη νέα Βουλή, θα πάει στην επόμενη Βουλή η Νίκη. Θα έχει η Νίκη, λέω, συγγνώμη, η Ελλάς. Θα έχει
2: και με τόσα κόμματα είναι φυσιολογικό, ναι, να τον μπερδεύουμε λίγο.
1: Ναι, ρε φίλε. Τώρα, ναι. Λοιπόν, θα λέμε το κόμμα Τσίπρα για να μην ξεπεράσουμε
2: τα λάθη. Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάει το κόμμα Τσίπρα στην επόμενη Βουλή και εκεί θα έχει εκπροσώπηση. Γι' αυτό δεν θέλει να έχει, δηλαδή δεν είναι με τα πρόσωπα. Μπορεί να ήταν κάποιο πρόσωπο που θα του άρεσε ή θα είναι από αυτά που θα τα πάρει ο Αλέξης Τσίπρας μαζί του. Λοιπόν, δεν θέλει να έχει εκπροσώπηση σε αυτή τη Βουλή. Τέλος. Οπότε έτσι το λένε και έτσι θα το κρατήσουν. Κανένας δεν θα έρθει στο κόμμα ενώ είναι βουλευτής, είτε ανεξάρτητος, είτε οπουδήποτε, τέλος πάντων, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ή στην Ευρωομάδα, στην Ευρωβουλή. Γι' αυτό ζητάει παραιτήσεις, δεν ζητάει παραιτήσεις έτσι από βίσιο.
2: Ναι.
1: Δεν θέλει να έχει εκπροσώπηση στη Βουλή.
0: Έχει οπότε κάτι άλλο εκτός από αυτό το θέμα στην αριστερά, πολιτικά, να ακούσουμε, Βασίλη? Γιατί πρέπει να κάνουμε και λίγο. Αν δεν έχει, να σχολιάσουμε κάποια πράγματα σε αυτά που είπες.
1: Θα μείνουμε στην αριστερά.
0: Όχι, έχει κάτι άλλο γενικότερα, όχι, στην πολιτική ατζέντα.
1: κοίταξε να δεις, έχει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο τώρα βρίσκεται σε αυτήν όλη τη δύσκολη θέση. Είχαμε αυτές τις πιο σκληρές δηλώσεις του Δονή που σχολιάστηκαν χθες έτσι με σκοπτικό τρόπο από τον δεκτικό εκπρόσωπο, δηλαδή το κ. Δονής ότι συνεννοήθηκαν κυβέρνηση και Τσίπρας για να συνεργαστούν μετεκλογικά,
2: ναι,
1: κάπως
2: ναι.
1: Έτσι, του είπε ότι που να σφίξουν και οι ζέστες από τον κ. Μαρινάκης, όπου η Νέα Δημοκρατία βέβαια ξεκάθαρα πλέον στοχεύει στο ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ, που βλέποντας ότι πλέον ο κ. Τσίπρας μπορεί να πάρει τον ρόλο του αντιπάλου της κυβέρνησης, αυτό ενδεχομένως να φιλορροήσει κατά κάποιο τρόπο. Και στο πνεύμα αυτό θα συνεχίζει και
0: ο καθένας έχει τις προσδοκίες του, φαντάζομαι, και ο καθένας έχει και τις άμυνές του.
1: Κάποιον κόσμο που έχασε, ειδικά με τα θέματα των θεσμών και των παρακολουθήσεων,
0: ναι.
1: Το ΡΟΠΕ και τα λοιπά και τη δικαιοσύνη, έχασε κάποιον κόσμο πρώην Πασόκους που πήγανε ξαναγύρισαν στο Πασόκ τέλος πάντων. Οι οποίοι είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αυτό εκτιμούν από το Μαξίμου και στοχεύουν σε αυτούς, δηλαδή στη δεξαμενή αυτή που υπολείπεται αυτό το 10-12% που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις από το 28-29 που τους δίνουν έως 30. Που απομένει όσο 40. Είναι αυτοί οι δεξαμενοί που πιστεύουν ότι μπορεί να απευθυνθούν και αυτοί σε ένα μέρος της βρίσκεται στο ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό θα στοχεύσουν εκεί.
0: Είναι μια δεξαμενή που ρίχνουν όλοι μπετονιές για να ψαρέψουν σε κάθε περίπτωση.
1: Εκεί, ναι, αλλά ξέρεις τώρα πιο εύκολο είναι αν έχεις ψηφίσει μια φορά Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και έχεις ξαναγυρίσει στο ΠΑΣΟΚ έστω και δημοσκοπικά γιατί δυσαρεστήθηκες και υπάρχουν. Αρκετοί τέτοιοι, το βλέπουμε δηλαδή και στις αρθρογραφίες αυτό να γίνεται, είναι πιο εύκολο να ξαναγυρίσει. Από το να πάρεις καινούργους, δηλαδή, άλλους. Τώρα βέβαια, έξω από όλη αυτή τη συζήτηση είναι το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, γιατί κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει και γι' αυτό θα έχει ενδιαφέρον μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δούμε τις κανονικές μεγάλες δημοσκοπήσεις των μεγάλων εταιριών.
2: Στις τελευταίες πάντως καλά τα πήγε.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, με αυτές τώρα έγινε όλη αυτή η φασαρία τον κύριο Αδουλάκη.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε όλοι λένε ας δούμε λοιπόν τις μεγάλες.
0: Ωραία, θα τις περιμένουμε. Εγώ κλείνοντας να σου πω ότι εάν ανεξαρτοποιηθούν και άλλοι βουλευτές, στο ελληνικό κοινοβούλιο θα υπάρχουν περισσότεροι από 40 ανεξάρτητοι βουλευτές. Θα είναι δηλαδή η δεύτερη μεγάλη δύναμη μέσα στο κοινοβούλιο. Ήδη έχουμε καμιά τριανταριά, μπορεί να γίνουν και 40. Μάλιστα.
1: Είναι απίστευτο, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Έβλεπα και εγώ προχθές. Για να δω κάποιους που ήταν παρόντες στην εκδήλωση Αλέξη Τσίπρα που είναι και ήταν η ανεξάρτητη και είναι πολύ μεγάλο.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλό Πουσουκού.
2: Καλό τριήμερο, Βασίλη.
0: Καλό τριήμερο. Να είσαι καλά. Πάντως θα δούμε εκπλήξεις. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι βαδίζει βάση σχεδίου. Κάθε μερικές εβδομάδες θα παρουσιάζει και ένα πρόσωπο έτσι, με βαριά χαρακτηριστικά όπως την κυρία Λεπενιώτη. Μάλλον έχει ένα τέτοιο σχέδιο για να κρατάει στραμμένα τα φώτα πάνω στο εγχείρημά του. Θα το δούμε, θα το μελετήσουμε.
2: Εντάξει, περιμένουμε και τις προτάσεις του όμως, γιατί
0: θα
2: είδαμε
0: τα... Ακριβώς. Λοιπόν, να βγούμε από το στούντιο, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το φετινό εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Ήταν μια πολύ καλή αρχή, με ελπίδα, με χαμόγελο, πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι, είπε, αναφερόμενη στη δυσκολία και το επίπεδο των θεμάτων, μιλώντας στον 102 FM, η φιλόλογος, μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, Ειρήνη Ζανάκη. Εντός του Ιουνίου θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη με στόχο την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές επιβαρύνσεις. Αυτό ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Επιπλέον προανήγγειλε την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από σήμερα ως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί ολοκλήρωση των δοκιμών, των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό προσθέθηκαν δε νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού, όπως η γραμμή 1-1, ενώ ενισχύονται οι γραμμές 3-31 και 39. Με υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίξουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου, πραγματοποιείται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η οποία ξεκίνησε με όλα τα μέσα. Μόνο σήμερα τα κτέλ Θεσσαλονίκης έχουν προγραμματίσει 100 επιπλέον δρομολόγια. Αυξημένες είναι και οι ροές οχημάτων προς τη χώρα μας μέσω των τελωνιακών σταθμών Ευζώνων, Δοϊράνης και Νίκης. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε σε βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτριας κατοικίας στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. 25 άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλία, Λάρισα και Καρδίτσα για κλοπές μετασχηματιστών της ΔΕΗ. Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια, προκαλώντας 2 ελαφρύς τραυματισμούς στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα σημειώθηκε στο Λίβανο με τουλάχιστον 17 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν χθες στο γαλλικό πρακτορείο πηγές τους στην Ουάσιγκτον. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι παραμένει υποσυζήτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, από την άλλη πλευρά, σημείωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ατόμων με αναπηρίες στη Θεσσαλονίκη φέρεται να ξέχασαν μία 17χρονη μέσα σε λεωφορείο για διάστημα περίπου 2 ωρών. Το συμβάν κατήγγειλε η μητέρα της με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα για την υπόθεση. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στην Κέρκυρα με αποτέλεσμα ένας 12χρονος μαθητής να καταλήξει στο νοσοκομείο, από όπου σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα του 12χρονου, το παιδί φέρεται να δέχθηκε άγρια επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολείο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν έρευνα για το συμβάν. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται επίσης έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοΐου Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
9: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Δεύτερη ώρα, επόμενη στάση, Εμίλιο Σοπρανίδη, σε Ευτσαμπάζη μέχρι
0: επόμενη
1: και τίμια.
0: Επόμενη στάση ενημέρωση, τώρα που σταμάτησε το μετρό. Επόμενη στάση ενημέρωση.
1: Σωστά. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι το θυμάστε ότι σήμερα δεν λειτουργεί πλέον το μετρό.
0: Από σήμερα.
1: Από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουνίου και όλα αυτά λόγω των δοκιμαστικών δρομολογίων που γίνονται για την επέκταση προς Καλαμαριά. Αλλά έχουμε επιπλέον λεωφορεία του ΑΣΤ προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι επιβάτες. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του ΑΣΤ, ο κύριος Κώστας Σταγκύρης. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και τους ακροατές μας. Όντως, σήμερα σταμάτησε το μετρό για τα τελικά δοκιμαστικά της επέκτασης προς την Καλαμαριά για να λύσουν όλα τα ζητήματα που αφορούν μια ασφαλή κυκλοφορία του μετρό. Και εμείς διαβεβαιώνουμε τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης ότι είμαστε έτοιμοι για αυτό το 20ήμερο από σήμερα μέχρι τις 19 του μήνα να αντικαταστήσουμε το μετρό, να προσφέρουμε υπηρεσίες μεταφορών, αστικές μεταφορές με ένα σχέδιο που έχουμε ετοιμάσει.
1: Σήμερα βγήκε, μιλάμε για το ΜΗ1, το οποίο βγήκε στους δρόμους σήμερα στις 5 το πρωί, νομίζω
2: από,
1: στις 5 θα ξεκινάει, σωστά.
2: Από 5 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ και κάθε μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, τα λεωφορεία μας θα είναι στους δρόμους.
0: Τερματικούς σταθμούς που έχει αυτό, τερματικούς, να μιλήσουμε πρακτικά, κύριε
2: από το σταθμό της Νέας Ελβετίας μέσω της Κωνσταντίνου Καραμαλή και της Εγνατίας προσεγγίζει και κάνει τέρμα το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, στο γνωστό σταθμό μετεπιβίβασης του ΟΑΣΤ. Είναι γραμμή ΙΜΗ Express. Θα ήθελα εδώ να πούμε ότι δεν σταματάει σε όλες τις στάσεις που συναντάει, αλλά σε επιλεγμένες στάσεις. Προσθέσαμε αυτή τη φορά σε σχέση με τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 25 και το σταθμό Παπάφη, τόσο κατά την μετάβαση όσο και για την επιστροφή, γιατί κρίθηκε ότι συγκοινωνιακά πρέπει να προσθέσουμε μια
0: στάση. Άρα αυτό το δρομολόγιο που ξεκινάει στις 5 και πάει μέχρι τις 12, φαντάζομαι τι λεωφορεία είναι αυτά, είναι αρθρωτά?
2: Είναι αρθρωτά, 18 μέτρα λεωφορεία. Θα εμφανίζονται στη στάση ανά 7 λεπτά, μέση τιμή εμφάνισης 7 τα λεπτά, που 7 λεπτά είναι ένα καλό σκορ, εξυπηρετεί τον κόσμο, δεν υπάρχουν αναμονές. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε κανένα
0: πρόβλημα. Ο κόσμος πώς θα ξέρει, επειδή είπατε ότι δεν θα σταματάει όλες τις στάσεις.
2: Ναι, κύριε Σαπρανίδη.
0: Επειδή είπατε ότι δεν θα σταματάει όλες τις στάσεις ο κόσμος, πώς θα γνωρίζει ποιες στάσεις σταματάει?
2: Έχουν δημοσιοποιηθεί οι στάσεις. Αν θέλετε να σας τις πω και εγώ.
0: Θα είναι ευχάριστο να τις ακούσουμε μετά. Προφανώς και έχουμε
2: κατά
0: χρόνο.
2: Κατά τη μετάβαση, η στάση που θα σταματάει και θα προσεγγίζει το ΜΗ1 είναι η 25 Μαρτίου, στάση Γυμνάσιο, στάση Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, Παπάφιο, νέα στάση είναι το Παπάφιο, το ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγία Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλατείας Δημοκρατίας, νέο σιδηροδρομικό σταθμό.
0: 15 μέτρησα. 15 μέτρησα με τα δάχτυλα, δεν ξέρω αν πρόλαβα και έχασα καμία. Μέτρησα 15 στάσεις. Είναι λιγότερες από το κοινό δρομολόγιο από άλλες αστικές γραμμές. Είναι λιγότερες και πιο επιλεγμένες.
1: Και γι' αυτό είναι και πιο γρήγορο όμως.
2: Ναι. Ακριβώς, για να κερδίσουμε χρόνο.
1: Ναι, ναι.
2: Κατά την επιστροφή, οι στάσεις είναι Ζωγράφου, Πλατεία Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγία Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παπάφη, αυτή είναι η νέα στάση, Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μπότσαρη και 25 Μαρτίου.
0: Στην τηλεματική θα υπάρχει, λειτουργεί η τηλεματική, έτσι δεν
2: είναι? Εννοείται, τηλεματική θα υπάρχει, θα ενημερώνονται με όλα τα μέσα οι επιβάτες.
1: Πάντως, πρόεδρε, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, επειδή το χρησιμοποιούσα το ΜΗ1, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και ήταν και πολύ ωραία τα λεωφορεία. Εκτός όμως από το ΜΗ1 που θα είναι μέχρι τις 12
2: τώρα
1: το βράδυ.
2: Είμαστε ακόμα πιο καλά, κύριε Τεμπάζη, γιατί και κάποια λαθάκια και προβληματάκια που είχαμε, τώρα είμαστε πιο σοφοί.
1: Μάλιστα.
2: Και
1: πιο έμπειροι από αφού το κάνατε μια φορά. Ενισχύονται όμως και άλλες γραμμές, κύριε Ταγκύρη.
2: Ταυτόχρονα. Ενισχύουμε και οι γειτονικές, ας το πούμε, από χωροταξικής άποψης γραμμές. Τη γραμμή 3 που πάει από IKEA στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, την 31, Βούλγαρη ΙΚΤΕΛ, και την 39 που ενώνει την Κηφισιά με τα δικαστήρια. Οι γραμμές αυτές θα ενισχυθούν με επιπλέον λεωφορεία. θέλω να πω ότι αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα. Το μετρό είναι ένα σύγχρονο μέσο που το αγάπησαν οι Θεσσαλονικείς και δίκαια και προσπαθούμε να το αντικαταστήσουμε. Δίνουμε μια μάχη και εμείς για την ιστορία μας, για τους δικούς μας τους εργαζόμενους, για την πόλη της Θεσσαλονίκης, να μην υπάρξει κενό στις μεταφορές.
1: Τώρα που είπατε και εργαζόμενοι, συγγνώμη Εμίλη, μάθαμε ότι από τις 29 Μαΐου με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων δεν θα υπάρχουν άδειες μέχρι τις 19 Ιουνίου προκειμένου
2: θα
1: να...
2: Ήθελα, πολύ καλά κάνετε κύριε Τσαμπάζη και το ζήτημα, εξάλλου το λέμε και εμείς και στα δελτία τύπου επίσημα, ότι αυτό το σχέδιο δεν θα μπορούσε να περπατήσει εάν οι εργαζόμενοι δεν συνενούσαν, δεν συμμετείχαν δηλαδή στο κόψιμο των αδειών τους. Σε αυτό το κρίσιμο 20ήμερο που κλείνει το μετρό, οι εργαζόμενοι δέχτηκαν να μην πάρουν άδειες και τα ρεπό τους, έτσι ώστε να βάλουν πλάτη για το καλό της πόλης αλλά και της ιστορίας του οργανισμού. Και από αυτή τη θέση θέλω να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά.
0: Λοιπόν, σίγουρα μέχρι τις 20 του Ιούνιου, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι απαραίτητα και η high season για τις διακοπές. Φαντάζομαι και οι εργαζόμενοι το κάναν και προς τιμήν τους, αλλά θα ζητήσουν την άδειά τους τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Τότε τι θα κάνετε να σας φύγουν μαζικά?
2: Θα το διαχειριστούμε.
0: Πρέπει να υπάρχει ένα plan B για αυτή την ιστορία.
2: Θα το διαχειριστούμε. Να σας πω, κύριε Σαμπρανίδη, ότι σε αυτόν τον οργανισμό έχουμε συνηθίσει πια να δουλεύουμε στο κόκκινο. Με πίεση, με πίεση καθημερινή. Είμαστε όμως σε μια περίοδο που τα μεγάλα τα προβλήματα τα αφήσαμε πίσω, έχουμε εφεδρίες, έχουμε δυνάμεις και μπορούμε να ανταποκριθούμε και σε δύσκολα project όπως είναι αυτό της αναπλήρωσης του μετρό. Σε αυτή τη συγκυρία μπορεί ο ΑΣ, μπορεί, έχει δυνάμεις και ανταποκρίνεται. Και θα λύσει και αυτό
0: τώρα
2: το πρόβλημα με τις
0: άδειες. Πάμε λοιπόν στα εργαζόμενα. Προσωπικό σας λείπει? Χρειάζεται οδηγούς, χρειάζεται μηχανικούς? Το οργανόγραμμα τι λέει?
2: Προσωπικού είναι αλήθεια ότι είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί. Ιδιαίτερα μας απασχολεί η έλλειψη οδηγών. Θέλω να σας πω επί τη ευκαιρία να δώσουμε και μια είδηση ότι τις επόμενες μέρες, στην κυριολεξία μέρες, δηλαδή μπορεί και την εβδομάδα που μας έρχεται, να βγούμε στην αγορά και για την πρόσληψη 171 νέων οδηγών. Οι οδηγοί μας χρειάζονται λόγω και της ευτυχούς συγκυρίας ότι στις 17 Ιουλίου περιμένουμε 50 αρθρωτά ηλεκτρικά λεωφορεία.
1: Πότε? Γιατί ξέραμε μέσα στο καλοκαίρι, πότε είπατε ότι θα γίνει
2: 17
1: αυτό?
2: 17 Ιουλίου έχει κλείσει
0: επειδή,
2: η ημερομηνία.
0: Επειδή λέτε ημερομηνία, αυτό γράφεται. Δηλαδή, άμα θα έρθουν 18 δεν θα σας πει κανείς τίποτα. Τον Αύγουστο μήπως έρθουν.
2: Έχουμε μια... κερδίσαμε μια αξιοπιστία στον ΟΑΣΤ απέναντι στο επιβατικό μας κενό και στους άλλους θεσμούς και στους δημοσιογράφους. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι στις 17 Ιουλίου θα σας παρουσιάσουμε με περηφάνεια τα 50.
0: Είναι καινούργια μεταχειρισμένα? Τι είναι καινούργια, νέα μεταχειρισμένα?
2: Εννοείται, είναι απόλυτα καινούργια. Παράγονται αυτό τον καιρό από τη Yutong, την κατασκευάστρια κινέζικη εταιρεία. Θα είναι δεύτερης γενιάς ηλεκτρικά λεωφορεία, ακόμα πιο προχωρημένα κατασκευαστικά από τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία που ήδη κυκλοφορούν στους δρόμους. Θα είναι στολίδια για τις αστικές
0: συγκρίσεις. Για όλα αυτά τα καινούργια φαντάζομαι υπάρχει και υποδομή στα μηχανοστάσια, έτσι δεν είναι? Γιατί κάθε καινούριο χρειάζεται και να έχει και τον backup σε υλικά, σε ανταλλακτικά.
2: Η υποδομή, έχουμε φτιάξει τον καλύτερο σταθμό φόρτισης σε όλη την Ελλάδα, στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης. Έχουμε υποδομή να υποστηρίξουμε την ηλεκτροκίνηση, κύριε Σαπρανίδη, πραγματικά έχουμε την υποδομή.
1: Πρόεδρε, πάντως τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι ο ΑΣΤ έχει βελτιωθεί, δηλαδή η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε εμείς οι επιβάτες μέσα στα λεωφορεία έχει πιο συχνά δρομολόγια, είναι πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση, γιατί θυμόμαστε κάποιες χρονιές που πραγματικά ήταν αφόρητο το να κυκλοφορείς με λεωφορεία του ΑΣΤ. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
0: Κύριε
2: Τραμπάζη,
1: απλώς επειδή εγώ τα χρησιμοποιούσα και τότε, πραγματικά είναι.
0: Εγώ δεν τα χρησιμοποιούσα ούτε τότε.
1: Κάποιες έντονες εικόνες από τότε που δεν θέλω να τις θυμάμαι.
0: Πόσα κυκλοφορούν στον δρόμο, κύριε Πρόεδρε, πόσα λεωφορεία έχουμε στους δρόμους της πόλης?
2: Αναβάρδια σήμερα κυκλοφορούν στους δρόμους περίπου 300 λεωφορεία. είναι ένα καλό νούμερο, δεν είναι αυτό που
0: θα μπορούσε να ικανοποιήσει περισσότερο την πόλη.
1: Εισιτήρια κόβει ο κόσμος. Γιατί κάνατε και μια καμπάνια.
2: Ότι ήμασταν παλαιότερα, ναι. Που υπήρχε, ουσιαστικά ήταν ένα κοινωνικό φαινόμενο που αρνούνταν οι επιβάτες μας να κόψουν εισιτήριο, γιατί αυτοί...
0: Ξεχνούσαμε, κύριε Πρόεδρε, ξεχνούσαμε.
2: Υπάρχει, οι επιβάτες αντιλαμβάνονται την προσπάθεια που κάνουμε και προσαρμόζονται, επικυρώνουν τα εισιτήριά τους. Θα ήθελα να επανέλθουμε σε αυτό, στην παρατήρηση της κυρία Τσαμπάζη, ότι κάτι έχει βελτιωθεί. Θα ήθελα να πω ότι εμείς στον ΟΑΣ είμαστε σεμνοί. Δεν θριαμβολογούμε. Κάναμε βήματα μπροστά. Δεν είμαστε εκεί που θα θέλουμε. Λόγω του ότι, το λέω πάντα, η Θεσσαλονίκη είναι μια σπουδαία πόλη. Δεν είναι μια τυχαία πόλη. Τις αρμόζουν ποιοτικές αστικές συγκοινωνίες. Κάτι κάναμε. Πατάμε στα πόδια μας, αλλά έχουμε υψηλότερους στόχους. Θα τους κερδίσουμε. Σιγά σιγά δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Κάθε μέρα όμως κερδίζουμε μικρές νίκες και στο τέλος αυτής της διαδρομής θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι περήφανη για τις αστικές συγκοινωνίες.
0: Και η συνεννόηση και η σύνδεση με τα ΚΤΕΛ πάει καλά για τον υπόλοιπο του νομού Θεσσαλονίκης, εκεί που λειτουργούν, έχετε υπογράψει συμβάσεις με τα ΚΤΕΛ.
2: Γίνεται μια καλή προσπάθεια από τον ΟΣΕΘ, τον φορέα που έχει ευθύνη και συντονίζει τα συγκοινωνιακά πράγματα της ΠΕ, του νομού, όπως λέγαμε παλιά.
0: Περιφερειακής
2: ενότητας. Θεωρώ ότι είμαστε, χωρίς να είμαι ο πιο ειδικός, απλώς επειδή είμαι και εγώ στο χώρο, αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε εν όψη θετικών εξελίξεων όσον αφορά την παροχή ταιριαστικών συγκοινωνιών από τη μεριά του ΚΤΕΛ. Με καινούργια λεωφορεία, με καινούργιες δομές, νομίζω ότι τα ευχάριστα θα μας τα παρουσιάσουν
0: περιμένουμε
2: το επόμενο διάστημα.
0: Εμείς θα περιμένουμε και τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ και τα άλλα ρεπορτάζ για την παραλαβή των καινούργιων σύγχρονων δεύτερης γενιάς λεωφορείων. Ελπίζουμε να τα επιτρέψουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, γιατί φαντάζομαι έρχονται με καράβι όλα αυτά από την Κίνα.
2: Σωστά. Γι' αυτό χάσαμε όλα καλά. Ένα 20ήμερο, αλλά όπως λέει ο λαός μας, κάλλιο αργά παρά ποτέ.
0: Σωστά.
2: Μέσα στο Σεπτέμβρη, μέσα στον Ιούλιο, όπως είπαμε, συγκεκριμένες ημερομηνίες θα είναι στη Θεσσαλονίκη στο λιμάνι και αρχές Σεπτέμβρη θα είναι στους μικρούς και μεγάλους δρόμους της Θεσσαλονίκης, κύριε Σαφρανή.
0: Θα παρακολουθούμε και την προσπάθεια πρόσληψης νέων οδηγών που κάνετε, είναι 100 τόσους που αναφέρατε.
2: Θα δώσουμε μια δημοσιότητα για να ανταποκριθεί η αγορά, για να μάθουν οι πιθανοί ωφελούμενοι.
0: Με κάποιο τρόπο πρέπει να γίνει και η διαδικασία αυτή. Έφη μου, μπορούμε να αποχαιρετήσουμε τον κύριο
1: Πρόεδρο. Ναι, βεβαίως. Πρόεδρε, ευχαριστούμε.
0: Καλά, να περνάτε καλά σε ό,τι και κάνετε.
2: Κύριε Καμπάζη και κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για όσα μας είπατε. Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε
1: καλημέρα
0: να πάρουμε μια ανάσα από τραγούδι και να δούμε με τη Σοφία την Πακαλίδου τι θα μας δώσει από το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Μην το
1: και έχει πολύ ενδιαφέρον όμως. Μπορεί κάποιος να ακούει εκκλησιαστικό, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι.

0: Όπως σας είπαμε, θα μιλήσουμε τώρα με την καλή συνάδελφο και εξαιρετική δημοσιογράφου, την κυρία Σοφία Πακαλίδου. Σοφία μου, για χαρά.
1: Γεια σας, γεια σας, παιδιά.
2: Καλησπέρα, Σοφία.
0: Βρισκόμαστε στο κτίριο, αλλά δεν θα είπαμε έτσι ειδησιογραφικά τηλεφωνικά. Μας κρατάς και μια κακή, αλλά δεν πειράζει, εμείς φιλενίστε.
1: Έχω μεγάλη καρδιά, Εμίλια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ό,τι υποθείς. Άρα, λοιπόν, δώσ' μας λίγο κάτι γίνεται στην Ήβρο, στην Τένεδο, για βοήθησε μας να
1: κάτι
0: καταλάβουμε και εμείς και ακροατές.
1: Στην Πόνησα, και μιλάμε για το ιστορικό κτίριο του ορφανοτροφείου στην Πρίγκιπο, που πριν από λίγες μέρες ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε μια έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη για την ιστορία του κτιρίου, ανακοίνωσε ότι τελικά θα γίνει ξενοδοχείο. Αυτή είναι η απόφαση της Ιεράς Συνόδου, είχε πάρθει πριν από αρκετούς μήνες, ωστόσο τώρα πια υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις για να το αναλάβει μάλιστα και μια κοινοπραξία ελληνοτουρκική για να το χτίσει. Πάμε λίγο να θυμηθούμε αυτό το κτίριο. Mm-hmm. Αρκετοί δεν ξέρω αν το έχουν επισκεφτεί από μέσα, νομίζω όχι. Γιατί είναι ένα κτίριο που θέλει ειδική άδεια για να το επισκεφτείς και γιατί είναι ένα κτίριο που κινδυνεύεις να βρεθείς μέσα. Γιατί αυτό το τεράστιο ξύλινο οικοδόμημα που χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα κινδυνεύει άμεσα με κατάρρευση. Ήταν ένα από τα πρώτα κινητά που δόθηκαν στην ιδιοκτησία μετά από πάρα πολλές δεκαετίες του Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και μια διαδικασία την οποία παρακολουθούσα και εγώ τότε στενά με την προσφυγή που υπήρχε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου εκεί τελικά βγήκε η απόφαση και αποδόθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Ποιος το διεκδικούσε άλλος?
1: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είχε κατασχεθεί από την τουρκική κυβέρνηση. Ήτανε ιδιοκτησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως και πάρα πολλά άλλα κίνητα, έτσι, μέσα στην Κωνσταντινούπολη, τα οποία κάποια από αυτά αποδίδονται σιγά σιγά πίσω. Ήταν πάντως μια τεράστια νίκη τότε όταν έγινε, γιατί ήταν πραγματικά με τη βούλα υποχρέωνε το τουρκικό δημόσιο να επιστρέψει όλη αυτή την κατασκευμένη περιουσία αρχής γενομένης με ένα κτίριο το οποίο είχε κατασκευαστεί πρώτα απ' όλα για να γίνει καζίνο. Τότε όμως Αμπντούλ Χαμίντ, ο διοικητής αυτοκρατορίας της Οθωμανικής, μετά από πολλές πιέσεις ότι όλο αυτό θα ήταν κάτι πολύ σκανδαλώδες για την περιοχή, αποφάσισε να το αφήσει και αγοράστηκε για να γίνει ορφανοτροφείο, αγοράστηκε από την κόρη του της οικογένειας τραπεζιτών, την κυρία Ζαρίφη, τότε, και δόθηκε αμέσως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Να πούμε λίγο λόγια για αυτό το κτίριο, το οποίο έτυχε να επισκεφτώ εγώ πριν από μια εικοσαετία.
0: Έχεις δύο λεπτά.
1: Έχω δύο λεπτά. Λοιπόν, να πω ότι αυτό το ξενοδοχείο είχε φτιαχτεί τότε για να γίνει πολυτελές ξενοδοχείο και καζίνο από την εταιρεία. Δύο λεπτά. Λοιπόν, να πω ότι αυτό το ξενοδοχείο είχε φτιαχτεί τότε για να γίνει πολυτελές ξενοδοχείο και καζίνο από την εταιρεία που διαχειριζόταν τότε το Orient Express. Το σχέδιο, είπαμε, δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

0: και Έλληνες. Έτοιμα, όποιος έχει περάσει από εκεί, έχει τύχει να βρεθώ σε κάποιους από τους τροφίμους τότε, στην Κωνσταντινούπολη του Ορφανοτροφείου, στην Πρίγκιπο. Είναι πραγματικά εξαιρετικές, εξαιρετικά καλό να αποδοθούν αυτές οι ιστορίες για να μείνουν. Γιατί από πίσω από κάθε ορφανό παιδί κρύβεται μια πολύ τραγική ιστορία, να σημειώσω. Να πούμε ότι η λειτουργία διακόπη και βία 21 Απριλίου 1964. Τι σας λέει αυτή η ημερομηνία? Η ημερομηνία λέει ότι υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες στην κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις λόγω του Κυπριακού. Θυμίζουμε την ίδια περίοδο.
1: Ναι.
0: Είχαν φύγει και πάρα πολλοί Έλληνες μετά από πολλές πιέσεις από την τουρκική επικράτεια και ειδικά τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος είχε εξαιρεθεί, να σημειώσουμε, από τη συνθήκη της Λοζάνης ό,τι αφορά στους ανταλλάξιμους. Να πούμε ότι υπήρχε αυτή η πολυετής νομική διαμάχη ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις τουρκικές αρχές. Αποδόθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μάλιστα έδωσε μια μικρή αποζημίωση περίπου στα 25.000 ευρώ, 26 η Τουρκία στο φανάρι. Αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι προσπάθειες και αν έγιναν για να διατηρηθεί, δεν απέδωσαν. Χρειαζόντουσαν πάρα πολλά χρήματα.
1: Εντάξει, υπήρχαν και ορφανά για να μείνουν πλέον.
0: Όχι, όχι. Θα γινόταν κάτι άλλο.
1: Ένα,
0: αυτό που αρχικά είχε σκεφτεί να γίνει ένα συνεδριακό κέντρο. Γιατί το παρακολουθούσαν.
1: Τώρα θα γίνει ξενοδοχείο με συνεδριακό κέντρο. Ωραία.
0: Προφανώς, αλλά το θέμα ήταν να διατηρηθεί αυτό το κτίριο. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν και οι ειδικοί
1: σημασία
0: που βρέθηκαν εκεί.
1: Σημασία ότι παραμένει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Παραμένει, αλλά δεν θα το ξαναδούμε πια. Ναι, εφόσον ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Ένα υπέροχο
1: κτίριο. Θα χαλούσε έτσι κι αλλιώς κινδύνευε ένα πέσιμα στην Σοφία. Μη θα έπρεπε να υποστηλωθεί με κάποια έτσι.
0: Πολλά
1: λογική,
0: χρήματα.
1: Πολλά χρήματα. Ναι, και το ξύλο για να συντηρηθεί, καταλαβαίνεις ότι.
0: Γιατί κάθε χρόνο που πήγαινα στην Πρίγκιπο πάντα ρωτούσα για την τύχη του. Πάντα το έβλεπα και που στεκόταν, αλλά πια με πολύ μεγάλο κίνδυνο κάποιο να μπει μέσα.
1: Εμείς να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Είναι μια εξέλιξη που εμείς δεν την γνωρίζαμε. Σε ευχαριστούμε θερμά, την μάθανε και οι ακροατές μας. Τώρα, τι σημαίνει ξενοδοχείο? Okay,
0: σημαίνει έσοδα καταρχάς, εγώ θα πω.
1: Εντάξει, όλα καλά. Υγεία να έχουμε.
2: Να καλή συνέχεια, Σοφία.
1: Καλή συνέχεια και σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Πάμε σε τίτλους.
1: Και δεν πάμε.
2: Πάμε σε τίτλους και έρχομαστε μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νεκρός από ανακοπή καρδιάς 47χρονος ήταν αγχωμένος για την κόρη του που έδινε πανελλήνιες. Τον άνδρα βρήκε νεκρό ο μικρός του γιος. Η μοναξιά και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εντός του Ιουνίου θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη με στόχο την προστασία πολιτών από καταχρηστικές επιβαρύνσεις. Αυτό ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτός επιβατικής λειτουργίας, η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από σήμερα έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου λόγω δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Επαναλειτουργεί η λεωφοριακή γραμμή Μ1 για την εξυπηρέτηση του κοινού. Με όλα τα μέσα ξεκίνησε η αναχώρηση των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Μόνο σήμερα τα κτέλη Θεσσαλονίκης έχουν προγραμματίσει 100 επιπλέον δρομολόγια. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προσθέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Παραμένει υποσυζήτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε τα ξημερώματα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τουλάχιστον 17 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο. Άνοιξε η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην περιοχή των Σέρων. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: 25 λεπτά περίπου πριν από τη μία, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα θα κλείσουμε πολιτικά. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μάντζο, καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Και εμείς για την ανταπόκρισή σας. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τις νέες συμμετοχές, σε εισαγωγικά όρος, Βαβέλ. Δεν ξέρω εσείς αν θα δώσετε άλλη ερμηνεία, αν είναι πολυφωνία, αν είναι θετικό, αν είναι και αυτό κατάρα η συμμετοχή νέων σχημάτων στην πολιτική σκηνή. Να ξεκινήσω από αυτό το σχόλιο. Πώς είδατε καταρχάς τον αριθμό των κομμάτων? Περιμένουμε ενδεχομένως άλλο ένα, δεν είμαστε βέβαιοι αν θα το δούμε. Την αντίδρασή σας πάνω στο σχόλιο της Βαβέλ και μετά να μιλήσουμε για τα δύο κόμματα πρώτα, πώς τα βλέπετε και πώς τα αξιολογείτε.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι άδικο να έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας και να αποδίδει τέτοιου χαρακτηρισμού στην πολιτική ζωή του τόπου. Υπάρχει το δικαίωμα σε κάθε Έλληνα πολίτη, είτε είναι πρώην Πρωθυπουργός, είτε δεν είναι πρώην Πρωθυπουργός, να επανεκτεθεί ή να εκτεθεί για πρώτη φορά στην αξιολόγηση των συμπολιτών μας. Πάντοτε είμαστε μια δημοκρατία η οποία είχε ιδιαίτερη πολιτική ζωή, ιδιαίτερα έντονη πολιτική ζωή, ιδίως στις προεκλογικές περιόδους. Δεν νομίζω ότι είναι δουλειά του Πρωθυπουργού να χαρακτηρίζει έτσι την πολιτική ζωή. Και μάλιστα ο κ. Πρωθυπουργός, αν θέλει να δει την πολιτική ζωή με ειλικρίνεια, θα μπορούσε να αναλάβει με αυτοκριτική και θάρρος τις δικές του βαρύτατες ευθύνες για τα πλήγματα στο κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τους θεσμούς, της δικαιοσύνης, για τις μεγάλες ευκαιρίες στην οικονομία, στην ανάπτυξη του τόπου, με το Ταμείο Ανάκαμψης να περνά πια ως μια ιστορική χαμένη ευκαιρία ή με τις κοινωνικές ανισότητες και τις αδικίες να διευρύνονται. Αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνει ο κ. Μητσοτάκης και να μην λέει απλώς ότι στενοχωριέται με την ακρίβεια, αλλά να δράσει έστω και τώρα στο ΚΕΠΕΝΤΕ για να την αντιμετωπίσει. Από εκεί και πέρα η δημοκρατία έχει τους κανόνες της, οι πολίτες είναι αυτοί που θα αξιολογήσουν κατά πόσον τα πολιτικά
0: σωστό,
2: κόμματα.
0: Άλλους τους δέχεται, άλλους τους απορρίπτει, άλλους τους ανέχεται. Ακριβώς.
2: Όπως και εμάς, όπως και εμάς, ως ΠΑΣΟΚ, ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προφανώς θα κριθούμε από τους συμπολίτες μας και το ίδιο θα συμβεί και με όλους τους κομματικούς σχηματισμούς, είτε τους παλαιούς, είτε τους νέους που αναμένονται.
1: Κύριε Μάντζο, σας έχω ακούσει πολλές φορές και εσάς και συναδέρφους στο ΠΑΣΟΚ να λέτε ότι η κυβέρνηση έχει φθορά. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει αυτή τη φθορά? Μήπως τελικά δεν είναι τόσο μεγάλη?
2: Η φθορά αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις ποσοτικά, αλλά η φθορά πιστοποιείται με ένα άλλο ποιοτικό, πιο πολύ χαρακτηριστικό όλων των μετρήσεων κοινής γνώμης, που είναι το πολύ μεγάλο ποσοστό, 65 με 70 και πλέον τις 100 των συμπολιτών μας, που επιθυμούν και επιδιώκουν την πολιτική αλλαγή. Άρα είναι δεδομένη στα μάτια τα δικά μας η φθορά και η αποδοκιμασία πιο σωστά. Η φθορά είναι,
1: ναι, αυτό όμως δεν το κεφαλοποιεί σε νούμερα, ναι, τουλάχιστον το δημοσκοπήσεων το ΠΑΣΟΚ.
2: Θα έρθω σε αυτό, ναι, αλλά θέλω να πω ότι αποδοκιμάζεται μια πολιτική. Άρα πρέπει πια, έρχομαι σε εμάς, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης και ιδίως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με μια μακρά ιστορία και μια υψηλή αποστολή, αυτό το αίτημα, το κοινωνικό αίτημα της πολιτικής αλλαγής, να του προσδώσουν εκλογικά χαρακτηριστικά. Δεν ισχυρίζομαι ότι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα προφανώς τον στόχο απολύτως, αλλά ήδη έχουμε βελτιώσει κατά πολύ την τοποθέτησή μας στο πολιτικό σκηνικό, αρκεί να θυμηθεί που ήμασταν πριν από λίγα μόλις χρόνια, χάρη στην σπουδαία προσπάθεια της Φόφης Γεννηματά και του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνέχεια, επανερχόμαστε στο πολιτικό σκηνικό με όρους αξιοπιστίας και ανανέωσης. Και το ζήτημα είναι πια να στηρίξουμε τις θέσεις μας, το πρόγραμμά μας, να το προασπίσουμε και να το υπερασπίσουμε απέναντι στην αμφισβήτηση, γιατί έχουμε δεχτεί πολλή αμφισβήτηση για το πρόγραμμά μας. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο έχει μία εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να το επικοινωνήσουμε στους συμπολίτες μας. Είμαι πεπισμένος ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τόσο η απλή και στήρα διαμαρτυρία θα πηγαίνει κατά μέρος, όσο και τα κόμματα τα οποία στερούνται προγραμμάτων θα πλήττονται. Θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας, όταν βρεθούμε μόνοι στο παραβάν και απέναντι στην κάλπη πια, θα ψηφίσουμε με βάση το ποιος μπορεί να φέρει καλύτερες ημέρες στον τόπο μας με πρόγραμμα, θέσεις και προτάσεις. Μάλιστα. Και σε αυτό το δίλημα, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορώ να δω εγώ τουλάχιστον.
0: Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ανοίξετε και άλλα μέτωπα, αλλά έχετε ανοίξει και ένα μέτωπο και με τις δημοσκοπικές εταιρείες. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα πούνε ότι απαραίτητα λένε αλήθεια οι δημοσιογράφοι και οι αριστεροί, όχι μόνο τώρα, διαχρονικά είναι ανάλογα ποιος παραγγέλνει και το λέω με τα θάρρους έτσι, με το όλο το θάρρους της γνώμης και της γνώσης, ποιος εισπληρώνει, ποιος παραμένει για τη δημοφιλία, για την αξιοπιστία κτλ. Και κινδυνεύεται με ποινικά από την συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία, γιατί μέχρι προχθές αμφισβητήθηκε έντονα ένα αποτέλεσμα, το οποίο έχει το εκπληκτικό στοιχείο. Δηλαδή, δύο μέρες πριν σας παρουσίαζαν εκεί και μετά, δύο μέρες μετά, 8 μονάδες κάτω. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα το σχολιάσω αυτό, αλλά ανοίγεται και μέτωπο τώρα με τις δημοσκοπικές.
2: Υπάρχει ένα σχόλιο το οποίο πρέπει να γίνει για το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται ορισμένες δημοσκοπήσεις και μάλιστα από εταιρείες οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες και στον σύνδεσμο των δημοσκοπικών εταιρεών, πλησιόχρονα προς ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός. Το σημαντικό πολιτικό γεγονός προφανώς είναι η ανακοίνωση ενός νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Είναι σημαντικό γεγονός. Το γεγονός ότι έρχεται μια δημοσκοπική εταιρεία να μετρήσει λίγες ώρες πριν, να ανακοινώσει μάλλον, συγγνώμη, λίγες ώρες πριν μια δημοσκόπηση, η οποία συντελεστεί πριν την ανακοίνωση του κόμματος. Και μετά από την ανακοίνωση του κόμματος να έχετε και μια δεύτερη εταιρεία να ανακοινώσει τα δικά της αποτελέσματα μιας δικής της έρευνας που επίσης έχει τρέξει πριν την ανακοίνωση του κόμματος. Και ανάμεσα στις δύο μετρήσεις να βρίσκει κανείς μια απόκληση τάξης του 7,5% για το ΠΑΣΟΚ και στη μία να είναι οριακά τρίτο, στο άλλο να είναι τέταρτο καταβαραθρωμένο. Δημιουργούνται εύλογες ενστάσεις και σε επιστημονικό επίπεδο, όχι σε πολιτικό μόνο. Σε επιστημονικό επίπεδο, στατιστικό. Πώς μπορεί αυτό να αιτιολογείται, όταν δεν συντέχουν και άλλες αιστείες ανησυχίας, οι οποίες δείχνουν μια επιλεκτική σχέση ορισμένων εταιριών με ορισμένα κόμματα και ορισμένα γραφεία. Αυτό το τεκμηριώνεται και στις ανακοινώσεις του γραφείου τύπου. Δεν θεωρώ ότι είναι δόκιμο οι δημοσκοπικές εταιρείες, ιδίως εκείνες που δεν είναι επιστοποιημένες στο σύνδεσμό τους, να απειλούν γραφεία τύπου κομμάτων με νομικά μέσα. Είναι δικαίωμά τους να το κάνουν, αξιολογούμαστε όλοι. Εμείς έχουμε πάρει την απόφαση τις δημοσκοπήσεις όχι απλώς να τις κρίνουμε, αλλά κυρίως να τις υπερβούμε, να τις νικήσουμε και ως προγνώσεις. Το κάναμε και το 2019, το κάναμε και το 2023. Ξέρουμε τον τρόπο, επικοινωνώντας με τους πολίτες, εμπνέοντας την πολιτική αλλαγή και μη επιτρέποντας στους πολίτες να απογοητευτούν, βλέποντας το μήνυμα το αισιόδοξο του ΠΑΣΟΚ να μην πετυχαίνει δημοσκοπικές προγνώσεις που του αξίζουν. Θεωρώ ότι αν κάνουμε αυτό που μας πρέπει, δηλαδή αν πιστέψουμε στο πρόγραμμά μας και θα επικοινωνήσουμε ακόμα πιο εντατικά σε όλη την Ελλάδα, το βράδυ των εκλογών θα είμαστε στη πλευρά των νικητών, μια ευχάριστη αλλά αναγκαία έκπληξη.
1: Θα είστε στην πλευρά των νικητών, θα είστε το πρώτο κόμμα, αυτός δεν είναι ο στόχος, έστω και με μία ψήφο να νικήσετε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Σωστά. Αυτός είναι ο στόχος εξ αρχής και αυτός παραμένει, γιατί προείπα υπάρχει ένα αίτημα κοινωνικό για την πολιτική αλλαγή. Εμείς αυτήν την αποστολή έχουμε. Δεν έχουμε μέτωπο με τις υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Ο δικός μας ο αντίπαλος
1: είναι ξεκάθαρο αυτό. Συνεχίζεται.
2: Πολιτικός και αρχικός είναι η Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Άρα ο στόχος ο δικός μας είναι να νικήσουμε με μία ή και με περισσότερες, θα πω.
0: Μάλιστα.
2: Προφανώς ψήφους διαφορά τη Νέα Δημοκρατία για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή.
0: Εσείς δεν έχετε μέτωπο με τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Αλλά στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας, και αυτό το έχω ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά, είπε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι το ίδιο. Φαντάζομαι πρέπει να ανοίξετε και κάποιο μέτωπο τώρα και με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και το λέω, θέλω το σχόλιο σας στην ίδρυσή του και πώς το κρίνετε ως αρχηγικό, ως προσωποπαγές, γιατί ακούω τον κύριο Τεμπονέρα να λέει, εξαιρετικό εξέχον στέλεχος της Νέας Προσπάθειας, ότι αυτό ήταν ένα πολιτικό γεγονός που άφησε αποτύπωμα και στη διεθνή επικαιρότητα. Έχετε την ίδια αίσθηση κι εσείς, μιλώ για την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα.
2: Ήμουν πολύ προσεκτικός στην προηγούμενη απάντησή μου και είπα ότι εμείς δεν έχουμε μέτωπο με τις άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης. Το αν υπάρχουν άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης που έχουν μέτωπο και με το ΠΑΣΟΚ, είναι το δικαίωμά τους ως στρατηγική, αλλά πρέπει να είναι καθαροί με τους συμπολίτες μας. Όπως εμείς λέμε και το ακούει ο κόσμος της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, ότι δεν έχουμε μέτωπο με άλλους, αλλά μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, καλό είναι οι καλοί συνάδελφοι από την Ελλάς, αν καταλαβαίνω καλά, να τοποθετηθούν με ποιον έχουν μέτωπο. Γιατί και εγώ άκουσα αυτό που λέτε. Άκουσα τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να βάζει στο στόχαστρο και το ΠΑΣΟΚ. Άκουσα την εκπρόσωπο.
0: Σας έβαλε στην ίδια πλευρά, ναι.
1: Και εμείς ακούσαμε όμως το συνάδελφό σας, τον κύριο Δουδόνη, να μιλάει για μυστική συμφωνία Μητσοτάκη-Τσίπρα.
2: Ναι, άκουσα την κυρία Κουφονικολάκου και να έρθω στο δικό μας.
1: Ναι,
2: η κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου, να λέει ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι με το ΠΑΣΟΚ.
0: Σωστά.
2: Ακούω περίεργες δηλώσεις, οι οποίες μας κάνουν να πιστεύουμε, για να έρθω στην δήλωση του κυρίου Δούδωνη, ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα είναι μια απίστευτη θετική συγκυρία για τον κύριο Μητσοτάκη, δημιουργεί δηλαδή την αίσθηση, βολεύει μάλλον τον κύριο Μητσοτάκη να γυρίζει τη συζήτηση το 2015, να μην συζητούμε για τα αδιέξοδα του σήμερα και του αύριο, να μην συζητούμε για την ανάγκη ανατροπής, δημοκρατικής ανατροπής μέσα από τις εκλογές αυτής της κυβέρνησης που πλήττει θεσμούς και οικονομία, και να λέμε για τις τράπεζες που έκλεισαν, για το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο, για την
0: άρα θα είναι πιο εύκολος αντίπαλος αν τον προβάλλουμε και στη δεύτερη θέση που τον κύριο μπορεί να τον αποδομήσει πιο εύκολα ο κύριος Μητσοτάκης, μου λέτε.
2: Στα μάτια τα δικά μου, προσωπικά είναι πεντακάθαρο αυτό. Το έζησα και ως εκπρόσωπος τύπου το 2023 σε δύο εκλογές. Τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία επέλεγε συστηματικά να πλήττει τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα, συγγνώμη, ως ένα, και να τον προβάλλει ως ένα φόβητρο, ως ένα φτιάχτρο, για να τρομάξουν οι συμπολίτες μας και να ψηφίσουν με μόνο κριτήριο το φόβο. Αυτό είναι ένα αφήγημα του 2023. Προσπαθεί να το επαναδομήσει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, 2026-27, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, προκειμένου να στείλει τους συμπολίτες μας στην κάλπη με κριτήριο το φόβο. Αυτό είναι όμως μια περασμένη ιστορία που έχει λήξει. Με
1: μα κριτική ασκεί και στο Πασόκ η κυβέρνηση όμως. Ίσως να υπήρξαν πιο έντονες αντιδράσεις, καθώς τώρα έγινε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, κοιτάξτε, έχω
1: δηλαδή δεν φεύγεται κιόλας από την.
2: Αυτό θα ήταν προκλητικό για να μην ειλικρινείς. Θα ήταν εντελώς προκλητικό, αλλά. Τι θέλω να πω, βλέπω έτσι, πίσω από τις γραμμές πολλές φορές τους συναδέλφους μου από τη Νέα Δημοκρατία και στην τηλεοπτική έτσι, αρένα, αλλά και στο κοινοβούλιο το ίδιο πρέπει να σας πω, πολλές φορές να βάζουν τον κύριο Τσίπρα στη συζήτηση, ακόμα και όταν οι καλοί σας συνάδελφοι ή η κοινοβουλευτική συζήτηση δεν τον βάζει. Είναι μια τάση των συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας να αναζητούν τον κύριο Τσίπρα. Πίσω από τις λέξεις να έρχεται ο Αλέξης, αυτό υπάρχει δηλαδή ως τάση. Και βλέπω δηλαδή αυτή την τάση, η οποία τη βλέπω απολύτως δικαιολογημένη, γιατί ποιος δεν θα ήθελε αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία να γυρίζει πίσω το χρόνο στο 2015. Για να ολοκληρώσω την απάντησή μου, εμείς δεν έχουμε μέτωπο με άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης. Αν ο κύριος Τσίπρας ή το κόμμα του ή κάποια άλλα κόμματα αντιπολίτευσης έχουν στόχο να κερδίσουν το Πασόκ και μόνο το Πασόκ, πρέπει να το πούν. Για να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας τι θα ψηφίσουν. Εμείς θέλουμε οι πολίτες να ψηφίσουν αλλαγή για να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος μας και είναι καθαρός.
0: Μάλιστα. Επιθυμώ να σας ρωτήσω, διότι πλέον υπάρχει πρακτικά ή όχι, τον αποδέχεστε ή όχι τον κύριο Τσίπρα, του κάνετε κριτική, του ασκείτε, του ιστεροβουλία, οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα κόμμα όμως που απευθύνεται, φαντάζομαι, και στο ίδιο κομματικό ακροατήριο ή σε κάποια κομμάτια του εκλογικού σώματος κοινά με εσάς, κοινά με το Πασόκ. Και εγώ θέλω να ρωτήσω. Άμα τη εμφανίσει του συγκεκριμένου κόμματος, γιατί η δυσαρέσκεια του κόσμου να την κερδίσετε μόνο εσείς και να μην την πάρει ο κύριος Τσίπρας? Γιατί θα έχετε μόνο εσείς τη δυσαρέσκεια και πιστεύετε ότι θα έρθει σε εσάς και δεν θα μοιραστεί αυτό το πράγμα? Και αυτό είναι πρόβλημα. Δύσκολα θα έρθει έτσι η αλλαγή ή η ανατροπή, εκτιμώ.
2: Ναι, είναι σαφές ότι όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τους συμπολίτες και αυτά που ακούνε τώρα από εμένα, όσα άκουσαν από τον Διονύση τον Ντεμπονέρα ή άλλα πρόσωπα, προφανώς αξιολογούν.
0: Και, ναι.
2: Και θα γίνει προφανώς όσους μήνες έχουμε στις εκλογές. Μια συζήτηση εξαντλητική. Είπα και πριν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός και όλοι οι πρώην Πρωθυπουργοί, και ο κ. Αντώνης Σαμαράς επίσης, έχουν το δικαίωμα να επανεκτεθούν στην αξιολόγηση των συμπολιτών μας. Οι συμπολίτες μας όμως έχουν ένα ιερό δικαίωμα να μην ξεχνούν και να θυμούνται. Και προφανώς πριν από τρία ή λίγα χρόνια, ο κ. Τσίπρας αξιολογήθηκε αυστηρά αλλά δίκαια και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και παλιότερα και ως Πρωθυπουργός. Είναι εκείνος ο οποίος εμπορεύτηκε εν πολύ στην αγανάκτηση, τη δικαιολογημένη αγανάκτηση και οργή των συμπολιτών μας εν μέσω της κρίσης, τάσσοντας εισάχθεια και φέρνοντας και τα funds στη χώρα μας, αλλά και φέρνοντας και το υπερταμείο. Υπάρχουν επεπραγμένα και παραλήψεις της κυβέρνησής του που τιμωρήθηκαν εντός εισαγωγικών, επικρίθηκαν, αποδοκιμάστηκαν από τους συμπολίτες μας. Νομίζω λοιπόν ότι όταν έρθει η ώρα της κρίσης και της σύγκρισης, θα μπορέσουν οι συμπολίτες να δουν ποιοι είναι αυτοί που προσπαθούν με γνώση των σφαλμάτων που έγιναν στο παρελθόν, με μια πραγματική ανανέωση αξιακή και με μια μεταρρυθμιστική τόλμη να προτείνουν έναν άλλο δρόμο, και ποιοι είναι εκείνοι που γύρω από ένα προσωπικό εγχείρημα, ένα ιδιωτικό κόμμα, προσπαθούν με τα υλικά του χθες να δημιουργήσουν μια εναλλακτική, η οποία στην πραγματικότητα δεν προσφέρει το φάσμα της πολιτικής αλλαγής που έχουν ανάγκη οι συμπολίτες μας. Είναι θέμα αξιολόγησης και κρίσης όμως.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να κάνω εικόνα. Με συγχωρείτε, Εφή.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνω εικόνα κάτι λίγο από το μέλλον, κύριε Μάντζο. Ακούμε και εγώ και η Εφή και όλοι οι συνάδελφοι τα βράδια, βλέπουμε τηλεόραση, λίγο αυτό μαστιγωνόμαστε, αναλυτές κτλ. Άκουγα λοιπόν χθες να λένε κάποιοι έτσι βαρύγδουπα ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι πρώτος έτσι κι αλλιώς, όπως φαίνεται η κατάσταση, δεν θα ζητήσει καν την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, γιατί σου λέει θα πάει στα πίσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μου. Θα έρθει μετά σε εσάς και εσείς έχετε δηλώσει αν δεν είμαι πρώτος, με έχει κατατάξει ο λαός στην αντιπολίτευση. Τι θα πράξετε, δηλαδή, μας επιφυλάσσουν πολλές εκπλήξεις. Προσπαθώ να ξεδιαλύνω το κουβάρι ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή και δεν τα καταφέρνω. Τι θα την πάρετε, ναι, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αφού δεν μιλάτε ούτε με τον κύριο Τσίπρα?
2: Να σας πω την αλήθεια, εκεί δεν φταίνε μόνο οι πολιτικοί αναλυτές και οι δημοσιογράφοι, ούτε εμείς οι εντός εισαγωγικών ή εκτός πολιτικοί. Έχουμε ένα ζήτημα συνταγματικής δικονομίας, όπως το λέει και ο καθηγητής μου και πρόεδρος Βενιζέλος. Έχουμε ένα ζήτημα του πώς οι διερευνητικές εντολές δεν επιτρέπουν στις κυβερνήσεις, στα κόμματα να κάνουν σωστές συζητήσεις. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εάν είμαστε δεύτερο κόμμα ή δεν είμαστε μας πιδώσει πρώτο, είναι σαφές ότι η εντολή θα είναι να είμαστε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Αυτή είναι η εντολή. Επομένως, προφανές είναι και το έχουμε πει και για λόγους αξιακούς, ιδεολογικούς, δεν έχουμε οποιαδήποτε διάθεση συγκυβέρνησης ή συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νοείται πολιτική αλλαγή με την παραμονή της Νέας Δημοκρατίας υπό οποιαδήποτε
0: εκδοχή. Αυτό το έχετε ξεκαθαρίσει. Το ξέρω.
2: Στην κυβέρνηση. Υπό οποιαδήποτε εκδοχή της ηγεσία της. Να είμαι καθαρός. Τώρα, αν το κόμμα.
1: Αν βάζετε κι άλλα στη συζήτηση, κύριε Μάτζο, για την ηγεσία της.
2: Ναι. Αυτό είναι το πνεύμα της απόφασης.
1: Τώρα,
2: όσον αφορά στο κομμάτι της, το δεύτερο, το ευκταίο, το στόχο μας, να είμαστε εμείς οι πρώτοι στις εκλογές, προφανές είναι ότι σε αυτή την περίπτωση θα αλλάξει το ερώτημα. Δεν θα είναι το ερώτημα με ποιον θα πάει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα έχει τη διερευνητική εντολή στα χέρια του, θα προτάξει το πρόγραμμά του,
0: ποιος θα έρθει με το ΠΑΣΟΚ,
2: το όραμά του. Και το ερώτημα είναι πια ποιος θέλει να πάει με το ΠΑΣΟΚ και ποιος θέλει να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του. Εκεί πια θα αξιολογηθούν όλοι απέναντι στην ιστορική ευθύνη, αφού πρώτα όμως έχει υπάρξει μια τομή ιστορική που είναι οι εκλογές, η ψήφος του λαού, η αποτύπωση. Αυτή είναι η πιο ισχυρή δημοσκόπηση.
1: Κύριε Μάτζο,
2: εκεί σκοπεύουμε.
1: Εσείς εδώ και αρκετούς μήνες έχετε βγάλει το πρόγραμμά σας, στελέχοι σας επισκέπτονται, θα μπορούσαμε να πούμε, πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας προκειμένου να επικοινωνήσετε αυτό το πρόγραμμα. Είστε σε επαφή με τον κόσμο, έχετε κάνει και τις περιφερειακές σας συναντήσεις, έχετε κάνει και μεγάλες εκδηλώσεις για θέματα φλέγοντα της κοινωνίας. Παρόλα αυτά, δεν θα αναφερθώ στις τελευταίες δύο δημοσκοπήσεις, θα αναφερθώ στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου χρόνου, όπου η Νέα Δημοκρατία σας περνάει γύρω στις 12 με 13 μονάδες, είστε δεύτεροι σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που αναφέρομαι και σε πολλές έχουν κάνει double score που λέμε. Από εδώ και πέρα προς τις εκλογές, εσείς τι θα κάνετε προκειμένου να συσπυρώσετε περισσότερο τον κόσμο σας, να
0: επικοινωνήσετε καλύτερα,
1: να τους πείσετε καλύτερα? Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Γιατί πραγματικά υπάρχει πρόγραμμα, έχετε ξεκινήσει περίπου ένα χρόνο τώρα, δεν έχετε ξεκινήσει αυτές τις επαφές και τις περιοδίες?
2: Ναι, είναι πάνω από ένα χρόνο οι περιφερειακές συνδιασκέψεις, ναι, σωστά το λέτε. Γίνονται δράσεις παράλληλες και θεματικές με διάφορα θέματα της επικαιρότητας σε όλη τη χώρα μας. Πρέπει να σας πω ότι ήδη δημοσκοπικά, τουλάχιστον σε γνώση δική μας, προκύπτει μια άνοδος του ΠΑΣΟΚ σε πολλές περιφέρειες της χώρας και δεν μιλώ μόνο για την Κρήτη, όπου είχαμε ήδη από τις ευρωπαϊκές εκλογές ορατή εκλογική πια άνοδο και επικράτηση. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε, η πρώτη μου απάντηση, πρέπει να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που κάνουμε επικοινωνώντας τις θέσεις μας. Οι προτάσεις μας είναι κέρυες, πολλές από τις οποίες χλεβάζονται σε πρώτο χρόνο από την κυβέρνηση και στη συνέχεια τις υιοθετεί. Θυμίζω για τη στεγαστική κρίση, την ενεργειακή κρίση, τις τραπεζικές χρεώσεις, το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, το κοινωνικό κράτος και τα νοσοκομεία μας. Υπάρχει μια παλέτα προτάσεων, άρα πρέπει να επιμείνουμε στο να τις επικοινωνούμε. Και το δεύτερο και κρίσιμο για μένα είναι να εμπνεύσουμε τους συμπολίτες μας να έρθουν να ψηφίσουν. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, κρίσιμη μάζα πληθυσμού, ψηφοφόρων, ενεργών πολιτών.
1: Αυτός είναι και ο στόχος όλων των κομμάτων, βέβαια. Ναι, πρέπει να πείσετε τον κόσμο να έρθουν.
2: Να σας πω την αλήθεια, προβοκατόρικη ερώτηση.
1: Κάποιοι θέλουν ίσως αποχή, τους συμφέρει.
2: Να σας πω κάτι. Η παρούσα κυβέρνηση και το κόμμα που σήμερα κυβερνά, όταν βλέπει στις δημοσκοπήσεις όσων συμμετέχουν και όσων απαντούν στα τηλέφωνα, να είναι έστω με αυτό το ποσοστό, το οποίο την ικανοποιεί μακριά από την αυτοδυναμία, μεν πρώτη, γιατί να θέλει να επιστρέψουν οι συμπολίτες μας στην κάλπη και να αλλάξουν το γεγονός.
0: Πάντως το βέβαιο είναι ότι το κόμμα Καρισιανού θα φέρει κόσμο στην κάλπη που δεν έχει πάει μέχρι τώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
2: Αυτό θα αξιολογηθεί.
0: Τώρα το...
2: Η αμέσως επόμενη πρόταση που θα έλεγα και ίσως απαντά σε αυτό που λέτε είναι ότι εμείς καλούμε τους συμπολίτες μας να έρθουν στην κάλπη για να ψηφίσουν ένα πρόγραμμα, να ψηφίσουν με όρους προγραμματικούς, να βάλουμε σε ένα κανάλι δημιουργικό την αγανάκτηση και την απογοήτευση που υπάρχει, όχι απλώς με όρους διαμαρτυρίας, χωρίς πολιτικό αποτύπωμα, αλλά να ψηφίσουμε, να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης σε ένα πρόγραμμα για καλύτερες ημέρες. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα το οποίο στην αντιπολίτευση προβάλλει μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, μια άλλη πρόταση, όχι εναλλακτική της Νέας Δημοκρατίας, μια άλλη εντελώς πρόταση για κοινωνική δικαιοσύνη, συλλογική ευημερία και μια ελπίδα και προοπτική στις ζωές όλων, όχι των λίγων και ισχυρών που ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να τους κάνει ακόμα ισχυρότερους, είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα, ερχόμενοι στις κάλπες περισσότεροι ψηφοφόροι, αλλάζουμε το δείγμα, όχι μόνο των δημοσκοπήσεων, αλλά το εκλογικό αποτέλεσμα και δημιουργούμε τις συνθήκες της πολιτικής ανατροπής. Το έχουμε δει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας, με αυτό θα κλείσουμε, ότι έχω ακούσει και αναλυτές που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία να λένε ότι όντως το ΠΑΣΟΚ έχει το πιο συγκροτημένο πρόγραμμα, τουλάχιστον το έβγαλε πιο έγκαιρα νωρίς και το προσπαθεί να το επικοινωνήσει. Απλά και μια παρατήρηση να κάνω, κύριε Μάντζο, θα πρέπει και ο λαός να ακούει τα προγράμματα και όχι να βλέπει μόνο αρχηγούς και πρόσωπα ή να τα διαβάζει.
2: Ισχύει. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι θειασότης της ποδοσφαιροποίησης της πολιτικής. Επίσης, δεν μου αρέσει όλο αυτό που υπάρχει με την προσωπολαγνία και μου θυμίζει, ξέρετε.
0: Είναι πραγματικότητα όμως. Δυστυχώς
1: αυτό θα έλεγα ότι είναι πραγματικότητα.
2: Φταίει ο προπονητής, φταίει το δεξιμπάκ, φταίει το αριστερό χαφ. Δηλαδή, δεν είμαι αυτής της λογικής. Εγώ θεωρώ ότι.
1: Είστε στο φταίει ομάδα.
2: Είναι συλλογική ευθύνη και συλλογική αποστολή που έχουμε και όλες και όλοι μαζί έχουμε πάρει την απόφαση να πάμε προς τα εμπρός το κόμμα μας και για το καλό της πατρίδας, όχι της χώρας, όχι του χώρου μόνο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που μας αφιερώσατε και για όλα όσα χρήσιμα μας έχετε πει. Καλή συνέχεια σε ό,τι
2: και αν κάνετε.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Μάντζο. Γεια σας, γεια σας.
0: Κύριε Τσαμπάζη, να αποχαιρετήσουμε το κοινό.
1: Καλό τριήμερο να έχετε. Θα έχετε υπέροχο καιρό. Όσοι μείνετε εδώ, καλά θα περάσουμε. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Και εντός και εκτός πόλεως, πολεοδομικού συγκροτήματος. Γεια χαρά σας. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε. Σε ό,τι κάνετε.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Άρχισε η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ, μέτρα στις εθνικές οδούς. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Στη σύλληψη 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στη Ρόδο.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα, Παρασκευή, είναι η πρώτη έξοδος του καλοκαιριού, θα λέγαμε, καθώς σήμερα για χιλιάδες εκδρομείς θα πρόκειται να εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί είναι οι τουρίστες που βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυξημένες μάλιστα είναι και οι ροές οχημάτων προς τη χώρα μας μέσω των τελωνιακών σταθμών Ευζώνων, Δοϊράνης και Νίκης. Βέβαια τα πλοία αναχωρούν γεμάτα, ενώ έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει ήδη από τα ΚΤΕΛ, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν όλους όσους θέλουν να επισκεφθούν κάποιο μέρος ανά την Ελλάδα το τριήμερο που μας ανοίγεται, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι μάλιστα και της Βόρειας Ελλάδας προγραμμάτισαν και αποθράσεις προς Χαλκιδική, Πιερία αλλά και Καβάλα. Η φετινή σεζόν μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, με θετικά μηνύματα. Ας τον ακούσουμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε μια φυσιολογική κατάσταση, η οποία να βοηθάει να εξελιχθεί μια φυσιολογική θερινή τουριστική περίοδο. Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλά μηνύματα. Βέβαια, οι εξελίξεις στον Περσικό και αυτό το οποίο συνεχίζεται ακόμα, αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου, την επάρκεια, την ενεργειακή και όλη αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το ουσιαστικά σε αυτό το οποίο μεταφράζεται διαθέσιμο εισόδημα των πιθανών επισκεπτών της χώρας μας, δίνει μια ανησυχία, μια στάση αναμονής, ας πούμε, στην αγορά, την οποία βιώνουμε ως επιχείρηση. Ταυτόχρονα, η ελπίδα, όλες αυτές οι δυσχέρειες τις οποίες έχουμε, τόσο όσον αφορά τις εργασίες στην ΠΑΦΕ, οι οποίες εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας έχουμε τονίσει πανελλημένα ότι πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρόνο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του Μαΐου με τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο, εννοώ οι συνθήκες του εργοταξίου. Και θα πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτές οι αριθμίες. Το αναδείξαμε και εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας. Συγκαλέσαμε μια συνάντηση στην οποία παρευρέθηκε και η πρόξενος της Σερβίας και εκπρόσωποι των βουλευτών μαζί με τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς και του πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναδείξαμε τις δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν με το entry-exit system, αυτό το σύστημα με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στις πύλες της χώρας. Φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να το υιοθετήσουμε. Ήδη με αριθμούς αφίξεων του Απριλίου και είχαν δημιουργηθεί στις χερσαίες πύλες της χώρας μας εικόνες οι οποίες δεν είναι διόλου κολακευτικές για το ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας μας.
0: Βέβαια, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα πούμε και περισσότερα όσον αφορά στην κίνηση γενικότερα που έχουμε στους δρόμους λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Εμείς όμως να πάμε να δούμε τελικά πώς θα κυλήσει ο καιρός το τρίμερο που μας ανοίγεται. Έχουμε μαζί μας τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη.
0: Πώς θα κυλήσει το τριήμερο? Πάντως με υψηλές θερμοκρασίες θα αναχωρήσουμε. Έχει λίγο αεράκι, αλλά είναι καλός ο καιρός.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Αν εξαιρέσεις βέβαια κάποια στάθια που θα εκδηλωθεί σήμερα στην Πελοπόννησο, ήδη ξεκίνησαν εκεί κάποιες τοπικές καταιγίδες. Γενικά είναι καλός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία βέβαια ιδιαίτερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα που φτάσαμε ακόμα και τους 35-36 βαθμούς και εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Ο καιρός δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για όσους επιλέξουν να φύγουν από τις πόλεις, να πάνε προς την εξοχή κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Να δούμε όμως λιγάκι τι περιμένουμε το Σάββατο. Θα έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα κατά μήκος της Πίνδου, δηλαδή όσοι επισκεφθούν την Ήπειρο, τα Γιάννενα, την Πελοπόννησο και το ξημέρωμα το Ιόνιο, τοπικά φαινόμενα θα έχουμε και εμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα μεσημέρι, δηλαδή 28-29 το πολύ 30 βαθμοί το μεσημέρι. Όσοι είναι να πάνε προς τα πιο ορεινά, ημιορεινά, λίγο σε πιο μεγάλα υψόμετρα, θα χρειαστούν ένα καλύτερο ντύσιμο γιατί το βράδυ θα έχει κρύο. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία θα πέσουμε και κάτω από τους 10 βαθμούς. Στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Οπότε θα το χαρακτήριζα σαν κρύο. την Κυριακή παρόμοια κατάσταση, δηλαδή στην Πίνδο, την Πελοπόννησο, αλλά και σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, μεσημέρι-απόγευμα θα έχουμε τοπικά φαινόμενα. Θα αρχίσει όμως να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και τους 33 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια τμήματα, βέβαια, λόγω και της θαλάσσιας άβρας, της μπουκαδούρας που λένε, η θερμοκρασία θα είναι λιγάκι χαμηλότερη, μέχρι 30 βαθμούς. Όσον αφορά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τοπικά φαινόμενα περιμένουμε σε Θεσσαλία και Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία. Φαίνεται πύρος προς τα ορεινά τμήματα της Χαλκιδικής, των Σερών και του Κιλκής το μεσημέρι απόγευμα να έχουμε έτσι λίγα τοπικά φαινόμενα, όχι όμως έντονα φαινόμενα ή ικανά να προκαλέσουν προβλήματα. Θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς, δηλαδή θα θυμίζει αρκετά την χθεσινή ημέρα. Παρόμοια εικόνα και για την Τρίτη μετά, δηλαδή κάπως έτσι φαίνεται να κυλάει ο καιρός και από εβδομάδα. Με τους ανέμους δεν έχω να πω κάτι, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες όλο αυτό το τριήμερο. Και κυλάμε έτσι δίκη μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη. Αφήνω ένα παράθυρο για το τριήμερο, το επόμενο Παρασκευής και Σαββατοκύριακου, όπου φαίνεται ότι ενδέχεται να έχουμε ένα πρώτο καλό κύμα, γερό κύμα ζέστη στη χώρα. Θα δούμε αν θα επαληθευτεί. Πάντως προγνωστικά αυτή τη στιγμή φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, Χρυσόστομε, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το θερμικό θόλο, τον οποίο έχουμε δει και έχει πλήξει ευρωπαϊκές χώρες τις προηγούμενες ημέρες, με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποια πρόγνωση γι' αυτό? Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο και εδώ?
2: Ενδέχεται να έχουμε και εμείς αρκετά υψηλές θερμοκρασίες εκείνο το τριήμερο. Ωστόσο, η διαφορά με τον θερμικό θόλο που ανέφερες είναι ότι αυτός είχε μεγάλη διάρκεια και ήταν και αρκετά πρόημος και χτύπησε και χώρες οι οποίες δεν είναι και συνηθισμένες.
0: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είδαμε και νεκρούς άλλωστε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν υπάρχουν και συστήματα ψύξης εκεί. Στην ουσία πρόκειται για υψηλές πιέσεις αντικυκλώνα, ο οποίος έκαξε, να το πούμε έτσι απλά, πάνω από εκείνες τις περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε έθριο καιρό. Ο αέρας κατέρχεται προς την επιφάνεια και καθώς κατέρχεται θερμαίνεται ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια και ήταν αυτά τα συστήματα για αντικυκλώνες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Επομένως ήταν αρκετές οι ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτός υποχωρεί σιγά σιγά και από την Δευτέρα η Δυτική, η Κεντρική Ευρώπη με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία θα επανέλθουν σε μια κανονικότητα γύρω στους 10-15 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις θερμοκρασίες που έχουν σήμερα και θα έρθουν και κάποιες βροχές εκεί σιγά σιγά από εβδομάδα.
0: Μάλιστα, και ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην ζήσουμε κι εμείς ένα θερμικό θόλο εδώ, να μην μας έρθει. Να σε ευχαριστήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, μιλούμε για αυτούς οι οποίοι θα ταξιδέψουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, από όσο φαίνεται, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί τους Έλληνες σε περικοπές και στις διακοπές τους, αφού σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου, ένας στους δύο δεν θα πάει καθόλου διακοπές το καλοκαίρι, ενώ όσοι πάνε θα λείψουν το πολύ για μία εβδομάδα. Οι περισσότεροι μάλιστα επιλέγουν αναγκαστικά εξοχικά δικά τους ή φίλων και μόνο το 14% έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για ξενοδοχείο. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία από αυτή την έρευνα. Βίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Staycation φαίνεται ότι θα κάνουν οι μισοί Έλληνες, δηλαδή διακοπές στην πόλη, αφού δεν έχουν χρήματα για κανονικές διακοπές. Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ κατέγραψε μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τους 700 ρωτησέντες, με αποτέλεσμα ακόμα και από το 50% που σκοπεύει να κάνει διακοπές, αυτές θα είναι κουτσουρεμένες. Το 34% θα κάνει λιγότερες μέρες, 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόνο 2% θα κάνει διακοπές περισσότερες μέρες. 40% από αυτούς που θα κάνουν διακοπές θα λείψουν 4 με 7 μέρες, μία εβδομάδα δηλαδή, και το 30% 8 με 14 μέρες. Η πλειοψηφία πάνω από το 50% επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε τη δική του είτε φίλων. Το 35% ενοικιαζόμενα δωμάτια και μόνο 14% κάποιο ξενοδοχείο. Ακόμη λιγότεροι, 8% επιλέγουν κάμπινγκ ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Σε γενικές γραμμές έχουμε μια στροφή σε πιο οικονομικές λύσεις, είτε για να μην κοπούν εντελώς οι διακοπές, είτε για να πάνε έστω για λίγες μέρες. οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα all inclusive ξενοδοχεία και οι κρουαζιέρες, είναι σε σχεδόν μηδαμινά ποσοστά. 6 στους 10 πάντως θα πάνε σε παραλίες στην υπηρετική Ελλάδα, 4 στους 10 σε νησιά, 1 στους 10 προτιμάει τη δροσιά του βουνού και 9% εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι οι ταβέρνες και οι παραγγελίες που κάποτε περίσευαν στα τραπέζια θα έχουν κοπεί. 4 στους 10 μαγειρεύουν για να φάνε στις διακοπές και 7 στους 10 πάνε οπωσδήποτε σούπερ μάρκετ και φούρνο. Οι λόγοι είναι αυτοί που αναφέραμε επιγραμματικά, δηλαδή το αυξημένο κόστος εισιτηρίων, εστίασης και της διαμονής που πάντως έρχεται τελευταίο, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών κατέθεσε ο πατέρας του 12χρονου. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα ενός 12χρονου μαθητή, το παιδί φέρεται να δέχτηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση, όπως είπες και εσύ, Βίκη, τόσο κατά των εκπαιδευτικών, όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Τέλος, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό. Για το συμβάν έχουν ήδη λάβει γνώση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, η οποία έχει διατάξει ΕΔΕ για το περιστατικό, καθώς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Και να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννητσά, καθώς στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών βρίσκεται στην τελική ευθεία η δίκη για το θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον ολοκληρώνονται οι απολογίες. Αυτή την ώρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών, αυτή την ώρα απολογείται ο τέταρτος εκ των κατηγορουμένων, ο μηχανικός δηλαδή που πιστοποίησε το φωνικό μηχάνημα και ο οποίος και στην απολογία του τώρα επέμεινε ότι στην εξέταση που το έκανε ένα χρόνο νωρίτερα δεν βρήκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως είπε, δεν είμαι Θεός, μπορεί κάτι να μου ξέφυγε, αλλά ίσως κάτι έγινε μεταξύ 23 και 24. Όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις που έδωσε και για τις οποίες είναι κατηγορούμενος σήμερα, ισχυρίστηκε ότι ήταν μια βλακεία που το έκανε, έτσι ακριβώς είπε, ότι ήταν βλακεία του, καθώς αυτές οι δηλώσεις, όπως είπε, δεν χρειάζονται πουθενά. Κατά τα άλλα, οι απολογίες των υπολείπων ήταν αντιφατικές. Μεταξύ τους, ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ υποστήριξε, καταρχήν είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να χαθεί μέσα ένα παιδί μέσα από το Λούνα Πάρκ και ήταν αντιφωτικός όσον αφορά την ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει το παιχνίδι. Είπε στην αρχή ότι είναι ένα extreme μηχάνημα, επομένως δεν είναι παράλογο να φτάσει στο τέρμα, δεν είναι μεγάλη ταχύτητα του τέρματος. Από την άλλη όμως ο ίδιος δεν άφηνε να πάει παραπάνω από το όριο 70, είναι κάποιοι δείκτες συγκεκριμένοι του μηχανήματος, καθώς φοβόταν μην φύγει κανένας από πάνω. Mm-hmm. Από την άλλη επιβεβαίωσε ότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο ήταν ιδιοκατασκευή, λέγοντας ότι όλη η Ελλάδα έχει ιδιοκατασκευές στα Λούνα Πάρκ. Η σύζυγό του είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Λούνα Πάρκ, καθώς είναι τυπικά συνειδιοκτήτρια, αλλά όταν έγινε ήταν εκεί, έπαθα σοκ, έκλαιγα και οριόμουν, ήθελα να μπει φωτιά σε όλο αυτό που γινόταν. Ο χειριστής από την πλευρά του, το δικό του μήκος, επέμεινε ότι ποτέ δεν αύξησε την ταχύτητα στο τέρμα και ότι ακολουθούσε κατά γράμμα τις εντολές του ιδιοκτήτη όσον αφορά την ταχύτητα του μηχανήματος, για τις οποίες όμως ήταν διαφορετικές αυτές που είπε από αυτές που περιέγραψε ο ιδιοκτήτης. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των απολογιών. Θα διακόψει το δικαστήριο για να επανέλθει σε άλλη ημερομηνία προκειμένου να αγορεύσει εισαγγελές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη σύλληψη τώρα 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Το κύκλωμα αυτό είχε ρημάξει περιοχές σε Λάρισα, Καρδίτσα και Μαγνησία, καταστρέφοντας 600 περίπου μετασχηματιστές. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Δική, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε 1,5 χρόνο από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και χθες που έγιναν οι συλλήψεις, μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Διώξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων Καρδίτσας, έφτασαν στην έλυσαν το νήμα αυτής της υπόθεσης, στην οποία εμπλέκονται περί τα 28 άτομα. Είχαμε 25 συλλήψεις και, όπως είπες και εσύ, είχαν κυριολεκτικά ρημάξει τον Θεσσαλικό κάμπο. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν λαιλατήσει περί τους 600 μετασχηματιστές, παίρνοντας βεβαίως τον χαλκό και προωθώντας τον μετά τον διοχέτευα να τα κλοπημένα σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων, σκράπ εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια. Χθες είχαμε αυτή την επιχείρηση, είχαμε τις συλλήψεις βεβαίως και, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, επειδή κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν ξεκινά η ρευστική περίοδος, είναι πολύ έντονο το πρόβλημα με τις κλοπές μετασχηματιστών για να πάρουν το χαλκό. Έχουμε ζητήματα, γιατί, όπως αντιλαμβάνεσαι, μέσα σε 1,5 χρόνο 600 μετασχηματιστές είναι πολύ δύσκολο βεβαίως και να αντικατασταθούν από την ΔΕΗ, γιατί και δεν υπάρχουν υλικά, αλλά είναι και τέτοιο τόσο συχνό το φαινόμενο των κλοπών που κυριολεκτικά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε αγρότες, σε περιοχές των Φαρσάλων, της Καρδίτσας και στη Μαγνησία, αρκετοί εκ των οποίων βεβαίως είχαν φτάσει μέχρι και στο γραφείο του εισαγγελέα, υποβάλλοντας σχετικές μηνύσεις κατά γνώστον. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα η επιτυχία αυτή της αστυνομίας και ας ελπίσουμε βεβαίως ότι θα μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη λαιλασία των μετασχηματιστών του ΔΔΕ, προκειμένου να παίρνουν κάποιοι επιτήρη το χαλκό και να τον εμπορεύονται. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 1330 δενδρύλια κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή των Χανίων. Η συγκομιδή τους εκτιμάται από την ελληνική αστυνομία ότι θα απέδιδε συνολική ποσότητα κάναβης 665 κιλών και τα κέρδη που θα τους απέφερε η πώληση αυτή της ποσότητας εκτιμάται πως θα έφθαναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, ήταν ισχυρό το χτύπημα στην καλλιέργεια και τη διακίνηση κάναβης. Όπως είπατε, έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα η επιχείρηση νωρίς χθες, κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών. Συμμετείχαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων. Ήρθαν και άντρες της ΣΟΠΚΕ από την Αθήνα. Ήταν και οι εισαγγελικοί λειτουργοί παρόντες εκεί. Εντόπισαν και κατέσχεσαν αυτά τα 1330 δενδρύλια. Ήταν σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και μέσα σε μια αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου. Βρέθηκε στην περιοχή του Αποκορώνου. Συνελήφθησαν 4 άτομα, 2 29χρονοι, μια 25χρονη και ένας 31 ετών αλλοδαπός. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύνταξη και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, καλλιέργεια κάναβης, παραβάση της νομοθεσίας υπέρ των ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν σε εκείνο το χώρο και εκυπευτικά δοχεία. Εκεί τα καλλιεργούσαν νοικοκυρεμένα τα 1330 νεαρά φυτά της κάναβης. Έγινε και έρευνα μετά στα σπίτια των τεσσάρων συλληφθέντων σε περιοχές και του Αποκορώνου και στα Χανιά. Βρέθηκαν ζυγαριές, βρέθηκε το ποσό των 3.500 ευρώ, βρέθηκαν κουκούλες face, full face, σουγιάδες, 8 κινητά τηλέφωνα, απ' έξω 3 μηχανάκια που κατασχέθηκαν και η προανάκριση, θα σας πω, για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο, καθώς εκεί συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη αλλά και την Γάβδο. Σε περίπου ένα 24ωρο έφτασαν περισσότερα από 600 άτομα, ενώ μόνο χθες το βράδυ καταγράφηκαν 3 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, νότια του νομού Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και ο καιρός είναι καλός και δυστυχώς αυτό που φοβούνται οι λιμενικές αρχές είναι ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά τα επόμενα 24 ώρα. Μόνο χθες το βράδυ είχαμε τρία περιστατικά με συνολικά 142 αλλοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν από ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρη, το οποίο έπλε περίπου 53 ναυτικά μίλια νότια ανατολικά των κανών λιμένων. Το φορτηγό λοιπόν στην αρχή εντόπισε μία λέμβο και περισυνέλεξε 54 αλλοδαπούς, 49 άνδρες και 5 γυναίκες. Λίγο αργότερα εντόπισε μία δεύτερη λέμβο πάλι στην ίδια περιοχή. Εκεί από αυτή περισυνέλεξε 45 αλλοδαπούς, ήταν όλοι άνδρες. Και είχαμε και ένα τρίτο περιστατικό, πάλι το οποίο εντόπισε το συγκεκριμένο πλοίο, με μια τρίτη λέμβο που περισυνέλεξε 43 αλλοδαπούς, ήταν και αυτοί όλοι άνδρες. Ενημερώθηκε το λιμενικό, ναυαγοσωστικό σκάφος τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο λιμάνι. Ενημερώθηκε το λιμενικό,

0: είναι χαρακτηριστικό ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου, το παλιό ψυγείο, από 5 μονοπεριστατικά, πλέον είναι περισσότερα από 10, φιλοξενούνται περισσότεροι από 240 μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Είναι ακατάλληλος ο χώρος, το έχουμε ξαναπεί. Και είναι σε μια συνεργασία λιμενικές αρχές με το Υπουργείο να προχωρήσουν γρήγορα τις διαδικασίες για την άμεση αποσυμφόρηση του χώρου. Την ίδια ώρα που έχουμε στο Ηράκλειο συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την προσωρινή δομή φιλοξενίας, που υπάρχει αυτό το ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων, εξετάζεται ως πιθανός χώρος εγκατάσταση της δομής. Έχουμε όμως τη σφοδρή αντίδραση κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής. Μάλιστα, είχαμε και μια ανακοίνωση πριν από λίγη, χθες από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του διαμερίσματος εκεί. Γιατί υπάρχουν ρεπορτάζ που μιλάνε για προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης του κτηρίου και ζητούν από την περιφέρεια, από το Δήμο, από τους βουλευτές να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και να υπάρξει ένας ουσιαστικός δυναμισμός. Αρνούνται κάθετα την δημιουργία αυτού του πόδου στην περιοχή τους. Και θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε και μία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, στην οποία ανήκει η Ένωση, ανήκει το ακίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε ο κύριος Γαβολάς, δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο και δεν προτίθεται να το κάνει. Οπότε είμαστε και πάλι στο μηδέν.
1: Μάλιστα. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ρόδο, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας ενημερώσει. Ελευθερία.
2: Στο επίκεντρο λοιπόν σήμερα και αύριο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί τη συνεδρίαση, όπως είπες και εσύ, δίκη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, παρουσία κορυφαίων πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών της Ευρώπης. Μια συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε σήμερα το πρωί με τους χαιρετισμούς, αλλά και στη συνέχεια με τις ομιλίες τόσο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη, όσο και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου του κ. Γιώργου Φεντιμάρκου, αλλά και της Προέδρου της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, Σαρή Ράτσιο, ενώ ακολούθησε κοινή συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή και του Ευρωβουλευτή του κ. Γιώργου Αυτιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπανε μεταξύ άλλων σε αυτή την κοινή συνέντευξη τύπου, από την ουσία ουσιαστικά αναδείχθηκε η σημασία της πολιτικής συνοχής του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της ενίσχυσης των περιφερειών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το συνέδριο, επισημένοντας ότι η συζήτηση αφορά το μέλλον των πολιτικών της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Όπως είπε, η Ελλάδα, ως χώρα συνοχής που επλήγει από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, έχει ανάγκη από ευρωπαϊκούς χώρους και εργαλεία που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και τη σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί δημοσιονομικού κενού μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα, θα προσθέσουμε εμείς εδώ, τονίζοντας ο κύριος Χατζηδάκης ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ουσιαστική ευρωπαϊκή στήριξη. Μάλιστα. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους περίπου 410 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα χρηματοδοτεί επενδύσεις στην καινοτομία, την έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανταγωνιστικότητα. Ο Ευρωβουλευτής τώρα, ο κ. Γιώργος Αυτιάς, από την πλευρά του, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να εισρεύσουν στην Ελλάδα 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς φόρους, σημειώνοντας ότι το ποσό αυτό εξασφαλίστηκε μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πούμε λίγα λόγια και για το
1: Ελευθερία, αν είναι εύκολο λίγο να...
2: Η πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μία από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση, αλλά απαιτείται και συμμετοχή από τη βάση προς την κορυφή με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και να πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς εξακολουθεί να σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των ενστάσεων για τον δασικό χάρτη του Λασιφίου. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, επισκεφτήκαμε πριν από λίγο το δασαρχείο εδώ στον

0: Άγιο Νικόλαο, το υπεύθυνο για τον νομό Λασιθίου, όπου ο κ. Κοδημάς Δασιάκης μας είπε ότι ουσιαστικά οι επιτροπές, παρά την προσπάθεια που ο ίδιος κάνει να τρέξουν, δεν τρέχουν. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει σε όλα τα δασαρχεία της Κρήτης. Ανάλογο πρόβλημα έχουν και τα Χανιά και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Παραδόθηκε ένας χάρτης από μια εταιρεία, ο οποίος ήταν λάθος. Ο χάρτης αυτός δεν έχει αναμορφωθεί μέχρι σήμερα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο πριν από το δασικό χάρτη, παρότι θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο, και εξακολουθούν τα προβλήματα να υφίστανται. Απειλούνται χιλιάδες ιδιοκτησίες, μικρές ιδιοκτησίες, και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δάση είναι αποχαρακτηρισμένα, αλλά και το αντίθετο. Μάλιστα, μια κραυγαλαία υπόθεση είναι ότι το αεροδρόμιο της Σιτίας θεωρείται δάσος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάσον, και να πάμε στην Κοζάνη, καθώς έχουμε παράταση των μέτρων βιοασφάλειας μέχρι τα τέλη Αυγούστου μάλιστα, λόγω της ευλογίας των εγωπροβάτων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. Με βασικό αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως το κρίσιμο θέμα των θερινών μετακινήσεων χιλιάδων ζώων προς τα ορεινά βοσκοτόπια της περιοχής. Στο επίκεντρο, όπως πολύ σωστά προείπες, τη συζήτηση βρίσκεται η παράταση των περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως και τις 30 Αυγούστου, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στις λεγόμενες περαιτέρω αποχωρημένες ζώνες στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται πανελλαδικά για την αποτροπή εξάπλωσης της ζώνας. Παρότι το τελευταίο διάστημα δεν έχει εντοπιστεί νέα αίσθηση ευλογιά στην περιοχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, επιμένοντας στην αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου βιοασφάλειας και των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η μεταφορά περίπου 70.000 εγωπροβάτων από το Θεσσαλικό κάμπο προς τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που άρχισαν να επικρατούν ήδη στις παιδινές περιοχές. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφέρειας έχουν εισηγηθεί αρνητικά σε αυτή τη φάση για οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση κουβαδιών, εκφράζοντας φόβους ότι μια πιθανή χαλάρωση των μέτρων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς της νόσης σε περιοχές που μέχρι σήμερα παραμένουν ελεγχόμενες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Δωρεά τώρα τριών ιατρικών μηχανημάτων έχουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας. Θα μας ενημερώσει ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έγινε δωρεά τριών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας σε μια τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε. Τη δωρεά την έκανε ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος μετανάστης ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία και πλέον έχει επιστρέψει στο γενέθλιο τόπο του, την Ηλία. Προχώρησε λοιπόν στην ευγενική χορηγία τριών σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Πρόκειται για έναν φορητό απεινιδωτή μόνιτορ με προδιαγραφές εξωτερικής βηματοδότησης και δύο τροχύλα τους 12άναλους ηλεκτροκαρδιογράφους υψηλής ευκρίνειας. Έγινε, όπως είπα, μια σεμνή τελετή στους χώρους της καρδιολογικής μονάδας, όπου παραβρέθηκαν ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κύριος Νίκος Χαροκόπος, καθώς και το στελεχειακό δυναμικό της κλινικής. Η χειρονομία αυτή του κύριου Νικολούλη αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της βαθιάς αγάπης των ομογενών μας για την πατρίδα και της ευαισθησίας τους απέναντι στην υγεία των συμπολιτών μας, των συμπολιτών. Ο νέος αυτός εξοπλισμός αναβαθμίζει άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες της καρδιολογικής κλινικής στον πύργο και ιδιαίτερα η προσθήκη του φορητού απεινιδωτή με δυνατότητες εξωτερικής βηματοδότησης σε συνδυασμό με τα άλλα δύο μηχανήματα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, προσφέροντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ακόμα πιο αξιόπιστα όπλα στην καθημερινή μάχη που δίνουν για την υγεία των ασθενών στο νομό Ηλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το φετινό εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στο επίπεδο δυσκολίας τώρα των θεμάτων, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η φιλόλογος, μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, Ειρήνη Ζανάκη, λέγοντας «Πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ήταν μια πολύ καλή αρχή, με ελπίδα και με χαμόγελο». Εμείς βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των γενικών αλλά και των επαγγελματικών λυκείων. Των επαγγελματικών λυκείων άλλωστε θα γράψουν το Σάββατο, αύριο. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά, χωρίς άγχος και ό,τι καλύτερο. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα την εκπομπή και να πάμε στην Ορεστιάδα. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε εκεί, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου μεγάλο τμήμα σοβάτ ισορροφής του σχολικού συγκροτήματος, όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο, αποκολλήθηκε και κατέρευσε. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς.
5: Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί το περιστατικό συνέβη το Σαββατοκύριακο. Πάντως την Τρίτη επιστρέφουν στις τάξεις τους οι μαθητές, του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Μετά από αυτό το περιστατικό λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, της αποκόλλησης σοβάδων σε διάδρομο ορόφου του σχολείου, να πούμε ότι έχει ο εργολάβος του κτηρίου, ο οποίος το παρέδωσε προς χρήση πριν από 35 χρόνια, έχει ξεκινήσει ήδη επισκευές σε σημεία της οροφής. Ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας διαβεβαιώνει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και ότι εκτός από το επίμαχο σημείο ελέγχθηκε και το σύνολο της επιφάνειας των οροφών του σχολείου. Καθαρέθηκαν όσα σαφρά σημεία επιχειρήματος υπήρχαν και η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι απολύτως ασφαλής. Το απέδωσε μάλιστα σε κάποια κακοτεχνία από κατασκευής του σχολείου. Είπε ότι η ευθύνη συντήρησης ανοίγει στους Δήμους. Είπε ότι η έλεγχη είναι τακτική. Γίνονται σε όλες τις σχολικές μονάδες για να παρέμβει κάπου ο Δήμος. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει κάποιο σημάδι και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε κανένα, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εν τω μεταξύ το περιστατικό της αποκόλλησης συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Είχαμε άμεση παρέμβαση, μάλλον ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Εύρου για την ασφάλεια και τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Ζητούν με επιστολή τους προς τον Δήμαρχο ο Σύλλογος Γονέων, ναι, και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και η Επιτροπή Γονέων του Νηπιαγωγείου. Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιστατικό αποκόλλησης οβάδων από τμήμα οροφής. Ζητούν άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση για όλο το κτίριο. Ζητούν υπεύθυνη και δημόσια ενημέρωση για τα όποια ευρήματα των ελέγχων, καθώς και την προτεραιοποίηση των εργασιών αποκατάστασης, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην απόφαση του Δήμου. Μάλιστα. Να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο την ώρα που για μαθητές του Δημοτικού αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή μαθημάτων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μίχαλη Χρυσοχοΐδη είχαν οι επικεφαλείς των τοπικών αρχών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με κοινό στόχο την τάξη και την ασφάλεια εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη.
6: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταφέρθηκε στον Υπουργό η έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για περιστατικά παραβατικότητας και κλιματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα δημόσιας τάξης, διακίνησης ναρκωτικών, παραβατικότητας κατά τις νυχτερινές ώρες και συνολικής ενίσχυσης του αισθήματος ασφαλείας στα νησιά. Στα νησιά μας, συγκεκριμένα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, δήλωσε ο βουλευτής του γειτονικού νομού Παναγής Καπάτος. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τέθηκε με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, καθώς και δυσκολίες που δημιουργεί η κατάσταση αυτή στην καθημερινότητα των πολιτών και στο έργο της αστυνομίας. Ο Υπουργός μας παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την πάταξη της παρανομίας στην Κεφαλονιά το αμέσως προσεχές διάστημα με την ενίσχυση ειδικών επιχειρησιακών τμήματων και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Τόνισε ο κύριος Καπάτος, βουλευτής του γειτονικού νομού. Παράλληλα, αναφέρει ότι ενημερωθήκαμε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για την τουριστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει με 19 αποσπάσεις αστυνομικών και την παρουσία 61 δοκίμων αστυνομικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, ενώ υπάρχει και προγραμματισμός περαιτέρω στελέχωσης των υπηρεσιών, ανέφερε ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγής Καπάτος και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι ούτε θεωρητική συζήτηση ούτε πεδίο μικροπολιτικής, είναι βασική προϋπόθεση κοινωνικής σταθερότητας, ποιότητας ζωής και προστασίας της τοπικής μας οικονομίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ιγουμενίτσας και συνολικά της Θεσπρωτείας βρέθηκαν στο επίκεντρο του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής. Από τη μια πλευρά, οι εξελίξεις γύρω από το νέο master plan του λιμανιού, με την απόφαση να μην προχωρήσει η δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης απέναντι από το Δρέπανο, και από την άλλη η αυξανόμενη ανησυχία για τη διάβρωση της παραλίας Δρεπάνου Μακρυγιαλίου, ενός από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα, Βίκη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική από πολλούς, καθώς διατηρεί το φυσικό και τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Ωστόσο, η συζήτηση για το μέλλον του λιμανιού παραμένει ανοιχτή, καθώς το νέο master plan θα καθορίσει τις χρήσεις, τις επενδύσεις, αλλά και τη συνολική ανάπτυξη της λιμενικής ζώνης για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να σου κάνω όμως λόγο και για την ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί το φαινόμενο της διάβρωσης στην παραλία Δρεπάνου και Μακρυγιαλίου, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της Θεσπρωτείας. Τα τελευταία χρόνια εκτογραμμή υποχωρεί σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραλία και να αυξάνονται οι φόβοι για περιττέρω αλλίωση του τοπίου. Ο Δήμος εξετάζει λύσεις για την προστασία της περιοχής, με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστεί ο φυσικός χαρακτήρας της παραλίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, γι' αυτό και θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της περιοχής. Και για τα δύο θέματα που αναπτύξαμε, και για το master plan της Ιγουμενίτσας, αλλά και για τη διάβρωση των δρέπανων στο Μακρυγιάλι, ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ιγουμενίτσας και συζητήθηκαν για αρκετή ώρα και πρόκειται να δούμε και το επόμενο διάστημα εξελίξεις πάνω σε αυτά τα σημαντικά θέματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη σύμβαση τώρα για την υλοποίηση του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Φραγκοβουνίου Κάμπου του Δημοτικού της Χίου υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χίου, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ, αλλά και ο νομικός εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο που, εφόσον ολοκληρωθεί μέσα και στο χρονοδιάγραμμα που το έχουμε δει και ότι θα χρειαστούν 18 μήνες, θα δώσει λύση σε μια περιοχή στον διατηρηταίο οικισμό του κάμπου και ιδιαίτερα στην περιοχή Φραγκοβουνίου που παλιότερα έχει ταλαιπωρηθεί με πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά να αντιμετωπιστούν στην ευρύτερη περιοχή. Ένα έργο το οποίο εδώ και αρκετές δεκαετίες, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, το συζητούν και το είχαν ζητήσει και οι κάτοικοι της περιοχής, που βλέπουν παράλληλα ότι δημιουργούσε και άλλα προβλήματα ρύπανσης το θέμα της μη ύπαρξης ενός αντιπλημμυρικού σχεδιασμού με τα λύματα που μπορεί να υπήρξαν κατά διαστήματα σε μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί και τουριστικά, λόγω του υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί ξενώνες στην περιοχή. Το έργο είναι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και δόθηκε μια έκπτωση της τάξης του 21% και, όπως είπαμε, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες, καλύπτοντας παρεμβάσεις σε περίπου 4 χιλιόμετρα αγωγών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Χρηματοδότηση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κομωτινής για έργα ανάπλασης σε 10 οδούς της πόλης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, 8.921.240 ευρώ είναι το ποσό της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομωτινής, προκειμένου να γίνουν αναπλάσεις στις οδούς Υψηλάν του Τσαλδάρη Μπλέτσα τη Μάνογλου, Ζιβρακάκη Μαρκίδου Θησαίο και Τρικούπη, σε τμήμα τη Οδού Ρίτσου και στη Λεωφόρο Ηρώων. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για αμαία και διαδρόμους όδευσης για άτομα με μειωμένη όραση, δημιουργία λωρίδων παράλληλης στάθμευσης οχημάτων για ταχύ, εμπλουτισμός υφιστάμενων χώρων πρασίνου και νέες φυτεύσεις δέντρων, τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης, δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, για δεσποζόμενους σκύλους, κατασκευή έξυπνων διαβάσεων και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του συνολικού έργου, το οποίο χωρίζεται σε τρία υποέργα, δηλαδή θα αναδειχθούν τρεις ανάδοχοι και θα τρέχουν ταυτόχρονα, παράλληλα, και τα τρία αυτά έργα σε διάφορες περιοχές της Κομωτινής. Αναμένεται το 2029, σύμφωνα με τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα, να παραδοθεί όλο το έργο. Μάλιστα. Ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια νέα εικόνα, να αναμορφώσει την εικόνα της Κομωτινής, να την κάνει πιο καλέσθητη και πιο λειτουργική. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στην Καλαμάτα. Καθώς ξεκίνησε εκεί η συγκομιδή των πρώιμων καρπουζιών στη Μεσσηνία, Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κύριε Σιγήρη. Και πραγματικά αναφερόμαστε στην περιοχή της Τριφυλίας, όπου ξεκίνησε από τα τέλη της περασμένης εβδομάδα η συγκομιδή των πρώιμων υπαίθριων καρπουζιών. Εργάτες γης στο Ραβίκι βρίσκονται από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ στα χωράφια της περιοχής και πρόκειται, ξέρεις, για τα πρώτα υπαίθρια καρπούζια όχι μόνο της χώρας, αλλά ολόκληρης Ευρώπης. Ένα προϊόν, ειδικά με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς περισσότερο από το 80% της παραγωγής κατευθύνεται σε αγοράς του εξωτερικού. Ήδη τα πρώτα φορτία αναχωρούν για περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες, με αυξημένη ζήτηση να καταγράφεται αυτή την περίοδο σε Γερμανία, Λιθουανία, Πολωνία και Ιταλία. Ενώ σύμφωνα με τους ανθρώπους αγοράς, ο καύσωνας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες σε περιοχές κεντρικής και δυτικής Ευρώπης έχει ενισχύσει σημαντικά και τη ζήτηση του προϊόντος. Τώρα, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο φετινός χειμώνας, η παραταταμένη κακοκαιρία, οι έντονες βροχοπτώσεις, η φετινή παραγωγή χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ποιοτική με καλή ορίμανση και υψηλά ζάχαρα. Ικανοποιητικές παράλληλα κρίνονται και οι τιμές του παραγωγού, οι οποίες κυμαίνονται από 40 έως 50 λεπτά αυτή την περίοδο και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα. Τώρα, η πρώτη φάση της συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως στις 10 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η φύτευση των όψιμων καρπουζιών που θα συγκομιστούν μετά τα μέσα Αυγούστου. Θετικό στοιχείο πάντως στην Ευήκη να πούμε ότι σύμφωνα με τους παραγωγούς είναι αυξημένο και το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, δίνοντας ναι. νέα δυναμική σε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς αγροτικούς κλάδους Μεσσηνίας. Τέλος, θα δώσουμε και μια συμβουλή στους καταναλωτές. Είναι ανούσιο να χτυπάμε το καρπούζι να δούμε αν θα μας βγει μάπα. Αυτό που λένε οι ειδικοί ότι πρέπει να κοιτάμε τα χαρακτηριστικά του, το χρώμα του και τη συνολική του εικόνα.
1: Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ και γι' αυτό, Κώστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, τη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει. Λίνα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των ζημιών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, η οποία έπληξε περιοχές του Δήμου Νάξου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Θυμίζουμε ότι στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, έντονα καιρικά φαινόμενα με θυελλώδεις ανέμους και έντονο κυματισμό είχαν πλήξει τα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα σε παράκτιες περιοχές και οδικά δίκτυα. Στην Άξο, μάλιστα, είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Σαπεράθου και Αγίου Αρσενίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και τη θωράκιση των παράκτιων περιοχών που επλήγησαν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Διευκρίνησε ακόμα ότι οι σχετικές μελέτες ανατέθηκαν, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν με ιδίους πόρους του Δήμου Νάξου, ενώ σημειώνεται ακόμα ότι έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση των εργασιών και έχει εγκατασταθεί ανάδοχος του έργου, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες, εν όψη βέβαια και τις καλοκαιρινές περιόδου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά η τουριστική κίνηση στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Μετά την ένταξη της τσακώνικης υφαντικής του τυρού Κινουρίας στο ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Οκτώβριο του 2025, τώρα ήρθε και η ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής στο Όρθιο Αργαλιό. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Βίκη, πράγματι, 11 Οκτωβρίου του 2025 είχαμε την ένταξη στο ευρετήριο τη Τσακώνικη Υφαντική του Τυρού. 21 Μαΐου είχαμε, που ήταν και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, είχαμε και στο ευρετήριο να εντάζεται και η Τσακώνικη Υφαντική στον Όρθιο Αργαλιό. Ομάδα εργασία συνέταξε το φάκελο και τελικά, αφού προχώρησαν όλε οι διαδικασίε, ήρθε και το ευχάριστο νέο. Η Τσακώνικη Υφαντική γενικά είναι ένα ζωντανό κομμάτι τη ταυτότητα των Τσακώνων εκεί στην Κοινουρία. Προάγει τη μοναδικότητά της και προστατεύει την ξεχωριστή, θα λέγαμε, τεχνική στον Όρθιο Αργαλιό. Είναι μια παραδοσιακή τέχνη, δημιουργές χειροποίητων ταπίτων, διπλής όψης, που υφαίνονται από βαμβακερό στιμόνι και μάλινα νήματα, Βίκη, αποκλειστικά με τα δάκτυλα σε όρθιο ξύλινο αργαλιό. Μια εγγραφή που ενισχύει με τη άλλο το λαϊκό πολιτισμό, θα λέγαμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα, μια εγγραφή που προστατεύει την παράδοση και την παραδίδει αλόβητη στις επόμενες γενναίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο ως τη Θράκη» ξεκινά σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Πηγών Δήμου Δοξάτου Δράμας η πρώτη περιφερειακή συνάντηση φορέων της ζωντανής παράδοσης. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας που έχει και το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ναι, για πρώτη φορά, φορείς που διατηρούν στις περιοχές τους παραδόσεις και έθιμα, όπως και τα προηγούμενα που ακούσαμε, πολλά από τα οποία έχουν εγγραφεί δηλαδή στον Εθνικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συναντώνται στη Δράμα, μια περιοχή επίσης με πολλά έθιμα και παραδόσεις, για να γνωριστούν, να συνδέσουν ιδέες, να χτίσουν σχέσεις και να αναζητήσουν δίκτυα συνεργασίας. Φορείς από τον Εύρο έως την Ήπειρο, για τρεις ημέρες, από σήμερα το απόγευμα, θα παρουσιάσουν έθιμά τους με εισηγήσεις, με εργαστήρια, με στρογγυλά τραπέζια. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι θα γίνουν αναφορές για τη τέχνη της πέτρας σε περιοχές που συνδέει η Εγνατία Οδός, δηλαδή σε Πυρσόγιαννη Ιωαννίνων, Πεντάλοφο Κοζάνης, Μεταξάδες Εύρου, την σιροτροφία του σουφλίου και πώς υφαίνονται οι δεσμοί της κοινότητας, τη τέχνη της γιαννιώτικης αργυροτεχνίας, την τέχνη του σταθερού χτενιού. Θα γίνει βιωματικό εργαστήρι για την τέχνη της αφήγησης, ενώ σε εξωτερικό χώρο η ομάδα γυναικών του Ορμενίου Εύρου θα δείξει τα ψωμιά της Θράκης, από το σύλλογο Δοξάτο θα δείξουν πώς παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται το σπαθουράκι και το σπαθόλαδο, από το Καλαμπάκι πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό κουσκούς και η σκουρόπιτα από την Πετρούσα Δράμας. Πρόκειται δηλαδή, Βίκη, για ένα τριήμερο γεμάτο που θα γίνει στις πηγές του Δοξάτου, σε ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον με πολύ πράσινο και νερά, και το πιο σημαντικό είναι ανοιχτό για το κοινό. Αρχίζει απόψε το απόγευμα, τελειώνει την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, και να πάμε και στη Φλόρινα, καθώς εκεί σήμερα διοργανώνεται δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
14: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από τον κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και της ισοτιμίας. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων ξιφασκία με αμαξίδιο, τένις με αμαξίδιο και μπότσια, και οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και σε κοινό παιχνίδι με αθλητές και αθλήτριες με κινητική και άλλες μορφές αναπηρίας, ενισχύοντας την άμεση επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Μέσα από τη συμμετοχή αυτή καλλιεργούνται η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή, προάγοντας τη συμπερίληψη και την ισοτιμία, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία, αλλά και οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή της Λόρνας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των μαθητών της Δευτέρας Γυμνασίου του Γυμνασίου Ευδήλου παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στο Κατσούλιο κτίριο στην Ικαρία. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό μεσημέρι. 7 ώρα απόγευμα λοιπόν στο Κατσούλιο κτίριο στον Ευδήλο είναι η παρουσίαση της επιστημονικής έρευνας της ομάδας Ικαρία Climb Actives, η οποία κατέκτησε την 7η θέση πανελλαδικά στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό με τίτλο Climate Detectives του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο ΣΕΡΟ. Οι detective του κλίματος του συγκεκριμένου σχολείου χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα αλλά και μέσα από επιτόπια έρευνα πεδίου μελέτησαν την υγεία του αρχαιότερου δάσους του Αιγαίου που βρίσκεται στην περιοχή της Μεσαριάς, το λεγόμενο δάσος του Ράντι. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν λοιπόν αυτά τα ευρήματα για τη σημερινή κατάσταση, αλλά και πολύ σημαντικό, θα κατατεθούν προτάσεις για την προστασία του. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι να τις ακούσουν οι υπεύθυνοι και να κάνουν κάτι για να το προστατεύσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο μουσικό φεστιβάλ έρχεται φέτος στις κολλήνες Αρκαδίας, συνδυάζοντας μουσική, τέχνη και δράσεις μέσα στη φύση. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
16: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το νέο μουσικό φεστιβάλ Κολλήνες Sound Festival κάνει πρεμιέρα σήμερα στο καταπράσινο χωριό Κολλήνες της Αρκαδίας και αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ματούλας Ζαμάνη και της ομάδας της. Η διοργάνωση που θα διαρκέσει έως και την 1η Ιουνίου συνδυάζει συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις στη φύση για όλες τις ηλικίες. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κινής Νητή, Ματούλα Ζαμάνη, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Ρία Ελληνίδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής, θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής και χορού hip-hop. Επίσης προσφέρονται μαθήματα παραμυθιού, κριτικών χορών και ρεμπέτικης χοροδίας. Τέλος, το Σαββατοκύριακο θα προσθεθεί μια ιδιαίτερη τοπική πινελιά, καθώς το παλαιότερο κουρείο του χωριού θα προσφέρει δωρεάν κουρέματα στους επισκέπτες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: Καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν αύριο τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Να έχετε ένα όμορφο τριήμερο.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Στο νοσοκομείο Κέρκυρας 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο. Τέλος στο μετρό από σήμερα και για 22 μέρες, τροποποιήσεις στα δρομολόγια του ΑΣΤ. Αδειάζει η Θεσσαλονίκη για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ξέχασαν 17χρονη αμαία επί 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τις ειδήσεις μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τις πανελλαδικές που σήμερα είχαν πρεμιέρα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα, όπως είπαμε, της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Το θέμα που κλήθηκαν να αναπτύξουν οι υποψήφοι είναι οι λόγοι για τους οποίους αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιά στην εποχή μας και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών. Στους υποψηφίους δόθηκαν δύο αποσπάσματα κειμένων για τα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Το πρώτο είναι άρθρο της Μαργαρίτας Βεργολιά με τίτλο «Μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς». Στην εφημερίδα «Τα Νέα» είχε δημοσιευθεί τον 23 Μαΐου του 26 και το δεύτερο ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο «Τα Γυρατιά» από το βιβλίο «Πρακτική Φιλοσοφία». Και το λογοτεχνικό κείμενο ήταν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Στο μεταξύ, νωρίτερα μήνυμα στους υποψηφίους έστειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Πιστέψε στον εαυτό σας» ήταν το κεντρικό σημείο. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτήν την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
0: Αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις, να πούμε ότι συνεχίζονται με τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Θα γράψουν έκθεση, ενώ την Τρίτη οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα κληθούν να γράψουν αρχαία ελληνικά, μαθηματικά αλλά και βιολογία. Για τα σημερινά θέματα μίλησε στον 102 FM η Ελένη Ζανάκλη, φιλόλογος νεοελληνικής γλώσσας γενικού λυκείου. Να την ακούσουμε.
2: Ήταν ένα αναμενόμενο θέμα, ήταν αναμενόμενο όχι μόνο κοινωνικά, αλλά και για όσους ασχολούμαστε με την προετοιμασία των μαθητών. Ήταν ένα θέμα το οποίο είχε τεθεί και από το ψηφιακό φροντιστήριο, κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ουσιαστική βοήθεια και από τα εργαλεία που έχει πλέον το Υπουργείο Παιδείας. Τα κείμενα ήταν πάρα πολύ ωραία, για να πάμε λίγο στο τεχνικό το κομμάτι. Το δεύτερο κείμενο του Παπανούτσου, το πρώτο ένα σύγχρονο κείμενο, το οποίο ήταν και αρκετά επίκαιρο γιατί έφερε μέσα και το ζήτημα των smartphones, των προτύπων που προβάλλονται, τις προσδοκίες οι οποίες δημιουργούνται στους νέους. Το δεύτερο κείμενο λίγο πιο κλασικό αλλά διαχρονικό. Και το τρίτο κείμενο, ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, ο οποίος ως υπερεαλιστής τίνει να είναι συμβολικός και λίγο σκοτεινός, αλλά το συγκεκριμένο ποίημα ήταν τόσο αισιόδοξο που δεν άφηνε έτσι περιθώρια παρερμηνίας. Ήταν και πολύ κοντά στους νέους και τους έδινε και ωραίο μήνυμα. Σε ό,τι αφορά τώρα στις ασκήσεις, ήταν αναμενόμενης δυσκολίας και θα έλεγα περιορισμένης δυσκολίας. Δηλαδή και η περίληψη ήταν βατή. Τώρα σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες υπόλοιπες ασκήσεις, το Β1 που είναι είτε σωστό ή λάθος, είτε πολλαπλής επιλογής. Φέτος ήταν πολλαπλής επιλογής, με την πολύ ευχάριστη έκπληξη να έχει μόνο 2 πιθανές επιλογές για την κάθε ερώτηση, κάτι που βοηθούσε τους υποψηφίους αρκετά. Άρα η όποια πιθανή παγίδα, όπως την έχουν στο μυαλό τους οι μαθητές, εξέλιπε εδώ. Οι ασκήσεις της θεωρίας εύκολες, βατές, η μόνη περίπτωση που θα μπορούσε κάποιος να παγιδευτεί, είχε προβλεφθεί και εδώ, δηλαδή στο Β3 που ζητούσε την υποδήλωση, έδινε δίπλα και την διευκρίνηση ότι στην υποδήλωση είναι η μεταφορά. Άρα μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι το οποίο παγιδεύει.
0: Σταμάτησε από χθες αργά το βράδυ και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για 22 μέρες στο μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών. Στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά, ειδικότερα η βασική γραμμή του μετρό θα παραμείνει προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Κατά το διάστημα που το μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι εκτός εμπορικής λειτουργίας, ο ΑΣ θα εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της πόλης, με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό. Επανέρχεται η ειδική λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρές κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Στον 102 FM μίλησε ο Κωνσταντίνος Ταγκύρης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΣΤ. Να τον ακούσουμε.
3: Διαβεβαιώνουμε τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης ότι είμαστε έτοιμοι για αυτό το 20ήμερο να αντικαταστήσουμε το μετρό. 5 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ και κάθε μέρα τα λεωφορεία μας θα είναι στους δρόμους από το σταθμό της Νέας Ελβετίας μέσω Κωνσταντίνου Καραμαλή και της Εγνατίας. Προσεγγίζει και κάνει τέρμα το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, στο γνωστό σταθμό μεταπιβίβασης του ΟΑΣ. Είναι γραμμή εξπρες, δεν σταματάει σε όλες τις τάσεις που συναντάει. Προσθέσαμε αυτή τη φορά σε σχέση με το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 25 και το σταθμό Παπάφη, τόσο κατά την μετάβαση όσο και για την επιστροφή. Είναι αρθρωτά 18 μέτρα, θα εμφανίζονται στη στάση ανά 7 λεπτά. Έχουν δημοσιοποιηθεί οι στάσεις, τηλεματική θα υπάρχει, θα ενημερώνονται με όλα τα μέσα οι επιβάτες ταυτόχρονα. Ενισχύουμε και γειτονικές, ας το πούμε, από χωροταξικής άποψης γραμμές. Τη γραμμή 3 που πάει από οικία στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, την 31, Βούλγαρη Κτέλ, και την 39 που ενώνει την Κηφισιά με τα δικαστήρια. Οι γραμμές αυτές θα ενισχυθούν με επιπλέον λεωφορεία.
0: Έρχεται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ήδη αρκετοί αρχίζουν σιγά σιγά ακόμη και από σήμερα να εγκαταλείπουν την Θεσσαλονίκη. Τίμος Φακαλής έχει κάνει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και αυξημένες πληρότητες και στα ΚΤΕΛ και στο σιδηρόδρομο. Όπου φύγει, φύγει.
4: Καλό μεσημέρι, είναι κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα βιώτα των Μαλγάρων, όπου εδώ ήδη δημιουργούνται οι πρώτες ουρές από αυτοκίνητα, από συγκρομήσεις οι οποίοι φεύγουν από την Θεσσαλονίκη, και όσο περνάει η ώρα η κίνηση θα αυξάνεται. Θα κορυφωθεί, αναμένεται αύριο μέχρι το αργά το μεσημέρι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ΚΤΕΛ, εκεί η κίνηση είναι κατά 25% αυξημένη σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες, και μάλιστα θα μπουν 100 λεωφορεία έκτρα προκειμένου να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό. Καθημερινά γίνονται 400 δρομολόγια, σήμερα θα πραγματοποιηθούν 500 δρομολόγια. Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί είναι η Πιερία, οι ακτές της Πιερίας, της Μαγνησίας αλλά και των Ιωνίων νήσων. Τώρα και από την πλευρά της Χαλκιδικής, στο ΚΤΕΛ της Χαλκιδικής έχουμε αύξηση 50% σήμερα. Έχουμε έκτακτα δρομολόγια για όλους τους προορισμούς, κυρίως αυτά που φεύγουν με 100% πληρότητα είναι ο προορισμός της Νικήτης, του δεύτερου πόδι και του Πεφοχωρίου, το πρώτο πόδι. Αρκετά μεγάλες ουρές έχουμε και στους Ευζώνους από νωρίς το πρωί, με τους Βαλκάνιους οι οποίοι μπαίνουν στην χώρα μας για να περάσουν και αυτοί το τριήμερο. Βέβαια, θα σου πω, Ειρήνη, παρόλο που οι Θεσσαλονικοί φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι γεμάτη από Τούρκους τουρίστες. Μάλιστα, οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης αγγίζουν το 80%, ενώ στη Χαλκιδική για το τριήμερο αγγίζουν το 65-70%.
0: Από ό,τι φαίνεται θα δουν τα ταμεία τους να γεμίζουν οι επιχειρήσεις, και αυτό είναι καλό τιμό έτσι όπως εξελίσσονται και τα πράγματα και στη Μέση Ανατολή. Ευτυχώς εδώ πάνε καλά για το τριήμερο. Ίσως είναι και μια ένδειξη για το καλοκαίρι που θα ακολουθήσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά λέμε ότι οι εκδρομείς θα φύγουν. Πάμε να δούμε όμως με τι καιρό τελικά θα φύγουν οι εκδρομείς και πώς θα πάνε τα πράγματα για το τριήμερο. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Από ό,τι φαίνεται, οι ταξιδιώτες θα έχουν σύμμαχο τον καλό καιρό. Θα έχει υψηλές θερμοκρασίες.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, ο καιρός δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για αυτό το τριήμερο, για την έξοδο. Είτε πάρουμε τα βουνά που λέμε, είτε πάρουμε τις θάλασσες, θα είναι πολύ καλός. Ωστόσο, δεν θα λείψουν κάποιες τοπικές μπόρες. Για παράδειγμα, ξεκινώντας από αύριο Σάββατο, θα έχουμε τοπικά φαινόμενα σε Πίνδο. Κατά μήκος δηλαδή της Ηπείρου, είναι να πάνε προς την Ήπειρο, προς τα Γιάννενα, θα έχουν το μεσημέρι τοπικές μπόρες και καταιγίδες, όπως και στην Πελοπόννησο και νωρίς το ξημέρωμα και στο Ιόνιο. Την Κυριακή θα έχουμε αστάθεια και στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις θερμές ώρες της ημέρας, καθώς και σε Πελοπόννησο και πάλι, αλλά και την Πίνδο. Το βράδυ βέβαια ο καιρός θα βελτιώνεται. Την Δευτέρα σε Θεσσαλία, αλλά και στην Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία θα έχουμε τοπικά φαινόμενα τις θερμές ώρες της ημέρας, όπως και την Τρίτη, καθώς και στην Θράκη. Ενώ όσον αφορά την θερμοκρασία θα ανεβαίνει σιγά σιγά όμως. Όσοι είναι να επισκεφθούν πιο ορεινά ή ημιορεινά μέρη αυτές τις ημέρες, θα χρειαστεί καλό ντύσιμο, καθώς νωρίς το πρωί θα έχουμε μια ψύχρα έως και κρύο, θα έλεγα, γιατί για παράδειγμα στη Δυτική Μακεδονία θα πέσουμε και κάτω από τους 10 βαθμούς αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Το μεσημέρι ωστόσο, αύριο οι θερμοκρασίες θα είναι παρόμοιες με σήμερα, δηλαδή το πολύ θα πιάσουμε 30 βαθμούς κυρίως στη Θεσσαλία. Την Κυριακή όμως θα έχουμε αισθητή άνοδο, θα είμαστε στους 32 με 33 βαθμούς και στα κεντρικά και στα βόρεια τμήματα, όπως και την Δευτέρα ανεβαίνει λιγάκι παραπάνω, θα δούμε και 34, ίσως και 35 βαθμούς, δηλαδή θα μας θυμίσει η Δευτέρα αρκετά την χθεσινή ημέρα που είχαμε υψηλές θερμοκρασίες.
0: Για την εποχή, συγγνώμη που σε διακόπτω, Χρυσόστομε, είναι φυσιολογικές αυτές οι θερμοκρασίες ή είναι αυξημένες? Σε ρωτάω με βάση και αυτό που γίνεται στην Ευρώπη.
5: Είναι λιγάκι αυξημένες, λιγάκι αυτά τα 33-34 δηλαδή, δεν είναι τόσο φυσιολογικά για την εποχή, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν περιμένουμε αυτό που είδαμε στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με τον θερμικό θόλο. Ωστόσο, μιας που το ανέφερες, να πούμε ότι προγνωστικά υπάρχουν κάποια σενάρια αυτή τη στιγμή που δείχνουν ότι το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα έχουμε ίσως ένα πρώτο έντονο κύμα ζέστης και στη χώρα μας.
0: Ναι.
5: Δεν φαίνεται να έχει διάρκεια όπως είχε στην Δυτική Ευρώπη, ωστόσο θα πάμε σε πολύ καλοκαιρινές μάλλον θερμοκρασίες, εάν φυσικά επαληθευτούν αυτά τα προγνωστικά σενάρια. Δηλαδή η θερμοκρασία την επόμενη εβδομάδα κάθε μέρα θα ανεβαίνει λιγάκι και ίσως να κορυφωθεί αυτή η θέρμανση το Σαββατοκύριακο. Με την αστάθεια βέβαια σε τοπικό επίπεδο να δίνει μέσα στις ημέρες αυτές τοπικά φαινόμενα, αλλά όχι κλειστός καιρός και βροχερός παντού, θα είναι πολύ τοπικά αυτά τα φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Ωραία, οπότε θα ταξιδέψουμε με πολύ καλό καιρό.
5: Βεβαίως και να πούμε και για τους ανέμους ότι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στους ταξιδιώτες. Δεν θα έχουμε ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις ούτε στο Αιγαίο ούτε στο Ιόνιο Πέλαγος. Δηλαδή το πολύ να φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ από Δευτέρα στρέφονται και σε πιο δυτικούς, νοτιοδυτικούς. Θα φυσάει λιγάκι παραπάνω σε όσους είναι να πάνε προς τα μεγάλα υψόμετρα. Δηλαδή στα βουνά θα έχει έναν ισχυρό δυτικό άνεμο τη Δευτέρα, ο οποίος δρά και ως καταβάτης και γι' αυτό θα έχουμε και υψηλότερες θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε νωρίτερα από τον Τίμο Φακαλή ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά και η περιοχή της Πειραιάς όσον αφορά τις πληρότητες. Εδώ στον 102 FM μίλησε ο Ηρακλής Τσιτλακίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πειραιάς. Όπως είπε και εκείνος, η σεζόν ξεκίνησε με πάρα πολύ καλά μηνύματα. Βέβαια, υπάρχουν προβληματισμοί σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Να τον ακούσουμε.
6: Δεν είναι αυτό που λέμε μια φυσιολογική κατάσταση η οποία να βοηθάει να εξελιχθεί μια φυσιολογική θερινή τουριστική περίοδο. Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλά μηνύματα. Βέβαια οι εξελίξεις στον Περσικό και αυτό το οποίο συνεχίζεται ακόμα, αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου, την επάρκεια, την ενεργειακή και όλη αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το ουσιαστικό σε αυτό το οποίο μεταφράζεται διαθέσιμο εισόδημα των πιθανών επισκεπτών της χώρας μας, δίνει μια ανησυχία, μια στάση αναμονής, ας πούμε, στην αγορά, την οποία βιώνουμε ως επιχειρήσεις. ταυτόχρονα η ελπίδα όλες αυτές οι δυσχέρειες τις οποίες έχουμε, τόσο όσον αφορά τις εργασίες στην ΠΑΘΕ, οι οποίες εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων και Εταιρείες έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρόνο. Δηλαδή ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του Μαΐου με τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο, εννοώ οι συνθήκες του εργοταξίου. Και θα πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτές οι αριθμίες. Το αναδείξαμε και εμείς, σαν Ένωση Ξενοδόχων και Εταιρείες. Συγκαλέσαμε μια συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκε και η πρόξενος της Σερβίας και εκπρόσωποι των βουλευτών, μαζί με τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς και του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναδείξαμε τις δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν με το entry-exit system. Αυτό το σύστημα με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στις πύλες της χώρας. Φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να το υιοθετήσουμε. Ήδη με αριθμούς αφίξεων του Απριλίου και είχαν δημιουργηθεί στις χερσαίες πύλες της χώρας μας εικόνες οι οποίες δεν είναι διόλου κολακευτικές για το ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας μας.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, καθώς εκεί καταγράφονται ιστορικά ρεκόρ για τον Μάιο σχετικά με τις θερμοκρασίες, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, αλλά βέβαια και σε τμήμα του Νότου της Ηπείρου. Ο καύσωνας είναι συνέπεια του θερμικού θόλου, αυτό που μας είπε νωρίτερα και ο Χρυσόστομος Πάρανος, και δυστυχώς μέχρι στιγμής έχει προκαλέσει και θανάτους. Κοντά μας εδώ στο στούντιο είναι η Ελένη Ιατρού. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Το πρόωρο κύμα καύσωνα που σαρώνει ολόκληρη την Ευρώπη ήδη από τα τέλη Μαΐου, αποτελώντας τη νέα κλιματική πλέον κανονικότητα, έχει αφήσει πίσω του 18 νεκρούς, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σε ύψη ρεκόρ και να θυμίζει κατά καλό καιρό κυρίως σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Πρόκειται για το φαινόμενο του θερμικού θόλου, όπως είπε σε Ειρήνη, με τις θερμοκρασίες 12 έως και 16 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές της εποχής. Στη Βρετανία συγκεκριμένα οι θερμοκρασίες ρεκόρ κοιμάνθηκαν άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Είχαν καταγραφεί άλλες δύο φορές, το 1922 παρακαλώ και το 1944. Η χώρα βιώνει και αλλεπάλληλες τροπικές νύχτες, με τον υδράργυρο να μην πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία τώρα, που μετρά 7 συνολικά νεκρούς, στο Παρίσι έχει σημάνει πορτοκαλί συναγερμός, ενώ ενεργοποιήθηκαν έκτακτα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας που διεξάγεται πλέον μόνον με πιστοποίηση. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία, ο υδράργυρος στις αρχές Μαΐου ήταν κάτω από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές, όμως τώρα πήγε στο άλλο άκρο, ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας ιστορικά ρεκόρ. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει και σε μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται ανάλογα μέτρα. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι οι ανοιξιάτικοι καύσωνες δεν είναι νέο φαινόμενο, αλλά μια νέα κανονικότητα. Ωστόσο, αυτό που αλλάζει δραματικά είναι η ένταση, η διάρκεια και η γεωγραφική τους έκταση. Μελέτες δείχνουν ότι οι καύσωνες στην Ευρώπη είναι πλέον 10 φορές πιθανότεροι σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.
0: Και όλα αυτά, φαντάζομαι, από όρια της κλιματικής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής, δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα και στον Χρήστο Τσαλικίδη που είναι κοντά μας. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είχαμε τις ανακοινώσεις των κομμάτων της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα και έχουμε και τα μηνύματα της κυβέρνησης τώρα.
1: Σε μια γεμάτη εβδομάδα, μη τι άλλο, ειρήνη. Με σαφής διάθεση όμως από την πλευρά της κυβέρνησης να χαράξει από νωρίς τις γραμμές της πολιτικής αντιπαράθεσης στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επέλεξε να στείλει τα πρώτα μηνύματα στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού μετά την ίδρυση των δικών τους κομμάτων και το έκανε με έναν τρόπο που δείχνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν ανησυχεί από τον πολιτικό θόρυβο εντός εισαγωγικών που προκάλεσαν, αλλά τους αντιμετωπίζει ως μέρος του νέου πολιτικού σκηνικού που διαμορφώνεται εν ώψη της εθνικής κάλπης του 2027. Με δηλώσεις του, ο Πρωθυπουργός έστειλε δύο διαφορετικά αλλά απολύτως στοχευμένα μηνύματα. Το πρώτο, προς τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν βαθιά πολιτικό και επίτρεψέ μου να πω σαφώς ηρωνικό. Το δεύτερο, προς τη Μαρία Καριστιανού, είχε στόχο να καταδείξει ότι η συγκεκριμένη επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει την κοινωνική και συναισθηματική φόρτιση από την τραγωδία των Τεμπών. Για παράδειγμα, η φράση του Πρωθυπουργού ότι φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δεν ήταν μια απλή ηρωνική αποστροφή του λόγου, αλλά μια απολύτως συνειδητή προσπάθεια να χτίσει το βασικό επιχείρημα απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Και ποιο είναι αυτό? Ότι δεν εκπροσωπεί κάτι νέο, αλλά θέλει να επαναφέρει την περίοδο 2015-2019, την οποία η Νέα Δημοκρατία θεωρεί πολιτικά και κοινωνικά αποδοκιμασμένη. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να μιλήσει για βουτιά στο παρελθόν και όχι για συζήτηση γύρω από τον μέλλον της χώρας. Επίσης, δεν είναι τυχαίο, ειρήνη, ότι ο Πρωθυπουργός απέφυγε τις προσωπικές επιθέσεις στον προκάτοχό του και επέλεξε να επαναφέρει στο προσκήνιο τη σύγκριση των κυβερνητικών πεπραγμένων. Είναι χαρακτηριστική αναφορά το ότι ο πρώην Πρωθυπουργός κρίθηκε ως Πρωθυπουργός. Από εκεί και μετά, εξίσου ενδιαφέρουσε και η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Μαρία Καριστιανού. Σε ένα πιο προσεκτικό τόνο, αναγνώρισε εξ αρχής το ιδιαίτερο συναισθηματικό φορτίο που συνοδεύει τη δημόσια παρουσία της. Ωστόσο, πίσω από τη θεσμική ευγένεια υπήρχε και ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα και αυτό το περιέγραψε η αναφορά του στους αυτόκλητους σωτήρες που μόνο τυχαία δεν ήταν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Πάμε τώρα στο μέτωπο της αντιπολίτευσης και στον Βασίλη Πεκλάρη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε το Πασόκ τώρα που απαντά με διμέτωπο εναντίον της κυβέρνησης από τη μία και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα από την άλλη.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Και παρόλο που στο Πασόκ επισήμως επιμένουν ότι είναι μονομέτωπο αυτός ο πόλεμος με τη Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα της χώρας, αλλά και οι πολιτικές της κυβέρνησης, εντούτοις τις τελευταίες μέρες έδειξαν ότι έβαλε στο στόχαστρο και τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του, είτε κάνοντας λόγο για δημοσκοπήσεις οι οποίες χειραγωγούν την κοινή γνώμη, ακόμα περισσότερο στελέχη, τα οποία βέβαια δεν εξέφρασαν την επίσημη γραμμή, αλλά ο κύριος Δοδονής, για παράδειγμα, είναι από τα κεντρικά στελέχη του κόμματος που αναφέρθηκαν στη συμφωνία μυστική μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν έτσι και να περιορίσουν τη δυναμική του ΠΑΣΟΚ. Στο επόμενο διάστημα, το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί στο θεσμικό επίπεδο, θα επανέλθει από τη χαρά του Ιωκούμπη στο θεσμικό επίπεδο. Αυτό το δείχνουν και με τις παρεμβάσεις τους, όπως η τελευταία για τη Σεύρον, που λένε ότι η κυβέρνηση τη βάφτισε ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά βέβαια αυτό δεν έγινε στην πραγματικότητα, αφού στο παρελθόν έχουν φύγει και άλλες εταιρείες όπως η Total και η Repsol. Τότε τι ήταν? Ήταν, για παράδειγμα, ψήφος δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Θα επιμείνει λοιπόν και στα θεσμικά ζητήματα και την τακτική απέναντι στην κυβέρνηση. Από την άλλη μεριά όμως δεν θα αφήσει ασχολίασεις και τις όποιες παρεμβάσεις της πλευράς του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος βέβαια θα προχωρήσει επικοινωνιακά τις επόμενες ημέρες και με την παρουσίαση και άλλων στελεχών και θέσεων του προγράμματος, το οποίο θα παρουσιάζει σταδιακά η Ρήτη.
0: Πάντως, Βασίλη, στον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έγιναν οι πρώτες δηλώσεις από τον Σοκράτη Φάμελο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και αυτό τρεις μέρες μετά, παρόλο που γίνεται συζήτηση όλο αυτό το διάστημα.
2: Είναι δεδομένο ότι στον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σήμερα η συνέντευξη που έδωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ο Αντένα, ο Σοκράτης Φάμελος, είπε ότι θα εισηγηθεί μια ενωτική στρατηγική, ένα ενωτικό σχήμα με σχέση και με τον Αλέξη Τσίπρα το επόμενο Σάββατο, που είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Συλλογικά θα πάρουμε την απόφαση. Αναφέρθηκε στην στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ που παραμένει σταθερή. Είπε ότι η ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα είναι στη βάση για την ενωτική προοπτική και συμβάλλει στην ενωτική προοπτική. Πάντως είπε ότι θα επεξεργαστούν τις θέσεις τους και θα κινηθούν στο ίδιο μήκος κύματος. Όχι απλά θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, αλλά στοχεύει στο να διαμορφώσει και το αποτέλεσμα και όλες οι αποφάσεις θα ληφθούν κανονικά και συλλογικά στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Παρόλο που βέβαια πρέπει να πούμε κλείνοντας ότι υπάρχουν αντιδράσεις, όπως για παράδειγμα του Νίκο Παπά, που λέει ότι υπάρχει στασιμότητα στο κόμμα και πρέπει να ληφθούν καθαρές αποφάσεις, αλλά και να μην γίνεται και πληστηριασμός εδρών, αφήνοντας εκμές ο κ. Παπάς και για τους συναδέλφους του στην κοινοβουλευτική ομάδα που λοξοκοιτάνε προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα, στο 9,5 διαμορφώθηκε.
2: Προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή. Υπογραφή Τραμπ και μικρές εκκρεμότητες λείπουν για το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χθες όμως είχαμε νέα ένταση με την Τεχεράνη να ισχυρίζεται ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος και τη CENTCOM να τη διαψεύδει. Νύχτα αίματος είχαμε και στο Νότιο Λίβανο εν μέσω εκεχηρίας, ενώ ο Νετανιάχου διέταξε να επεκταθεί στο 70% έλεγχος των Ισραηλινών στη λωρίδα της Γάζας. Βίκυ Καλιάκου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βίκυ, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο μεσολαβητής υπέξ του Πακιστάν, όπου θα συναντηθεί με τον Μάρκο Ρούμπιο. Και σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι συνομιλίες συνεχίζονται για τη νέα εκεχηρία 60 ημερών και το άνοιγμα των στενών παρά τα εκατέβασαν επίγγυματα. Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox ότι προτιμά μια συμφωνία με το Ιράν, όμως όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Ο Υπουργός Οικονομικών του είπε ότι δεν θα γίνει υποχώρηση για τα πυρηνικά και τα στενά του ορμούς. Ο Τραμπ δεν θα δεχθεί μια κακή συμφωνία επί χαρακτηριστικά. Τώρα, ναι. Ο αναπληρωτής Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι και η Τεχεράνη δεν θα δεχθεί καμία απέτηση που δεν υπηρετεί τα ειδικά της συμφέροντα. Χθες το βράδυ κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι εχθρικό αεροσκάφος, αμερικανικό προφανώς, καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ και πρόκειται για ένα Reaper. Όμως η CENTCOM το διέψευσε, γράφοντας στο X ότι δεν καταρρίφθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος. Όλα τα αεροπορικά μέσα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι καταγεγραμμένα. Νωρίτερα υπήρχαν αναφορές για εκρήξεις και πυράβλους και στα στενά από το νότιο Ιράν προερχόμενα. Το πρακτορείο Τασνίμ έκανε λόγο για ανταλλαγή πυρών ως προειδοποίηση για τα πλοία που θέλουν να περάσουν χωρίς άδεια. Τώρα, ναι. Σύμφωνα με το Τζέιμι Βάνς, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το δικαίωμα για αμυντικά πλήγματα, όπως λέει. Είναι δύσκολο να πούμε ακριβώς πότε ή αν ο πρόεδρος θα υπογράψει το μνημόνιο. Είμαστε σε διαβουλεύσεις. Έχει σημειωθεί πρόοδος. Στο μεταξύ, ναι. Είχαμε νέες επιθέσεις του IDF στο Λίβανο. Σε μία από αυτές έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι. Επεκτείνεται η περιοχή των επικίνδυνων. Είχαμε νέα επίθεση ακόμη και κοντά στη Βρυτό, με απολογισμό 3 νεκρούς. Στη Σάιντα, μία άλλη πόλη χτυπήθηκε πολυκατοικία, σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι. Ενώ ο Μπρούν σε αυτοκίνητο σκότωσε άλλους 6 ανθρώπους, ανάμεσά τους 2 παιδιά και τους γονείς τους. Τώρα σε λίγο όλα αυτά, ενώ διεξάγεται ο νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνο-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, ναι. Ενώ εξελίξεις έχουμε και στο μέτωπο της Γάζας, όπως είπες. Ο Νετανιάχου διέταξε τον IDF να καταλάβει το 70% της λωρίδας της Γάζας, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είχε συμφωνηθεί στην κατάπαυση του πυρός. Με όλα αυτά πάντως, ναι. Το Brent πέφτει στα $91, με ειδή να το δούμε και στην Ελλάδα, στην Αγγλία.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι, εύκολα ανεβαίνει, δύσκολα κατεβαίνει βέβαια, η αλήθεια είναι, Βίκυ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, στο ρουσοκρανικό, γιατί την ίδια στιγμή προκαλεί και προβληματισμό στην Ευρώπη τι θα γίνει τελικά με αυτό το θέμα. Εντείνονται οι πιέσεις και από την Ευρώπη για να λήξει. Βέβαια και εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών εντείνονται επίσης. Στη Ρωσία είχαμε και ένα νεκρό σε ουκρανική επίθεση με drones. Είχαμε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις αποθήκευση καυσίμων. Στη Ρουμανία συνετρίβει ρωσικό drone σε πολυκατοικία. Κοντά μας έχουμε και πάλι την Ελένη Ατρού. Ελένη.
2: Όπως τα λες, Ειρήνη, η Ευρώπη και ΝΑΤΟ είναι στην κυριολεξία στα κάγκελα, με αφορμή μεταξύ όλων όσων ανέφερες πως ένα ντρόουν έπληξε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία. Η Ρουμανία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Έτσι λοιπόν, ο επικεφαλής της συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε πως το ΝΑΤΟ παραμένει έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους του. Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας, είπε, αποτελεί κίνδυνο για όλους μας. Επίσης, πρόσθεσε πως χθες το βράδυ αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι οι επιπτώσεις του παράνομου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας δεν σταματούν στα σύνορα. Η Ρωσία ξεπέρασε τα όρια, υποστηρίζουν και οι Βρυξέλλες, ενώ το Κίεβο επιμένει πως η Ρωσία είναι απειλή για ολόκληρη την Ευρώπη. Στο μεταξύ, στο τραπέζι βρίσκεται η δυνατότητα ενεργοποίησης του άρθρου 4 της Ιδρυτικής Συνθήκης του ΝΑΤΟ. Η Ρουμανία μπορεί να τη ζητήσει εάν το επιθυμεί. Τι είναι τώρα αυτό το άρθρο 4? Προβλέπει ότι οι σύμμαχοι θα διαβουλεύονται

0: κάθε φορά που μία χώρα μέλος κρίνει ότι απειλείται η εδαφική της ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια ενός μέλους του ΝΑΤΟ. Η Ρουμανία έχει ζητήσει επίσης από το ΝΑΤΟ τη λήψη μέτρων για την επιτάχυνση της μεταφοράς συστημάτων για την αντιμετώπιση των drones στο ρουμανικό έδαφος. Οπότε, επίκειται εξέλιξη σύρινη.
1: Μένει να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Αλλάζουμε τώρα κλίμα και επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας και πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη, καθώς είχαμε τις απολογήθηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών, 60χρονος ιδιοκτήτης από το Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου είχε χάσει την ζωή του τον περασμένο Αύγουστο ένας 19χρονος. Κώστα.
3: Ναι, καλό μεσημέρι από τα Γιαννιτσά, όπου συνεχίζεται εδώ στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για την τραγωδία στο Πευκοχώρι, στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου έχασε τον Αύγουστο του 2024 ο 19χρονος Γιάννης Καπαϊκλής. Αυτή την ώρα ολοκληρώνονται οι απολογίες των τεσσάρων κατηγορουμένων. Αυτή την ώρα απολογείται ο μηχανικός, ο οποίος έδωσε τις υπεύθυνες δηλώσεις λίγο πριν το τραγικό περιστατικό, προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί το Λούνα Πάρκ, και έκρινε ότι το μηχάνημα είναι καλό, ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Ήταν βλακεία μου που έδωσε αυτές τις δηλώσεις. Είναι άχρηστες, τις ζητούν οι Δήμοι, γι' αυτό τις έδωσα, υποστήριξη στην απολογία του, ενώ νωρίτερα είπε ότι το προηγούμενο χρόνο είχε γίνει κανονικά έλεγχο στο μηχάνημα και το βρήκε κατάλληλο. Αν μου ψεύτηκε κάτι, προφανώς μου ψεύτηκε, αλλά δεν ήταν κάτι ισχυρό να μας πονηρεύσει, υποστήριξη. Από την πλευρά του ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, ο οποίος απολογήθηκε πρώτος, χαρακτήρισε extreme το μηχάνημα, το οποίο λέει δεν είναι μεγάλη ταχύτητα που αναπτύσσει, παρότι είναι στο τέρμα, είναι γύρω στα 47 χιλιόμετρα το τέρμα του την ώρα, αλλά εγώ δεν το άφηνα να πάει πάνω από το δίκτυο 70, υποστήριξε στην απολογία του. Ήταν ο μόνος που το έβαλε στο τέρμα, είπε αναφερόμενο στον χειριστή, τον οποίο ουσιαστικά έδειξε, ενώ έδειξε και τον μηχανικό, ναι, λέγοντας ότι τον έψαχνε για να του δώσει την πιστοποίηση το 2024, αλλά δεν τον έβρισκε. Μάλιστα, χαρακτήρισε και αυτός ότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο ήταν ιδιοκατασκευή. Όλη η Ελλάδα έχει ιδιοκατασκευές. Η σύζυγος του ιδιοκτήτη είπε ότι ήταν τυπικά συνιδιοκτήτρια, αλλά μετέφερε τη σκηνή του τραγικού περιστατικού, γιατί ήταν μπροστά όταν έπαθα σοκ, έκλαιγα και οριόμουν. Ήθελα να καεί όλο αυτό που έγινε εδώ και εξέφρασε τα συλληπιτήριά της. Ήταν η μοναδική που ζήτησε συγγνώμη. Ο χειριστής από την πλευρά του είπε ότι αρνήθηκε ότι έχει ανεβάσει την ταχύτητα στο τέρμα, είπε ότι το κράτησε σε επίπεδα ύστερα από τις εντολές του ιδιοκτήτη, για τον οποίο αποκάλυψε ότι αυτός του έδωσε μέσω ενός τρίτου την εντολή να φύγει από το Λούνα Πάρκ, όπως και να μείνει 48 ώρες εξαφανισμένος, κάτι που όπως είπε δεν δέχτηκε η μητέρα του. Η δίκη σε λίγο θα διακοπεί και θα συνεχιστεί σε άλλη ημερομηνία με την πρόταση της εισαγγελέα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και πάμε σε μια άλλη είδηση τώρα που έρχεται από την Κέρκυρα. Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο, μάλιστα. Μαργαρίτα Βάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Ερχόμαστε πάλι και συζητάμε για παιδιά μικρής ηλικίας. Στο νοσοκομείο πήγε ένας 12χρονος μαθητής.
4: Ακριβώς, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ Κέρκυρας, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα στα 10 παιδιά σε ηλικίες 8 με 12 χρονών έχουν δεχτεί επεισόδιο bullying.
1: Ναι.
4: Είναι πολύ ανησυχητικό και πολύ μεγάλο το ποσοστό. Όχι μόνο στην Κέρκυρα, μιλάμε για πανελλαδικά, έτσι.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα να πάμε εδώ τι έγινε εδώ στην Κέρκυρα. Σύμφωνα με την καταγγελία ενός πατέρα, ενός 12χρονου μαθητή, το παιδί φέρεται να δέχτηκε άγρια επίθεση, σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια του διαλύματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει συμβεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου και αυτή την ώρα διερευνούνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα, ίσως και το απόγευμα, να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του Δημοτικού Σχολείου και οι δύο όμως αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο αν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό. Για το συμβάν έχουν ήδη λάβει γνώση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, η οποία έχει διατάξει ΕΔΕ για το περιστατικό, καθώς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα, μα είναι πραγματικά διανόητο τώρα σε αυτή τη μικρή ηλικία να υπάρχουν τραυματισμοί από περιστατικά ενδοσχολικής βίας. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economist. Μίλησε και για τους πληστηριασμούς. Να τον ακούσουμε.
5: Ο φορέας αυτός θα έχει λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει την κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Έτσι δημιουργώντας ένα πραγματικό δίκτυο προστασίας για τους ευάλωτους. Από τη μία έχουμε το φορέα, από την άλλη έχουμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Η παρέμβαση είναι ότι θα μπορεί ο πολίτης να ορίσει ο ίδιος την περίμετρο της προστασίας, να πει ότι θέλω να προστατεύσω μόνο την κυρία κατοικία μου και έτσι να πετύχει και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη μηνιαία δόση. Αν αυτά τώρα τα αθροίσει κανείς, αυτές οι δύο πολιτικές μαζί είναι το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη.
1: Ψηφιακά θα πραγματοποιούνται από το 2027 οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης δωρεών γονικών παροχών και κληρονομιών για ακίνητα που βρίσκονται σε περισσότερες από 2.100 περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών μέσω της επέκτασης της πλατφόρμας My Property. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που επιμελήθηκε η Σοφία Μπακαλίδου.
6: Η νέα παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής δημόσιων εσόδων εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο ψηφιοποίησης των φορολογικών διαδικασιών που αφορούν την ακίνητη περιουσία και έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται στις περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών, όπου οι συναλλαγές εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με χειρόγραφες διαδικασίες και με πολύμινες καθυστερήσεις. Σήμερα, σε συγκεκριμένες περιοχές, ο υπολογισμός της φορολογικής αξίας των ακινήτων δεν γίνεται αυτόματα μέσω του αντικειμενικού συστήματος, αλλά απαιτείται ειδική εκτίμηση από τις εφορίες με βάση συγκριτικά στοιχεία από όμορες περιοχές και αφού ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται φυσική παρουσία των φορολογουμένων σε εφορίες, υποβολή χειρόγραφων δηλώσεων και μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις μέχρι την ολοκλήρωση της εκαθάρισης και της έκδοσης του φόρου. Ο σχεδιασμός της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων προβλέπει πέρα από την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού φόρου για υποθέσεις που δεν εκαθαρίζονται αυτόματα από την εφαρμογή My Property. Οι νέες ψηφιακές εφαρμογές αναμένεται να διευκολύνουν ιδιαίτερα κατοίκους νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών, όπου μεγάλο μέρος των ακινήτων παραμένει εκτός αντικειμενικού συστήματος. Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει τη σταδιακή ένταξη των περιοχών αυτών στο σύστημα αντικειμενικών αξιών. Η επέκταση των ηλεκτρονικών διαδικασιών έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στην αγορά ακινήτων με σημαντική άνοδο σε αγοροπολισίες, γονικές παροχές και δωρεές εν ώψη της επικείμενης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών. Εκτιμάται ότι οι νέες τιμές θα οδηγήσουν σε αυξήσεις κυρίως σε περιοχές όπου οι αποκλίσεις μεταξύ εμπορικών και αντικειμενικών αξιών παραμένουν μεγάλες.
1: Μέσα στο καλοκαίρι, πιθανώς εντός Ιουνίου, αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο ήδη δημιουργεί έντονο ενδιαφέρον στην αγορά, καθώς συνδυάζει επιδοτήσεις, φορολογικά κίνητρα και παρεμβάσεις που αυξάνουν σημαντικά την αξία ενός ακινήτου. Το πρόγραμμα με επιδότηση από 70 έως 95% για εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης έρχεται να δώσει σημαντικές ευκαιρίες σε ιδιοκτήτες ακινήτων, επενδυτές και ανθρώπους που θέλουν να αναβαθμίσουν το σπίτι τους ή να αξιοποιήσουν τα ακίνητα που παραμένουν κλειστά. Το ρεπορτάζ έχει η Ελένη Ατρού.
0: Στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει το νέο διευρυμένο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Θα αφορά κυρίως την ανακαίνιση και λιγότερο την ενεργειακή αναβάθμιση. Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ και ανοίγει σε δύο στάδια. Πρώτα θα προηγηθεί ο έλεγχος επιλεξιμότητας, ώστε να φανεί ποια ακίνητα μπορούν να ενταχθούν, και στη συνέχεια από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από όσους κριθούν επιλέξιμοι. Η πρώτη φάση αφορά τις κλειστές κατοικίες, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει σκέλος για ιδιοκατοικούμενα σπίτια που ήδη χρησιμοποιούν από τα νοικοκυριά. Το νέο σχήμα θα καλύπτει ακίνητα έως 120 τετραγωνικά μέτρα και θα παρέχει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% των 36.000 ευρώ που δικαιολογεί ανάλογα με την κατηγορία του νοικοκυριού. Αυτό το ποσοστό του 95% επιδότησης θα δικαιούνται ομάδες όπως μονογονεϊκές οικογένειες, νέα ζευγάρια, τρίτεκνη, πολύτεκνη και νοικοκυριά με αναπηρία. Η ενίσχυση αντιστοιχεί έως και σε 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπουν 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για ζευγάρια, προσαυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί. Στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν ακίνητα τουλάχιστον 20 ετίας, τα οποία παραμένουν κλειστά έστω για 3 χρόνια. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και σε παλαιότερα σπίτια, στα οποία ήδη κατοικούν οικογένειες, εφόσον κρίνονται μη βιώσιμα σε όρους κατοίκησης. Να διευκρινίσουμε πως μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού ποσού θα απαιτείται να διατεθεί για ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι θα μπορεί να αξιοποιηθεί για βασικές παρεμβάσεις ανακαίνησης, όπως κουζίνα, μπάνιο και άλλες εργασίες αποκατάστασης.
1: Πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς ακόμη μια υπόθεση τηλεφωνικής απάτης εξιχνιάστηκε από την αστυνομία, αυτή τη φορά στο Δήμο Δέλτα, με την κλασική μέθοδο κατά την οποία τηλεφωνικά μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι του ΔΔΕ ή λογιστές, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τρία άτομα. Δέσποινα Κρητικού στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Τρεις Ρωμά που ζουν μέσα στον οικισμό Αγία Σοφία και οι δύο μάλιστα φέρουν και το ίδιο επώνυμο και μια συνεργάτητά τους, η τρίτη, έχουν ταυτοποιηθεί ως οι δράστες μιας σειράς από απάτες και από κλοπές μέσα σε σπίτια του Δήμου Δέλτα, από Καλοχώρη μέχρι Διαβατά και από Σύνδο μέχρι Χαλάστρα. Κυρίως στοχεύοντας σε ηλικιωμένους, ναι, από τον Νοέμβριο του 25 μέχρι τις 17 του περασμένου Απρίλη, την τρέχουσα χρονιά, καταφέρνοντας να αποκομίσουν χρυσαφικά αξίας 62.000 ευρώ και ποσό, χρήματα δηλαδή που είχαν οι ηλικιωμένοι στα σπίτια τους, που αγγίζει τις 17.000 ευρώ. Χρησιμοποιούσαν το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ και ότι στο σπίτι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος που μπορεί να πλήξει όλα τα μεταλλικά και χρυσαφικά αντικείμενα, οπότε αυτά έπρεπε να βγουν στο μπαλκόνι σε μια σακούλα. Τα θύματα έπεφταν στην παγίδα των δρασών, έβγαζαν τα χρυσαφικά έξω, τα οποία έκαναν φτερά μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεύτερο σενάριο που χρησιμοποιούσαν ήταν ότι τους καλούν από το λογιστικό γραφείο που χρησιμοποιούσαν το πραγματικό όνομα του λογιστικού γραφείου με το οποίο συνεργάζονται τα θύματα, και ότι πρέπει να βγάλουν τα χρυσαφικά από το σπίτι, διότι αφενός θα σκαναριστούν με ντρόν και θα φορολογηθούν με πολύ υψηλούς φόρους για χρυσαφικά που δεν έχουν δηλώσει, και τους έλεγαν ότι θα τα ασφαλίσουν και κάθε μήνα θα παίρνουν την αξία των χρυσαφικών σε ρευστό. Απίστευτα πράγματα.
1: Αδιανόητα είναι.
7: Ακριβώς, τα οποία έπειθαν όμως, έπεισαν 10 οικογένειες και έχασαν αυτά τα χρήματα. Είναι στο δρόμο, ενδεχομένως να έχουμε εξέλιξη τις επόμενες ώρες για την σύλληψη των τριών αυτών ανθρώπων, ειρήνη, για να πει ένα τέλος, πήγε ένα τέλος ούτως ή άλλως στην δράση τους απέναντι σε θύματα αθώα της περιοχής.
1: Η αλήθεια είναι ότι και η αστυνομία βγάζει πολύ συχνά ανακοινώσεις και τα μέσα ενημέρωσης λένε ότι δεν πρέπει να είναι ευκολόπιστη, γιατί ούτε ο λογιστής θα κάνει καταγραφή φυσικά, ούτε ο ΔΔΕ θα μπει στη διαδικασία να πει σε κάποιον να βγάλει τα τιμαλφή του έξω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Προθεσμία τώρα για να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα ενώπιον των ανακριτικών αρχών της Θεσσαλονίκης έλαβε ο 35χρονος Πακιστανός που κατηγορείται για εμπλοκή στη δολοφονία ενός 24χρονου μου εθνούς του, η ακροτηριασμένη σωρός του οποίου είχε εντοπιστεί τον Ιούνιο του 2022 στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας. Μάλιστα, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν συνολικά 4 ομοεθνείς του θύματος ως δράστες της ανθρωποκτονίας, οι 3 εκ των οποίων εκτιμάται ότι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό αμέσως μετά το έγκλημα, ενώ ο 4ος είναι ο 35χρονος συλληφθής. πάμε και σε μια άλλη υπόθεση τώρα, καθώς υπάρχει καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου διημέρευσης κυμερίσχιας φροντίδας ΑΜΕΑ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αυτό τουλάχιστον ερευνούν οι αρχές. Μετά από ένα περιστατικό με μια 17χρονη κοπέλα που την ξέχασαν επί 2 ώρες μέσα σε ένα λεωφορείο. Υπάρχουν και συλλήψεις βέβαια για το περιστατικό. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Μπούρης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Το συγκεκριμένο κέντρο βρίσκεται στο Πλαγιάρι και όντως ξέχασαν τη 17χρονη, το 17χρονο κορίτσι που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες 2 ώρες μέσα στο σχολικό. Η 52χρονη μητέρα μόλις τον ελήφθηκε κατήγγειλε το περιστατικό. Συνελήφθησαν ο 58χρονος οδηγός του λεωφορείου και η 46χρονη συνοδός, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
1: Να η μητέρα ουσιαστικά είδε το παιδί της να μην φτάνει. Ναι, ναι, να μην φτάνει στον προορισμό
8: ακριβώς,
1: του.
8: Ναι. Ακριβώς, αυτοί το ξεχάσανε, το αφήσανε μέσα στο όχημα. Ζητήμα για 2 ώρες περίπου,
1: ναι.
8: Και που είχε... Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, τώρα να τα πάρουμε την αρχή,
1: ναι.
8: Η ανήλικη παρέμεινε για διάστημα 2 ωρών εντός του λεωφορείου που είχε επιβιβαστεί από τη μητέρα της, χωρίς να μετεβιβαστεί όμως από τους υπεύθυνους σε άλλο όχημα προκειμένου να φτάσει στον προορισμό της. Γιατί γινόταν προφανώς μια αλλαγή οχημάτων. Και έτσι η μητέρα τζάμπα μάταια την περίμενε, μετά από 2 ώρες την ανακάλυψαν. Τώρα το κορίτσι ήταν και άτομο με ειδικές ανάγκες, ήταν ξεχασμένο μέσα στο λεωφορείο. Καταλαβαίνετε πόσο άσχημα.
1: Ναι, ναι.
8: Πόσο άσχημα
1: αισθάνθηκε βέβαια και όλο το φόβο και όλο αυτό που βίωσε το παιδί.
8: Υπάρχει,
1: ναι.
8: Δίωξη για έκθεση ενηλίκου, παρουσιάστηκαν στον εισαγγελέα οι 2 συλληφθέντες. Υπάρχει δίωξη για έκθεση ενηλίκου από κοινού, άσχησε ο εισαγγελέας εις βάρος των 2 συλληφθέντων μετά την καταγγελία της μητέρας. Οι 2 συλληφθέντες παραπέμπτηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελής πλημμυλό δικείο Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Για την κατάσταση που επικρατεί στη βραχυχρόνια μίσθωση, μίλωσε στον 102 FM η πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρηστών Χριστίνα Ιακωβίδου με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια μεταξύ συνενίκων. Όπως ανέφερε, ένας ιδιοκτήτης μπορεί να κάνει το διαμέρισμά του Airbnb χωρίς τη συγκατάθεση των υπολείπων, εκτός αν υπάρχει απαγόρευση μέσω δικαστηρίου ή το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Να ακούσουμε την κυρία Ιακωβίδου.
9: Καθημερινά είναι τα θέματα αυτά σε σχέση με τα Airbnb. Χωρίς τη συγκατάθεση των υπολείπων ιδιοκτητών, ένας ιδιοκτήτης μπορεί να βάλει και να έχει το διαμέρισμα το Airbnb, εκτός αν υπάρχει κάποιο νομικό κόλλημα, δηλαδή απαγόρευση μέσω δικαστηρίου, ή αν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Η απλή συνέλευση δεν μπορεί να δεσμεύσει νομικά τον ιδιοκτήτη, οπότε μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης, αν δεν υπάρχει κανονισμός να κάνει το διαμέρισμα του Airbnb, ο μόνος λόγος που δεν θα μπορεί να το κάνει είναι να επιτευχθεί από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες μέσω δικαστηρίου μία απόφαση που να αποδεικνύει ότι υπάρχουν προβλήματα με την ύπαρξη του Airbnb, όπως φθορές σε χώρους κοινόχρηστους, όχληση, ασφάλεια, διατάραξη ησυχίας και τέτοια θέματα. 65% μέσω δικαστηρίου μπορούν οι οικοδομές να κάνουν κανονισμούς, αλλά η εμπειρία μου λέει ότι αυτό το αποφεύγουν.
1: Στις ελλείψεις τώρα φαρμάκων που εξακολουθούν να υπάρχουν στη χώρα μας, μίλησε στον 102 FM ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Διονύσης Ευγενίδης. Αφορούν, όπως είπε, σκευάσματα για όλες τις παθήσεις και είναι πολυεθνικών εταιριών γνωστά με το ίδιο όνομα και στο εξωτερικό. Να ακούσουμε τον κύριο Ευγενίδη.
10: Υπάρχουν ελλείψεις και οι ελλείψεις είναι περισσότερες από αυτές που αναφέρει η ανακοίνωση του ΙΟΦ με την απαγόρευση. Αφορούν σκευάσματα για όλες τις παθήσεις, δεν είναι σκευάσματα κάποια συγκεκριμένη πάθηση ή κάποια συγκεκριμένη μορφή που λείπουν από τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης χώρας. Είναι φάρμακα για όλες τις παθήσεις και κυρίως το κυρίως τους χαρακτηριστικό είναι ότι είναι φάρμακα πολυεθνικών εταιριών, γνωστά με το ίδιο όνομα και στο εξωτερικό, όπου στο εξωτερικό πολλούνται σε πολύ υψηλότερες τιμές από ό,τι στη χώρα μας και αυτό τα καθιστά ελκυστικά για εξαγωγή από κάποιους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή τη διαφορά στις τιμές ανάμεσα στη χώρα μας και στο εξωτερικό και πλουτίζουν. Για αντιβιωτικά και για το διαβήτη και για την οστεοπόρωση και ινσουλίνες περισσότερο για το διαβήτη, φάρμακα για κάθε πάθηση, για το αναπνευστικό, για τη χοληστερίνη, για όλες τις παθήσεις. Φάρμακα τα οποία τα αφήνουν στους αυτούς οι οποίοι τα εξάγουν πολύ μεγάλο κέρδος. Έτσι λοιπόν έρχεται ο ΙΟΦ και λέει ότι stop για αυτά τα φάρμακα. 80-90 πόσα είναι κάθε φορά. Δεν είναι μια απόφαση η οποία είναι καινούργια, είναι μια απόφαση η οποία κάθε τόσο ανανεώνεται, γιατί το κομμάτι αυτό των εξαγωγών των φαρμάκων σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι κάτι το οποίο αλλάζει συνέχεια. Αυτό το διάστημα είναι ελκυστικά για εξαγωγή κάποια φάρμακα συγκεκριμένα, μετά από 2 μήνες μπορεί να είναι κάποια άλλα. Και αυτό τους δίνει το περιθώριο να ασχολούνται με αυτή την ιστορία. Περισσότερα είναι μοναδικά φάρμακα και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στην επάρκεια των φαρμάκων εδώ της φαρμακευτικής αγοράς, στο να καλύψουμε δηλαδή εμείς τις ανάγκες των ασθενών μας με τα συγκεκριμένα φάρμακα.

0: Λοιπόν, έχουμε και πάλι εδώ κοντά μας στο στούντιο την Έλενη Ιατρού. Να δούμε λιγάκι την υπόλοιπη επικαιρότητα πέρα από την Μέση Ανατολή, πέρα από το Ρώσο-Ουκρανικό. Τι έχουμε τώρα?
1: Μια υπόθεση που συγκλονίζει στη Ρώμη. Σε εξέλιξη βρίσκεται.
0: Είναι πραγματικά απίστευτο για τους βιασμούς, τον ονοματικό βιασμό της κοπέλας. Ναι, ναι, ναι.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται σοβαρή αστυνομική έρευνα στη Ρώμη, όπου 5 μη Ευρωπαίοι υπήκοοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την απαγωγή, τον εκβιασμό με απειλές και τη σεξουαλική κακοποίηση 32χρονης γυναίκας από την Κολομβία, σε υπόθεση που φέρεται να διήρκησε 3 ολόκληρες ημέρες μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνολικά 5 άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για την υπόθεση, ενώ ακόμη 11 άτομα που συνδέονται με το περιστατικό απελάθηκαν από την Ιταλία, χωρίς ωστόσο να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον ομαδικό βιασμό. Η γυναίκα κατάφερε να συνέλθει μετά από 3 ημέρες και να βγει από το κτίριο, όπου και εντοπίστηκε στον δρόμο να ζητά βοήθεια. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες παρενέβησαν και ξεκίνησαν τις έρευνες που οδήγησαν στις συλλήψεις. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.
0: Ναι, είναι πραγματικά απίστευτη η υπόθεση.
1: Τρεις ημέρες βιασμοί, είναι συγκλονιστικό, λιποθύμησε και συνήλθε, κατάφερε να βγει μετά από άλλες 3 ημέρες.
0: Είναι πραγματικά τραγικό.
1: Να πάμε λοιπόν στον έμπολα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα, που νομίζω δεν αφορά μόνο τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη.
0: Γιατί εκεί, γι' αυτό έχει χτυπήσει και στην Αγερμό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Και εδώ θα πάμε.
0: Έτσι.
1: Οι αρχές κήρυξαν τη 15η Μαΐου νέα επιδημία του έμπολα. Πρόκειται για τη 17η κατά σειρά σε διαστάσεις επιδημία στην πελώρια κεντροαφρικανική χώρα των περίπου 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Ο ιός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό. Οι υγειονομικές αρχές δυσκολεύονται να φρενάρουν την εξάπλωσή της και αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει έναν παγκόσμιο πανικό. Ομάδες του γαλλικού πρακτορείου είδαν ασθενείς με αιμορραγικά συμπτώματα να φτάνουν σε απελπιστική κατάσταση με μοτοταξί, χωρίς κανένας οδηγός ή επιβάτης να είναι εφοδιασμένος, με μέσα ατομικής προστασίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό και από τον COVID που το έχουμε ζήσει? Απόλυτη εξάπλωση. Έτσι λοιπόν, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αμέσως μετά την άφιξή του στην Κινσάσα του Κονγκό, δήλωσε ότι ο οργανισμός μπορεί να σταματήσει την επιδημία του έμπολα. Σήμερα πάει στην Ιτουρή, επαρχία στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, που αποτελεί το επίκεντρο της επιδημίας, με 246 θανάτους, επί συνόλου 1.000 και πλέον υπό των κρουσμάτων, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, που ωστόσο ενδέχεται να είναι και υποτιμημένος. Ο Αιθίωπας επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού παρατήρησε πως το κυριότερο εμπόδιο στις προσπάθειες για τον περιορισμό της επιδημίας είναι οι εχθροπραξίες που συνεχίζονται στην περιοχή, ενώ οι υπηρεσίες του κράτους, που είναι από τα φτωχότερα στην Ηφίλιο, είναι ουσιαστικά απούσες.
0: Δυστυχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.
2: Αθλητισμός.
0: Πάμε τώρα και στην αθλητική μας επικαιρότητα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Θοδωρή Χατζηπαντελή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώ με όσα έγιναν χθες στο μπάσκετ, τα οποία παρουσιάζουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφού το μπάσκετ μαζί με το πόλο και το χάντμπολ είναι ακόμη από τα αθλήματα που μας κρατάνε συντροφιά για λίγο ακόμη μέσα, θα μας κρατήσουν και μέσα στον Ιούνιο, με τους τελικούς, γιατί έχουμε φτάσει πλέον στους τελικούς στα άλλα αθλήματα. Στο μπάσκετ είμαστε ακόμα στους ημιτελικούς στην Basket League, λόγω Ευρωλίγκας, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Έτσι λοιπόν, χτες ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση του Μπάουκ με 114-102. Με τον ΠΑΟΚ, με την κανονική διάρκεια του αγώνα να λήγει 96-96 και τον ΠΑΟΚ να χάνει μεγάλη ευκαιρία να κλέψει εισαγωγικά το παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα. Στον άλλο αγώνα, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, Ολυμπιακός εύκολα νίκησε με 94-77 και έκανε το 1-0 και αυτός στη σειρά, όπως και ο Παναθηναϊκός. Αύριο τα δύο παιχνίδια, οι δεύτεροι αγώνες θα γίνουν στις έδρες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Να πούμε λοιπόν ότι στις 3 παρα 10 θα παίξουν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός αύριο στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, και στις 5 και 4 ΑΕΚ Ολυμπιακός στην έδρα της ΑΕΚ. Αν κερδίσουν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, τότε θα γίνουν και τρίτα παιχνίδια στις έδρες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Αν κερδίσουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, θα περάσουν στον τελικό της Basket League. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ. Να πάμε βέβαια και στον μεγάλο τελικό, μια και είπαμε για την αυριανή μέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα, ο μεγάλος τελικός του Champions League, και με αυτόν ολοκληρώνονται και οι ευρωπαϊκές φετινές διοργανώσεις στο ποδόσφαιρο. Θα παίξουν η Arsenal η Αγγλική με την Paris Saint-Germain, την περσινή κάτοχο του τίτλου. Αν το καταφέρει και το κερδίσει η Arsenal, τότε ουσιαστικά τρεις αγγλικές ομάδες θα έχουν κατακτήσει και τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια, δηλαδή και το Conference και το Europa και το Champions League. Τα άλλα δύο τα έχουν ήδη κατακτήσει δύο αγγλικές ομάδες. Και περνάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα, να πούμε ότι στο πόλο των γυναικών σήμερα θα παίξουν βουλιαγμένοι. Ο Ολυμπιακός είναι ο δεύτερος τελικός μεταξύ των δύο ομάδων στις γυναίκες. 5 η ώρα το απόγευμα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 και στις 6 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ Sports.
0: Μάλιστα.
3: ΑΕΚ Ολυμπιακός στο handball.
0: Ωραία. Θα ακολουθήσεις μετά μαζί με τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
3: Βεβαίως, ακριβώς. Πολύ ωραία.
0: Θα τα πείτε και αναλυτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή. Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Ελένη Ατρού. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι. Στις 3 ακριβώς ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού και αμέσως μετά η εκπομπή 352 στον 102, όπως ακούσατε, με τον Θοδωρή Χατζηπαντελή και τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Καλό τριήμερο σε όλους σας και καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βατά και επίκαιρα τα θέματα στην ελληνική γλώσσα για τα γενικά λύκεια λένε μαθητές και καθηγητές. Η μοναξιά και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το εξεταζόμενο θέμα πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λύκειων. Στο 6,7% έφτασε φέτος η αποχή, 14.500 οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που προσήλθαν στις εξετάσεις σε σύνολο 19.000 υποψηφίων. Στο Βόλο θλίψη προκαλεί στην τοπική κοινωνία θάνατο 47χρονου από ανακοπή. Φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ οι οικοί του υποστηρίζουν πως ήταν αγχωμένος για την κόρη του που έδινε πανελλήνιες. Τον άνδρα βρήκε νεκρό ο μικρός του γιος. Το 9,5% η ανεργία στην Ελλάδα τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στις γυναίκες, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 13,7% από 11% τον Απρίλιο πέρυσι και στους άνδρες σε 5,9% από 7,3% που ήταν. Πληρώθηκε η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης σε σχεδόν 900.000 δικαιούχους συνολικού ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Απολογούνται 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο μικροσκόπιο μπαίνουν λογαριασμοί, θηρίδες και οι εγκέφαλοι της οργάνωσης. Εκτός επιβατικής λειτουργίας, η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από σήμερα έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, λόγω δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Επαναλειτουργεί η λεωφορειακή γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ για την εξυπηρέτηση του κοινού. Με όλα τα μέσα ξεκίνησε η αναχώρηση των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μόνον σήμερα τα κτέλη Θεσσαλονίκης έχουν προγραμματίσει 100 επιπλέον δρομολόγια. Συναγερμός στο νοσοκομείο Βόλου, 30χρονη προσβλήθηκε από μηνυγκίτιδα λίγο μετά τον τοκετό. Οργή στη Ρουμανία για το ρωσικό ντρόουν που έπεσε σε πολυκατοικία, θα υπάρξει αποφασιστική απάντηση, διαμήνυσε ο Ρουμάνος πρόεδρος. Συναγερμός σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρουμανία κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας στο Βουκουρέστι. Παραμένει πως η ζήτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε τα ξημερώματα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τουλάχιστον 17 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο. Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, το Βερολίνο διεκδικεί τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2036, έναν αιώνα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Χίτλερ. Ασφυκτικός καύσωνας σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασία 40,3 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο στην Πορτογαλία. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση στις 3, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.
2: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
3: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όλος ο κόσμος των σπορ.
6: Μαζί σας καθημερινά.
5: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
6: Εντός και εκτός συνόρων.
5: Τα ρεκόρ.
6: Τα highlights.
5: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
6: Στον κόσμο των σπορ.
5: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
6: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
5: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
6: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
5: Στις 4 το απόγευμα.
6: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
5: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: Σπορ. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Κουγιουμτζόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Σύστημα 352 στον 102 FM της ΕΡ 3. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Φίλες και φίλοι, αλλάξαμε σεντερφόρ για σήμερα.
1: Τζα.
0: Θόδωρος Χατζηπαντελής.
1: Τζα.
0: Απέναντί μου, ναι. Και έτοιμος να απαντήσει σε όλες τις απορίες και τις εκπλήξεις μου. Και παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε, ας πούμε, τέλη Μαΐου με τα περισσότερα πρωταθλήματα και τις περισσότερες ομάδες να έχουν ολοκληρώσει τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, εγώ δηλώνω ευθαρσώς ότι γίνονται ακόμα αγωνιστικά, αλλά και σε επίπεδο δηλώσεων, πραγματάκια που μου προκαλούν πολύ μεγάλη έκπληξη, Θόδωρε Χατζηπαντελή.
1: Τι λες?
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Όπως
0: Όπως παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι η Μαρία Σάκαρη εκτοξεύθηκε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στην παγκόσμια κατάταξη.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Και πλέον φιγουράρει στο top 30 που είχε να συμβεί αυτό 1,5 χρόνο, 2 κοντά.
1: Μετά από αυτό μπορώ να παραιτηθώ.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι σε ένδειξη διαμαρτυρίας όμως.
1: Όχι.
0: Θεωρείς ότι βρέθηκε ο κατάλληλος. Ο καταλληλότερος μάλλον.
1: Αντικαταστάτης μου, ναι. Αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα με έκανε στην καρδιά περιβόλη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Θα έχουμε και θέμα βεβαίως για να
0: χάρεις.
1: Μετά στο τέλος της εκπομπής θα μιλήσουμε.
0: Έρχεται και τριήμερο να μην πάρουμε τη δόση μας από την τέτοια. Από το ευγενές άλμα του τένις.
1: Με τον καλό μας πώς να το πω, συνεργάτη
0: εκπομπής,
1: στην εκπομπή,
0: ναι.
1: Το Γιάννη Αθηναλίδη, ο οποίος είναι εκεί, στο Παρίσι, είναι στο Ρολάν Γκαρός.
0: Τότε είναι απεσταλμένος εντός πολλών εισαγωγικών.
1: Εντός ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Θα μας μιλήσει και για τη Σάκαρη, οπότε, αλλά εσύ τα ξέρεις ήδη βέβαια. Φαντάζομαι είδες και τα παιχνίδια. Δεν τα έδειξε το Eurosport.
0: Όχι, όχι, δεν τα είδα.
1: Και να ήθελες να δεις.
0: Απλώς έτυχε να πέσω πάνω σε 3 δημοσιεύματα στη σειρά. Ναι.
1: Επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια που γίνονται εκεί στην πρώτη, δεύτερη φάση κλπ. Δείχνουν επιλεκτικά κάποια παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
1: Κατάλαβες, δεν τα δείχνουν όλα. Από εδώ και πέρα θα βλέπεις τη Μαρία Σάκαρη. Το Στέφανο δεν θα τον βλέπεις όμως.
0: Ναι, γιατί να το πούμε και αυτό. Την επιτυχία της Σάκαρη δεν την ακολούθησε. Ο Στέφανος, ο οποίος αποκλείστηκε.
1: Στο δεύτερο γύρο
0: ναι. του Ρολάν Γκαρός.
1: Ακριβώς.
0: Έχει διάφορα θέματα, είναι άλλα από γνωστά, άλλα άγνωστα, φαντάζομαι, ο Τσιτσιπάς. Δεν ξέρω κατά πόσο το Ρολάν Γκαρός δεν είναι χωματινό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω στο χώμα αν έχει.
1: Έχει πολύ καλή. Έχει και
0: έχει.
1: Οι δύο. Ναι, είναι καλή.
0: Είναι
1: ναι.
0: καλή στο χώμα.
1: Ναι.
0: Άρα είναι μια δικαιολογία μικρότερη. Λιγότερη μάλλον, μια δικαιολογία λιγότερη για.
1: Το χώμα ήταν πάντα το καλό, ειδικά του Στέφανο Τσιτσιπά. Και η Μαρία βέβαια, αλλά η Μαρία ήταν.
0: Η Μαρία το αποδεικνύει κάπως.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Άνω τελεία και τα λέμε προς το τέλος. Εντάξει.
1: Βέβαια, εννοείται. Εννοείται.
0: Θέλεις να συνεχίσουμε με άλλα πράγματα που μου έκαναν έκπληξη ή έχεις ετοιμάσει κάτι έτσι για το ξεκίνημα και σε κόβω τώρα?
1: Όχι. Μπορείς να μου πεις τι άλλο σου έκανε έκπληξη.
0: Ωραία.
1: Γιατί εγώ μου έκανε έκπληξη ότι ο ΠΑΟΚ παραλίγο να κάνει το break. Και να θέλει ένα παιχνίδι για να περάσει τον τελικό.
0: Πάμε λοιπόν. Μου έκανε έκπληξη, μιας που το ανέφερες αυτό, το γεγονός ότι φάνηκε πολύ ανταγωνιστικός μέχρι την παράταση. Δηλαδή οδήγησε το μάτς με τον Παναθηναϊκό
1: στην παράταση.
0: Παράταση, στην οποία δυστυχώς δεν τα κατάφερε να ακολουθήσει και έχασε. Και επειδή το λέγαμε με τον Βασίλειο ότι εγώ θα χαρώ πάρα πολύ η ομάδα μου να φανεί έστω σε ένα μάτς ανταγωνιστική και να το κερδίσει και να ξανακατεβάσει τη σειρά στην Αθήνα, πήγε να γίνει αυτό από το πρώτο μάτς. Οπότε μέχρι στιγμής δηλώνω ευχαριστημένος για τη δική μου ομάδα. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρεις, θέλω να μου λύσεις κάποιες απορίες,
1: ναι,
0: που μου δημιουργήθηκαν. Και μου δημιουργήθηκε μία μεγάλη απορία κατά τη διάρκεια της μετάδοσης που άκουγα για τον Αταμάν. Ότι έδωσε την επιλογή στο Σλούκα. Έδωσε την επιλογή στον Ναν, έλεγε ο σπίκερ που έκανε την αναμετάδοση.
1: Ναι.
0: Απέναντίας, όταν πήγαινε το ρεπορτάζ στον άλλο πάγκο στον ΠΑΟΚ, έλεγε ο αντίστοιχος ρεπόρτερ ότι ο κύριος Μπούτσκος έδειξε ένα σύστημα το οποίο βγάζει τον τάδε μετά από τετραπλό, οχταπλό σκριν στη γωνία για να κάνει ελεύθερο σουτ. Δηλαδή, τα πάντα είναι μελετημένα, θεωρητικά. Επιλογή και δημοκρατία δεν παίζει σε αυτή την τέτοια. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, ο Αταμάνος προπονητής είναι ένας άνθρωπος που λέει ότι έχω, ας πούμε, το Σλούκα. Κάνω ό,τι θέλεις αυτή την επίθεση. Έδωσα την επιλογή στο Σλούκα. Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Έτσι γίνεται στον Παναθηναϊκό φέτος.
0: Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη. Άλλοι έχουν ολόκληρη εγκυκλοτυπάπειρος Λαζούς Μπριτάνικα σε συστήματα ανάλογα με τα δευτερόλεπτα. Το ποιοι παίζουν μέσα, τον, ναι, αντίπαλο και τέτοια.
1: Μπορεί να κουράστηκε ο άνθρωπος τόσα χρόνια με συστήματα κλπ. Και σου λέει, άστο, φέτος έχω. Πώς το είπε ο Μπούτσκος, μια πεντάδα, όταν βλέπω, λέει, τον Παναθηναϊκό απέναντι, βλέπω, λέει, μια, πώς το είπε, NBAers.
0: Μια πεντάδα MVP, κάπως έτσι, MVP, θα το βρω τώρα και θα,
1: ναι,
0: σου,
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι, ναι, ναι, το είπε ωραία. Και οπότε λέει, εκεί κολλάς. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό το είπε στο ημίχρονο του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Άρα είναι δεδομένο και επόμενο ότι ο Παναθηναϊκός φέτος δεν έχει παίξει με σύστημα.
0: Κοιτάς απέναντι και βλέπεις μια συμμορία από MVP.
1: Συμμορία από MVP, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, το είπε λίγο έτσι.
0: Όχι, ωραία ήταν. Ήταν τιμητική η δήλωση αυτή.
1: Φυσικά, με ωραίο τρόπο, αλλά οι MVP από μόνοι τους δεν φτάνουν. Πρέπει να παίξουν κιόλας ομαδικά. Ο Παναθηναϊκός φέτος δεν παίζει ομαδικά, παίζει ατομικά.
0: Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Έδωσε, λέει, την επιλογή ο Αταμάν στον Κέντρικ Ναν.
1: Ο Σλούκας είναι ο μόνος ο οποίος, εκτός από το να σουτάρει, ξέρει και να πασάρει. Εντάξει, φέτος τουλάχιστον. Και αυτό σε δεύτερο βαθμό το έκανε και ο Τολιόπουλος, στον οποίο όμως δεν δόθηκαν. Τον Τολιόπουλο τον ήθελε ο Αταμάν διακαώς. Τον πήρε και τον αχρίστεψε ουσιαστικά μία χρονιά ολόκληρη. Το ότι έπαιξε τώρα 10 λεπτά με τον ΠΑΟΚ ή 15 λεπτά ή έπαιξε 2-3 παιχνίδια μέσα στη χρονιά δεν λέει τίποτα. Όταν παίρνεις ένα τέτοιο παίκτη της Εθνικής Ελλάδος και δεν τον αξιοποιείς καθόλου, όπως και τον Σαμοντούροφ, όπως και αρκετούς άλλους παίκτες που πήρε, από εκεί και πέρα, εντάξει, οι επιλογές βέβαια, γιατί αντίστοιχα ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό έχει κάνει rotation. Χρησιμοποιεί 12. Ξέρεις πόσους παίκτες έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή?
0: 20.
1: 19 στην ουσία, 20 σου λέω εγώ.
0: Μπορεί και, δεν ξέρω, βάζεις μέσα στους 19 τον Μοντέρο και τον Μακιντάιρ. Που τους πήρε μπαμ, ας πούμε, πριν κάτι τελειώσει. Όχι. Άμα τους βάζεις, 21.
1: Ναι, ναι, 19 είναι 19. Κανονικά. Εντάξει. Οι παίκτες που χρησιμοποίησε. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι 12 πρέπει να έχει. Κι αν είσαι όμως δεν είναι διαμαρτυρόμενος. Ακόμη και ο Φουρνιέ ήξερε το χρόνο που θα παίξει. Παίκτες δηλαδή όπως ο Φουρνιέ θα μπορούσε να πει: εγώ δεν βγαίνω από την πεντάδα. Εντάξει, και όμως σε πολλά παιχνίδια έπαιξε ελάχιστα. Ή όταν έκανε κανένα δυο σουτ και δεν ακολούθησε τις εντολές του προπονητή, τον έβγαζε έξω. Θέλω να πω ότι έχει ένα διαφορετικό σύστημα και αυτό το σύστημα φάνηκε περισσότερο φέτος, η ομαδικότητα και το σύστημα που εφάρμοσε ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανένα σύστημα. Όταν έπαιρνε την μπάλα ο Ναν, σούταρε ο Γκραντ, δεν μπορούσε να μοιράσει παιχνίδι.
0: Μα σου λέω, αυτό έδωσε την επιλογή στο Σλούκα. Έδωσε
1: λοιπόν,
0: την επιλογή
1: και ξέρεις ποιοι πήραν το παιχνίδι στην παράταση? Ο Σλούκας και ο Τολιόπουλος. Με τα φάουλ τα οποία κέρδισαν και τις βολές που εκτέλεσαν. Δηλαδή από τους 12 πόντους της διαφοράς, οι 10 ήταν βολές. Για τον Παναθηναϊκό. Οι 10 ήταν βολές του Σλούκα και του Τολιόπουλου. Έτσι κέρδισε τον Παναθηναϊκό στην παράταση. Αλλιώς, όσο χρησιμοποιούσε τον Ναν, το ότι ο Ναν βγήκε με 5 φάουλ, ήταν δώρο για τον Παναθηναϊκό, όχι για τον ΠΑΟΚ. Κακό έκανε. Δηλαδή, καλό ήταν που είχε μέσα τον Ναν. Ας τον άφηνε. Ο ΠΑΟΚ με τον Ναν μέσα μπορούσε να σκοράρει καλύτερα. Γιατί ο Ναν ούτε μάρκαρε. Όλα τα σούτα οποία έκανε ήταν άστοχα. Δεν ξέρω, υπάρχει μια αδιαφορία. Δεν μπορείς να πεις αδιαφορία κάποιους που παίζουν. Αλλά αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το άναρχο και το ψιλοαδιάφορο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και δεν ξέρω πώς το δέχεται ο προπονητής. Και γιατί δεν βάζει τους αναπληρωματικούς, αφού βλέπει ότι οι βασικοί δεν του παίζουν. Άφησε έξω από την 12άδα τον TJ Shorts.
0: Μάλιστα. Πολύ δημοκρατία. Που αυτό έτσι θα το πω χαριτολογώντας εγώ. Δεν ξέρω αν πρέπει σε αυτές τις ομάδες, σε αυτό το επίπεδο, να υπάρχει και τόσο μεγάλη διάθεση ελευθερίας για να κάνει ο άλλος ό,τι θέλει,
1: ό,τι θέλει
0: και ό,τι γουστάρει.
1: Και έβλεπε τον ΠΑΟΚ απέναντι να τα δίνει όλα, να σκίζεται ο Μπέβερλι, ο Τάιρι, να κάνουν πράγματα. Φαίνεται ο άνθρωπος που παλεύει και ο άνθρωπος που. Και αυτός παίζει, αλλά παίζει. Έτσι. Ο Σλούκας. Όταν παίζει, παίζει πραγματικά.
0: Ωραία. Και αυτό... Να συνεχίσω με τις εκπλήξεις. Ναι. Μια χαρά το πάμε. Γιατί έτσι, από ό,τι φαίνεται, το πρώτο κομμάτι θα το φάμε με μπάσκετ. Έτσι, γιατί έχουμε καιρό να σε δούμε.
1: Και
0: θέλω
1: θα
0: την
1: μιλήσουμε
0: σου.
1: Και με τον Νίκο τον Καραγιώργη να μάθουμε τα νέα.
0: Ωραία. Μεταφέρω παλμό σε διάφορα social media από σχόλια. Έτσι. Να μην πάμε. Μιλάω για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Έτσι. Για να φύγει μια ώρα αρχίτερα, ας αποκλειστούμε και από τον ΠΑΟΚ για τα τελικά του μπάσκετ.
1: Ναι, ναι. Γιατί...
0: Εμένα προσωπικά, γιατί νομίζω ότι πρέπει να παίρνουμε και θέσεις, για τη δικιά μου την ομάδα, αυτή η θέση με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Έτσι. Εγώ θέλω η δική μου η ομάδα, ανεξαρτήτως του ποιος θα κάνει κουμάντο στον πάγκο ή στον προεδρικό θόκο, να διεκδικεί όλους τους τίτλους και όχι να κάθεται να χάνει για να αλλάξει απλά μια κατάσταση.
1: Καλά,
0: έτσι.
1: Δεν εννοούν.
0: Και αν είναι να αλλάξει μια κατάσταση, μπορεί να αλλάξει με την ομάδα να λειτουργεί. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Μπορεί και ένας προπονητής να φύγει και να, η ομάδα να συνεχίσει να παίζει καλά, να διεκδικεί τον τίτλο. Όχι να κάθεστε να χάσει, ας πούμε, για να αποκλειστεί, για να επισπευστούν οι όποιες εξελίξεις. Λέω εγώ τώρα, μεταφέροντας έναν παλμό που θέλει κάποιους φιλάθλους του Παναθηναϊκού να λένε χίλιες φορές να περάσει ο ΠΑΟΚ να πάει να διεκδικήσει. Μπας και.
1: Φύγει ο Αταμάν.
0: Φύγει ο, ναι. Αταμάν.
1: Ο οποίος, βέβαια, επαναλαμβάνω, θα φύγει ως αποτυχημένος. Ένας άνθρωπος, δηλαδή, ο οποίος.
0: Όχι, το θέμα δεν είναι πώς θα φύγει. Το θέμα είναι αν και πότε αποτυχημένος.
1: Πέντε Ευρωλίγκες, πόσες έχει πάρει στην καριέρα του, έχει πάρει τίτλους, πρωταθλήματα, κύπελα σε Ελλάδα, Τουρκία και δεν ξέρω σε πόσες άλλες χώρες. Θα φύγει ως αποτυχημένος.
0: Όπα, μισό λεπτό, έγινε να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου.
1: Ναι.
0: Με την εικόνα χθες του Παναθηναϊκού. Στο χθεσινό,
1: ναι, μια χρονιά
0: είναι
1: όμως
0: πετυχημένος.
1: Ναι, να σου πω κάτι, δεν μπορεί μια χρονιά να βγάλει. Δηλαδή, ας πούμε, ο Μπενίτεθ, ο οποίος έφυγε από τον Παναθηναϊκό ως αποτυχημένος, είναι αποτυχημένος στην καριέρα του.
0: Να σου πω κάτι, εγώ διαφωνούσα με αυτό που λέγανε οι συνάδελφοι όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, ότι δεν θα κριθεί ο Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητής από την παρουσία του στην Ελλάδα. Όχι. Θα κριθεί και από την παρουσία του στην Ελλάδα για 2%, για 3% της συνολικής του εικόνας. Αλλά θα κριθεί και από την παρουσία του στην Ελλάδα. Γιατί να υποβαθμίζουμε δηλαδή το δικό μας το πρωτάθλημα έτσι. Φοβερός προπονητής ο Ράφα Μπενίτεθ πριν από 20 χρόνια, αλλά τα τελευταία 5-6 χρόνια, με συγχωρείτε, είναι από τη μία αποτυχία στην άλλη.
1: Σωστά. Πάει, ναι.
0: Έτσι.
1: Όταν όμως...
0: Αυτό πρέπει να του βγάζει κάτι από την έγκλη του παρελθόντος.
1: Ναι, όταν όμως θα γίνει...
0: Έτσι είναι και για τον Αταμάν. Πέντε Ευρωλίγκες.
1: Okay.
0: Σούπερ προπονητής. Σε κάθε περίπτωση όμως η φετινή χρονιά είναι παταγώδης αποτυχία.
1: Παταγώδης, ναι.
0: Δεν κατάφερες να μπει στο Final Four,
1: ναι,
0: που γινόταν σπίτι
1: σου. Με το μεγαλύτερο ρόστερ και
0: με
1: την.
0: Ναι,
1: και με την θεωρητικά καλύτερη ομάδα, πιο ακριβοπληρωμένη ομάδα στην Ευρωλίγκα φέτος. Αλλά από την άλλη πλευρά, να σου πω κάτι, όταν θα γράψει ιστορία, δεν λέω προς Θεού, χτύπα ξύλο, θα πεθάνει κάποιο. Αλλά μετά,
0: ναι,
1: μετά θάνατον,
0: ναι,
1: η ιστορία για κάποιον, τον Μπενίτεθ, τον Αταμάν, τον Κουγιουμτζόπουλο, θα λέει. Πέντε Ευρωλίγκα, δεν θα λέει πήγε στον Παναθηναϊκό, θα λέει πήγε στον Παναθηναϊκό και πήρε μία Ευρωλίγκα, δύο Ευρωλίγκες. Δεν θα λέει τις επόμενες δύο χρονιές δεν κατάφερε να πάει στην Ευρωλίγκα, αυτό θέλω να σου πω. Κατάλαβε, έτσι μετριέται ευτυχώς ή δυστυχώς η ιστορία με τα θάνατον. Λέμε τώρα, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, αλλά η ιστορία, ξέρω, πούμε, μετριέται σε καθημερινή βάση.
1: Ο Πούσκας, για παράδειγμα, ναι, μπορεί να είχε 20 αποτυχίες στη ζωή του. Εγώ δεν τις ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ο Πούσκας πήρε, ξέρω εγώ, 2 Champions League. Τότε πρωταθλήματα κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Ξέρεις αν πήγε σε κάποια ομάδα και απέτυχε. Το θυμάσαι? Όχι. Θα το θυμάται ο Κουγιουμτζόπουλος του 2060 ότι ο Μπενίτεθ ή ο Αταμάν.
0: Ναι, εντάξει, την καταλαβαίνω αυτή την κουβέντα, αλλά να γίνεται μόλις τελειώνει ένας κύκλος.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή αυτό, φεύγει, ναι, ο Γκουαρδιόλα από τη Σίτι,
1: ναι,
0: και ξεκινάμε και κάνουμε την αποτίμηση. Όσο είναι εκεί, θα πρέπει να δέχεται και την κριτική για τα κακό σκήμενα.
1: Ναι.
0: Κύριε Πέπ, μου απέτυχες φέτος να πάρεις το πρωτάθλημα, ναι, παρόλο που η Arsenal σου έκανε δωράκια συνέχεια.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσες να το πάρεις και αυτό. Πέρα της κατάστασης της φετινής όμως, τα 11 χρόνια που έμεινες, τώρα τυχαίο το νούμερο, μπορεί να μην το θυμάμαι και καλά, πήρες ένα Champions League, 5 πρωταθλήματα, 7 League Cup, ναι, 8, δεν ξέρω και εγώ τι, πετυχημένος.
1: Ναι, αλλά...
0: Αλλά στην κριτική που σου ασκείται όταν είσαι και τρέχεις την ομάδα, φέτος είναι αποτυχία.
1: Ναι.
0: Πώς θα το κάνουμε δηλαδή.
1: Είναι απλά μια, όχι όμως... Παταγώδησε αποτυχία, τι θέλω να πω.
0: Του ΠΕΠ σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, και του ΠΕΠ και των υπολείπων. Το πρωτάθλημα το παίρνει ένας. Το πήρε, ας πούμε, ο Νίκολης της ΑΕΚ. Δεν σημαίνει ότι ο Μεντιλίμπαρ, που έκανε μια καταπληκτική χρονιά με τον Ολυμπιακό στον όμιλο του Champions League, που πέρασε στην επόμενη φάση, που επειδή δεν του κάτσε ο LKB που πήγε και ταλαιπωρήθηκε 1,5 μήνα στην Αφρική, στο Παναφρικανικό κύπελο που έπαιξε. Πώς λέγεται το. Ναι. Είναι αποτυχημένος.
0: Είμαι μαζί σου. Είμαι μαζί σου σε όλους.
1: Δεν του έκατσαν.
0: Εκτός από τον Αταμάν. Εκτός από τον Αταμάν. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Είμαι μαζί σου και για τον Μεντιλίμπαρ και για τον Λουτσέσκου και για τον οποιονδήποτε ποδοσφαιρικό προπονητή. Πέραν του Νίκολης που κέρδισε το πρωτάθλημα.
1: Στο Παναθηναϊκό και... τον βγάζω έξω γιατί.
0: Εντάξει, okay. Είμαι μαζί σου σε όλους. Δηλαδή, ποιος μπορεί να πει κάτι για τον Μπούτσκο, ας πούμε, λέω τώρα, ή για τον Μπαρτζόκα που πήρε την Ευρωλίγκα. Φυσικά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανένας τίποτα. Ακόμα και για τον Σάκοτα που πολλοί θα μπορούσαν να πούνε κάτι έτσι όπως έχασε τον τελικό η ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, ναι, εκτός από τον Αταμάν. Η πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ο φετινός Παναθηναϊκός. Το ναι. Μεγαλύτερο μπάτζετ, πάρα πολύ, πολύ εξωστρέφεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι.
0: Λίγο περισσότερη έπαρση. Λίγο ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
1: Σωστά.
0: Λίγα ταξιδάκια.
1: Στη Μύκονο.
0: Στη Μύκονο, λίγα ταξιδάκια των παικτών δεξιά και αριστερά, λίγο χαμένος ο έλεγχος και όλα αυτά τα λέω εγώ που δεν ασχολούμαι κιόλας. Που να ασχολιόμουν με το ρεπορτάζ κιόλας. Τι άλλο θα μπορούσα να χαθεί.
1: Πάντως, αποτυχημένος, η λέξη αποτυχημένος, είναι ο Πανσεραϊκός που υποβεβαίωθηκε. Αποτυχημένος είναι. Ομάδα υποβιβάστηκε, όχι ο Αστέρας Τρίπολης, η Λάρισα. Και αυτές είναι αποτυχημένες ομάδες. Κατάλαβες.
0: Ναι, μια χρονιά είναι καταστροφική όταν κοιτάς πίσω και δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Μόνο τότε είναι καταστροφική. Έτσι. Όταν κοιτάς πίσω και βλέπεις μια πορεία στους 8 της Ευρώπης, ένα τελικό διοργάνωση και τέτοια, σημαίνει ότι κάτι έκανες.
1: Ναι.
0: Το δίνω αυτό. Αλλά
1: για αυτόν τον Παναθηναϊκό και επειδή έπαιζε μέσα στην έδρα του το Final Four και επειδή ήταν επιτακτική ανάγκη να είναι εκεί και δεν ήταν. Σκέψου να ήταν και να το έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Αυτό πώς το κρίνεις, θα ήταν χειρότερο ή καλύτερο?
0: Όχι, να σου πω τώρα από την προσωπική μου άποψη.
1: Πες ότι αποκλειόταν στον ημιτελικό ή στον τελικό.
0: Μισό. Χαιρετισμού στην Ελένη. Η Ελένη είναι η νονά.
1: Της μικρής.
0: Και είναι βαμμένη φίλαθλος του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Στο ερώτημα λοιπόν που της τέθηκε από τον Βασίλη Βλαχόπουλο, τι προτιμάς, να αποκλειστείς από το Final Four και να το πάρει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ή να είσαι μέσα στο γήπεδο ως Παναθηναϊκός και να το πάρει πάλι ο Ολυμπιακός? Η απάντηση ήταν η εξής, στην οποία εγώ συμφωνώ απόλυτα. Στο σπίτι μου θέλω να είμαι μέσα σε όλες τις αναμετρήσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές για την ομάδα μου.
1: Οκ, κατανοητό, απόλυτα. Ας είμαι μέσα και ας χάσω.
0: Ας είμαι μέσα και ας χάσω. Ναι. Όχι απόν. Όχι απόν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για ορισμένους ανθρώπους το να δηλώνουν απόν ή απούσα πονάει περισσότερο από το να είσαι εκεί και να χάνεις. Γιατί σου λέει δεν πάλεψα για να είμαι μέχρι το τέλος. Και ας το χάσω στο τέλος.
1: Αλλά όπως είδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί Παναθηναϊκοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ας χάσουμε από τον ΠΑΟΚ, μην πάμε και μετά χάσουμε.
0: Αυτό και μου κάνει έκπληξη κιόλας.
1: Γιατί ξέρεις τι φοβούνται.
0: Γιατί εγώ την ομάδα μου θέλω να την. Δηλαδή δεν θα.
1: Πες ότι πάει τελικό λοιπόν και χάνει με ένα σερί 3-0. Για πλάκα από τον Ολυμπιακό.
0: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
1: Δεν είναι εξευτελιστικό.
0: Μα δεν είναι περισσότερη ξεφτύλα, συγγνώμη κιόλας, το να μην φτάσει στον τελικό.
1: Να μην. Ναι, είναι. Σωστά. Ολυμπιακό.
0: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
1: Δεν είναι εξευτελιστικό.
0: Μα δεν είναι περισσότερη ξεφτύλα, συγγνώμη κιόλας, το να μην φτάσει στον τελικό.
1: Ναι, είναι. Σωστά. Είναι. Και το ένα είναι και το άλλο είναι.

0: Ναι, ξεκίνησε μια παραφιλολογία τώρα για το. Φτάσαμε και στο Βράγκοβιτς του που
1: έκανε λοιπόν, το μισό λεπτό. Και... Όταν ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης κάνει μια δήλωση και είσαι ο προπονητής του Ολυμπιακού, για μένα, ανοίγω μια παρένθεση, ο καλύτερος προπονητής που υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, έτσι. Ο καλύτερος προπονητής που υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή για μένα είναι ο Μπαρτζόκας, έτσι. Και του απαντάς με δύο αναφορές για τον δικό σου αιώνιο αντίπαλο, αντί να του πεις για τη Ρεάλ, με την οποία έχεις παίξει, έχεις βρεθεί, έχεις κερδίσει, έχεις χάσει. Και εσύ επιλέγεις να του απαντάς με την τάπα του Βράνκοβιτς και με το ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού στη Βαρκελόνη ή με την Μπαρτσελώνα. Έτσι. Με αναφορές για τον Παναθηναϊκό, με συγχωρείς, είσαι κάπως λάθος. Ρίχνεις νερό στον μήλο της απίστευτης τοξικότητας που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των δύο οργανισμών, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και κάνεις λάθος εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι,
1: για μένα.
0: Γιατί,
1: με όλο το σεβασμό στον καλύτερο προπονητή της
0: είναι
1: Ευρώπης.
0: Είναι οι παγίδες των δημοσιογράφων και όταν πέσεις στην παγίδα, αυτό παθαίνεις. Ξέρεις πώς έπρεπε να απαντήσει για τον Ισκαριόλο, ας πούμε, τον προπονητή της Ρεάλ. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Γιατί η Ρεάλ είναι η πρώτη η οποία έχει κάνει αυτά τα πράγματα σε πολλές ομάδες. Στη Βαλένθια να ρωτήσουν για το τι έχει κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης διαιτητικά. Έτσι, από λάθη. Και όχι μόνο αυτό, σε πόσους τελικούς τώρα, και εγώ δεν κρατάω σημειώσεις, αλλά σε πάρα πολλούς τελικούς, ημιτελικούς, αγώνες κλπ. Η Ρεάλ έχει αδικήσει από τη διαιτησία ομάδες άλλες. Αυτά λοιπόν.
1: Δεν ξέρω αν
0: απλή.
1: Έπεσε στην παγίδα. Η απάντηση ήταν για μένα πάρα πολύ απλή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και για την ακρίβεια την έδωσε κιόλας μία μέρα νωρίτερα σε άλλες δηλώσεις που έκανε ο κ. Μπαρτζόκας, ναι. Που είχε πει ότι όταν εμείς χάνουμε, δίνουμε το χέρι και φεύγουμε. Να χαρώ εγώ. Μια χαρά. Όταν εμείς χάνουμε, δίνουμε το χέρι και φεύγουμε.
0: Και αυτό δεν το δίνουν πάντα.
1: Τέλος πάντων όμως, αυτό είναι πιο τίμιο από το να αναφέρεσαι στον αιώνιο.
0: Ναι. Σωστά. Γιατί έτσι ανοίγεις μια κουβέντα, μια παραφιλολογία χωρίς λόγο.
1: Δεν την ανοίγεις, τη συνεχίζεις.
0: Τη συνεχίζεις.
1: Τώρα θα εμφανιστεί καμιά φωτογραφία από κανένα Σούνιο, λίγο το λιμάνι του Πειραιά κάπου, κάνα πλοίο θα μπαίνω, βγαίνει, κάτι θα ακουστεί και θα πορευτούμε και έτσι. By the way, αυτό λέω και κλείνω. Βαλαντσιώνας πάλι
0: να πεις,
1: στην επικαιρότητα και στην δημοσιογραφία.
0: Θέλω
1: δεν
0: να πεις μετά
1: άλλα,
0: αν έχουμε κανένα συνέχεια Μαρινάκης, πώς το λέγαμε, Δημητριάδης.
1: Όχι, τίποτα δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε.
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Γιατί
1: θα δούμε. Δεν είμαι μέσα στο αθλητικής βίας, Δερθόδωρε. Κάτσε, περίμενε να πούμε τους τίτλους και μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η μαζική έξοδος των εκδρομαίων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Εξοχικές κατοικίες και ιδιαίτερες πατρίδες είναι κατά κύριο λόγο οι προορισμοί. Στα ΚΤΕΛ Μακεδονία καταγράφεται άνοδος 25% σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Κυριότεροι προορισμοί είναι η Καβάλα, η Πιερία, ο Βόλος, οι Σέρες και τα νησιά του Ιωνίου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση προς τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της πόλης ξεπερνούν το 80%. Αυξημένη η επισκεψιμότητα το τριήμερο από Τούρκους τουρίστες λόγω του Κουρμπάν Μπαϊράμ. Αυξημένη είναι και η διέλευση Βαλκάνιων τουρισμού.

0: αρμάτων από το τελωνείο των Ευζώνων. Βατά και επίκαιρα τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στη νεοελληνική γλώσσα για τα γενικά λύκεια. Στο 7% έφτασε φέτος η αποχή των υποψηφίων. Νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ αναδεικνύει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 23,5%. Ο δεύτερος, ο Τσίπρας, μάχη δίνουν Ανδρουλάκης με Καριστιανού. Δηλώσεις για την ακρίβεια έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist. Ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των δυνατοτήτων, μας είπε. Άφησε εχμές και για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ξεκίνησαν σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων στη δίκη για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Στην απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Ο νεαρός χειριστής του μηχανήματος υποστήριξε ότι δεν ανέβασε στο τέρμα το μηχάνημα και πως ακολούθησε τις οδηγίες του ιδιοκτήτη. Εκτός επιβατικής λειτουργίας, η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από σήμερα έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου λόγω δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Επαναλειτουργεί η λεωφορειακή γραμμή Μ1 για την εξυπηρέτηση του κοινού. Άνοιξε η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα του παιδιού του ΟΠΕΚΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Βερολίνο διεκδικεί τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2036, έναν αιώνα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Χίτλερ. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πάμε δεύτερο μέρος 3-5-2. Σήμερα με Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο σταθερό.
1: Και Θόδωρο Χατζηπαντελή στο rotation εδώ να σκοράρει ακατάπαυστα από την πρώτη στιγμή που ήρθε.
0: Και αφού αναλύσαμε οι δύο καθαρά μπασκετικοί άνθρωποι όλο το μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πάμε τώρα να δούμε ένα πραγματικό μπασκετικό να μας πει πόσο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κλέψει το χθεσινό αγώνα από τον Παναθηναϊκό. Νίκος Καραγιώργης.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα. Επίσης, να πω εγώ, επειδή πρέπει να το πω ότι στη Θεσσαλονίκη, ειδικά το hype με αφορμή όλο αυτό το θόρυβο, όλο αυτό το ρεπορτάζ που έχει δημιουργηθεί για μια ενδεχόμενη ανάληψη τεχνικής ηγεσίας από τον Βασίλη Σπανούλη του μπασκετικού Άρη, υπάρχει. Είναι ολοζώντανο, αλλά δεν έχουμε μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, έτσι. Γι' αυτό δεν έχουμε κάνει και τη σχετική αναφορά. Αλλά όλη η πόλη, η κυτρινόμαυρη μπασκετική πλευρά της πόλης αυτή την αίσθηση έχει. Έτσι, αυτό περιμένει.
2: Και όχι μόνο η κυτρινόμαυρη μπασκετική πλευρά της πόλης, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε ολόκληρη την Ελλάδα τις τελευταίες μέρες. Είτε είναι διαδικτυακά, είτε είναι ραδιοφωνικά, είτε είναι τηλεοπτικά. Είναι ένα θέμα το οποίο, όπως είναι λογικό, αποτελεί ένα από τα πρώτα θέματα συζήτησης. Διότι μιλάμε για τον Βασίλη Σπανούλη, ο σωδιακός τεχνικός. Όλοι ξέρουμε την τεράστια διαδρομή του στα γήπεδα ως παίχτης. Και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αργότερο μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, είναι και αργία η Δευτέρα, δηλαδή Δευτέρα ή Τρίτη, θα έχουμε την απόφαση και την απάντησή του στην πρόταση που έχει καταθέσει η ΚΑΕ Άρης, η οποία φυσικά βλέπει στο πρόσωπό του τον προπονητή, ο οποίος θα καθοδηγήσει την ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και φυσικά ο Άρης, ο οποίος έχει φροντίσει να ικανοποιήσει αρκετά, αν όχι όλα τα θέλω του προπονητή, μιλώντας πάντα για το budget. Ο Άρης, ο οποίος θα διαθέσει ένα πάρα πολύ μεγάλο budget, το οποίο φυσικά θα είναι διαφορετικό εφόσον ο προπονητής είναι ο Βασίλης Σπανούλης, και πολύ ψηλότερο, πολύ μεγαλύτερο αν θέλετε, από κάποιον άλλον προπονητή.
0: Ναι, φυσικά, αλλά και ο Σπανούλης δεν θα ζητήσει ένα μεγάλο ποσό για λογαριασμό του.
2: Το δίνει ο Άρης.
0: Α, το δίνει.
2: Επταψήφιο, τι παραπάνω να δώσει.
0: Παναγία μου.
1: Πόσο? Ναι.
0: Επταψήφιο.
1: Α, στον ίδιο.
0: Ναι, φυσικά, στον ίδιο.
1: Και το budget μπορεί να είναι και συνολικά.
0: Βέβαια θα είναι και αυτό.
1: Οχταψήφιο.
0: Βέβαια.
2: Ναι, βέβαια. Όταν θέλεις να πείσεις, να προσελκύσεις ένα προπονητή σαν το Σπανούλη, είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να κάνεις υπερβάσεις. Και όλα αυτά συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν και στην συνάντηση που είχε με τον Ρίτσαρντ Σιάου, τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, τον επικεφαλής του επενδυτικού φαντ, το οποίο έχει αναλάβει εδώ και περίπου έναν χρόνο τις θήκες της ΚΑΕ Άρης, με τον Νίκο Ζήση στην Αθήνα, στο περιθώριο του Final Four, εκεί όπου έγινε μάλιστα και η συνάντηση με τον Τσους Μπουένο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και ισχυρό άνδρα της EuroLeague. Ότι βάλαν φυσικά όλα τα δεδομένα κάτω στο τραπέζι και είπαν ότι για να μπορέσουμε να πείσουμε έναν τέτοιο προπονητή σαν το Σπανούλη, ο οποίος πολιορκείται και είναι στο στόχαστρο κι άλλων ομάδων, της EuroLeague μάλιστα, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πολύ διαφορετικό η EuroLeague με το EuroCup. Είναι πέρα από ότι είναι διαφορετικές διοργανώσεις, μπορεί να διοργανώνεται υπό την αιγίδα της EuroLeague, αλλά όλη η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και γενικά η EuroLeague είναι μια διοργάνωση, η συμμετοχή της οποίας θα λέγαμε ότι αποκτά όλο ένα και περισσότερη και μεγαλύτερη αξία τα τελευταία χρόνια. Πλέον έχει φτάσει να είναι πάνω από 3 δισεκατομμύρια το ποσό το οποίο κοστίζει, έτσι τουλάχιστον το έχουν κάνει
1: η κεφαλαιοποίησή της.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Η κεφαλαιοποίησή της.
2: Και όλο αυτό αυξάνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Και φυσικά πάντοτε υπάρχει στο τραπέζι και η διεύρυνση τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Κάποια στιγμή θα γίνουν, τώρα θα είναι 22-24 ομάδες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Επομένως, τον Άρη έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν από τη δική τους πλευρά και τώρα πλέον περιμένουν να μάθουν ποια θα είναι η απόφαση του Βασίλη Σπανούλη. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Άρη είναι ο Ερυθρός Αστέρας. Διότι στον Ερυθρό Αστέρα είχαμε την απομάκρυνση του Σάσα ο Μπράντοβιτς από την τεχνική ηγεσία. Ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος βέβαια σε αντίθεση με τον Άρη συνεχίζει να έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μπορεί να αποκλείστηκε από την ABA League, την Αδριατική Λίγκα, όμως έχει υποχρεώσει το πρωτάθλημα της Σερβίας με αιώνιο αντίπαλο πάντοτε και μεγάλο αντίπαλο βέβαια την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Και είναι ένα θέμα το οποίο πλέον έχει φτάσει στην κορύφωσή του και περιμένουμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα τις οριστικές εξελίξεις.
1: Μάλιστα. Τώρα διαβάζω συνάδελφε, ότι τελικά η Μπουργκ αποφάσισε ορθώς για μένα από τη στιγμή που δεν μπορούσε να το αντέξει αυτό το οικονομικό βάρος, να μην πάρει μέρος ως κάτοχος του EuroCup.
2: Ναι, πολύ σωστά. Αυτό θα έλεγα τώρα, Δημήτρη.
1: Στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν. Δεν ξέρω αν μας αφορά, έτσι να το πω κομψά, ρε παιδί μου, γενικά.
2: Θα φανεί, ναι. Αν μας αφορά, διότι είναι δύο τα ενδεχόμενα. Είτε να προκύψει μια άλλη ομάδα, η οποία θα συμπληρώσει τις 20, γιατί με το υπάρχον φορμάτ θα πραγματοποιηθεί και η διοργάνωση της επόμενης αγωνιστικής σεζόν. Ή αν τελικά θα υπάρξει, ή αν τελικά η Μονακό θα βρει τον τρόπο να βγει από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται τους τελευταίους μήνες, με την οικονομική της πραγία και την οικονομική αδυναμία των ιδιοκτητών της να καλύψουν τις υποχρεώσεις που υπάρχουν, με αποτέλεσμα να έχουν φύγει ήδη αρκετοί από τα μέσα της χρονιάς και έπειτα. Και βέβαια και αυτή τη στιγμή να υπάρχουν παίκτες που έχουν λαμβάνει πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Είδαμε ότι πριν από μερικές μέρες ο Ηλίο Κομπό έκανε αποχή, δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι της ομάδας από το Πριγκιπάτο. Το ίδιο έγινε πριν από μερικά 24 ώρα με τον Mike James, τον ηγέτη, το μεγαλύτερο όνομα αυτής της ομάδας. Και βέβαια υπάρχουν συσσωρευμένα οικονομικά προβλήματα τα οποία έχουν διαταράξει την καθημερινότητα της ομάδας. Και βέβαια ήταν και ο λόγος για την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη αλλά και των συνεργατών του, του Κώστα Χαραλαμπίδη, του Ηλία Κατζούρη, του Γιώργου Τουτσιάρα, όλων αυτών οι οποίοι αποτελούσαν εκεί μια ελληνική παροικία.
0: Ποιος θα το έλεγε ότι η Μονακό θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το σημείο? Δηλαδή, το θεωρώ εδώ, καμιά φορά οι ελληνικές ομάδες φτάνανε και κοροϊδεύαμε.
2: Ναι, αλλά υπάρχει εξήγηση, Θόδωρε, διότι οι ιδιοκτήτες είναι Ουκρανοί. Επομένως, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία,
0: ναι.
2: Το έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς εδώ. Αυτό δεν είναι, με τον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη. Δηλαδή, η μεταφορά κεφαλαίων, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Επομένως, ήταν μια ουσιαστικά φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων αυτή. Από τη στιγμή που υπάρχει ο πόλεμος μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ότι θα υπήρχε και τέτοιο πρόβλημα.
1: Παίζει να υπάρξει θέση, δηλαδή wild card, είτε η Μπεσίκτας που ήταν στον τελικό, είτε κάποια άλλη ομάδα.
2: Παίζει, φυσικά παίζει.
0: Ο ΠΑΟΚ εννοεί.
1: Ο
0: ΠΑΟΚ εννοεί ο Δημήτρης.
2: Πρέπει να πω στις EuroLeague. Πρέπει άμεσα να γίνει αυτό, διότι
1: πρέπει να ξέρει το format.
2: Να ξέρουμε πώς θα δημορφώνεται ο χάρτης. Και ο Ιούλιος είναι παραδοσιακά ο μήνας των κληρώσεων, των διεργασιών. Επομένως, άμεσα θα πρέπει η EuroLeague να ανακοινώσει, να αποφασίσει και να ανακοινώσει συνέχεια αν θα υπάρξει χορήγηση wild card ή αν θα παραμείνει τελικά η Μονακό.
0: Δηλαδή από τις 20 ομάδες αυτή τη στιγμή είναι οι εξής 18, έτσι, έξω η Μονακό και η Μπουργκ, σωστά?
2: 19. Αυτή τη στιγμή θα ήταν 21. Αλλά πάντοτε υπήρχε το ενδεχόμενο στο τραπέζι ότι μπορεί κάποια γαλλική ομάδα να αποχωρούσε και να έπαιρνε τη θέση της η Μπουργκ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι ομάδες είναι 20 από τη στιγμή που δεν υπάρχει η Μπουργκ. Επομένως, τώρα θα πρέπει να δούμε
0: αν θα είναι 19. Ναι.
2: Ναι, αυτό. Και αν θα είναι ακριβώς. Και τι ακριβώς προβλέπεται να συμβεί σε αυτή την περίπτωση.
1: Γιατί ως γνωστόν στη συγκεκριμένη κλειστή λίγα ανεβαίνει μία η κάτοχος, δεν κατεβαίνει καμία όμως.
0: Ναι.
1: Εκτός και αν υπάρξει απόφαση. Αγωνιστικά δεν κατεβαίνει ποτέ καμία. Εκτός και αν υπάρξουν προβλήματα.
2: Είναι η δεύτερη φορά στα τρία τελευταία χρόνια που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή και πριν από δύο χρόνια είχαμε την Gran Canaria, η οποία για τους ίδιους ακριβώς λόγους δεν πήρε μέρος στην EuroLeague, παρότι εξασφάλισε αυτό το δικαίωμα μέσω της κατάκτησης του EuroCup. Mm-hmm. Με τον πονητή τότε τον Γιάκα Λάκοβιτς, που ακούγεται ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση που απαντήσει αρνητικά ο Βασίλης Πανούλης για τον πάγκο του Άρη.
0: Δηλαδή, να ρωτήσω δηλαδή, Νίκο, μια χαζή ερώτηση. Κάθε χρόνο δηλαδή οι ομάδες στην EuroLeague θα αυξάνονται κατά μία? Άρα αν ανεβεί Μπουργκ 21 του χρόνου, αν ανεβεί η ομάδα η ΤΑΔΕ 22 και το 2060 θα έχουμε 60 ομάδες στην Ευρωλίγα.
2: Δεν είναι όλες με εγγυημένα συμβόλαια. Όπως επίσης υπάρχουν και ομάδες οι οποίες πολλές φορές δεν πληρούν διάφορες προϋποθέσεις ή αγωνιστικά δεν είναι εισάξεις με τις υπόλοιπες ή τουλάχιστον ανταγωνιστικές. Ας θυμηθούμε τι έγινε πέρυσι με την Άλμπα Βερολίνου, η οποία αποχώρησε από την EuroLeague.
1: Θεωρητικά πάντως, ιδανικά, θα μπορούσε να γίνει αυτό που λέει ο Θόδωρος. Ναι. Δηλαδή, αν ήταν όλες οι ομάδες εύρωστες, αν πληρούσαν τα κριτήρια, δεν υπάρχει μηχανισμός που θα τις έλεγε κάποιος όχι, ας πούμε.
0: Μη συμμετέχεις,
1: αν πληρεί τα κριτήρια.
2: Είναι μια διοργάνωση που τον πρώτο ρόλο παίζει το χρήμα σε όλα τα επίπεδα. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς ότι γενικά αυτό είναι ένα κλειστό κλαμπ το οποίο έχει δημιουργηθεί. Μια κλειστή λίγα. Οι ενστάσεις, τα παράπονα, οι διαφορετικές απόψεις περί αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολλές, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, έχουν εκφραστεί από πάρα πολλούς και από επίσημα χείλη και για το σχίσμα αυτό που έχει δημιουργηθεί με την FIBA που παρότι έχουν γίνει κάποια βήματα προσέγγισης δεν υπάρχει, δεν έχει, το έδαφος φαίνεται ότι δεν είναι πρόσφορο για να έχουμε κάποια ενοποίηση διοργανώσεων και να μην έχουμε τώρα ναι, αυτό το φαινόμενο, ναι. Δηλαδή με την EuroLeague και το EuroCup και από την άλλη πλευρά με το Basketball Champions League και το FIBA EuroCup, δηλαδή τέσσερις διοργανώσεις. Κάποτε ήταν τρεις οι διοργανώσεις και τα πράγματα ήταν πάρα πολύ mm-hmm. καλύτερα. Βλέπουμε και τι γίνεται στο ποδόσφαιρο.
1: Σχόλιο.
2: Ήταν δύο, έγιναν τώρα τρεις με το Conference League. Εντάξει, okay.
0: Λοιπόν,
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πού να τον πάμε
0: ναι,
1: τον συνάδελφο.
0: Καλά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 114-102 στην παράταση και Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77. Εύκολα για μένα, αλλά ο Μπαρτζόκας, για να ξεκινήσω με αυτό, Νίκο, είπε ότι δεν έμεινε ευχαριστημένος. Μάλλον προσπαθεί να κρατήσει τα λουριά τραβηγμένα.
2: Ναι, εντάξει, και κυρίως εν όψη του αυριανού αγώνα που θα γίνει στην Σανέλ Αρένα.
0: Αύριο 3 παρα 10 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο ΠΑΟΚ Sports Arena και 5
2: και 4 στα Άνω Λιώσια ναι. ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Σίγουρα αυτό, ισχύει αυτό που λες εσύ, αλλά και σίγουρα θέλει λίγο να κρατήσει τους παίκτες σε εγρήγορση, διότι είναι λογικό και ο Αταμάν και ο Μπαρτζόκας με τις ομάδες που έχουν των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ να θέλουν να τελειώσουν τη σειρά, τις σειρές από το δεύτερο παιχνίδι και να μην χρειάζεται να μπουν σε μια διαδικασία τρίτο αγώνα που θα γίνει σε ΟΑΚΑ και ΣΕΦ αντίστοιχα, ώστε την επόμενη εβδομάδα, νομίζω 3 Ιουνίου αν επίσημα έχει ανακοινωθεί, να ξεκινήσει το γαϊτανάκι του τίτλου, η σειρά των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με το πλεονέκτημα έδρας βέβαια να είναι στον Ολυμπιακό και με τη σειρά να κρίνεται στις τρεις νίκες.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν σημαίνει ότι συμβαίνει μέχρι τώρα στις δύο νίκες. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πραγματικά έδειξε ότι δικαιότατα βρέθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, έβαλε στα σχοινιά, έβαλε πάρα πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό.
0: Αφού δεν τα κατάφερε παράταση να κάνει το break, ναι, τώρα ό,τι και να λέμε.
2: Εντάξει, ο Κώστας Λούκας πήρε από το χέρι τον Παναθηναϊκό στην επιστροφή του μετά από αρκετό
0: αυτό,
2: και
0: ναι,
2: αγωνιστική δράση και τον οδήγησε στο 1-0 και ο στόχος είναι αύριο να γίνει το 2-0 από τον Παναθηναϊκό και να προκριθεί στον τελικό.
0: Ξέρεις τι έκανε εντύπωση στο Δημήτρη και μου το είπε νωρίτερα, ότι άκουγε στη μετάδοση, γιατί είδε το παιχνίδι, τον συνάδελφο δημοσιογράφο που ήταν το δικό μας στον πάγκο του ΠΑΟΚ να λέει ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Μπούτσκος, έκανε ανάλυση με το πινακάκι, έτσι αυτό το σύστημα, αυτό θα κάνουμε, αυτό θα κάνουμε, εκεί θα πάει μπάλα για να γίνει το σουτ. Και άκουγε από την άλλη πλευρά τον αντίστοιχο ρεπόρτερ στον πάγκο του Παναθηναϊκού να λέει, είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Αταμάν, να πάρει την μπάλα ο Σλούκας και να κάνει το παιχνίδι.
1: Έδωσε την επιλογή στον Άν, έδωσε την επιλογή στον Σλούκα. Και πολύ δημοκρατία για μένα. Πάρα, δηλαδή, τι πάει να πει την επιλογή, να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι τον φωτίσει ο Θεός. Δηλαδή, ναι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό.
2: Όταν μιλάμε για τέτοιους παίχτες που είναι τόσο ισχυρές προσωπικότητες, οι προπονητές πάντοτε δίνουν το περιθώριο και τους αφήνουν να αποφασίσουν αυτοί, δηλαδή αν θα δημιουργήσουν για τον εαυτό τους, αν θα σουτάρουν οι ίδιοι, αν θα επιλέξουν κάποια πάσα, δηλαδή δημιουργία assist αν θέλετε, για να χρήσουν σκόρερ κάποιον συμπαίκτη τους. Συμβαίνει αυτό στο μπάσκετ, αλλά εντάξει τώρα, ξέρεις, πολλές φορές όταν ο ρεπόρτερ βρίσκεται σε αυτή την
0: θέση.
2: Εντάξει, κάτι πρέπει να πει. Κάτι πρέπει να πει.
0: Ναι.
2: Το καλό, το ιδανικό είναι αυτό το οποίο λέει εκείνος, μετά να εφαρμόζεται, να γίνεται πράξη και μέσα στο ναι, παρκέ.
0: Ξέρεις,
2: δεν είναι πάντα αυτό, γιατί δεν είναι πάντοτε εύκολο ό,τι σχεδιάζει ο
0: προπονητής να τα ακούσει ή να τα ακούσει ο συνάδελφος, έτσι.
1: Ναι, εντάξει,
0: γιατί
1: okay,
0: έχω βρεθεί και εγώ σε αυτή τη θέση σε ρεπορτάζ βόλεϊ και πραγματικά άλλο πράγμα είπε εγώ και άλλο έγινε στην επόμενη φάση, ας πούμε.
1: Μα δεν βγαίνουν και τα πάντα όσα σχεδιάζονται στο χαρτί, ας πούμε, δεν υλοποιούνται. Άντε να υλοποιείται, λέω εγώ, μία στις πέντε. Γιατί κάποια στιγμή και ο χρόνος αρχίζει να πιέζει και υπάρχει και άγχος. Ναι. Και κάποιος κάνει και ναι, αυτό που είναι.
2: Είναι στο παιχνίδι αυτά.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Νίκο, από μπασκέτ?
2: Όχι, όχι, δεν νομίζω. Πλέον
0: έχουμε μια
2: τελική ευθεία από ό,τι φαίνεται. Ναι. Αν αύριο γίνει το 2-0, ώστε από εβδομάδα πλέον να αρχίσουν να μας απασχολούν οι τελικοί του
0: πρωταθλήματος.
2: Τόσο ή άλλως είναι ένα καλοκαίρι που δεν έχει κάποια μεγάλη διοργάνωση στο μπάσκετ, είτε ευρωμπάσκετ, ναι, είτε παγκόσμιο, δηλαδή μου το μπάσκετ. Έχει κάποιες υποχρεώσεις στο παράθυρο των προκριματικών του η εθνική μας ομάδα στις αρχές του Ιουλίου, αλλά μέχρι τότε βέβαια, εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το διάστημα και εννοείται ότι δεν θα δούμε τους παίκτες που είδαμε το περασμένο Σεπτέμβριο στην Κύπρο και στη συνέχεια στην Λίγα. Ο ίδιο Γιάννης έχει πει ότι δεν θα είναι παρόν. Φαντάζομαι ότι και αρκετοί από τους παίκτες οι οποίοι καταπονήθηκαν αρκετά τη φετινή χρονιά, δεν θα είναι παρόντες. Θα πάμε λογικά σε άλλες επιλογές διεθνών.
0: Ωραία. Και επειδή μου έκανε σε πολλούς εντύπωση το τρίποντο του Βεζένκοφ από το κέντρο του γηπέδου, έχω δει πολλά βιντεάκια στο διαδίκτυο που παίκτες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, σουτάρουν από το κέντρο από πολύ περίεργες θέσεις.
2: Στην προπόνηση το κάνουν.
0: Και τα βάζουν μέσα, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτά τα βιντεάκια είναι αληθινά ή τίποτα ή πώς το λένε τεχνητή.
2: Όχι,
0: αληθινά είναι έτσι.
2: Στις περισσότερες από τις προπονήσεις το κάνουν αυτό οι παίκτες. Στο διαγωνισμό, δηλαδή σουτάροντας από το κέντρο.
0: Ναι.
2: Και καταλαβαίνει κανείς, επειδή μιλάμε για επαγγελματίες και κάποιοι από αυτούς ιδιαίτερα ικανοί, δεν προκαλεί έκπληξη όταν μιλάμε δηλαδή για μια προπόνηση επαγγελματικής ομάδας με παίκτες επίπεδο όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, αλλά και άλλων ομάδων, της ΑΕΚ, του ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, όταν ευστοχούν από το κέντρο.
0: Απλά, άρα είναι αληθινά.
2: Το δύσκολο είναι να το κάνεις αυτό όπως το έκανε ο Βεζένκοφ στη διάρκεια παιχνιδιού, με τον χρόνο να πιέζει, δηλαδή να λύγει το δεκάλεπτο. Και να έχεις και παίκτες τριγύρω σου, είτε είναι συμπαίκτες είτε είναι αντίπαλοι.
0: Βέβαια, εκεί το έκανε και με
2: όσο
0: χέρι μπροστά.
2: Να το πιέζουν κιόλας.
0: Με ναι, χέρι μπροστά, είναι. Βέβαια, εντυπωσιακότατο. Ωραία, Νίκο Καραγιώρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Νικόλα, να είσαι καλά. Καλή ευχαριστούμε συνέχεια. Θερμά. Γεια χαρά.

0: Και βέβαια να σου πω ότι ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζόκας επισκέφθηκαν τον Πρωθυπουργό, έτσι. Το ξέρεις αυτό, τον
1: το
0: Κυριακό Μητσοτάκη.
1: Α, το ξέρεις.
0: Και το έκαναν και δώρα. Να σου πω τι δώρα του έκαναν.
1: Ένα σκάκι του κάνει δώρο.
0: Μπράβο.
1: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ναι, που τον λέει εδώ και μια ψυχή του ραδιοφώνου, φίλος του Ολυμπιακού.
0: Σκακιστής λοιπόν.
1: Γιατί
0: ο Μπαρτζόκας.
1: Έχει και το προσωνύμιο, δεν νομίζω. Ο σκακιστής δεν είναι το προσωνύμιο του Μπαρτζόκα στην προπονητική.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Το βγάλανε και σε ταμπέλες τες το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μία από αυτές την είχε και ο Φρουνιέ. Ναι, κρατούσε ο ίδιος ο Φρουνιέ με το γιο του. Σκακιστής λοιπόν. Στο πλαίσιο λοιπόν της επίσκεψης του έκαναν αυτό το δώρο μαζί με μία μπάλα. Είχανε μαζί και το κύπελο. Βγήκανε και φωτογραφίες με τον Πρωθυπουργό. Πολύ ωραία στιγμιότυπα.
1: Ναι. Πάντως για αυτούς που αναρωτιούνται, αυτό είναι μία ημιαυτοματοποιημένη διαδικασία, η οποία αφορά κυρίως το πρωτόκολλο σε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Θα το δεις στην κατάκτηση μιας πρώτης θέσης, στην κατάκτηση μιας δεύτερης θέσης, στην κατάκτηση μιας τρίτης θέσης.
0: Μια εθνικής ομάδας.
1: Αν κάνεις μια καλή πορεία, δεν θα το δεις. Μην το περιμένεις να σε υποδεχτεί κανείς για μια καλή πορεία.
0: Σκέτη πορεία.
1: Αν υπάρχει μέταλλο, κάπου εκεί, αν υπάρχει και κάτι μέταλλο, ανεξαρτήτως χρώματος, θα δεις τον Πρωθυπουργό βάσει πρωτοκόλλου να σε καλεί.
0: Ή τον Υπουργό, έτσι, τον αντίστοιχο,
1: ναι,
0: κλπ.
1: Φυσικά, εννοείται. Ναι. Είναι πρωτόκολλο αυτό. Για καλές πορείες δεν νομίζω ότι καμιά ομάδα ποτέ δεν έχει κληθεί στο Μέγαρο Μαξίμου από καμία κυβέρνηση, για να μην παρεξηγηθούμε,
0: ναι,
1: κιόλας.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Είναι
1: για
0: αυτό...
1: προκρίσεις δεν είμαι σίγουρος. Θυμάσαι εσύ καμιά εθνική ομάδα ποδοσφαίρου να έχει κληθεί στο Μέγαρο Μαξίμου για την πρόκρισή της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου?
0: Δεν το θυμάμαι, αλλά μπορεί να έγινε. Μπορεί να έγινε.
1: Για δεν προκρίσεις μπορώ, δεν το θυμάμαι.
0: Δεν παίρνω όρκο, γιατί είχαμε αρκετές. Από τον Παναγούλια και μετά.
1: Ναι.
0: Από την εθνική του Παναγούλια το 1994, αν θυμάμαι καλά, και μετά, έτσι. Αλλά είχαμε αρκετές προκρίσεις. Και επί Σάντος και λοιπά.
1: Δεν θυμάμαι, ναι, να έχει γίνει για, ναι, πρόκριση. Για επιτυχία η οποία να συμπεριλαμβάνει και μεταλλικό στοιχείο, χρυσό, ασημένιο, χάλκινο, ό,τι θέλετε βάλτε, είναι λίγο δεδομένο το πρωτόκολλο, ναι, ότι θα κληθείς
0: σίγουρο,
1: για να, ναι, κάνεις, ναι, μια συνάντηση.
0: Αλλά
1: με τον
0: ήθελα Πρωθυπουργό. Ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε όσα λέγαμε νωρίτερα για τους προπονητές. Αποτυχημένους, αποτυχημένους κλπ. Και να σου πω ότι πραγματικά τα μεγάλα ονόματα που ήρθαν στην Ελλάδα. Το σχολιάζαμε με συνάδελφο και μου έλεγε χαρακτηριστικά ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ότι ο Παναθηναϊκός έφερε στην Ελλάδα 7 από τα κορυφαία προπονητικά ονόματα, από τα 100 κορυφαία προπονητικά ονόματα στην Ευρώπη. Σε χρόνο, σε διάρκεια έτσι 50-60 ετών, έτσι μιλώ από το 70-80 και μετά.
1: Εντάξει, φυσικά εγώ μόνο μπορώ να σου πω 3.
0: Κανένα από αυτά δεν πέτυχε τίποτα, δεν πήρε τίτλο. Όλους τους τίτλους τους πήρανε προπονητές οι οποίοι ήρθαν από το πουθενά ή τέλος πάντων από μικρότερες ομάδες.
1: Μισό λεπτό, ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο.
1: Α, οκ. Okay.
0: Όχι στο μπάσκετ.
1: Α, τρόμαξα κάποια στιγμή. Ένας μικρός προπονητής, Ζέλιμιρ, Ζέλικο, κάπως Μορέμπο, Μπράντοβιτς, κάπως έτσι τον λένε. Α, στο ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο. Μιλώ για το ποδόσφαιρο, γιατί εκεί είναι, για εκείνη την κουβέντα είχαμε κάνει με προπονητές οι οποίοι ήρθαν, πήραν του κόσμου τα λεφτά και δεν έκαναν κάτι. Οι προπονητές του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, ναι, φυσικά έκαναν μεγάλες επιτυχίες, τα μεγάλα ονόματα που ήρθαν, εντάξει. Ναι. Ναι. Γι' αυτό και εντάξει, είπα ότι και ο Αταμάν δεν μπορεί να θεωρείται, ο Μπενίτεθ μπορεί να θεωρείται αποτυχημένος αφού έφυγε σε 7 μήνες και δεν έκανε τίποτα. Ο Αταμάν πήρε Ευρωλίγα με τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
1: Ναι, αλλά ήταν διαφορετικό το κόνσεπτ πρόσληψης του Μπενίτεθ, διαφορετικό το κόνσεπτ πρόσληψης του Αταμάν. Εδώ ήμασταν και πέραν από τη Βαλανσιουνιάδα του περσινού καλοκαιριού, η οποία δεν είχε το αποτέλεσμα το αναμενόμενο, καθώς έμεινε στο NBA ο συγκεκριμένος παίκτης, όλα τα υπόλοιπα ήταν μέσα στο σπίτι μας. Είμαστε πανέτοιμοι, το μεγαλύτερο μπάτζετ, πάμε να ράψουμε το 8ο.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα.
0: Είναι σωστό αυτό να το λες?
1: Δεν ξέρω. Η προσδοκία πάντως ήταν στο Θεό. Και όσο μεγαλύτερη είναι η προσδοκία, τόσο μεγαλύτερη είναι και η διάψευση.
0: Και η αποτυχία.
1: Και η αποτυχία. Ναι, με συγχωρείς.
0: Αυτό που λες είναι σωστό. Ναι. Αλλά δεν ισχύει μόνο για τον προπονητή και για τον πρόεδρο. Γιατί και ο πρόεδρος έλεγε.
1: Όλος ο οργανισμός.
0: Όλος ο οργανισμός.
1: Εντάξει. Έτσι. Και φυσικά και οι παίκτες. Ο καθένας με διαφορετικό μερίδιο. Δηλαδή, διαφορετικό μερίδιο ευθύνης έχει ο Κέντρικ Ναν και διαφορετικό μερίδιο ο Τολιόπουλος, ο οποίος. Εγώ επαναλαμβάνω που δεν ξέρω, σε όποιο μάτς και αν μπήκε, έπαιξε καλά.
0: Ναι. Στα λίγα λεπτά. Κάτι έκανε. Βοήθησε.
1: Κάτι έκανε.
0: Ναι. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ μαζί σου.
1: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
0: Πάμε,
1: η Ελένη μας περιμένει.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding». Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάζουν το ακινητό τους στο φορέα, να παραμένουν σε αυτό καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ για έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι εφηλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κυρία κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσουκαλάς διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Την παραίτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώντας στο Earth News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρσης ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε καμία ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Στις διεθνείς εξελίξεις κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου γενικού προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιαεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο συλληφθέντων μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για 2 ολόκληρες ώρες τη 17χρονη κόρη της σε σχολικό λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο Μονομελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του σχολικού λεωφορείου και τη 46χρονη συνοδό, εργαζόμενη και ιδίω σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Στην Καστοριά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε παράνομα από την Αλβανία και διακινούσε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ψυχτικού υγρού φρέων. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 234 φιάλες συνολικού βάρους άνω των 2,5 τόνων, με εμπορική αξία που ξεπερνά τις 82.000 ευρώ. Σε βάρος των εμπλεκόμενων σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπορία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στη Γαλλία τώρα συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη μετά την αποκάλυψη πως 9χρονος ζούσε σε μία ντουλάπα 4 τετραγωνικών μέτρων του σπιτιού, χωρίς νερό και φως, υπό τη συνεχή παρακολούθηση μιας κάμερας. Το παιδί διασώθηκε αφού η γειτόνισσα ειδοποίησε την αστυνομία. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ο υδράργυρος θα ανέβει στους 28, στη Θεσσαλονίκη αγγίζει επίσης τους 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
7: Ναι, coach.
6: Κουγιουμτζόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, βόλεϊ ξέρεις?
1: Ό,τι μου έχεις πει εσύ.
0: Α, μάλιστα.
1: Ό,τι μου έχεις μάθει, Κυρθόδωρε.
0: Κάτι σε έμαθα και εγώ πριν φύγω, ε.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
0: Ελπίζω να με αντικαταστήσεις επάξια τα επόμενα χρόνια.
1: Εγώ πάλι όχι, γιατί ελπίζω να αλλάξεις απόφαση και να μην φύγεις.
0: Να μην φύγω, όχι, λοιπόν. Θα φύγω. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5.3-5.2 με Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο και Θόδωρο Χατζηπαντελή στα μικρόφωνα της εκπομπής σήμερα. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής εκλεκτή καλεσμένη, την οποία θα την απολαύσουμε αγωνιζόμενη το ερχόμενο τετραήμερο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στην πλατεία Αριστοτέλους, στο μεγάλο τουρνουά, διεθνές τουρνουά beach volley, που διεξάγεται όπως κάθε χρόνο, παλιότερα στο Λευκό Πύργο, τώρα πλέον στην πλατεία Αριστοτέλους. Ελπίδα Πιτσιγκόνη κοντά μας τηλεφωνικά. Ελπίδα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ελπίδα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Μας επιτρέπεις τον ενικό, έτσι?
2: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Ωραία. Χαιρόμαστε πολύ που σε ακούμε. Ξέρουμε ότι θα είσαι και φέτος, όπως και πέρσι, στο 31ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley που έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους. Πέρσι ήσουνα με διαφορετική κοπέλα ζευγάρι, με την Αγάπη Μπρουξ, σωστά?
2: Ναι,
0: φέτος,
2: ναι,
0: είσαι με την Ελένη Χατζή.
2: Ακριβώς.
0: Μαζί πάτε και στο εξωτερικό τώρα, ή κάνω λάθος?
2: Με την Έλληνα Χατζή δεν θα πάμε στο εξωτερικό, απλά θα πάρουμε συμμετοχή στα προκριματικά της EU Future.
0: Οπότε θα σας δούμε στο τουρνουά από την Πέμπτη αγωνιζόμενες, από την ερχόμενη Πέμπτη?
2: Ναι, ναι.
0: Ναι. Καταρχήν να ρωτήσω πώς είναι αυτή η εμπειρία. Το τετραήμερο ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες για να μεταφέρουν την άμμο στην πλατεία Αριστοτέλους. Γίνεται κάθε χρόνο, συγκεντρώνει πολύ κόσμο. Και φαντάζομαι το χαίρεστε κι εσείς.
2: Ναι, αρχικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση. Πάντα όταν παίζουμε στις πλατείες έχει ένα άλλο, έτσι, feeling όταν παίζεις. Αρχικά να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία και το Δήμο Θεσσαλονίκης που διοργανώνει τόσο ωραίες διοργανώσεις. Και εμάς, ειδικά εμείς οι νέες αθλήτρες, διψάμε, ας πούμε, να παίζουμε σε τέτοιες διοργανώσεις. Αυτό, πες, και είναι πάντα ευχάριστο.
0: Ναι, πες μας δύο λόγια πώς ξεκίνησες, γιατί είσαι μικρή, 21, 22, 21 νομίζω.
2: Ναι, είμαι 21 χρονών, ναι. Παίζω beach volley περίπου 10 χρόνια.
0: Ξεκίνησα... Α, από πολύ μικρή.
2: Ναι, από πολύ μικρή. Ξεκίνησα να παίζω σάλα στην αρχή και με το που μπήκα στα γήπεδα του beach volley το ερωτεύτηκα και τώρα παίζω beach volley στην Αμερική, εκεί σπουδάζω. Τον Αύγουστο μπαίνω 4ο έτος. Και παίζω όλο το χρόνο. Και είναι κάτι που το αγαπώ και το στηρίζω και το ακολουθώ όλο το χρόνο.
0: Δηλαδή ουσιαστικά στη ΣΥΠΑ παίζεις και έρχεσαι απλώς το καλοκαίρι για τις διακοπές που λέμε να παίξεις και εδώ.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, πολύ καλό αυτό. Πες μας λίγο τότε, εφόσον γνωρίζεις εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς είναι τα πράγματα όσον αφορά το beach volley? Είναι πιο οργανωμένα, όλο το χρόνο παίζουν εκεί, έχει αγώνες?
2: Δεν παίζουν όλο το χρόνο. Τα τουρνά του beach volley ξεκινάνε τον Φεβρουάριο και τελειώνουμε περίπου στα τέλη του Απρίλη. Θα έλεγα ότι το επίπεδο εκεί με εδώ συγκριτικά είναι λίγο διαφορετικό. Βέβαια και στην Αμερική υπάρχουν πολλές αθλήτριες της Ευρώπης, οπότε υπάρχει και ένας αέρας ευρωπαϊκός, ας πούμε, στο αμερικάνικο πρωτάθλημα. Αλλά, να σας είμαι ειλικρινής, πάντα όταν έρχομαι εδώ είναι ένα άλλο... Νιώθω πολύ πιο όμορφα να είμαι στη χώρα μου και να παίζω στην Ελλάδα.
0: Η αγάπη για την πατρίδα, ναι. Οι παραλίες, όλα αυτά διαφέρουν σε σχέση με την Ελλάδα, το κλίμα.
2: Ναι, φυσικά διαφέρουν. Τις περισσότερες φορές... Ίσως και ποτέ στην Αμερική δεν παίζουμε σε παραλίες. Είναι πάντα μέσα στην πόλη, ανάμεσα σε ουρανοξύστες και τα λοιπά.
0: Αμερική. Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ διαφορετικό. Έχει και αυτό φυσικά τα καλά του. Και αυτό.
0: Από πλευράς κλίματος, δηλαδή καιρικές συνθήκες, πού είναι καλύτερα, εδώ ή στις Ηνωμένες Πολιτείες?
2: Θα έλεγα εδώ, ειδικά εγώ εκεί που είμαι, το πανεπιστήμιο μου είναι στο Κεντάκι, οπότε είναι βόρεια και για να καταλάβετε, τον χειμώνα, τον Ιανουάριο, σπάμε τον πάγο για να κάνουμε προπόνηση. Οπότε μέχρι εκεί τον Μάρτιο προπονούμαστε λίγο σε έτσι κακές συνθήκες, αλλά πηγαίνοντας και σε άλλα πανεπιστήμια που είναι πιο νότια, είναι πιο ευχάριστο το κλίμα, έχει πιο καλό καιρό, οπότε θυμίζει πιο πολύ Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και το ευχαριστιόμαστε και εμείς αθλητές περισσότερο φυσικά.
0: Οι εγκαταστάσεις εκεί είναι καλύτερες, φυσικά θα μου πεις.
2: Θα έλεγα καλύτερες, γιατί εντάξει, στο κολεγιακό πρωτάθλημα οι ομάδες στηρίζονται στα αθλήματά τους. Οπότε φυσικά.
0: Ναι.
2: Αλλά θα έλεγα προς και εδώ πέρα, έχει πάρα πολλές όμορφες εγκαταστάσεις και γενικά βλέπω πάρα πολύ κόσμο που πλέον αρχίζει και ασχολείται με το beach volley και μεγάλο κόσμο και είναι πάρα πολύ όμορφο να το βλέπουμε αυτό.
0: Επειδή είσαι ακόμα σε ηλικία, όπως λες, που ακόμη φυτάς και στο πανεπιστήμιο και παίζεις και beach volley, έχεις όνειρα να συνεχίσεις ή σκοπεύεις να κάνεις κάτι άλλο μετά το πανεπιστήμιο?
2: Έχω, ναι, φυσικά. Εγώ θα, ιδανικά θα ήθελα να έρθω εδώ στην Ελλάδα, να εγκατασταθώ και να
0: παίξεις beach volley
2: επαγγελματικά.
0: Ναι.
2: Και φυσικά να ακολουθήσω το beach volley εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Ναι, ταυτόχρονα. Άρα, φυσικά, είτε με κάποιο μεταπτυχιακό που θα κάνω, είτε με το επάγγελμά μου.
0: Τώρα, πάντως, γι' αυτό και ίσως κάθε καλοκαίρι αλλάζεις και παρτενέρ, έτσι, πέρσι με την Brooks, φέτος με την Χατζή. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι ίσως σταθερό όλο το χρόνο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έχεις άλλη παρτενέρ, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, έχω άλλη παρτενέρ, η οποία ήρθε και όλος εδώ πέρα.
0: Της
2: άρεσε πάρα πολύ το ελληνικό beach volley γενικά και έτσι το κλίμα.
0: Ναι.
2: Μιας που μιλήσαμε γι' αυτό, ναι. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό και...
0: Είναι κοπέλα από τη ΣΥΠΑ δηλαδή, η οποία θα παρακολουθήσει και τους αγώνες.
2: Παρακολούθησε, ναι, στα Χανιά το Open που είχαμε τώρα.
0: Ναι.
2: Της άρεσε πάρα πολύ και της φάνηκε πάρα πολύ ιδιαίτερο που γινόταν έτσι μπροστά στην παραλία και με τόσο κόσμο και τα λοιπά, ναι.
0: Στα Χανιά πώς ήταν, πώς πήγατε αγωνιστικά?
2: Πέμπτη θέση βγήκαμε, χάσαμε στα προημιτελικά, αλλά γενικά η πορεία μας είναι πολύ σταθερή. Πήραμε και το πρώτο τουρνά που κατεβήκαμε, πήραμε και το χρυσό στο Four Sports. Οπότε έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η χρονιά, θα έλεγα.
0: Είναι...
2: Και είμαστε ακόμα πιο χαρούμενες που ξεκινάνε και τα Master.
0: Ναι.
2: Σαν πιο καλά τουρνουά και πιο όμορφες διοργανώσεις.
0: Ελπίδα, είναι η τρίτη φορά, τρίτο καλοκαίρι που συμμετέχει στα τουρνουά beach volley στην Ελλάδα?
2: Ναι, πιο παλιά ήμουνα στα Under τουρνουά και είναι η τρίτη μου χρονιά που παίζω στο γυναικείο πρωτάθλημα.
0: Ωραία, πολύ καλό αυτό. Τώρα πες μας και για το τουρνουά αυτό στην Αριστοτέλους που γίνεται, πώς το βλέπεις και αν πιστεύεις ότι μπορείτε να κάνετε και ένα βήμα παραπάνω, έτσι, γιατί όχι να παίξετε και στον τελικό την Κυριακή, που βεβαίως να πούμε και για τους φίλους ακροατές και ακροάτρες που μας ακούνε ότι θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ και από την ΕΡΤ 2. Και Δημήτρη, ποιος θα κάνει τις μεταδόσεις?
1: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής.
0: Λοιπόν, θα χαρώ πολύ να σε μεταδώσω και στον τελικό, ελπίδα.
2: Ναι, ναι, εντάξει, φυσικά εμείς όπως και όλες οι ομάδες, ο στόχος μας είναι να κατακτήσουμε το χρυσό μετάλλιο σε οποιοδήποτε τουρνουά. Και ειδικά στην Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, που γίνεται αυτό το τόσο όμορφο τουρνουά, εγώ που είμαι από τη Θεσσαλονίκη, έχει μια πιο συναισθηματική και αξία για μένα, γιατί έρχεται όλη μου οικογένεια και νιώθω έτσι σαν να είμαι σπίτι μου. Πάντα έχει πάρα πολύ κόσμο, έρχεται κόσμο να μας στηρίξει και εμείς σαν αθλήτες προφανώς θέλουμε να προσφέρουμε ένα όμορφο θέαμα. Αυτό, ναι.
0: Ωραία. Τέλεια λοιπόν. Εμείς θα χαρούμε πολύ που θα σε δούμε εδώ στους αγώνες μαζί με την Ελένη Χατζή και όλους βεβαίως τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα συμμετάσχουν σε αυτό το τουρνουά από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους. Καλή επιτυχία, ελπίδα.
1: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ολόψυχα.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.

0: Και από το beach volley, Δημήτρη, πάμε στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν και ο Γιάννης ο Βοητσίδης παίζει beach volley. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια σου, Θόδωρε, καλησπέρα.
1: Να μην απαντήσω εγώ, Γιάννη μου, αν παίζεις beach volley. Απάντησε εσύ καλύτερα, δεν ξέρω.
2: Είχαμε... Όχι, βλέπω beach volley, δεν παίζω.
1: Α, ωραία, μαζί.
2: Ανήκουμε... τώρα, μεγάλοι άνθρωποι, εμείς για τέτοια είμαστε απαντούμε καμιά. Μετά που λήξουμε και κάνα τράγαλο.
1: Άσε και με τους τραυματισμούς στον ΠΑΟΚ, περάσαμε και άσχημη σεζόν. Δεν χρειάζεται να ανοιγόμαστε και πολύ πολύ, Γιάννη μου, εντάξει.
2: Σκέψου τώρα να πάθουμε καμιά ρήξη αχίλιου τένοντα στα 60 μας, ας πούμε, μετά δεν ξανασηκωθούμε ποτέ.
1: Σταμάτα, είσαι λίγο υπερβολικός, εντάξει. Δε, όχι,
0: αλλά... 60, στα 40.
1: Στα 40,
0: 40 ναι. Είμαστε, ναι.
1: Έχω το Βλαχόπουλο εδώ και μου τα αναλύει όλα για το πόσες μέρες θα μείνω εκτός ραδιοφώνου μου, ανάλογα με τις θλάσεις. Με έχει κάνει εξπέρ, ρε παιδί μου, 15 μέρες, 20 μέρες.
2: Ναι, δεύτερου και λοιπά, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει. Εγώ προσωπικά είμαι ειδικός γιατί έχω κάνει και ρήξη χιαστού, έχω κάνει και κάταγμα συντριπτικό κνήμης περώνης, έχω εμπειρία πολύ μεγάλη, οπότε ειδικά εγώ πρέπει να προστατεύομαι.
1: Έτσι
2: δεν
1: είναι.
2: Είμαστε για beach volley.
1: Έτσι είναι, Γιάννη, οι συνάδελφοι που έχουν φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, έτσι έχουν και βγάζουν και τραυματισμούς, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Με μία λάμα και καμιά δεκαριά καρδιά ενθύμιο, δεν τα σκέφτεστε καν αυτά που λέτε.
1: Τι έχουμε,
0: τι καλό έχουμε,
1: τι
0: από
1: καλό
0: ΠΑΟΚ.
1: Έχουμε από ΠΑΟΚ.
2: Τα καλύτερα, όπως πάντα.
0: Λοιπόν,
2: ναι. Για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινά την προετοιμασία του για τη νέα περίοδο με το βλέμμα στους πρώτους ευρωπαϊκούς του αγώνες που είναι 23 και 30 Ιουλίου. Σε τρεις εβδομάδες ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του στα προκριματικά, τον πρώτο αντίπαλό του στα προκριματικά του Europa League. 29 Ιουνίου θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας που θα γίνουν βέβαια ως ήθιστε και τα φιλικά παιχνίδια. Προφανώς η αποτυχημένη κατάληξη της σεζόν με την κατάρρευση, πραγματικά κατάρρευση του τελευταίου διμήνου, καθιστά επιβεβλημένες τις αλλαγές και την ενίσχυση για να γίνει η ομάδα πιο ανταγωνιστική. Άλλωστε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν σαφή συμπεράσματα από όσα έγιναν τον τελευταίο καιρό. Κατά την άποψή μου για τον ΠΑΟΚ το πολύ μεγάλο πρόβλημα την περασμένη σεζόν ήταν ότι ενώ είχε έναν πολύ καλό κορμό, δεν είχε ανάλογες εναλλακτικές λύσεις. Αυτή είναι η δική μου έτσι ταπεινή προσωπική άποψη. Ναι, μεν έχει ένα καλό κορμό που είναι σημαντικό ότι αυτός ο κορμός είναι έτοιμος και για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα κορμό με παίκτες αξίας, τους θερματοφύλακες που είναι καλοί, τον Κέννη, τον Μιχαηλίδη, τον Μπάμπα, τον Μεϊτέ, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας κλπ. Δεν είναι ένας κορμός που μπορείς να τον αγνοήσεις. Ο Ζαφύρης που ήρθε βέβαια και αυτός και λογικά κάνοντας και προετοιμασία θα είναι καλύτερο στη νέα σεζόν. Αλλά για τον ΠΑΟΚ το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι πίσω από αυτό το βασικό κορμό οι εναλλακτικές λύσεις ήταν πολύ χαμηλού επίπεδου. Όταν λοιπόν κάποιοι παίκτες δεν άντεξαν, κάποιοι παίκτες τραυματίστηκαν, κάποιοι παίκτες δεν είχαν άλλη ενέργεια, από πίσω δεν υπήρχε η αντίστοιχη εναλλακτική λύση. Δηλαδή πίσω από το Ζίφκοβιτ δεν υπήρχε ένας παίκτης που να μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά, πίσω από τον Κωνσταντέλια το ίδιο, πίσω από τον Μιχαηλίδη, πίσω από τον Γκένι, πίσω από τον Μεϊτέ. Νομίζω ότι με βάση αυτό ο ΠΑΟΚ πρέπει να προχωρήσει με βάση αυτά τα διδάγματα για να ενισχύσει βέβαια τον κορμό, αλλά από εκεί και πέρα να έχει και πολύ καλύτερες λύσεις στον πάγκο για την περίπτωση που βέβαια ορισμένοι βασικοί τραυματιστούν, κουραστούν, τιμωρηθούν ή οτιδήποτε άλλο.
1: Πάντως,
2: τώρα να πω ότι για τα ειδησιογραφικά έτσι δεν έχουμε και κάτι ιδιαίτερο. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου ουσιαστικά κλείνει το όποιο θέμα προπονητή συζητιέται. Περισσότερο από την Τουρκία έρχονται δημοσιεύματα επειδή Μπεσίκτας ψάχνει προπονητή και κάθε τόσο γράφεται ότι θέλει Μπεσίκτας τον Ζιντάν, αλλά θέλει και τον Νίκολιτς της ΑΕΚ, αλλά μπορεί να θέλει και τον Λουτσέσκου. Περισσότερο θα έλεγα είναι αυτά δημοσιογραφικά οι μαντεψιές που λέμε.
0: Το Δημήτρη τον Κουγιουμτσόπουλο τον θέλει, όχι.
1: Τον Μπάμπη τον Τζιομπάνογλου έχει. Εγώ πληροφορίες ότι θέλει, γιατί είναι και σαν το Ζιντάν, είναι ο συνάδελφος, ανήκει στο κλαμπ των προπονητών που είναι έτσι λίγο κάπως... γυαλιστερή εδώ πάνω στην κεφαλή. Αυτοί, οι πληροφορίες μου αυτό λένε εμένα, έτσι. Χαιρετισμού στους πρωινούς τύπους εκεί, τους αγαπάμε.
2: Όχι, όχι ότι δίνει κουτουλιές στους αντιπάλους.
1: Όχι, δεν επιβεβαιώνω, Γιάννη μου, δεν επιβεβαιώνω εγώ. Εσύ είπες. Πάντως τώρα εμένα μου έχει γεννηθεί μια απορία, έτσι όπως έχεις δώσει το χρονοδιάγραμμα. Με τον ΠΑΟΚ να φεύγει για το βασικό στάδιο προετοιμασία σε λιγότερο από ένα μήνα και με τις αποχωρήσεις των δανεικών να είναι δεδομένες, δεν θα έπρεπε να έχουμε, αν μη τι άλλο, και μία έστω και μικρή εικόνα για παίκτες που ενδιαφέρουν το δικέφαλο του Βορρά? Δεν θα έπρεπε να έχουμε ονόματα, ας πούμε, που να εμπλουτίζουν το καθημερινό ρεπορτάζ της ομάδας? Γιατί μέχρι στιγμής εγώ ακούω μόνο το όνομα του Ρασβάνου Λουτσέσκου στην δισογραφία, τίποτα άλλο.
2: Αυτό με τα ονόματα, κάθε καλοκαίρι θα ακούσεις 100 ονόματα και τελικά...
1: Το θέμα είναι ότι δεν ακούω ούτε ένα, Γιάννη μου, ούτε ένα δεν έχω ακούσει.
2: Ο ένας θα έρθει και 99 θα πάνε αλλού, δηλαδή. Εντάξει, το να ακούσεις και 100 ονόματα από μόνο του δεν σημαίνει και κάτι.
1: Σύμφωνοι, αλλά να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή, να λέμε και κανένα ονοματάκι, δηλαδή. Μας έχουν βάλει τα γυαλιά οι άλλοι, γιατί θα τους πάρουν.
2: Στην παρούσα φάση μπορούμε να μιλάμε μόνο για θέσεις, δηλαδή σίγουρα ο ΠΑΟΚ θέλει έναν ακόμη αριστερό μπακ πίσω από τον Μπάμπα, ο οποίος κάποια στιγμή και αυτός κατέρευσε γιατί σήκωσε μεγάλο βάρος. Για τον Μπάμπα να πούμε άλλωστε ότι είναι πολύ πιθανό, γιατί βρίσκεται στην προεπιλογή της Εθνικής Γκάνας, να πάει και στο Μουντιάλ, άρα καταλαβαίνει κανείς, ώσπου να γυρίσει, μετά να ξεκουραστεί κλπ. Καλό Σεπτέμβριο. Ναι, ο ΠΑΟΚ όμως από τον Ιούλιο θα παίζει αγώνες. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ σίγουρα θέλει αριστερό μπακ. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αποτελεί ένα σημαντικό στόχο, θέλει να επιστρέψει στην Τούμπες. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ σίγουρα θέλει αριστερό μπακ. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αποτελεί ένα σημαντικό στόχο, θέλει να επιστρέψει στην Τούμπες, για να ακούσεις και ένα όνομα.
1: Μπράβο, επιτέλους ένας συνάδελφος ο οποίος μου κάνει

0: πίσω. Μαζί με τον Μιχαηλίδη και τον Κετζιόρα σίγουρα θα χρειαστεί δύο ακόμη στόπερ. Να πω ότι παίκτες που δεν βοήθησαν ιδιαίτερα την περασμένη σεζόν, ο Μπιάνκο, ο Βολιάκο, ο Λόβρεν, ο Σάστρε, ο Ιβανούσετς που ήταν μια πολύ μεγάλη απογοήτευση, δεν θα παραμείνουν στην ομάδα. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ ψάχνει σίγουρα δύο στόπερ, ψάχνει έναν ή δύο χαφ ανάλογα με το αν θα παραμείνει ο Σντόεφ, γιατί έχει λήξει το συμβόλαιο του Ρώσου, και τουλάχιστον ψάχνει έναν μεσοεπιθετικό ή ίσως και δύο αν δεν παραμείνει ο Τάισον, που εντάξει μην ξεχνάμε ο Τάισον πλέον έχει πατήσει τα 39 του χρόνια. Άρα λοιπόν εκεί ψάχνει ο ΠΑΟΚ, και φυσικά υπάρχει ερωτηματικό και στην περίπτωση του Γιακουμάκη, πρώτου σκόρερ της ομάδας την περασμένη σεζόν με 15 γκολ, αλλά και αυτός δεν άντεξε κάποια στιγμή, είχε πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών. Η ρήτρα αγοράς του έχει οριστεί στα 5 εκατομμύρια ευρώ με βάση τη συμφωνία δανεισμού του από την Κρούζα Ζουλ. Ο ΠΑΟΚ δεν προτίθεται να δώσει σε καμία περίπτωση αυτό το ποσό, άρα λοιπόν θα μπει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους Μεξικανούς. Τώρα αν το 5 γίνει 2 ή 2,5 μπορεί να δούμε το Γιακουμάκη να έρχεται πλέον οριστικά στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι όμως κάτι που μπορούμε να το πούμε με μεγάλη σιγουριά. Μπορεί ο ΠΑΟΚ με αυτά τα χρήματα να κρίνει ότι μπορεί να βρει και έναν παίκτη ο οποίος θα είναι καλύτερος από το Γιακουμάκη.
1: Γιάννη Βοητσίδη.
0: Όντως...
1: Ναι. Υπάρχουν όντως
0: πολλά θέματα, και φυσικά αναμένουμε και έναν αθλητικό διευθυντή ο οποίος θα ανακοινωθεί σύντομα, και αυτός μαζί με τον προπονητή θα τρέξει τα μεταγραφικά θέματα της ομάδας.
2: Ωραία.
0: Νομίζω ότι αυτό προέχει, γιατί αν δεν έρθει ο αθλητικός διευθυντής, αν έρθει μετά τις μεταγραφές δεν έχει και νόημα. Πρέπει να έρθει πριν για να κάνει και τις μεταγραφές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη, να είσαι καλά. Καλό τριήμερο. Καλό τριήμερο. Γεια και χαρά. Πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωσή σας στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Η Ελλάδα έχει περάσει σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Για προσευχή στην Αγία Σοφία Ερντογάν, ανήμερα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Άνοδος 25% στα ΚΤΕΛ Μακεδονία λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στη Θεσσαλονίκη πληρώτες στα ξενοδοχεία ξεπερνούν το 80%. Βατάκι επίκαιρα τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στην νεοελληνική γλώσσα για τα γενικά λύκεια. Άνοιξη πλατφόρμα Α21 για το επίδομα του παιδιού. Ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του και την έκρυβε στο πατάρι στην Αθήνα. Εξελίξεις μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν στη Ρουμανία, περσόνα νον γκράτα ο Ρώσος πρόξενος στην Κωνσταντζα, κλείνει το προξενείο. Η Πολωνία καταδικάζει την απόφαση Ζελένσκι να ονομάσει στρατιωτική μονάδα όπως εθνικιστική οργάνωση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη Γαλλία 9χρονος βρέθηκε υποσιτισμένος και σε εμβριακή στάση μέσα στην ντουλάπα. Ασφυκτικός καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με το θερμόμετρο στην Πορτογαλία στους 40,3 βαθμούς, με πιστοποίηση κυκλοφορίας στο Παρίσι. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 4.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's.

τις μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, επειδή ήθελες ονόματα, σε ενδιαφέρουν. Σιγά, θα πνιγώ.
1: Ναι, γιατί το έχεις πρόσφατο. Πιέζει λίγο νεράκι, Θόδωρε, ναι. Θα μου το πεις το όνομα.
0: Θέλεις ονόματα μόνο για τον ΠΑΟΚ ή σε ενδιαφέρουν ονόματα και για τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό ή άλλη ομάδα?
1: Όχι, τώρα στην παρούσα φάση, επειδή δεν μου κάνει κανείς το χατήρι να μου αραδιάσει 5-6 για τη δικιά μου ομάδα, δέχομαι και για τους άλλους.
0: Και για τους άλλους.
1: Ναι.
0: Έλμιν Ραστόντερ, σέντερ φορ. Για τον Παναθηναϊκό που λέγαμε.
1: Έλμιν Ραστόντερ για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Τι εστί Ραστόντερ και γιατί ψάχνει ο Ολυμπιακός και άλλο σεντερφόρ θέλει.
0: Βόρειο Μακεδόνας, λέει, 24 ετών, ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Πέρσι αγωνίστηκε στην Τούν, πέτυχε 15 γκολ και είχε 6 ασίστ.
1: Μάλιστα, Ραστόντερ.
0: Ναι, Ραστόντερ.
1: Να είναι πίσω από τον Τετέι και τον Τέσσερς, τρίτος δηλαδή.
0: Έτσι, δευτερότριτος.
1: Δευτερότριτος, ναι.
0: Ανάλογα με το πώς
1: ο
0: θα
1: Νίστρουπ
0: πάει.
1: Το ξέρει αυτό ή όχι?
0: Φαντάζομαι ότι ακόμα δεν το ξέρει.
1: Δεν το ξέρει.
0: Θα το μάθει όμως.
1: Αυτό είναι που φοβάμαι κι εγώ. Ότι κάποια στιγμή θα το μάθει.
0: Κοίτα,
1: μη δεν συμφωνήσει κιόλας όμως.
0: Να ξέρεις ότι οι μικρότεροι σε εισαγωγικά προπονητές πάντα έχουν μεγαλύτερο λόγο από τους άλλους. Οι μεγάλοι προπονητές έρχονται και λένε, έλεγε ξέρω εγώ, αθλητικός διευθυντής, να πάρουμε αυτό το α τον πάρουμε. Να πάρουμε τον, ας τον πάρουμε. Αυτοί που δεν είναι τόσο μεγάλα ονόματα. Mm-hmm.
1: Φτασμένοι δηλαδή.
0: Φτασμένοι
1: δεν είναι φτασμένοι
0: ακριβώς,
1: ακόμα.
0: Δεν κάνουν έτσι. Λένε, όπα, ποιος είναι αυτός, κάτσε να τον δω, να τον ψάξω με τους συνεργάτες μου και θα σου πω. Δηλαδή, εγώ θέλω αυτόν, σου λέει. Δεν θέλω, ναι. Ας μην είναι όνομα.
1: Δηλαδή, μην έχει ο Νίστρουπ κανέναν επιθετικό Σκανδιναβό.
0: Ναι.
1: Κάνα που λένε εκεί από τη Σκανδιναβία για τον Παναθηναϊκό. Λέω εγώ τώρα που θέλει να τον φέρει μαζί του και βρεθεί ο Παναθηναϊκός να έχει 4 center for. Πού τους βάλει? Έχει που έχει ένα θηριώδες, αν δεν κάνω λάθος τώρα, ρόστερ ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να έχει και 30 παίκτες κιόλας σχεδόν.
0: Πρέπει να έχει ακριβώς. Αλλά θα αδειάσει από ό,τι λένε, ξέρω εγώ, το ρόστερ του το επόμενο διάστημα. Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία. Απλώς επειδή σε ψάχνες ονόματα, είπα να σου πω ένα.
1: Ραστόντερ, εντάξει.
0: Ένα okay, ακόμα.
1: Ναι. Ναι.
2: 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, θες να πάμε Παρίσι.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Να πάμε Παρίσι.
1: Πάμε στην πόλη του Φωτός και στη διοργάνωση του Φωτός, θα πω εγώ, στο Ρολάν Γκαρός.
0: Και τη διοργάνωση του Φωτός. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Ναι. Δεν ξέρω κάποια άλλη διοργάνωση που να γίνεται στο Παρίσι έτσι, και να έχει την έγκλη που έχει το Ρολάν Γκαρός. Ας με συγχωρέσουν οι φίλοι Γάλλοι, αν ξέρουν καμία άλλη να μου το πούνε. Εγώ το Ρολάν Γκαρός ξέρω μόνο.
0: Και εκεί ποιος βρίσκεται? Ο άνθρωπός μας, ο κύριος Γιάννης Αθαναηλίδης, ο οποίος βέβαια και ως μέλος της Ομοσπονδίας πάρα πολλά χρόνια και ένας άνθρωπος που βρίσκεται στο τένις από πολύ μικρός και έχει δώσει τα πάντα τα τελευταία χρόνια γι' αυτό, παρακολουθεί τους αγώνες, είναι μέσα στο γήπεδο και από ό,τι μου είπε πριν από λίγο ο επόμενος που θα μπει να παίξει σε αυτό το συγκεκριμένο, γιατί δεν είναι ένα κόρτ, είναι πολλά που γίνονται οι αγώνες, θα είναι ο Τζόκοβιτς.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Κύριε Αθαναηλίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα από Παρίσι, από Ρολάν Γκαρός.
0: Λοιπόν, τι καιρό
2: έχει? Με 35 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Πω.
2: Αυτή τη βδομάδα το Παρίσι έχει ένα πρώιμο καλοκαίρι.
0: Πω, αυτό θα έλεγα. Και μπάνιο που κάνετε τώρα εκεί, έχει θάλασσα, όχι?
1: Στο Σικουάν.
2: Με είπε η δήμαρχος του Παρισιού που είχε πει ότι θα βουτήξει τα νερά για την Ολυμπιάδα, αλλά το αφήσανε μετά. Προς το παρόν. Και στο παρόν δεν υπάρχει μπάνιο.
0: Και το ποτάμι δεν είναι και καθαρό για να βουτήξετε?
1: Όχι, δεν είναι τώρα για τέτοια πράγματα.
2: Ναι, δεν είναι για τέτοια πράγματα. Δεν κάνει.
0: Δεν κάνει. Λοιπόν, οπότε ας αφήσουμε το μπάνιο και ας πάμε στο τουρνουά, το οποίο πραγματικά είναι ξεχωριστό, όπως λέει και ο Δημήτρης, που τον έμαθα ό,τι καλύτερο μπορούσα για το τένις. Σκέψου ότι το ξεκίνησε την εκπομπή με τη Σάκαρη, έτσι μου λέει, προκρίθηκε στον τρίτο γύρο και λέω, άμα το ξέρεις και εσύ, πάμε καλά λοιπόν.
1: Top 30, για λίγο, να, μέχρι να τελειώσει το Ρολάν Γκαρός θα είναι στις 30 κορυφές του κόσμου, μεγάλη επιτυχία.
2: Ναι, πάει πολύ καλά, η Μαρία έκανε δύο πολύ ωραία παιχνίδια, τα οποία πραγματικά έδειξε χαρακτήρα και ειδικά, ας πούμε, στο δεύτερο το παιχνίδι με την Αμερικανίδα, ενώ ήταν πίσω στο σκορ, έδειξε χαρακτήρα, το είπε και η ίδια, έβγαλα ψυχή και τώρα βρίσκεται στον τρίτο γύρο, πάλι με μια Πολωνέζα την οποία έχει ξανασυναντήσει, αλλά σε κάθε περίπτωση ένας παίκτης που φτάνει στον τρίτο γύρο στο Ρολάν Γκαρός δεν μπορεί να είναι ευκαταφρόνητος. Οπότε δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια και πιστεύω όμως σε κάθε περίπτωση, αν η Μαρία βγάλει το παιχνίδι της, αυτό δηλαδή που μπορεί, θα περάσει τέταρτο γύρο, γιατί από το 21 που έφτασε ημιτελικά ζητάει αυτή την επαναφορά, ζητάει αυτή το comeback.
0: Βέβαια η Πολωνέζα είναι και νούμερο 148, κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν μπροστά στην Μαρία Σάκαρη που είναι σε πολύ καλύτερη θέση, αλλά δεν παίζουν ρόλο και αυτά, όπως είπατε, γιατί...
2: Σίγουρα δεν παίζουν ρόλο, αυτά τα είναι μόνο αριθμοί. Εδώ οι αθλητές, ειδικά οι νέοι, πραγματικά διψούν για να προχωρήσουν στο ταμπλό και έχει και μεγάλες ανατροπές, δηλαδή βλέπετε ότι βρέθηκε εκτός και ο Σίνερ και η Ριμπάκινα, τα φαβορί έχουν βγει πεταχτεί έξω.
0: Ναι, τώρα για τη Ριμπάκινα δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, αλλά για το Σίνερ που είδα και το γεγονός ότι έπαθε αυτό με τον ήλιο, δηλαδή από τον ήλιο είχε αυτό το πρόβλημα και με το στομάχι του έκανε και μετό, δεν μπόρεσε να συνεχίσει, έπαθε ηλίαση, να το πω έτσι.
2: Ναι, κοιτάξτε, το είπε, δεν ήταν μόνο το... Δηλαδή όταν έχει κερδίσει δύο σετ και είναι 5-1 στο τρίτο σετ, υπήρχε κάποια στιγμή που αυτό το παθαίνουν οι αθλητές και ο ίδιος δεν το απέδωσε τόσο στη ζέστη όσο το ότι έμεινε από ενέργεια. Είναι αυτό το burnout που παθαίνουν οι αθλητές, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Σίνερ τώρα... Είναι εδώ και ένα μήνα, είναι στα κόκκινα, παίζει συνέχεια, έπαιξε Μοντε Κάρλο, Μαδρίτη, Ρώμη. Είναι άνθρωπος, δεν είναι μηχανή, οπότε κάποια στιγμή γίνεται αυτό, πέρα από τη ζέστη και όλα αυτά.
0: Μήπως αυτό λοιπόν είναι θέμα του προπονητικού του team, δηλαδή πώς πρέπει κάτι να αφήσει, κάτι να βάλει, έτσι ώστε να μην τον φτάσει σε αυτή την κατάσταση, λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Όχι, λέτε πολύ σωστά. Την πατήσανε, δηλαδή θα μπορούσαν, ας πούμε, ένα τουρνουά να μην το έχουν μέσα. Φυσικά δεν θα ήταν της Ρώμης, γιατί η Ρώμη είναι η πατρίδα του εκεί. Αλλά ένα από τα προηγούμενα Μόντε Κάρλο ή οτιδήποτε θα μπορούσαν να το βγάλουν. Και κάει και ο αθλητής. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα είναι θέμα της ομάδας τους, αυτά τα συζητάνε αυτοί.
0: Πώς θα γίνει ακριβώς. Η Μαρία λοιπόν φαίνεται να βρίσκεται σε καλό μονοπάτι, μακάρι να τα καταφέρει, και αύριο παίζει.
2: Ναι, παίζει αύριο η Μαρία, δεν βγει ακόμη το πρόγραμμα. Αλλά χθες είχαμε και τον Στέφανο, ο οποίος μέχρι αργά έπαιζε, προσπάθησε κάτι να κάνει, αλλά εκεί στο πρώτο σετ που ήταν το κρίσιμο το έχασε στο tie break και μετά μπλέχτηκε η ιστορία. Τελείωσε 11.30-12 ώρα το βράδυ, αλλά δεν είχε δυνάμεις και βρέθηκε εκτός.
0: Ναι. Από ό,τι βλέπω, ο Στέφανος πλέον έχει μια μέτρια εικόνα, δηλαδή έχει σταθεροποιηθεί σε αυτή τη μέτρια εικόνα. Περνάει ένα γύρο, άντε δύο και μετά τέλος, ναι. Κάπως έτσι.
2: Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα του ιδίου και της ομάδας του για να βρουν κάτι για να μπορέσει να αναγεννηθεί, να αναθερμανθεί, ναι. Να το πούμε έτσι.
0: Γιατί η ηλικία νομίζω είναι καλή, έτσι, δηλαδή εδώ βλέπουμε...
2: Η ηλικία είναι πιο καλή. Αυτά τα παιχνίδια ο Στέφανος τα κέρδιζε μόνο με την εμπειρία, παλιότερα. Τώρα δυσκολεύεται. Τώρα... Παλιότερα αυτά τα κέρδιζε μόνο με την εμπειρία.
0: Εκεί στο Παρίσι, τώρα στο Ρολάν Γκαρός, πόσα γήπεδα έχει αυτή τη στιγμή που αγωνίζονται οι αθλητές και οι αθλήτριες?
2: Έχει 16 γήπεδα.
0: 16 γήπεδα, ναι.
2: Έχει 16 γήπεδα εκτός από τα 3, το Φιλίπ Σατρία, το Σουζάν Ελεγκλέν και το Μάθιο, δηλαδή 19. Αυτή τη στιγμή έχουν κάνει ρεκόρ προσέλευσης τις πρώτες 10 μέρες. 138.000 κόσμος έχει περάσει τις πόρτες του Ρολάν Γκαρός και πηγαίνουν για ρεκόρ εισπράξεων. Υπολογίζουν στα 400 εκατομμύρια, πέρυσι είχαν 395 εκατομμύρια έσοδα από το τουρνουά, φέτος υπολογίζουν να περάσουν τα 400. 61 εκατομμύρια είναι το price money, 85.000 ευρώ παίρνει ο αθλητής στον πρώτο γύρο που θα χάσει. Είναι ένα τεράστιο, δεν είναι, δηλαδή το Ρολάν Γκαρός τώρα δεν είναι ένα τουρνουά τένις. Είναι ένα τουριστικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό event. Είναι μεγάλη υπόθεση, δηλαδή και η Ομοσπονδία, είναι από τις λίγες ομοσπονδίες που το τουρνουά ανήκει στην Ομοσπονδία και με αυτό χρηματοδοτεί το τένις στη Γαλλία. Δηλαδή κάθε χρόνο παίρνουν μέτρα. Δηλαδή για να μην θεωρηθεί elite, να σου πω ένα παράδειγμα, βγάζουν 160.000 εισιτήρια των 30 ευρώ. Και όσοι είναι μέχρι 25 πληρώνουν 15 ευρώ σε αυτά τα εισιτήρια,
0: τα απλά,
2: ας πούμε, ναι. τα λαϊκά.
0: Ναι.
2: Φροντίζουν και την τελευταία λεπτομέρεια οργανωτική. Τα αυτοκίνητα που κινούνται εδώ και έρχονται, φέρνουν τον κόσμο, είναι όλα υβριδικά και οικολογικά. Γιατί φροντίζουν το περιβάλλον, τη μόλυνση, τα τρόφιμα τα οποία είναι πάρα πολλά ημερησίως εδώ, που είναι σε διάφορα σημεία που τα έχουν, τα στέλνουν σε ιδρύματα και είναι πρώτης ποιότητας το τρόφιμα. Ό,τι δηλαδή οι τρόφιμα δεν καταναλώνονται, βοηθάνε γυροκομεία, αστέγους και όλα αυτά. Δηλαδή όλο το project έχει στηθεί με τρομερή λεπτομέρεια και κάθε χρόνο το βελτιώνουν περισσότερο.
0: Γι' αυτό τα ρώτησα αυτά, γιατί ήξερα ότι είναι πραγματικά μια γιορτή και χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι περνάνε από εκεί και παρακολουθούν τους αγώνες. Είναι πραγματικά κάτι εντυπωσιακό, αλλά είπαμε άλλο πράγμα η Γαλλία και το Παρίσι. Αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα
2: να σας δώσω ακόμα ένα αριθμό που πιστεύω ότι ενδιαφέρει. Δηλαδή από το Μάιο που δεν είναι high season, υπάρχει αύξηση των αεροπορικών πτήσεων στη Γαλλία 17%. Και όσον αφορά τις κρατήσεις Airbnb και όλα αυτά, έχουν μια πληρότητα της τάξης του 85-90%. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε δωμάτιο ελεύθερο. Όλα αυτά είναι αυτοί τα μετράνε, τα αξιολογούν και επενδύουν πάνω σε αυτό το προϊόν.
0: Ο νικητής του Roland Garros, γιατί θέλει να πάρει μέρος του χρόνου, και ο Δημήτρης πόσα θα πάρει?
2: Ναι, ο νικητής παίρνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ και ο δεύτερος παίρνει 1.200.000.
1: Εντάξει.
0: Σε βολεύει και δεύτερος, Δημήτρη?
1: Κοίτα, επειδή εγώ γενικότερα είμαι πολύ προσγειωμένος άνθρωπος και τα 85.000 της συμμετοχής και του αποκλεισμού στον πρώτο γύρο να μου δώσετε, δεν θα πω όχι, παιδιά. Ας είμαστε λίγο ρεαλιστές. Έτσι, τώρα στα 46-47 που το έπιασα το τένις να το μάθω και τα 85 να μου πει έλα κάποιος, θα πω και ευχαριστώ, θα πω.
0: Ωραία.
1: Άρα είμαστε ρεαλιστές.
2: Εγώ βλέπω ότι ο Δημήτρης έχει μπει δυνατά, πολύ δυνατά στο τένις και χαίρομαι πραγματικά, γιατί έχουμε κάνει ακόμα έναν φίλο,
1: ναι,
2: με το χώρο του τένις.
0: Θα τον πάρω μια μέρα και θα έρθουμε να παίξουμε στα γήπεδα που έχετε στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, να το κανονίσουμε αυτό, Θόδωρε. Θα χαρώ πάρα πολύ έτσι να γνωριστούμε.
0: Βεβαίως, θα τα πούμε και από κοντά.
1: Θα τον αφήσουμε τον άνθρωπο να δει τώρα στο Παρίσι, λοιπόν, να απολαύσει τον ήλιο και τον καύσωνα, ας πούμε.
0: Και τον Τζόκοβιτς.
2: Είναι ωραία απόψε. Δηλαδή, ειδικά τα βράδια είναι μαγεία όταν πέφτει ο ήλιος. Το Παρίσι είναι
0: υπέροχο.
2: Είναι ηρεμία. Όπου και να καθίσεις, περνάς όμορφα. Είναι μια πόλη που δεν, ας πούμε, τελειώνει ποτέ. Είναι πολύ ωραίο.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
1: ευχαριστούμε,
0: κύριε Αφαναλίδη, για μια
1: καλά
0: φορά ακόμα. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, και μιας που μιλήσαμε για καύσωνα και υψηλές θερμοκρασίες, βλέπω η περιφερειακή οδό στο ρεύμα εξόδου προς Χαλκιδική. Πίτα, Θόδωρε.
0: Προς
1: Χαλκιδική. Στο ρεύμα εξόδου η περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης.
0: Να μην φύγω από εκεί δηλαδή.
1: Προς Χαλκιδική. Εντάξει, όχι πίτα, ήμουν κάπως υπερβολικός. Έχει σε κάποια σημεία αρκετή κίνηση.
0: Το ρεύμα από την άλλη πλευρά προς
1: Καβάλα. Και το ρεύμα
0: Καβάλα
1: από την άλλη πλευρά προς Καβάλα έχει αυτή την ώρα που μιλάμε κίνηση. Μη σου πω ότι το άλλο ρεύμα προς Καβάλα έχει περισσότερη κίνηση από το ρεύμα προς Χαλκιδική.
0: Αυτό...
1: Βλέπω πολλά σημεία που έχουν κόκκινο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Πάντα ισχύει αυτό τέτοια ώρα, δηλαδή από τις 3 και μετά, το ρεύμα προς Καβάλα να έχει κίνηση, αλλά το ρεύμα προς Χαλκιδική δεν είχε. Όμως τώρα να πούμε ότι μπαίνει και ο τουρισμός, έτσι, δηλαδή εκτός από τους Έλληνες που πηγαίνουν έρχονταν για δουλειές ή οτιδήποτε άλλο, από εδώ και πέρα θα έχουμε διπλάσιο όγκο αυτοκινήτων με τους τουρίστες που θα έρχονται προς Χαλκιδική. Άρα είναι φυσικό και επόμενο ότι η ταλαιπωρία θα μεγαλώσει.
1: Λοιπόν, έτσι βλέπω ότι στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως αυτό που είναι προς Καβάλα πλάκα-πλάκα, έχει τα περισσότερα σημεία με κόκκινο.
0: Ναι.
1: Και η Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα, και στο μέσα και στο έξω έχει κίνηση. Κάποια φανάρια εκεί σίγουρα θα περιμένει κάποιος και δύο και τρεις φορές μέχρι να τα περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Και στο κέντρο. Εντάξει, κλασικά τώρα είναι και Παρασκευή, είναι και 5 η ώρα το απόγευμα.
0: Να
1: το να έχει κίνηση η Νίκης, η Τσιμισκή και η Εγνατία, δεν το λες και είδηση.
0: Όχι, έτσι, βέβαια.
1: Όχι. Μάλλον είναι μια φυσιολογική
0: εννοείται
1: μέρα.
0: Ναι, είναι μια φυσιολογική μέρα, όπως είπες.

0: Λοιπόν, είπα νωρίτερα, θα σου πω ότι έχουμε και άλλα αθλήματα τελικούς εκτός από το μπάσκετ αυτή την εποχή. Το ξέρες? Έχουμε πόλο, έχουμε handball. Στο handball τις γυναίκες βέβαια το πήρε το double PAOK.
1: Στο handball ανδρών, πόσο είναι? Πρέπει να είναι derby αυτό εκεί.
0: Είναι 2-1. 2-1 Ολυμπιακός στο handball των ανδρών.
1: Παίζει
0: με την ΑΕΚ ακριβώς. Είναι παιχνίδι το οποίο θα γίνει σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα. Είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αν το κερδίσει ο Ολυμπιακός που παίζει εκτός έδρας, συμπληρώνει 3 νίκες και παίρνει τον τίτλο.
1: Πρωτάθλημα.
0: Αν το κερδίσει η ΑΕΚ, τότε θα πάμε σε 5ο παιχνίδι που θα γίνει στην έδρα του Ολυμπιακού. Αυτά όσον αφορά το handball. Όσον αφορά το πόλο των γυναικών, να πούμε ότι σήμερα γίνεται ο δεύτερος αγώνας Βουλιαγμένη Ολυμπιακός. Το πρώτο παιχνίδι το κέρδισε ο Ολυμπιακός 15-13. Στις 3 νίκες και εδώ. Mm-hmm. Δηλαδή, αν η Βουλιαγμένη κερδίσει, πάμε 1-1 κλπ. Αλλιώς 2-0 ο Ολυμπιακός. ΕΡΤ 2 στις 5 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Το παιχνίδι του handball θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ Sports. Και επίσης, χτες στους άνδρες στο πόλο, ο Ολυμπιακός νίξε τον Παναθηναϊκό με 20-14 εκτός έδρας και έκανε το 2-0, θέλει άλλη μια νίκη. Εδώ νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρο, ο Ολυμπιακός είναι σαφώς ανώτερος και θα κατακτήσει με 3-0 τον τίτλο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πού είναι όμως το σημείο που επικεντρώνουμε σε όλα αυτά που είπα? Στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι παντού. Στον τελικό, στο πόλο των ανδρών, στον τελικό των πόλων των γυναικών, στο handball τον είναι επίσης, στο μπάσκετ είναι επίσης.
1: Στο ποδόσφαιρο γυναικών δεν είναι.
0: Δεν είναι, όχι. Πάντως, ναι.
1: Να σου πω ποιος είναι.
0: Ναι, να μου πεις.
1: Έλα, πάμε. Ναι.
0: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι με βάση την καταμέτρηση, τώρα δεν το έχω πρόχειρο, ο Ολυμπιακός σε όλα τα σπόρτα ομαδικά έχει τις περισσότερες συμμετοχές και τις περισσότερες τίτλους σε τελικούς ακριβώς. Ναι, ναι. Είτε σ' αρέσει αυτό είτε όχι.
1: Όχι, δεν είναι. Μου είναι λίγο έτσι αδιάφορο την ώρα που η ομάδα μου νομίζω ότι κάνει μια εξαιρετική πορεία σε πάρα πολλά αθλήματα.
0: Και δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει.
1: Ποιος θα το πίστευε μια 15ετία πριν ότι θα υπάρχει, ας πούμε, αυτή η αναγέννηση στο μπάσκετ που υπάρχει φέτος, ότι θα υπάρχει αυτή η πορεία και αυτοί οι τίτλοι στο βόλεϊ που υπήρξαν τα τελευταία 10-15 χρόνια. Πάρα πολλές επιτυχίες.
0: Και ο ΠΑΟΚ έχει πολλές συμμετοχές σε τελικούς και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ, στο ευρωπαϊκό τελικό και στο ποδόσφαιρο, στον τελικό.
1: Και στις μικρές κατηγορίες επίσης.
0: Και στις μικρές κατηγορίες. Δηλαδή αυτό είναι μια πραγματικότητα και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο τίτλος που κατακτάς, είναι και οι συμμετοχές. Δηλαδή να υπάρχεις παντού. Και έτσι είναι το. Έτσι μεγαλώνεις. Όχι μόνο ως μία ομάδα ποδόσφαιρο, αλλά ως σύλλογος γενικότερα.
1: Ως οργανισμός, ως ένας τέχνης, αν θέλεις.
0: Ως οργανισμός, όπως το πες, έτσι. Ως οργανισμός.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μπάνιο το τρίμερο.
0: Να μην κάνουμε, δεν κάναμε ακόμα.
1: Τι λέει το ρεπορτάζ με τις μέδουσες? Γιατί μου το χρωστάς αυτό. Περίμενα πώς και πώς 2 ώρες, 1 ώρα και 57 λεπτά να περάσουν.
0: Οι μέδουσες φύγαν από τον ποταμό.
1: Φύγαν από τον ποταμό.
0: Ναι, της επανομής.
1: Εντάξει, άρα η κοντινή παραλία είναι καθαρή, διαθέσιμη.
0: Μπράβο, καθαρή.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τώρα, ακόμα και για την κολύμβησή σας φροντίζουμε, φίλες και φίλοι.
0: Πού πήγανε, δεν ξέρω.
1: Μήπως πήγανε τίποτα Βόρεια Εύβοια εκεί. Γιατί ρωτάει ο κόσμος για να μάθει Βόρεια Εύβοια τι γίνεται.
0: Ρωτάει και ανησυχεί.
1: Ναι, και ανησυχεί. Αλλά κυρίως το πρώτο 15ήμερο. Μάλλον το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου ενδιαφέρεται να μάθει αν θα έχει μέδουσα εκεί η Εύβοια.
0: Η Εύβοια.
1: Ναι.
0: Πάντως τώρα οι μέδουσες κάνουν πάρτι στη Βόρεια Εύβοια.
1: Αλήθεια, ε?
0: Ναι.
1: Α, ωραία. Ναι. Το ξέρουμε, να μην κατευθυνθούμε προς τα εκεί.
0: Ναι, δεν μπορείς να. Είναι τόσες πολλές που ούτε να τις περάσεις δεν μπορείς για να μπεις μέσα. Πρέπει να τις βγάλεις πρώτα έξω. Να φέρεις κανένα δίχτυ, να τις τραβήξεις έξω και μετά.
1: Μάλιστα. Αλλά καλύπτει και μέδουσες ο συνάδελφος εκτός από βόλεϊ.
0: Τα πάντα όλα καλύπτουμε, βεβαίως.
1: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ και 58.
0: Και εγώ χάρηκα.
1: Καλό τριήμερο. Τα λέμε καλώς εγώ των πραγμάτων την άλλη Παρασκευή.
0: Να δούμε το πρόγραμμα. Να δούμε το πρόγραμμα.
1: Να δούμε, μπορεί να τα πούμε και νωρίτερα.
0: Να το δω, προλαβαίνω.
1: Πάντως δεν θα τα πούμε σίγουρα τη Δευτέρα.
0: Όχι.
1: Δευτέρα,
0: Δευτέρα είναι αργία. Και σίγουρα θα τα δούμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη γιατί έχω άλλη υποχρέωση.
1: Α,
0: ναι.
1: Όχι. Άρα όχι. Μπορεί την άλλη Παρασκευή. Μπορεί. Δεν πειράζει. Φίλο το μου έκπληξη. Μ' αρέσουν εμένα αυτές.
0: Ωραία.
1: Θόδωρος Κατσιπαντελής, κυρίες και κύριοι.
0: Δημήτρης Κουγιουμπάς.
1: Να είστε όλοι καλά. Καλό τρίμερο. Γεια και χαρά.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση στις 5. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Για την κατάσκευση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη, 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Στην πολιτική επικαιρότητα, η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Το όραμα και ο αγώνας μας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το δημογραφικό πρόβλημα και την εγκατάλειψη της περιφέρειας, τονίζοντας ότι απαιτείται νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης για τη στήριξη των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Αμετάκλητα ενοχή για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασιλής Πανθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε τις καταδίκες για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, ωστόσο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατ' επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Αδειάζει από Θεσσαλονίκη η πόλη, γεμίζει όμως από τουρίστες για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στα διόδια των Μαλγάρων άρχισαν να σχηματίζονται οι πρώτες ουρές οχημάτων από το μεσημέρι, με την κίνηση να αυξάνεται συνεχώς και την έξοδο να κορυφώνεται μέχρι αύριο το μεσημέρι. Την ίδια ώρα στα ΚΤΕΛ Μακεδονία η κίνηση είναι αυξημένη κατά 25% και 100 επιπλέον δρομολόγια, με τους υπεύθυνους να προσθέτουν εξτρά δρομολόγια. Ενώ τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής εμφανίζουν μεγάλη πληρότητα με δημοφιλέστερο προορισμό το Πευκοχώρι και την Νικήτη. Αυξημένη είναι η οδική κίνηση και στις πύλες εισόδου της χώρας από Βαλκάνιους που επέλεξαν τη χώρα μας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η πόλη ωστόσο δεν αδειάζει, καθώς ένα μεγάλο κύμα Τούρκων τουριστών την έχει κατακλείσει, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να αγγίζουν το 80%. Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι στη σύραγγα Ανηλίου στην Εγνατία Οδό, όταν κοπάδι προβάτων εμφανίστηκε μέσα στο τούνελ και κινήθηκε πάνω στο οδόστρωμα. Οι υπεύθυνοι του αυτοκινητοδρόμου διέκοψαν άμεσα την κυκλοφορία προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια τα ζώα και να αποφευχθεί πιθανό τροχαίο ατύχημα. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά από μισή ώρα. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη το Σάββατο, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
5: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
5: Μπες στο youththermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3. η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
10: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Δεν είναι τυχαίο το άσμα, ποτέ δεν είναι. Pink Floyd και Another Brick in the Wall, διότι σήμερα Παρασκευή, 29 του Μάη, είχαμε πρεμιέρα στις Πανελλήνιες, αφιερωμένο λοιπόν πρωτίστως σε όλα τα παιδιά μας που δίνουν τον αγώνα τους, δευτερευόντως στους γονείς και στους καθηγητές. Το να πω τίποτα δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει με τις Πανελλήνιες νομίζω είναι τετριμένο, αλλά επίσης είναι και η αλήθεια. Η ζωή συνεχίζεται όπως και να έχει και επίσης μπορείς να κάνεις πάρα πολλά άλλα πράγματα, να δώσεις ξανά του χρόνου, να πας σε μια σχόλη, να πας σε ένα ΙΕΚ. Έχεις επιλογές αρκεί να το καταλάβεις και να το ξέρεις. Γενικά έχω ξαναπεί ότι το θεωρώ εντελώς άχαρο, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη αν μου επιτρέπετε, στην ηλικία των 15 ετών, διότι πλέον τα παιδιά επιλέγουν από πολύ νωρίς την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχει καν και αντίστοιχο μάθημα σχολικού, επαγγελματικού προσανατολισμού ή τέλος πάντων που να γίνεται, καταλαβαίνετε, σωστά. Εσείς είστε πολύ σωστά προσανατολισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να πούμε καλή επιτυχία φυσικά σε όλα τα παιδιά και είπαμε η ζωή συνεχίζεται και πάρα πολλές φορές και εμένα μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να βρω τελικά τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, αλλά όταν το βρήκα το έπιασα από τα μαλλιά. Και τι είναι αυτό εδώ, η ραδιοφωνική παραγωγή. Εννοείται, σαν το ραδιόφωνο και σαν τη μουσική δεν έχει. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Φάνης ο Λιάκος. Πολύ καιρό είχαμε να σε δούμε, Φάνη μας. Με γεια το μαλλί και σε σένα, με γεια το μαλλί και σε μένα. Έκανα φρατζούλα. Εν τω μεταξύ, νιώθω ακριβώς όπως λένε τα memes. Πώς βλέπεις, ρε παιδί μου, μια φωτογραφία και λες έτσι θέλω να γίνω, και πώς βγαίνεις εσύ από το κομμωτήριο και είσαι σαν Playmobil. Καμία σχέση δηλαδή με τη φωτογραφία που δείχνεις, αλλά τέλος πάντων. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Κατά τα άλλα, 29 του Μάη, είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5. 24 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Να μην σας πω ότι έχει κίνηση, άντε σας το λέω. Έχει κίνηση παντού. Και στο κέντρο βλέπω τώρα είμαστε λίγο στα κόκκινα, και στον περιφερειακό και δυτικά και ανατολικά. Υπάρχει έτσι λίγο μια κινητικότητα, γιατί έρχεται και σουκουδού. Έρχεται δηλαδή και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οπότε ενδεχομένως πολλοί από εσάς αυτή τη στιγμή που μας ακούτε να είστε στο αυτοκίνητο και να ταξιδεύετε ήδη για κάποιον προορισμό. Πολύ προσοχή και φυσικά εδώ. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. 29 του Μάη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, διότι δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος, Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Διαβάζω ότι είναι ημέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία και εθνική ημέρα κρασά του κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καφεδάκι πίνουμε καθημερινά, το ξέρετε τέτοια ώρα, αλλά εννοείται ότι πεινάμε. Σαν σήμερα εννοείται ότι αξίζει να σημειώσω το 1453. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, η πόλη σε άλλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Επίσης το 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται και η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, ΑΕΚ. Σαν σήμερα το 1953 έχουμε λαμβάνει χώρα κίνηση το πρώτο ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Σας στέλνουμε όλους στην παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε γουστάρετε, οτιδήποτε αγαπάτε στο Viber, στο 6930-078-228. Και το επόμενο άσμα δεν είναι τυχαίο, είναι ένα τραγούδι πάλι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που θα ήθελα λίγο να δώσετε έτσι προσοχή στους στίχοι. Είναι η Super Trump και Logical Song για τη συνέχεια. Καλώς ήρθατε!

Για τα παιδιά, για τα παιδιά. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα και άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις, Φάνη. Με παίρνει ο Γιώργος από τη Δράμα να μου πει ποιο ήταν το τραγούδι που μου ζήτησε ο Βασίλης από την Καβάλα. Είδες δηλαδή πώς ενώνονται όλοι εδώ μέσα από αυτή την εκπομπή, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Παρασκευούλας, 29 του Μάη, και όχι μια οποιαδήποτε Παρασκευή, έπεται τριήμερο. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αλλά θα μείνω λίγο στα παιδιά μας, θα μείνω λίγο στις Πανελλήνιες, διότι σήμερα Παρασκευή, μεταξύ άλλων, έλαβε χώρα και η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, η οποία έφερε χαμόγελα, έφερε ενθουσιασμό, έφερε και άγχος, έφερε και αναστάτωση, έφερε και ένα πανικό και γενικώς αυτά που ζούμε κάθε χρόνο. Θα πάω σε ένα μαθητή από το Λύκειο εδώ Θεσσαλονίκη, στο Γιάννη, ο οποίος έγινε viral μεταξύ μας. Δεν έκρυψε τη χαρά του για την επίδοσή του στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας σήμερα και της λογοτεχνίας. Μάλιστα, ο Γιάννης, ντυμένος με την μπλούζα της αγαπημένης του ομάδας, του ΠΑΟΚ, μίλησε στην ΕΡΤ και εξέφρασε και την ικανοποίησή του. Πήγα, λέει, πάρα πολύ καλά, καλύτερα από ό,τι περίμενα. Περίμενα ότι θα γράψω, λέει, κανένα 10 με 11, αλλά τώρα νομίζω ότι έχω αγγίξει πάρα πολύ καλά ποσοστά. Ήθελα, λέει, να ουρλιάξω, να τα βγάλω όλα. Ανυπομονώ για το επόμενο μάθημα που είναι τα μαθηματικά, διότι είναι το αγαπημένο μου. Όσον αφορά δε την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες, ο Γιάννης παραδέχθηκε ότι δεν αφιέρωσε πολλές ώρες στο διάβασμα. Δεν διάβασα, λέει, πάρα πολύ, γιατί το TikTok, τα Instagram, τα Reels ξυνόμουνα, είπε, εκφράζοντας πάντως την αισιοδοξία του για τα επόμενα μαθήματα. Η δήλωση όμως, και πρέπει να σταθούμε λίγο σε αυτό, του Γιάννη, μεταξύ άλλων, αναδεικνύει την ψυχολογία την έντονη που φέρουν οι νέοι κάθε χρόνο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχεις από τη μία την πίεση, έχεις την αναμονή για τα αποτελέσματα, όλα αυτά δημιουργούν συναισθήματα που μπορεί να κυμαίνονται από πολύ έτσι ανησυχία μέχρι εφορία. Η προσέγγιση βέβαια του Γιάννη, που συνδυάζει έτσι και μία χαρά και μία δόση χιούμορ, που πάντα χρειάζεται το χιούμορ, είναι χαρακτηριστική, ελπίζω εγώ τουλάχιστον, της γενιάς του, που προσπαθεί από τη μία η γενιά του να ισορροπήσει τις απαιτήσεις της σχολικής ζωής με τις σύγχρονες καθημερινές δραστηριότητες. Μην ξεχνάτε ότι το χιούμορ είναι έξοδος κινδύνου. Είναι ό,τι καλύτερο και γενικά να τα παίρνετε λίγο τα πράγματα ελαφριά. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ σοβαρότητα πια. Είπαμε, δεν τελειώνει τίποτα εδώ. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, μιλάμε μαζί εννοείται, όπως τα λέγαμε και πριν με τον Βασίλη από την Καβάλα που ζήτησε ένα τραγούδι για τα παιδιά, θα το παίξουμε σε λίγο. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Κώστα, τον οποίο τον ευχαριστώ διότι είναι ενεργός στα social media και δει στο Viber και περιμένω και την παραγγελιά του Κώστα σήμερα, διότι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή, θα σας ξαναδούμε την Τρίτη, θα μας λείψετε, οπότε σας θέλουμε σήμερα όλους εδώ. Έχουμε κινησούλα, έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου, για τον καιρό του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος τα έχουμε πει, αλλά θα τα ξαναπούμε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα, μείνετε στην παρέα μας.

Και αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στα παιδιά. Είπαμε σήμερα όλη η εκπομπή που να δεις εδώ στον 102, σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη. Και καλωσορίζω όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Είναι αφιερωμένοι στα παιδιά μας που δίνουν πανελλήνιες και τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Everybody knows what's going on in the world and I don't even know what's going on with myself. Δηλαδή, τι συμβαίνει στον εαυτό μου. Πάρα πολύ σοφό το συγκεκριμένο άσμα. Λοιπόν, είπαμε καλή επιτυχία. Όλη η εκπομπή αφιερωμένη στα παιδιά και το τραγούδι το επόμενο που μου ζήτησε ο Βασιλάκης ο φίλος μου, ο Μπίλιο Δισκόβιος μάλλον, για να τα λέω σωστά. Είναι και αυτό αφιερωμένο από τον Βασίλη σε όλα τα παιδιά, έτσι με πολύ, πολύ αγάπη. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε την κινησούλα μας, διότι έχουμε τριημεράκι του Αγίου Πνεύματος και ενώ στην αρχή λέγαμε ότι θα είναι άστατος ο καιρός, μετά λέγαμε θα είναι μίνι καλοκαίρι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για να κάνουμε έτσι μία προετοιμασία σιγά σιγά για το καλοκαιράκι που τι σιγά, μας ήρθε λίγο απότομα είναι η αλήθεια. Βλέπετε και τι γίνεται και στην Ευρώπη. Άσε που εκεί στο Λονδίνο δεν έχουν και κλιματιστικά, μόνο λέει το 5% έχουν κλιματιστικά γιατί δεν τα χρειάστηκαν τόσο καιρό, τώρα θα τα χρειαστούν και εκεί. Λοιπόν, και μετά μας είπαν για σκαμπανεβάσματα γενικά για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Τελικά τι θα γίνει. Σήμερα πάντως στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο και Κυριακή, για να μην σας πολυκουράζω, πάλι θα έχουμε έθριο καιρό με θερμοκρασίες 17 με 28 βαθμούς Κελσίου. Λίγο θα τσιμπήσει περισσότερο την Κυριακή. Τη Δευτέρα δε που είναι το Αγίου Πνεύματος, έθριος τελικά είναι ο καιρός. Μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά ενδεχομένως να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ενώ οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τελικά δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οπότε μπορείτε μια χαρά να κάνετε έτσι πραγματικότητα τα όποια σχέδια έχετε. Και θα σε φτάσω και Τρίτη, και την Τρίτη έθριος ο καιρός και θερμοκρασίες από 19 βαθμούς Κελσίου έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Μεταξύ μας έχει μπει το καλοκαιράκι του 2026, το έχουμε καταλάβει. Έχουμε από τη μία τις βροχούλες, από την άλλη έχουμε έτσι λίγο τον άστατο καιρό. Έχουμε και πολύ υψηλή θερμοκρασία για την εποχή, αλήθεια είναι, και ήδη ανοίξαμε εμείς εδώ τα κλιματιστικά. Φαντάσου να μην είχαμε και κλιματιστικό, τι θα κάναμε. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματα σας στο Viber στο 6930-078-228, αφιερωμένο από τον Βασίλη από την Καβάλα σε όλα τα παιδιά που σήμερα ξεκίνησαν να δίνουν τον αγώνα τους και φυσικά είπαμε να μην τα παρατάνε ποτέ. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας. Μήνυμα Μετβέντεφ προς Ευρωπαίους, βρίσκεστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, ο γαλήνιος ύπνος τελείωσε, διεμήνησε. Περσόνα νον γκράτα ο Ρώσος πρόξενος στην Κωνσταντζα μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν στη Ρουμανία, κλείνει το προξενείο. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθυμνο που είχαν ηγετικό ρόλο στην απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί τους και αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Αμετάκλητα ένοχη κατηγορούμενη της πυρκαγιάς στο μάτι, εκ νέου στο εφετείο θα εξεταστεί το ελαφρυντικό. Αρνήθηκαν την ευθύνη κατηγορούμενη για το θάνατο του 19χρονου σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Φωτιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στη Λάρισα επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής και δήμων. Κοπάδι προβάτων έκλεισε για μισή ώρα τη Σιρεγκανηλίου στην Εγνατία Οδό. Για προσευχή στην Αγία Σοφία Ερντογάν ανήμερα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος, 100 επιπλέον λεωφορεία στα κτέλ.

0: Μακεδονία. Ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του και την έκρυβε στο Πατάρι στην Αθήνα. Ο Ισραηλινός στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο, επεκτείνονται οι επιχειρήσεις παρά την εκεχηρία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Και αν το έχουμε ουριάξει αυτό το τραγούδι όταν ήμασταν μικροί και όταν πρωτοβγήκε, όλες πια το τραγουδούσαμε τότε στον τότε τέλος πάντων αγαπημένο μας. Μελίσσα Etheridge, Like the Way I Do, έτσι όπως γουστάρουμε καθημερινά 5 με 7, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της E3. Καλώς ήρθατε, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, ιδιαίτερα όταν έπεται και τριημεράκι, που βέβαια μπορείς να φύγεις, γιατί θα μου πείτε πολλοί από εσάς αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να δουλεύετε αυτό το τριήμερο. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια παρέα με την Μελίσσα Etheridge. Γεννήθηκε 29 του Μάη το 1961, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, κιθαρίστρια, γεννήθηκε στο Κάνσας, σβήνει τα 65 κεράκια σήμερα. Το 2007 η Μελίσσα Etheridge κέρδισε το βραβείο Oscar Best Original Song για το τραγούδι I Need You to Wake Up από ένα ντοκιμαντέρ που έφερε τον τίτλο An Unconvenient Truth. Έχει κερδίσει και δύο βραβεία Grammy, Best Rock Vocal Performance Female το 1993 για το τραγούδι Ain't It Heavy και το 1995 για το Come to My Window, δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή της πολλά. Μας αρέσει ιδιαίτερα η Μελίσσα Etheridge και δει το συγκεκριμένο τραγούδι. Μεταξύ άλλων, λέγαμε και πριν ότι έχουμε σχετικά καλό καιρό, όχι σχετικά, μια χαρά καιρό έχουμε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά έχουμε και κινησούλα αυτή τη στιγμή. Έχουμε κίνηση στο κέντρο, συγκεκριμένα στην Ίωνος Δραγούμη, βλέπω, γύρω από τα δικαστήρια, στην Εγνατία και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς δυτικά, από Πηλαία μέχρι και Τούμπα βλέπω αυτή τη στιγμή, υπάρχει, είναι στα κόκκινα, υπάρχει δηλαδή πρόβλημα. Πολύ πολύ προσοχή και ελάτε στην παρέα μας. Μέσα σε όλα τα άλλα, πέραν από το ότι θέλουμε να κάνουμε, εγώ τουλάχιστον, την πρώτη βουτιά, αυτό το τριημεράκι, έτσι με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σας έχω πει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή ότι κάνω πιλάτες, όχι πιλάτες Cadillac, όχι πιλάτες Reformer. Άκου να δεις τώρα τι όμορφο θα συμβεί εκεί στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά. Πιλάτες στο Ιό Βασίλημα για όλους με δωρεάν μάθημα και θέα το Θερμαϊκό. Ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ, διοργανώνει μια ανοιχτή δράση ευεξίας, πιλάτες για όλους, προσκαλώντας όλους τους πολίτες σε μια ξεχωριστή εμπειρία άσκησης δίπλα στη θάλασσα, κάτω από το φως του καλοκαιρινού ηλιοβασιλέματος. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την 3η 10 Ιουνίου στις 8 στην Πλάζα Ρετσούς. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ μακριά το 10 Ιουνίου, ορίστε, τη Δευτέρα έχουμε 1η του Ιούνιου. Οπότε αν θέλετε έτσι να το βάλετε στο πρόγραμμά σας, το πιλάτες αν μη τι άλλο αποτελεί έτσι μια ολοκληρωμένη μέθοδο άσκησης, συνδυάζει αναπνοή, συνδυάζει έλεγχο κίνησης, ενδυνάμωση, συμβάλλει στη βελτίωση της στάσης του σώματος και γενικότερα στόχος της δράσης είναι να φέρει το πιλάτες πιο κοντά σε όλους τους πολίτες, αλλά και γενικότερα ως βασικό στοιχείο σωματικής και ψυχικής υγείας. Λοιπόν, την 3η 10 του Ιούνιου στις 8 στην Πλάζα Ρετσούς και εννοείται ότι η συμμετοχή, πάντα σας τα λέμε αυτά, είναι ελεύθερη για το κοινό. Σημειώστε το κι αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε όμως, μιας και μιλάμε λίγο για τα πρώτα μπάνια και για το καλοκαιράκι. Πάμε να συνεχίσουμε με Beach Boys. Εγώ για κάποιο λόγο τους έχω συνδέσει λίγο με καλοκαίρι. Σαν σήμερα το 1965 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Beach Boys με αυτό το δεύτερο νούμερο ένα single τους, το Help Me Rhonda. Είναι μια δημιουργία του Brian Wilson και του Mike Love για το άλμπουμ του συγκροτήματος The Beach Boys Today. Είχε κυκλοφορήσει 8 του Μάρτιου του 1965, αλλά φυσικά είναι κλασικό και διαχρονικό και ακούγεται ευχάριστα μέχρι και σήμερα.

μόνο που ακούς Beach Boys σου ανεβάζουν τη διάθεση. Βέβαια, σου κατεβάζει τη διάθεση το γεγονός ότι σταμάτησε από χθες αργά το βράδυ και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Ειδικότερα, η βασική γραμμή του μετρό θα παραμείνει προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, είπαμε, για 22 μέρες χωρίς μετρό, ενώ νέα δρομολόγια προστίθενται στα αστικά λεωφορεία για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή ΜΗ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η ΜΗ-Εξπρες κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι λεωφοριακές γραμμές 3, 31 και 39. Από σήμερα, λοιπόν, μέχρι και 19 Ιουνίου, μετρό ΙΟΚ. Α, κι άλλος έχει γενέθλια σήμερα, ο Νόλο Γκάλαχερ της γνωστής οικογένειας. Ο γνωστός δηλαδή και ο άλλος είναι ο αδερφός του Λίαμ Γκάλαχερ από το συγκρότημα των Oasis. Ο Νόλ Γκάλαχερ, Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, γεννήθηκε 29 του Μάη του 1967. Γίνεται 59 ετών σήμερα, είναι γνωστός φυσικά για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Oasis από το 1991 μέχρι και τη διάλυσή του στο 2009. Η προσφορά του στο συγκρότημα είναι κάτι παραπάνω από σημαντική, διότι έχει γράψει μερικές από τις πιο σημαντικές επιτυχίες του συγκροτήματος. Μαζί με το συγκρότημα έχει κερδίσει 6 British Awards, ενώ φυσικά γνωρίζουμε όλοι ότι επανενώθηκαν οι Oasis πρόσφατα για μια συναυλία που έγινε φυσικά ένας κακός χαμούλης. Τώρα θα ακούσουμε ένα mashup, δηλαδή από τη μία θα ακούς Green Day, από την άλλη θα ακούς Oasis και αυτά έτσι ένα τουρλουμπούκι μαζί όλα. Αυτό είναι το mashup, όταν ακούμε δύο και καμιά φορά και περισσότερα τραγούδια σε ένα.

Noel Gallagher, sorry κιόλας, αλλά εγώ αυτόν γουστάρω τρελά. Rory Gallagher, Moonchild, δεν είναι και τυχαίο και φυσικά αυτό το τραγούδι, διότι έχει πανσέλινο. Πανσέλινο δεύτερη τώρα στο Μάιο, η σπάνια μπλε πανσέλινος, 31 του Μάη, έρχεται να κλείσει το μήνα με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, διότι αποτελεί το δεύτερο ολόγιο φεγγάρι μέσα στο ίδιο 30 ημέρο. Αυτή η διπλή αστρονομική σου λέει σύμπτωση είναι που της χαρίζει και τον τίτλο του μπλε φεγγαριού, θυμίζοντάς μας ότι η φύση έχει τους δικούς της σπάνιους ρυθμούς. Έτσι, αν και το χρώμα της δεν θα είναι μπλε ακριβώς, θα παραμείνει αυτό το κλασικό λαμπερό γκρι λευκό που όλοι ξέρουμε, η συγκεκριμένη πανσέλινος του Μαΐου είναι η μοναδική αφορμή για να κοιτάξουμε ψηλά. Πάντα πρέπει να κοιτάμε ψηλά, αλλά την Κυριακή έχει και πανσέλινο και είναι ωραία, εξού και το άσμα. Και έχει πλάκα ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα που μου λέει: έχω πάθει πλάκα, λέει. Rory Gallagher θα σου ζητούσα. Κράτησα το τραγούδι που μου είπες. Μετά τις 6 έχουμε και δικές σας και άλλες παραγγελιές. Αλλά κλείνουμε την πρώτη ώρα που πέρασε ως ανεράκι με Τίνα Τέρνερ, διότι σαν σήμερα το 1984 κυκλοφόρησε το 5ο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Private Dancer, υπέροχο. Το 1985 είχε κερδίσει και 4 από τα 5 βραβεία Grammy για τα οποία είχε προταθεί. Είναι το άλμπουμ που ουσιαστικά τη φέρνει την τραγουδίστρια στην πρώτη γραμμή μετά από πάρα πολλά χρόνια και μας αρέσει ιδιαίτερα. Ξεκολουθούμε να έχουμε κινησούλα, 24 βαθμοί Κελσίου, οδεύουμε σε ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από τις 10 το βράδυ, από σήμερα έως και τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Συνεχίζονται οι αυξημένες ροές Βαλκάνιων από τις πύλες εισόδου στη χώρα λόγω του τριημέρου. Τούρκοι έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Η Δυτική Ευρώπη παραμένει αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα που μέχρι τώρα άφησε πίσω του 18 νεκρούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, εχμές για την Ελλάδα άφησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του για τη συμπλήρωση 573 ετών από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, σχολιάζοντας πως υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν ακόμη να χωνέψουν την κατάκτησή της. Το τουρκικό δίκτυο TRT δημοσίευσε ένα AI βίντεο παρουσιάζοντας τα γεγονότα του 1453 με τα μάτια της τουρκικής πλευράς. Το βίντεο ξεκινά με μία φράση που αποδίδεται στο Μέγα Ναπολέοντα. Αν όλος ο κόσμος ήταν ένα κράτος, πρωτεύουσα θα ήταν η Κωνσταντινούπολη. Συνεχίζεται η κρίση στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, να δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν κερδίζει παραχωρήσεις μέσω συνομιλιών, αλλά μέσω πυράβλων, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη συμφωνία που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για παράταση της εκεχηρίας με το Ιράν κατά 60 ημέρες. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η συμφωνία προβλέπει συνέχιση της εκεχηρίας και έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με βασικά ζητήματα το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου και το καθεστώς εμπλουτισμού. Παράλληλα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγχτσί, ανακοίνωσε ότι συζήτησε με τον Ομανό ομολογό του το μέλλον των στενών του Ορμούς και τη διαχείρισή τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Την αποδέσμευση 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουγγαρία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις μεταρρυθμίσεις που προώθησε η νέα κυβέρνηση του Πέτερ Μάγκερ για την ενίσχυση της δικαστικής ανεξαρτησίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για άνεμο αλλαγή στη χώρα, ενώ η Βουδαπέστη υπέβαλε αίτημα ένταξη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και επανεντάσσεται πλήρως στο πρόγραμμα Εράσμους. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισσας, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη Καναντέρ, 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες δήμων και πυροσβεστικής. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα ανέβει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία, Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της Ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πελεκών 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

παν-παν, σου ανεβάζει τη διάθεση. Βλέπω ότι όπου φύγει, φύγει. Χαμός λέει γίνεται τώρα στα διόδια εκεί στα Μάλγαρα. Όλοι φεύγουν για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, Παρασκευή. Εδώ είμαστε, 29 του Μάη. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ στα 11 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου. Αυξημένη κίνηση, υπάρχει έτσι μια κινητικότητα. Φάνης Γιάκος στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Στάθη που βρίσκεται στην παρέα. Εννοείται ότι θα παίξει και το τραγούδι που μου ζήτησες. Ελάτε στην παρέα μας, 2-3-13-3-3-8-4-20, να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε. Θα φύγετε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Στο Viber τα μηνύματά σας, 6-9-30-078-228. Και αν και εσείς όπως και εμείς μείνετε εντός των πυλών και δεν έχετε να πάτε κάπου, σας δίνουμε έτσι κάποιες κοντινές επιλογές για τις παραλίες εδώ γύρω από τη Θεσσαλονίκη, για να κάνουμε την πρώτη βούτα μας, την πρώτη βουτιά, το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού. Εγώ τουλάχιστον έτσι λέω. Επιτέλους. Λοιπόν, φυσικά αναφέρομαι στη Χαλκιδική. Νέα Ηράκλεια στη Χαλκιδική είναι πολύ δίπλα, δηλαδή είναι δύο τραγούδια δρόμος και έχεις φτάσει. Άσε που θα ξεκινήσουν και τα beach bar σιγά σιγά. Επανομή Ναυάγιο στον ποταμό, επίσης μια πάρα πολύ ωραία επιλογή. Ήξερες εσύ, Φάνη μου, ότι εκτός από την παραλία Βουρβουρού υπάρχει και η παραλία Γουργουρού? Είδες τώρα το μαθαίνεις. Στην Ολυμπιάδα εκεί στη Χαλκιδική παίρνουμε την ομπρέλα μας, παίρνουμε την πετσέτα μας, την ψάδα μας, τα κουβαδάκια μας και σε άλλη παραλία για τη Γουργουρού. Όχι Βουρβουρού, Γουργουρού. Επίσης αν η Χαλκιδική εντάξει και σχετικά κοντά, όπως και ο Άγιος Μάμας είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα εκεί αυτές οι παραλίες είναι κοντά, έχει και ωραία ταβερνάκια και καταστήματα που μπορούμε να απολαύσουμε και τις τοπικές γεύσεις. Μία ημέρα τουλάχιστον να περάσουμε στον ήλιο και πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εννοείται εμείς Κατήρι δεν χαλάμε, είναι ο Rory Gallagher, διότι πριν παίξαμε το Moonchild, ένεκα του γεγονότος ότι πέραν το τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, αυτή την Κυριακή 31 του Μάη και μπλε φεγγάρι, έχει και πανσέλινο. Οπότε είπαμε τα μάτια και το κεφάλι ψηλά στον ουρανό και κάνουμε και μια ευχούλα, γιατί όχι.

Είπαμε σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη, όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα παιδιά που ξεκινάνε και δίνουν τον αγώνα τους. Αναφέρομαι στις πανελλήνιες εξετάσεις. Καλή επιτυχία, κουράγιο, χωρίς άγχος και φυσικά πρέπει και να έχουμε και καλή διατροφή, καλόν ύπνο, όλα τέλος πάντων εμείς οι γονείς να τα φροντίζουμε και να τα προσέχουμε. Πάμε και στα ωραία πράγματα που συμβαίνουν σήμερα στην πόλη μας, για όλους εμάς που θα μείνουμε εδώ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά θα πεταχτούμε ενδεχομένως να κάνουμε και μία βουτιά. Λοιπόν, σήμερα μία μεγάλη γιορτή για την Ευρώπη λαμβάνει χώρα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης, το φεστιβάλ Eurofest Θεσσαλονίκη 2026, μία ανοιχτή γιορτή, είναι αφιερωμένη στην Ευρώπη, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στη συμμετοχή των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης, μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό διαγωνισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης θα βραβευθούν από τη διοίκηση του Δήμου για τις εργασίες τους, για τις ιδέες τους, οι οποίες θα παρουσιαστούν μάλιστα από τους ίδιους και προσφέρουν στον νεανικό παλμό της πόλης μας έτσι μια άλλη δροσιά μέσα από τη ζωντάνια και από τη δημιουργικότητά της. Αυτή η εκδήλωση ήδη πραγματοποιείται, ξεκίνησε δηλαδή στις 6 ώρα το απόγευμα, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στο Θέατρο Κήπου εδώ Θεσσαλονίκης, μέχρι όμως και τις 11 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Άσε που η βραδιά θα ολοκληρωθεί και με μεγάλη συναυλία της Ρένας Μόρφη, γνωστή Ρένα Μόρφη, σε μια μουσική γιορτή ανοιχτή για όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Κάτι πολύ όμορφο που έτσι να σας ανοίξουμε σιγά σιγά την όρεξη για να περάσετε πολύ ωραία και σήμερα το βράδυ. Επίσης, αν μας ακούτε εκεί δυτικά στον Εύωσμο, αυτά είναι, επειδή ξέρετε, εμείς με το φαγητό και κανονικά πρέπει να κάνω μια εκπομπή για φαγητό μόνο, αποκλειστικά. Το Food Art Festival, έχουμε έτσι ιδιαίτερη λατρεία στο φαγητό. Ο θεσμός που έχει καθιερωθεί ως η πιο ζωντανή γαστρονομική γιορτή της πόλης επιστρέφει και αυτή τη φορά στρέφει το βλέμμα του στα δυτικά. Από τις 29 σήμερα ως και στις 31 του Μάη, δηλαδή την Κυριακή, το γήπεδο αγροτικού Αστέρα εκεί στον Εύωσμο μετατρέπεται στο επίκεντρο τριών βραδιών γεμάτων γεύση, γεμάτο μουσική, γεμάτο διάθεση, καθημερινά. Από σήμερα, από τις 5 το απόγευμα ως και τα μεσάνυχτα, οι επισκέπτες έχουμε τη δυνατότητα να γευτούμε επιλογές από αγαπημένα street food spots της πόλης, να συμμετάσχουμε σε happenings και giveaways και να παρακολουθήσουμε ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα και η είσοδος είναι μόνο στα 3 ευρώ. Οπότε, κρατάτε και μια μεγάλη γιορτή για την Ευρώπη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκης και Εύωσμος Food Art Festival. Και σας έχω κι άλλα. Αλλά να πάρουμε μια ανάσα με ένα υπέροχο τραγούδι για τη συνέχεια. Transistor και Living. Είναι ελληνικό το συγκρότημα και μάλιστα είναι από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Το τραγούδι εννοείται το αφιερώνω σε όλα τα παιδιά. Είπαμε όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα παιδιά μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας 6930 078 228 στο Viber και καλή ακρόαση.

0: This is the living. Living off the dead.
1: Καλά, εντάξει, τραγουδάρα, κομματάρα, έχω τσουτζουριάσει, έχω ανατριχιάσει. Ελπίζουμε να σας αρέσει και εσάς. Υπέροχο τραγούδι. Έτσι ακριβώς όπως λέει το τραγούδι, μέσα από τη μουσική ύπτασε, πετάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μου φαίνεται ότι μάλλον πάτε και προς Χαλκιδική πλευρά, διότι αυτή τη στιγμή έχει πολλή κίνηση από ό,τι βλέπω στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Άρα οδεύεται προς Χαλκιδική. Είπαμε και ότι έχει και κίνηση στα διόδια Μάλγαρα. Είπαμε γενικότερα όπου φύγει και πολύ καλά κάνετε να προσέχετε και 102 στα ραδιόφωνα. Σας. Μεταξύ άλλων, η πλατεία Αριστοτέλους, εμείς συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για όσους μένετε εντός της πόλης. Η πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώνεται για το διήμερο 30 και 31 Μαΐου, δηλαδή για Σάββατο και Κυριακή, σε γήπεδο μπάσκετ. Πάρα πολύ ωραία. Το πρώτο τζάμπο λοιπόν για το 2026 δίνεται στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, 30 και 31 Μαΐου, ενώ ο αγώνας θα συνεχιστεί στο Ναύπλιο στις 13 με 14 Ιουνίου, στην Ξάνθη 27 με 28 Ιουνίου, μετά Παϊκιά το 10 με 12 Ιουλίου, Ρόδο 18-19 Ιουλίου και η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται στην Αθήνα 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Οπότε αν δείτε να μεταμορφώνεται η πλατεία Αριστοτέλους αυτό το σουκού σε γήπεδο μπάσκετ, μην πείτε ότι δεν σας τα είπαμε, εμείς σας τα είπαμε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Στάθη που μας ακούει εκεί στο αμαξοστάσιο. Θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με το τραγούδι που μας ζήτησε Στάθη και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και έχουμε και άλλα πολλά να πούμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανάρτηση Τραμπ παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Περιέγραψε τους βασικούς όρους της διευθέτησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στο Situation Room. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα και χωρίς διόδια, γράφει σε ανάρτησή του. Το πυρηνικό καύσιμο του Ιράν θα ανασυρθεί μέσα από τα βουνά που είναι θαμμένο και θα καταστραφεί, προσθέτει. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθυμνο για την απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί τους ο αντιδήμαρχος σε δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Η έκθεση Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ αλλάζει άρδιν τα δεδομένα. Η αντιπολίτευση δεν βάζει μυαλό, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αμετάκλητα ένοχη η κατηγορούμενη της πυρκαγιάς στο μάτι, εκ νέου στο εφετείο θα εξεταστεί το αλαφρυντικό. Πρωταθλήτρια στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 9 νέες προκλήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Σύλληψη 2 ατόμων για τηλεφωνική απάτηση 20χρονη στη Φλόρινα πιάστηκαν επαυτοφόρο με κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος, 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Ο Ισραηλινός στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο Νότιο Λίβανο, επεκτείνονται οι επιχειρήσεις παρά την εκεχηρία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show. Με την Τόνια Σουφλέρη.

Μ' αρέσει ο Χρήστος ο Χατζημίσης που μας λέει να βάλετε και ένα λαμπάντα τώρα. Λέει και είστε μια χαρά. Εδώ είμαστε στην τρελή χαρά. Ακού να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Παρασκευούλα, έπεται τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και η Τζένιφερ Λόπεζ, ό,τι και να κάνει αυτή η κοπέλα, κλέβει την παράσταση. Έκλεψε, σου λέει, την παράσταση με το μαύρο στράπλες φόρεμά της και που φαινόταν το γυμνασμένο της εννοείται σώμα, η μακριά ουρά, μοτίβα από δαντέλα. Ηθοποιός και τραγουδίστρια έδωσε το παρόν στην πρεμιέρα του Office Romance μαζί με τον συμπροταγωνιστή της, τον Brett Goldstein. Η επίσημη προβολή αυτής της ρομαντικής κομεντής, Office Romance, Romance. Τώρα μου θύμισε μία καφετέρια που πήγαινα στα νιάτα μου. Office Romance, λοιπόν, η επίσημη προβολή της έλαβε χώρα στο ιστορικό θέατρο Egyptian στο Los Angeles. Οι δυο τους τράβηξαν τα φλάς, εννοείται, των φωτογράφων, πόζανε χαμογελαστοί στο κόκκινο χαλί. Την ίδια στιγμή, ακούραστη η J-Lo, η 56χρονη στάρ, αυτό το τι λέμε τις ηλικίες με ξεπερνάει, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live και μίλησε και για την προσωπική της ζωή, αφήνοντας εχμές μετά το χωρισμό της από τον Ben Affleck, λέγοντας ότι είναι ελεύθερη. Είμαι, λέει, η Τζένιφερ Λόπεζ, να ξέρετε, να γνωρίζετε, τρέξτε παλικάρια για την Τζένιφερ Λόπεζ. Έπρεπε, λέει, να το είχα κάνει νωρίτερα, τα έκανα όλα λάθος, μέχρι τώρα πιστέψε με. Η ίδια μάλιστα μας είπε, αλλά άφησε, σου λέει, και ανοιχτό το ενδεχόμενο να ερωτευτεί ξανά στο μέλλον Φάνη Γιάκο, οπότε έχουμε ελπίδες. Κάποια στιγμή, λέει, θα βρω κάποιον, αν είναι αρκετά καλός. Έτσι λέει η J-Lo. Νομίζω ότι σε όλους τους άντρες αρέσει η Τζένιφερ Λόπεζ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος. Α, είναι και αυτό το κομμάτι, εννοείται. Έχει όλο το πακέτο, τέλος πάντων, να τα λέμε αυτά. Την ίδια στιγμή πάλι η Τζένιφερ Λόπεζ τραγούδησε και το Total Eclipse of the Heart σε μια έτσι συγκινητική υποτίθεται στιγμή που είχε με την οικογένειά της, διότι όλα αυτά τα αναρτά στο Instagram. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός δημοσίευσε ένα βιντεάκι στα social media, δείχνοντάς μας, εννοείται, πως γιόρτασε την ημέρα μνήμης και παράλληλα μια χαλαρή και οικογενειακή πλευρά της καθημερινότητας. Πολύ μου αρέσουν αυτά. Μαζί με τα παιδιά της, το Μάξ και την Έμα, συγγενείς, φίλους εκεί με μπάρμπεκιου, με πισίνα. Γενικώς ξέρουμε τα πάντα για τις ζωές τους, διότι εννοείται τις ανεβάζουν όλες στα social media ή τέλος πάντων μας ανεβάζουν αυτό που θέλουν να μας δείξουν. Μάλλον υπάρχει και ένα σχετικό φίλτρο και θα έπρεπε να υπάρχει, αν με ρωτάς. Από την άλλη, συνέχεια ξέρετε, δείχνουμε τη χαρά, την τρέλα κτλ. Δεν είναι μόνο έτσι. Όλοι αυτοί που δείχνουν ότι είναι χαρούμενοι και τρισευτυχισμένοι, μην νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό, εννοείται ότι όλα είναι μέσα στη ζωή. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για social media, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228. Αυτή τη στιγμή καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, εννοείται ότι υπάρχει έτσι αυξημένη λίγο κίνηση, διότι έρχεται τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου τη Βένια που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας. Μέχρι και τις 7 εδώ θα είμαστε. Και μιας και ξεκινάει το καλοκαιράκι 2026, το οποίο ήρθε έτσι με ορμή νωρίτερα, πάμε να ακούσουμε Island in the Sun.

Ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Παρασκευής 29 του Μάη. Και σαν σήμερα το 2005 ανακοινώνεται ότι ο κιμπορντίστας Ρότζερ Οντόνελ και ο κιθαρίστας Πέρι Μπαμόντ απολύθηκαν από το συγκρότημα των Cure. Τα δύο μέλη του συγκροτήματος, μάλιστα, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν, ειδοποιήθηκαν, σου λέει, για την απόλυσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μη σας μπαίνουν ιδέες. Μετά την απομάκρυση, μάλιστα, του Οντόνελ, οι Cure δεν προσέλαβαν άλλο κιμπορντίστα και το επόμενό τους άλμπουμ ηχογραφήθηκε χωρίς πλήκτρα. Αυτά είναι. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι οι Cure έβγαλαν καινούριο αλμπουμάκι το 2024, το Songs of a Lost World, που για πρώτη φορά θα έχουν την ευκαιρία, όσοι τελικά πάνε στην Αθήνα, στα πλαίσια του Eject Festival 2026, μπορείτε να απολαύσετε τους Cure, διότι είναι ένα από τα πολλά συγκροτήματα που φέτος έρχονται. Γίνεται χαμός γενικά από συναυλίες, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Έρχονται λοιπόν οι Cure στις 15 του Ιούλη στο ΟΑΚΑ. Καλά, τώρα για τους Cure τι να σας πούμε, τα ξέρετε νομίζω την καριέρα τους τόσα χρόνια, διανύουν την πέμπτη δεκαετία της απίθανα πετυχημένης τους καριέρας, ενώ ο τελευταίος τους αυτός δίσκος, το Songs of a Lost World, ήταν, σου λέει, χωρίς υπερβολή, ο καλύτερος δίσκος για το 2024 και βρέθηκε στις κορυφές σε όλες τις σοβαρές λίστες για εκείνη τη χρονιά, για το 2024, και θα είναι και η πρώτη φορά που η εμφάνισή τους στο Eject Festival 2026 θα έχει διάρκεια πάνω από 2 ώρες και θα περιλαμβάνει υλικό από αυτό το καινούριο τους αλμπουμάκι, γιατί εντάξει, αφού κυκλοφόρησε το 24, καινούριο το λες. Βέβαια, μπαίνοντας λίγο στα εισιτήρια, λίγο ouch, από 90 ευρώ για τους Cure, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Πάμε κι εμείς να λάβουμε έτσι μία... έχουμε ξαναπαίξει βέβαια από το καινούριο τους άλμπουμ, από το Songs of a Lost World, είναι το A Fragile Thing από τους Cure.

Λοιπόν, το ακούσαμε αρχικά αυτό το τραγούδι από τη Lana Del Rey. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά ήρθαν οι Within Temptation, νομίζω, και το απογείωσαν. Υπέροχο τραγούδι. Ξεκινάμε σιγά-σιγά με τραγούδια για το καλοκαίρι, το καλοκαίρι που έρχεται. Και είναι και η πρώτη πρόβα Generale τώρα αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, διότι βλέπω ότι όλοι όπου φύγει, φύγει και πολύ καλά κάνετε. Να περάσετε υπέροχα, 102 στα ραδιοφωνά σας. Να προσέχετε. Θα σας θέλουμε όλους εδώ να επιστρέψετε σόι και αυλαβείς πίσω. Να κάνετε την πρώτη βουτιά ενδεχομένως στη θάλασσα. Και εγώ, αν κάνω, θα σας τα πω όλα την Τρίτη, διότι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή. Αλλά θα ακούσετε υπέροχες μουσικές, εννοείται, διαλεγμένες από μένα. Ποια είμαι εγώ, είμαι η Τόνια Ισουφλέρη και λέω ότι είμαι καλά. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας έτσι στη ζωή σας και δεν θα χάσετε. Ωραία, περνάμε, ωραίες μουσικές ακούμε. Λέμε και κάτι έτσι πιο χαριτωμένο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Φάνη τον Λιάκο πάρα πολύ που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Και επειδή θα τα ξαναπούμε ξανά δηλαδή την Τρίτη που θα έχει μπει και το καλοκαίρι υποτίθεται διότι μπαίνει ο Ιούνιος. Γι' αυτό θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο είναι λατρεμένο, αγαπημένο και φυσικά υπάρχει και σε extended version, 16 λεπτά, το ξέρεις φυσικά, το archive, από τους archive το Again, με το οποίο εγώ έχω φτάσει σχεδόν στα μουδανιά με τη 16 λεπτή εκδοχή, εντάξει, να μην τρέχουμε, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102, έρχεται ο Θανάσης Οβικόπουλος, σας αφήνω με αυτό το υπέροχο άσμα. Μόνουμε ξανά την Τρίτη λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχο αυτό το τρίμερο. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να δεσμευθεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ ζήτησε το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια και περιορισμού στην αυσιπλοεία. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι η αμερικανική ναυτική επιχείρηση αποκλεισμού θα τερματιστεί, ενώ υποστήριξε πως το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν που βρίσκεται θαμμένο σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες επλήγησαν από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, θα ανασυρθεί σε συνεργασία με την Τεχεράνη και θα καταστραφεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική συναλλαγή έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία, προσθέτοντας ότι πρόκειται να λάβει την τελική του απόφαση μετά από σύσκεψη που πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη Καναντέρ, 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Δήμων. Αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, όπου από το μεσημέρι αναχώρησαν περίπου 4.000 αυτοκίνητα. Η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από το έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Συνεχίζονται οι αυξημένες ροές Βαλκάνιων από τις πύλες εισόδου στη χώρα λόγω του τριημέρου. Τούρκοι έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη στο 80% αν έρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Η Δυτική Ευρώπη παραμένει αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα που μέχρι τώρα άφησε πίσω του 18 νεκρούς. Εχμές για την Ελλάδα άφησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του για τη συμπλήρωση 573 ετών από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, σχολιάζοντας πως υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν ακόμα να χωνέψουν την κατάκτησή της. Το τουρκικό δίκτυο TRT δημοσίευσε ένα AI βίντεο παρουσιάζοντας τα γεγονότα του 1453 με τα μάτια της τουρκικής πλευράς. Το βίντεο ξεκινά με μία φράση που αποδίδεται στον Μέγα Ναπολέοντα: «Αν όλος ο κόσμος ήταν ένα κράτος, πρωτεύουσα θα ήταν η Κωνσταντινούπολη». Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται η εισαγγελική πρόταση. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο ιμπεριαλισμός φέρνει μέσα του τον πόλεμο όπως το σύννεφο την καταιγίδα, θα πει κάποτε ο Βλάντιμιρ Ιλιτς Λένιν, και μόνο δίκιο είχε. Όλοι έδειχναν σαστισμένοι από το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά μόνο κεραυνός εν εθρία δεν ήταν, καθώς όλα είχαν ακολουθήσει μια πολύ συγκεκριμένη πορεία με μαθηματική ακρίβεια. Βλέπετε, είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους και απλά ήθελαν να στεριώσουν και να κυριαρχήσουν τεράστια μονοπωλιακά συγκροτήματα σε παγκόσμια κλίμακα. Κοντά σε αυτό το φαινόμενο παρατηρούσαμε για πρώτη φορά εξάλληψη της πρωτοκαθεδρίας της εξαγωγής εμπορευμάτων και αντικατάστασή της από την πρωτοκαθεδρία της εξαγωγής κεφαλαίων στις λεγόμενες καθυστερημένες ζώνες με επιδίωξη το ανώτατο δυνατό κέρδος. Και αν προσθέσουμε και την διανομή με τη βοήθεια και πιο προχωρημένων τεχνικών μέσων όλου του κόσμου ανάμεσα σε μια χούφτα δυνάμεις, τότε το παζλ ενός προαναγγελθέντος πολέμου έχει φτιαχτεί. Αν υπάρχει κάτι όμως που πραγματικά είναι εντελώς καινούριο, είναι η εμφάνιση νέων μεγάλων δυνάμεων στα χρόνια εκείνα. Μπορεί το παλιό παραδοσιακό ζεύγος Βρετανίας και Γαλλίας όχι απλώς να παρέμενε, αλλά και να εδραίωνε τη θέση του δίπλα σε παλιές δυνάμεις, όπως η Ρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά από το βάθος εμφανίζονται νέες δυνάμεις που αποζητούν το δικό τους ρόλο στην ιστορία και αναπόφευκτα στο κέρδος. Στην παλαιά, κουρασμένη και συντηρητική Ευρώπη, ξεπροβάλλει η Γερμανία και η Ιταλία. Στην Άπο Ανατολή, η Ιαπωνία. Αλλά το μεγάλο όνομα λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο αγαπημένος Φάνης Λιάκος σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε ως εξής. Θα γράψετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και θα το στείλετε στο 54160. Υπάρχει μια αντίφαση στη σημερινή μας μουσική, φίλες και φίλοι, και ενδεχομένως να το έχετε αντιληφθεί ήδη. Τα μουσικά χαλιά που θα συντροφεύουν τα κεφάλαια θα κουβαλούν τους εφιάλτες κάποιων ανθρώπων. Τα τραγούδια θα κουβαλούν ένα πάρα πολύ βασικό αίτημα το οποίο θα συναντήσουμε. Μια πάρα πολύ βασική πραγματικότητα. Και είναι όλα τραγούδια γραμμένα για το θέμα στο οποίο θα βουτήξουμε σήμερα. Και θα δούμε όλη η συντροφιά ποιο είναι αυτό. Ξεκινήσαμε με το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα, το Black Gal, What Makes You Head So Hard, από τον Joe Pulum, κλασικό jazz της εποχής εκείνης, δεκαετία του 30. Όπως είπαμε, το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε για το σκοπό αυτό, ένα τραγούδι στο οποίο ο ήρωας παραπονιέται ότι η κοπέλα του τον εγκατέλειψε άσπλαχνα. Και υπήρξε λόγος που τον εγκατέλειψε. Μέχρι το Γενάρη του 1917, η κατάσταση στην Γερμανία είχε αλλάξει σε σχέση με το λεγόμενο απεριόριστο υποβρυχιακό πόλεμο που είχε εξαπολύσει ακόμη και σε ουδέτερα πλοία. Κάθε πλοίο συμμαχικό, για να εξηγήσουμε και τι σήμαινε αυτός ο απεριόριστος υποβρυχιακός πόλεμος, κάθε πλοίο συμμαχικό, δηλαδή της Αντάντ ή και ουδέτερο, καθώς δεν συμμετείχαν όλες οι χώρες από την πρώτη στιγμή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που συναντούσε γερμανικό υποβρύχιο, έπρεπε να βυθιστεί. Κάποια στιγμή οι Γερμανοί, με την λεγόμενη υπόσχεση του Σάσεξ, υποσχέθηκαν αμή τι άλλο να μην χτυπούν τα αμερικανικά πλοία. Είπαμε όμως, η κατάσταση στη Γερμανία είχε αλλάξει. Κατά τη διάρκεια σύσκεψης, εν καιρό πολέμου, στα 1917, εκπρόσωποι από το γερμανικό ναυτικό έπεισαν την στρατιωτική ηγεσία και τον Κάιζερ Γουλιέλμο το Δεύτερο ότι η επανέναρξη του απεριόριστου υποβρυχιακού πολέμου θα βοηθούσε στην νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας και μάλιστα μέσα σε 5 μήνες, όπως υποστήριζαν. Οι Γερμανοί, που ήταν υπεύθυνοι για τη χάραξη της συγκεκριμένης πολιτικής, υποστήριξαν ότι έπρεπε πλέον να παραβιάσουν την υπόσχεση του Σάσεξ που είχαν δώσει στους Αμερικανούς για μη επίθεση, όπως είπαμε, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούσαν πλέον να θεωρούνται ουδέτερη χώρα από τη στιγμή που είχαν αρχίσει να παρέχουν πυρομαχικά και οικονομική βοήθεια στους συμμάχους. Και εδώ που τα λέμε, σε επίπεδο καθαρά στρατηγικό, οι Γερμανοί είχαν δίκιο. Το Βερολίνο πίστευε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν θέσει σε κίνδυνο την ουδετερότητά τους, συνενώντας επίσης στον αποκλεισμό της Γερμανίας από τους συμμάχους. Βέβαια, ο έμπειρος γερμανός καγκελάριος, ο Θέοβαλντ βον Μπέθμαν Χόλουγγεν, εναντιώθηκε στην πρόταση αυτή, υπογραμμίζοντας ότι η επανέναρξη του υποβρυχιακού πολέμου θα έβαζε εξ ολοκλήρου τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων, τονίζοντας μάλιστα ότι κάτι τέτοιο αναφυσβήτητα θα οδηγούσε στην ήττα του άξονα. Σαφώς, φίλες και φίλοι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γινόταν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έμπαιναν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με αν και ίσως η ιστορία δεν γράφτηκε ποτέ. Σίγουρα όμως η συμμετοχή τους ήταν καταλυτική.
116.512 ψυχές άφησαν οι Αμερικανοί στα χαρακώματα και στα πεδία των μαχών. Και όσοι γύρισαν από τις χιλιάδες που βρέθηκαν στην Ευρώπη, πήραν μαζί τους τους εφιάλτες. Το 1924 το Αμερικανικό Κογκρέσο προγραμμάτισε την ψήφιση ενός νόμου με στόχο να δοθεί κάποια μικρή οικονομική βοήθεια στους βετεράνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια βοήθεια που ανερχόταν σε $1.25 για κάθε μέρα που αυτοί είχαν υπηρετήσει στο εξωτερικό και $1 για κάθε ημέρα που υπηρέτησαν σε αμερικανικό έδαφος, συνεισφέροντας βέβαια στην εξέλιξη του Μεγάλου Πολέμου. Όταν ακούς κάτι τέτοιο, το μόνο που κάνεις είναι να βγάλεις μολύβι και χαρτί, τότε κομπιουτεράκια δεν υπήρχαν, και να αρχίσεις να υπολογίζεις τις μέρες της θητείας σου για να τις πολλαπλασιάσεις με το ποσό και να δεις το ακριβές ποσό που θα πάρεις. Ο τότε πρόεδρος Κάλβιν Κούλιτς άσκησε βέτο, λέγοντας πως το να πληρώνεται κάποιος δεν είναι πατριωτισμός. Παρ' όλα αυτά, το Κογκρέσο κατάφερε να παρακάμψει το βέτο του Πρόεδρου, θεσπίζοντας το νόμο πλέον περί αποζημίωσης Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μήνες αργότερα εκδόθηκαν 3.662.374 πιστοποιητικά υπηρεσιών. Ομόλογα ήταν. Με συνολική αξία 3.640 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου 70 δισεκατομμύρια σημερινά λεφτά. Αλλά όλους τους πρόλαβε το μεγάλο οικονομικό κράχ του 1931. Τα ταμεία στράγγιξαν. Λεφτά δεν υπήρχαν.

Τώρα πια αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, το κεντρικό πυρήνα των τραγουδιών. Διότι σας έχουμε αποκαλύψει ότι το αμερικανικό κράτος έχει τάξει επίδομα στους βετεράνους Αμερικανούς του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά δεν το έχει καταβάλει. Σε αυτή τη λογική κινείται και το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το «I'm gonna have fun when I get my bonus» του Καρλ Μάρτιν. Θα περάσω πάρα πολύ ωραία, θα σπάσω πολύ πλάκα όταν θα πάρω το bonus μου, όταν και αν. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που είχαν λάβει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο γύρισαν πίσω με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Προβλήματα που στάθηκαν εμπόδια ακόμη και στην έβρεση εργασίας. Περισσότεροι από αυτούς ήταν πλέον άνεργοι. Και αντιλαμβάνεστε ότι παρότι ότι δεν πήγαν στα μέτωπα του πολέμου για τους παράδες, όταν προέκυψε το θέμα αυτό, ήθελαν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα λεφτά που τους υποσχέθηκαν για να αντιμετωπίσουν τα άμεσα και, όπως αποδείχθηκε, ζωτικής σημασίας προβλήματα που είχαν προκύψει με την οικονομική κρίση του 1931. Το Γενάρη του 1932, μια πορεία 25.000 ανέργων κατοίκων, όχι βετεράνων ωστόσο, της Πενσιλβάνια, που ονομάστηκε Στρατός του Κόξ, διαδηλώνει στην Ουάσιγκτον την μεγαλύτερη μέχρι τότε συγκέντρωση στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια συγκέντρωση που θα έλεγε κανείς πως άνοιξε το δρόμο για μετέπειτα πορείες ανέργων. Και όπως έγινε. Η 29 Μαΐου του 1932 φτάσαμε και στην ημερομηνία μας. Περίπου 17.000 βετεράνοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από όλες σχεδόν τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι περισσότεροι άνεργοι και άποροι, μπαίνουν επικεφαλής μιας τεράστιας συγκέντρωσης στην Ουάσιγκτον με στόχο να απαιτήσουν την άμεση πληρωμή των ειδικών επιδομάτων τους. Τους πλαισιώνουν συγγενείς και αλληλέγγυοι όλων των κοινωνικών στρωμάτων και όλων των ιδεολογιών, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ανθρώπων που οδεύουν προς την πρωτεύουσα να ξεπερνά τα 43.000 άτομα. Ανακήρυξαν τον εαυτό τους ως Bonus Expeditionary Force, αλλά το κοινό τους ονόμασε Bonus Army, ο στρατός του επιδόματος. Φτάνοντας κοντά στην Ουάσιγκτον, οργανώθηκαν όσο καλύτερα μπορούσαν, φτιάχνοντας πρόχειρα καταλήμματα και μικρά στρατόπεδα σε διάφορα σημεία γύρω από την πρωτεύουσα και φυσικά περίμεναν την εξέλιξη του κρίσιμου θέματος που τους απασχολούσε. Το μεγαλύτερο στρατόπεδο το έστησαν στην θέση Ανακώστια Φλάτς κατά μήκους του ποταμού δίπλα στο Καπιτόλιο. Παλέμαχοι πολεμιστές, γυναίκες και παιδιά ζούσαν σε πρόχειρα καταλήμματα κατασκευασμένα από υλικά που ανέσυραν από σωρούς σκουπιδιών, όπως παλιοσίδερα, ξύλα, κουτιά συσκευασίας και ό,τι άλλο πρόχειρο έβρισκαν σε εγκαταλειμμένα μέρη, καλύπτοντας τις στέγες με άχυρο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια. Για το Μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθυμνο που είχαν ηγετικό ρόλο στην απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί τους και αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Πρωταθλήτρια στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 9 νέες προσκλήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Φάνη Λιάκο στην τεχνική υποστήριξη. Σε μια ιστορία άγνωστη στον περισσότερο κόσμο, τη λεγόμενη ιστορία του Bonus Army, του στρατού, του επιδόματος, εκείνων των χιλιάδων παλεμάχων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στους οποίους το Αμερικανικό Κογκρέσο είχε τάξει βοήθεια. Επαναλαμβάνω, όχι πως πήγαν οι άνθρωποι στα μέτωπα επειδή περίμεναν κάποια βοήθεια, αλλά όπως θα δούμε, υπάρχει πάντοτε ένα εάν και όταν. Το τραγούδι που ακούσαμε είχε τίτλο «When the soldiers get their bonus», όταν οι στρατιώτες θα πάρουν το επίδομά τους, από τον Cripple Clarence. Άλλο ένα τραγούδι απόγνωσης. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο Κωνσταντίνο μας, πρωταθλητή Ευρώπης στο μπάσκετ, και στην αγάπη του και αγάπη μας την Μαρία, στο φίλο τον Άκη, άλλος ένας πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, που ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε και εμείς, και πάντοτε τον αγαπούμε. Στην Τατιάνα, υγεία, πραγματικά, Τατιάνα, και καλό τριήμερο να έχεις. Στην Πατρίτσια και την Αμαλία, στο Στέλιο μας, τον Γιώργο, τον Γιάννη Τολιώνη, στην Άννα, στο Ρετζίκι, μια γλυκή αγκαλιά να στείλουμε στην κυρία Βασιλική, την Ανά, να μην ξεχάσουμε, τον αγαπημένο τον Μάκη, στην Νεάπολη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη. Οι μυστικές υπηρεσίες πιάνουν δουλειά την ίδια ώρα που τύπος και παρακρατικές ομάδες διαδίδουν πως πίσω από τη συγκέντρωση βρίσκονται οι αιώνιοι γνωστοί άγνωστοι κομμουνιστές. Τα σενάρια φαντασίας, φίλες και φίλοι, δίνουν και παίρνουν. Μια έκθεση πληροφοριών του στρατού ισχυρίζεται ότι το κίνημα των παλεμάχων σκόπευε να καταλάβει το Καπιτόλιο και να υποκινήσει

μάχες ως πρώτο σήμα για κομμουνιστικές εξεγέρσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Διέδωσε επίσης ότι τουλάχιστον ένα μέρος της φρουράς του σώματος των πεζοναυτών που έδρευε στην Ουάσιγκτον επρόκειτο να λάβει μέρος στο πλευρό των κομμουνιστών. Η συγκεκριμένη έκθεση, να σκεφτείτε φίλες και φίλοι, ήταν η λεγόμενη έκθεση της 5ης Ιουλίου του 1932. Κρατήθηκε μυστική για δεκαετίες. Σκεφτείτε ότι δεν είχε αποχαρακτηριστεί μέχρι το 1991. Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύει ταυτόχρονα μια ερευνητική έκθεση για τον στρατό του επιδόματος το Σεπτέμβρη του 1932, σημειώνοντας ότι οι κομμουνιστές είχαν προσπαθήσει να εμπλακούν στον συγκεκριμένο στρατό του επιδόματος από την αρχή και είχαν συλληφθεί για διάφορα αδικήματα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Γράφει συγκεκριμένα η έκθεση αυτή: «Μόλις ξεκίνησε η πορεία και ήδη από το Μάιο του 1932, το Αμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα ανέλαβε οργανωμένη εκστρατεία για να υποδαβλήσει το συγκεκριμένο κίνημα και παρακίνησε τους ριζοσπάστες να ενωθούν με τους διαδηλωτές στην Ουάσιγκτον. Ήδη από την έκδοση της 31ης Μαΐου του 1932, η Daily Worker, πάντα σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έκδοση που αποτελεί το κεντρικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότρινε τις αντιπροσωπείες των βετεράνων εργατών να συγκεντρωθούν όλοι στην Ουάσιγκτον στις 8 Ιουνίου.

Προς το παρόν, το περιβάλλον δεν δείχνει τεταμένο, πλην επαναλαμβάνω συγκεκριμένων δημοσιογράφων που κάνουν λόγο για κόκκινο κίνδυνο. Παρ' όλα αυτά, όλοι φοβούνται πως ανά πάσα στιγμή οι κολλασμένοι θα ξεσπάσουν. Και όσο όλοι φοβούνταν το ξέσπασμα, οι συγκεντρωμένοι παλέμαχοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου χάραζαν δρόμους ανάμεσα στις κατασκευές, έσκαβαν απαχωρητήρια. Μάλιστα δόθηκε τεράστια σημασία στην οργάνωση και την υπακοή στις διάφορες επιτροπές που επιφορτίστηκαν με το συντονισμό της όλης επιχείρησης. Σταδιακά έφταναν στην Αμερικανική πρωτεύουσα όλο και περισσότερα άτομα, τα οποία όφυλαν να εγγραφούν στους καταλόγους και βέβαια πάνω απ' όλα όφυλαν να αποδείξουν ότι ήταν βετεράνοι οι οποίοι τιμητικά είχαν απαλλαχτεί. Επικεφαλής του κινήματος ο Walter Waters, ο οποίος δήλωσε ότι οι βετεράνοι θα μείνουν εδώ για πολύ καιρό ως μια γνήσια οργάνωση, απαιτώντας να τους δοθεί το βοήθημα με στόχο να ανακουφιστούν σε μεγάλο βαθμό από την άθλια οικονομική κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάμε στο τέταρτό μας τραγούδι, φίλες και φίλοι. Pity Witch Straw. Το προηγούμενο είχε τίτλο, αν θυμάστε, «Όταν οι στρατιώτες θα πάρουν το επίδομά τους». Το προηγούμενο ήταν «Πρόκειται να περάσω καλά όταν θα πάρω το επίδομά μου». Το πρώτο δεν το συζητάω. Μπορείτε να φανταστείτε γιατί τον εγκατέλειψε η κοπέλα του. Διότι, για να προδώσουμε και λίγο από το παρακάτω, άργησε πολύ αυτό εδώ το επίδομα και τελικά η κοπέλα του τον εγκατέλειψε. Αυτό που θα ακούσουμε έχει τίτλο «Όταν θα πάρω το επίδομά μου». «When I get my bonus».

Το συγκεκριμένο επίδομα και μια σειρά άλλων επιδομάτων τα οποία θα δούμε αμέσως τώρα και τα οποία έρχονταν από το αμερικανικό παρελθόν δεν σήμαιναν, φίλες και φίλοι, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο στρατός ήταν μισθοφορικός. Στην πολύ σύγχρονη ιστορία ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το λεγόμενο All Volunteer Military, δηλαδή ένα στρατό πλήρως στελεχωμένο από αμοιβόμενους εθελοντές. Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια των περισσότερων μεγάλων πολεμικών συγκρούσεων στην ιστορία τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες βασίστηκαν στην υποχρεωτική στρατολόγηση. Μιλώντας για το συγκεκριμένο θέμα, να πούμε ότι η πρακτική των στρατιωτικών επιδομάτων εν καιρό πολέμου ξεκίνησε στην Αμερική το 1776 ως πληρωμή, προσέξτε που στηριζόταν, στη διαφορά μεταξύ του τι θα κέρδιζε ένας στρατιώτης και του τι θα μπορούσε να κερδίσει εάν δεν είχε καταταγή. Γινόταν ένας συμψηφισμός κατά κάποιο τρόπο. Η πρακτική αυτή βέβαια προερχόταν από την αγγλική νομοθεσία που είχε ψηφιστεί στη Σύνοδο του Κοινοβουλίου το 1592. Τον Αύγουστο του 1776 το Κογκρέσο ενέκρινε τον πρώτο εθνικό συνταξιοδοτικό νόμο που προέβλεπε μισή αμοιβή εφόρου ζωής για τους βετεράνους με αναπηρία. Πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αμερική, το επίδομα στρατιωτικής βοήθειας, πάντοτε προσαρμοσμένο για τον βαθμό του στρατιώτη ή του αξιωματικού, ήταν γη και χρήματα. Για παράδειγμα, ένας απλός στρατιώτης του υπηρετικού στρατού λάμβανε 100 στρέμματα και 80 δολάρια στο τέλος του πολέμου. Ενώ, άπαξ αυτό έτσι, ενώ ένας υποστράτηγος λάμβανε 1100 στρέμματα, το όπως αντιλαμβάνεστε ήταν αυτό που είπαμε, πάντοτε οι αμοιβές γίνονταν σε προσαρμογή του βαθμού. Το 1855 το Αμερικανικό Κογκρέσο αύξησε το ελάχιστο όριο επιχορήγησης γης σε 160 στρέμματα. Η 17η Ιουνίου του 1932, φίλες και φίλοι, χαρακτηρίστηκε από μια τοπική εφημερίδα της Ουάσιγκτον ως η πιο σκληρή μέρα στην πρωτεύουσα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ημέρα εκείνη η Γερουσία επρόκειτο να ψηφίσει νομοσχέδιο το οποίο ήδη είχε περάσει από τη Βουλή, έτσι ώστε να δοθούν αμέσως στους δικαιούχους βετεράνους τα χρήματα. Με το ξημέρωμα γύρω στους 10.000 διαδηλωτές συγκεντρώνονται γύρω από τους λεγόμενους λόφους του Καπιτόλιου αναμένοντας την έκβαση της υπόθεσης. Ο Walter Waters, τον προαναφέραμε, επικεφαλής, ηγέτης των παλεμάχων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εμφανίζεται ενώπιον των συγκεντρωθέντων κουβαλώντας δυσάρεστες ειδήσεις. Η Γερουσία δεν είχε εγκρίνει το νομοσχέδιο και είχε ματαιώσει την καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία, 62 με 18. Μια φοβερή σιωπή κυριάρχησε, όπως γράφουν οι εφημερίδες της εποχής και όπως μας μεταφέρουν μέχρι τις μέρες μας τα απομνημονεύματα των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί μεταξύ των συγκεντρωθέντων, οι οποίοι από τους επικεφαλείς των διαφόρων τμήματων που είχαν δημιουργηθεί έλαβαν την εντολή να γυρίσουν στα στρατόπεδα που είχαν στήσει. Έτσι λοιπόν ξεκινά μια σιωπηλή πορεία μπροστά από το Καπιτόλιο, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 17 Ιουλίου, όταν το Κογκρέσο θα διακόψει τις εργασίες του για το καλοκαίρι. Λίγο αργότερα, στις 28 Ιουλίου, ο Γενικός Εισαγγελέας Μίτσελ διατάσσει την εκένωση της περιοχής που είχε καταληφθεί από τους βετεράνους. Εύκολα μπορείτε να φανταστείτε τι πρόκειται να ακολουθήσει.
Οι παλέμαχοι αντιστέκονται, λέγοντας ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ εάν δεν πάρουμε το επίδομα. Έτσι, η αστυνομία της Ουάσιγκτον λαμβάνει εντολή να πυροβολήσει στο ψαχνό. Στις πρώτες συγκρούσεις, δύο διαδηλωτές πέφτουν νεκροί. Στο μεσημεριανό γεύμα του, ο πρόεδρος Χούβερ ενημερώνεται για τα γεγονότα και την έκριθμη κατάσταση που είχε προκύψει. Αντί να ζητήσει κατάπαυση του πυρός και να στρέψει την όλη διαδικασία σε διαπραγματεύσεις με τους παλέμαχους, διατάσσει πλέον τον στρατό να καθαρίσει πλήρως την περιοχή από τους βετεράνους. Η εντολή του εκτελείται άμεσα. Δυνάμεις πεζικού αλλά και υπηκού, υποστηριζόμενες από 6 τεθωρακισμένα, φτάνουν επιγόντως στην περιοχή με επικεφαλής τον στρατηγό Ντάγκλας Μακάρθουρ, έναν άνθρωπο ο οποίος επρόκειτο να παίξει στον δεύτερο μεγάλο πόλεμο έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Μια άλλη μεγάλη μορφή του μεγάλου πολέμου που επρόκειτο να ακολουθήσει, ο ταγματάρχης τότε Άιζενχάουερ, τοποθετείται σύνδεσμος με την αστυνομία της Ουάσιγκτον, ενώ ένας εκ των στρατηγών της νίκης που θα ακολουθούσε, ο Πάτον, ο Τζόρτζ Πάτον, είναι επικεφαλής του υπηκού. Τα στρατεύματα συγκεντρώνονται στη λεωφόρο της Πενσιλβάνια κάτω από το Καπιτόλιο. Χιλιάδες εργαζόμενοι βγαίνουν στους δρόμους, σταματούν τις δουλειές τους και παρακολουθούν έντρομοι τα τεκτενόμενα. Οι παλέμαχοι θεωρούν ότι η μεγαλειώδης εκείνη στρατιωτική συγκέντρωση γινόταν προς τιμήν τους, επεφημούσαν οι άνθρωποι. Όμως τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά, φίλες και φίλοι. Ξαφνικά, οι στρατιώτες του Πάτον βάζουν τις ξυφολόχες στις άκρες των όπλων και εφορμούν εναντίον του συγκεντρωμένου πλήθους.

Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στα χαρακώματα ενός πολέμου που δεν ήταν δικό τους, φίλες και φίλοι. Και ξαφνικά κάποιοι πορεί βρήκαν, είδαν τις ξυμφολόγχες των συμπατριωτών τους να εφορμούν κατά πάνω τους. Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στα χαρακώματα με στόχο να κάνουν πραγματικότητα αυτό που διακηρύττει το τραγούδι, τη μελωδία του οποίου έχουμε συντροφιά για τον επίλογο, της αδελφότητας, του ύμνου της αδελφότητας. Οι θεατές, μην αντέχοντας το θέαμα, άρχισαν να ουρλιάζουν, φώναζαν ντροπή, ντροπή. Την ίδια ώρα που το ένα κύμα επίθεσης διαδέχονταν το άλλο, με ξυφολόγχες και δακρυγόνα. Οι βετεράνοι υποχωρούν κατά μήκος του ποταμού Ανακώστια και ο Χούβερ διατάζει τον Μακάρθουρ να σταματήσει. Ο φανατικός Μακάρθουρ όμως αγνοεί την εντολή και κατευθύνει το πεζικό στον κύριο χώρο του στρατοπέδου με στόχο να εκδιώξει τους συγκεντρωμένους. Βάλαν το στρατόπεδο φωτιά χωρίς να νοιάζονται για τα αποτελέσματα, τα οποία ήταν δυσάρεστα. Δύο βρέφοι χάσαν τη ζωή τους μες στις φλόγες και τα κοντινά νοσοκομεία κατακλείστηκαν από τραυματισμένους ανθρώπους. Ο Eisenhower θα γράψει αργότερα πως η όλη σκηνή ήταν θλιβερή, οι βετεράνοι ήταν πεινασμένοι άνθρωποι, ρακένδυτοι, φορούσαν αποκόμματα από παλιές στρατιωτικές στολές. Αισθάνθηκα άσχημα για την κακοποίησή τους. Οι εικόνες του μόνιμου στρατού να εφορμούν στις συμπαθείς τάξεις των βετεράνων τυπώθηκαν στον τύπο σε όλη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας την εθνική οργή σχετικά με την διακυβέρνηση της χώρας, δημιουργώντας την κοινή γνώμη ακόμη μεγαλύτερη συμπάθεια για αυτούς τους ανθρώπους. Μετά τη διάλυσή τους, συνέχισαν την εκστρατεία τους για να πάρουν τα χρήματα του επιδόματος με πρόσθετες πορείες στην Ουάσιγκτον, έχοντας στο πλευρό τους πάντα μεγάλη υποστήριξη του λαού. Οι βετεράνοι ανταμείφθηκαν το 1936 με ένα πρώτο νομοσχέδιο που επέτρεπε την εξαργύρωση των ομολόγων όποτε ήθελαν οι ίδιοι, το οποίο πέρασε παρά το βέτο του μετέπειτα Προέδρου Ρούσβελτ. Τελικά, όσοι επέζησαν, αποζημιώθηκαν πλήρως, είτε το πιστεύετε είτε όχι, το 1945, ναι, το 1945. Γιατί τα επιδόματα ήταν, είναι και θα είναι για πάντα μια πάρα πολύ σκληρή και κυρίως πικρή ιστορία. Υπάρχουν άνθρωποι που έφυγαν από τη ζωή χωρίς να τα πάρουν. Τελικά ο Λένιν είχε δίκιο. Ο ιμπεριαλισμός φέρνει μέσα του τον πόλεμο, όπως το σύννεφο κουβαλά μέσα του την καταιγίδα. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Beastlim που τραγουδά το «Όταν θα πάρω τα λεφτά μου». Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Όμως, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, που επικαλείται ενημερωμένες πηγές, χαρακτήρισε τη δήλωση Τραμπ ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Γόνων στα Τέμπη, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 11 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, όπου από το μεσημέρι αναχώρησαν περίπου 4.000 οχήματα. Η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι και είναι αυξημένη η κίνηση και στα κτέλ Μακεδονίας και Χαλκιδικής. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Συνεχίζονται οι αυξημένες ροές Βαλκανίων από τις πύλες εισόδου στη χώρα λόγω του τριημέρου. Τούρκοι έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ενοχή για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατ' επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα ευρωπαϊκά μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turkegean στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, λύγησαν οι ράγες του Τραμπ στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία. Θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Παράλληλα, αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων, καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος τότε Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται εισαγγελική πρόταση. Γενικά, αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
6: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
5: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
6: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 29 Μαΐου. Είμαστε στον 102 και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Κώστας Σαββίδης απέναντι στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Πριν δούμε οτιδήποτε, να πούμε ότι ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες, θα το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές από το πρωί, μαζί με τα θέματα που πέσανε. Καλή επιτυχία στα παιδιά που θα δώσουν τις επόμενες μέρες. Έχει κλείσει το μετρό, το ζήσαμε στο πετσί μας όσοι κυκλοφορήσατε στο κέντρο. Θα είδατε φυσικά ότι το κέντρο από νωρίς το πρωί είναι μποτιλιαρισμένο παντού σε όλους τους δρόμους. Είναι η επιπτώση του μετρό, είχαμε μάθει με το μετρό και τώρα που λείπει, μας λείπει. Και επειδή λείπει το μετρό και επειδή πολλοί έχουν ξεκινήσει ήδη να φεύγουν όπου βρουν, είτε λέγεται Χαλκιδική είτε Πιερία, οι δρόμοι είναι αδιαπέραστοι και τι να πούμε, εδώ έχει πάντα ήλιο. Εκεί που θα πάτε, εύχομαι να έχει πάντα ήλιο. Εμείς θα μείνουμε εδώ και θα δουλεύουμε. Οι υπόλοιποι που θα πάτε εκεί, καλά να περάσετε το τριήμερο. Νομίζω ότι θα φύγει πάρα πολλοί κόσμος αυτό το τριήμερο και αυτό γιατί είναι το πρώτο καλοκαιρινό τριήμερο αυτής της χρονιάς. Μείνετε μαζί μας όσοι είστε εδώ και πάμε.

Λοιπόν, και μια και λέμε για τριήμερα, για βόλτες, για διακοπές, έχετε κλείσει να πάτε διακοπές, και αν ναι, με πλοίο, σε νησί. Αν έχετε κλείσει ή αν θα κλείσετε, έχετε το νου σας όσοι έχετε καινούργια αυτοκίνητα, γιατί αν έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή υβριδικό, θα πρέπει η μπαταρία σας να μην είναι φορτισμένη ή τα καύσιμά σας να μην είναι φουλαρισμένο το ντεπόζιτο. Λοιπόν, είναι ο κανόνας που ισχύει στην ελληνική ναυσιπλοεία και λέει ότι οι μπαταρίες θα πρέπει να είναι φορτισμένες έως το πολύ το 40% της χωρητικότητάς της, ενώ τα υβριδικά αυτοκίνητα, τα καύσιμα, θα πρέπει να είναι έως 50%. Λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό λοιπόν? Είναι σύμφωνα με τη ναυσιπλοεία, λόγω του μεγέθους τους, οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορούν θεωρητικά να προκαλέσουν τόσο έντονη φωτιά που είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατασβεστεί, και το αμπάρι πλοίου με αναμένη μπαταρία αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο για την ναυσιπλοεία αυτή τη στιγμή. Το φαινόμενο ονομάζεται θερμική διαφυγή και σε κλειστό χώρο γκαράζ πλοίου μπορεί να εξελιχθεί σε καταστροφή πριν προλάβει να επέμβει το πλήρωμα. Η λογική του ορίου είναι ότι η μπαταρία με χαμηλότερο επίπεδο φόρτισης παράγει λιγότερη θερμότητα και με μικρότερη ένταση σε περίπτωση συμβάντος. Λοιπόν, εάν κάποιος φτάσει στο λιμάνι με φόρτιση παραπάνω, τι γίνεται? Λοιπόν, ή θα κάνετε βόλτες, ή επειδή η οδηγία είναι υποχρεωτική, ζητείτε από τον οδηγό προφορική δήλωση ποσοστού φόρτισης, οπότε αν είστε εκεί κοντά δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Οι ειδικοί ωστόσο λένε, και μάλιστα δημοσίως, ότι το όριο του 40% στη φόρτιση των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ο κανόνας είναι κανόνας, ο νόμος είναι νόμος και τηρείται, οπότε όταν ξεκινήσετε φροντίστε να φτάσετε πριν επιβιβαστείτε στο λιμάνι με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να έχετε μια φόρτιση γύρω στο 30%, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα και για εσάς και για το πλήρωμα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την αγάπη της από τη δουλειά σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τη συντροφιά. Στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα. Και λίγο τώρα θα πάμε να μπούμε σε Champions League. Αύριο έχουμε ένα τελικό. Και τελικό ανάμεσα σε Arsenal και Paris Saint-Germain. Και μάλιστα για πρώτη φορά αύριο νωρίς. Στις 7 το απόγευμα λοιπόν η Arsenal και η Paris Saint-Germain, οι πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια και οι ενδυνάμοι πρωταθλητές Γαλλίας, και θα δούμε ποιος θα το πάει στις 7 το απόγευμα. Και γιατί έχει αλλάξει η ώρα λοιπόν? Η ώρα σύμφωνα με την UEFA έχει αλλάξει για 4 βασικούς λόγους. Ποιοι είναι αυτοί? Λοιπόν, κατά πρώτον αφορά τη συνέχιση των εορτασμών. Όταν το έπαιρνε 10 η ώρα, μέχρι τις 12 τελείωνε το μάτς, μετά δεν υπήρχε εορτασμοί, έπρεπε να γυρίσουν πίσω στις χώρες τους κτλ. Οπότε τώρα τελειώνει το μάτς στις 9, βγαίνουν στους δρόμους της Βουδαπέστης όλοι που θα γίνει το μάτς και θα συνεχίσουν να γιορτάσουν. Θα έχει και συνέχεια λοιπόν ο εορτασμός της κατάκτησης και θα έχει και οικονομικά ωφέλη η πόλη. Από εκεί και πέρα η καλύτερη προσέλευση των φιλάθλων, γιατί θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής όσοι τυχεροί πάνε για να δουν από κοντά το παιχνίδι. Τα μικρά παιδιά θα μπορούν να το δουν χωρίς να έχουν έννοια για την επόμενη μέρα, αν και τώρα εδώ που τα λέμε πια μικρά παιδιά κοιμούνται στις 12, λέμε τώρα, αλλά τέλος πάντων είναι και αυτός ένας από τους λόγους σύμφωνα με την UEFA ότι οι μικρές ηλικίες μπορούν στις 7 να δουν το παιχνίδι, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Και τέλος και κυριότερο θα πω εγώ λόγος είναι η αγορά της Ασίας. Για την UEFA αυτή η αγορά είναι εξαιρετικά σημαντική και με την αλλαγή της ώρας θα είναι πιο προσβάσιμος ο τελικός όσον αφορά την τηλεοπτική του παρακολούθηση και από αυτή την Ήπειρο που την θέλει, όπως είναι λογικό, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, προκειμένου να έχει και εκεί πρόσβαση για ποιο άλλο λόγο, για έσοδα.

0: συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα δύο διαμαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος, 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Αμετάκλητα ένοχη για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθυμνο που είχαν ηγετικό ρόλο στην απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί τους και αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out,
5: fade out. Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

η απάνω μας η αυγή. Στο μαύρο μας το δάκρυ θα καθρεφτήσει τα παλό το φως. Γιωμάτι δέος, ορθή θα σηκωθούμε, τον πόνο του θα πει καθ' αδερφός.

Με τέτοιες μουσικές θα κλείσει όμορφα εβδομάδα, λέει η Νατάσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Για το Champions League λέγαμε. Και λοιπόν, τι είναι αυτό το τρόπαιο που το θέλουν όλοι αλλά είναι τόσο δύσκολο να αποκτηθεί. Μέχρι και η ίδια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου γράφει στο site της, δεν είναι δά και κανένα αριστούργημα, μα όλοι στο ποδόσφαιρο θέλουν να το πιάσουν στα χέρια της. Λοιπόν, η κούπα με τα μεγάλα αυτιά, από το 2009 η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει σταματήσει να την δει, να δίνει το αυθεντικό τρόπαιο στους νικητές. Όχι βέβαια ότι ποτέ ήταν τόσο απλό που αν το κατακτούσες θα το έπαιρνες και σπίτι σου. Ως το 2009 ο κανονισμός προέβλεπε πως το original τρόπαιο κοσμούσε τα μουσεία ομάδων που έφταναν τις 5 συνολικές ή τις 3 συνεχόμενες κατακτήσεις. Ποιοι το έχουν? Real, Ajax, Milan, Bayern και Liverpool. Αυτές οι 4 ομάδες μόνο έχουν την τύχη να έχουν το original τρόπαιο στην τροπαιοθήκη τους. Λοιπόν, πώς κατασκευάστηκε το κύπελο αυτό? Λοιπόν, είναι 59 ετών, το 1967 κατασκευάστηκε. Είναι 73,5 εκατοστά και 7,5 κιλά. Σχεδιάστηκε από τον Ελβετό Γιούργ Στάντελμαν. Λοιπόν, ο ίδιος λέει, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, έχει πει ότι ο πατέρας του γνώριζε πολύ καλά τον τότε γραμματέα της UEFA. Η εταιρεία, η δικιά τους, είχε προμηθεύσει στο παρελθόν με πολλά τρόπαια την UEFA και ο ίδιος τότε 25 ετών ανέλαβε να φτιάξει το πολυπόθετο αυτό τρόπαιο. Είχε μόλις τελειώσει τη σχολή καλών τεχνών. Στην πρώτη συνάντηση πήγε 30 σχέδια, τα άπλωσε μπροστά, ούτε ένα δεν ενεκρίθη. Λοιπόν, γιατί τους φάνηκαν πολύ μοντέρνα. Ήθελαν κάτι που να είναι χαρακτηριστικό. Λοιπόν, του εξήγησαν ότι έπρεπε οι λαβές να είναι πολύ μεγαλύτερες, γιατί ήταν σημαντικές, και γενικά το τρόπαιο να αποτυπώνει την έγκλη του πρωταθλητή Ευρώπης. Λοιπόν, μόλις πήρε τις προδιαγραφές, σχεδίασε ένα τρόπαιο στην αρχή 60 εκατοστών και το σχήμα μιας ποδοσφαιρικής μπάλας κάτω από το σήμα της UEFA. Γενικά η μορφή άρεσε, όχι όμως και ο σχεδιασμός. Το τρόπαιο είναι από συμπαγές ασήμι και είναι σαν καθρέφτης, αντανακλά γενικά αυτό που θέλουν να είναι λαμπερό οι αρμόδιοι του ποδοσφαίρου και στη συνέχεια έβαλε τα περίφημα αυτιά. Ενεκρίθησαν τα αυτιά και μάλιστα πολλές φορές για να δουν πόσο θα βόλευε αυτό στο να το πιάσει ο ποδοσφαιριστής και το σηκώσει, κάναν δοκιμές με τα αυτιά και μόνο, συνδεδεμένα μεταξύ τους, και σήκωνε ο τύπος τα αυτιά για να δείξει αν ήταν λειτουργικό ή όχι. Τελικά, αφού ενεκρίθη το σχέδιο, μέσα σε 5 εβδομάδες, 3 άτομα κατασκεύασαν το τρόπαιο. Ήταν πιεστικές οι προθεσμίες και πιο πιεστική ήταν η ημερομηνία που είχε ο κατασκευαστής του τροπαίου, γιατί έπρεπε σε λίγες μέρες να παντρευτεί. Τελικά τα πρόλαβε και τα δύο.

0: Εσείς μέχρι πού θα φτάνατε για να δείτε ζωντανά ένα τελικό Champions League? Σε λίγες ώρες, όπως είπαμε, ξεκινά στη Βουδαπέστη ο τελικός του 2026 και οι υπεύθυνοι του σταδίου καλά θα κάνουν να ξεκινήσουν τους ελέγχους από τις τουαλέτες. Ναι, καλά ακούσατε, γιατί τον περσινό τελικό δύο φίλοι από το Βέλγιο μπήκαν στις τουαλέτες προκειμένου να δουν ζωντανά, χωρίς εισιτήριο, το τελικό του Champions League με Paris Saint-Germain και Inter 5-0. Και μάλιστα δεν το ισχυρίζονται απλώς, αλλά έχουν και βίντεο που αποτυπώνει πώς ακριβώς το έκαναν. Λοιπόν, μπήκαν λοιπόν στο γήπεδο μία ημέρα πριν από τον τελικό και παρέμειναν κρυμμένοι στην τουαλέτα πριν βγουν για να δουν από κοντά το μάτς. Δημοσίευσαν βίντεο στο TikTok, στο οποίο φαίνεται ότι τοποθετούν αυτοσχέδια πινακίδα εκτός λειτουργίας σε δύο πόρτες καμπινών από τις τουαλέτες για να μην κινήσουν υποψίες, και στη συνέχεια μπήκαν σε αυτές και περίμεναν σιωπηλά πάνω από 24 ώρες, ενώ ο εργαζόμενος του σταδίου ετοίμαζαν το στάδιο για να γίνει ο τελικός. Είχαμε μαζί μας ένα σακίδιο με σνακ και περνούσαμε την ώρα μας με τα κινητά τηλέφωνα και με power bank που είχαμε μαζί μας. Δεν κοιμηθήκαμε, όπως είναι λογικό, αφού ήμασταν σχεδόν όρθιοι. Όταν τη μέρα του τελικού άκουσαν τους πρώτους φιλάθλους να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες, βγήκαν από τις δικές τους κρυψώνες, πήγαν σε έναν από αυτούς που έκανε έλεγχο, είδαν, όπως είπαν, ποιος ήταν ο πιο απρόσεκτος και μιλούσαμε στα κινητά τηλέφωνα και μπήκαμε μαζί με τους υπόλοιπους, φτάσαμε στις κερκίδες και είδαμε από κοντά το καλύτερο παιχνίδι της ζωής μας.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Νεποτισμός και βίσματα στα Ευρώπας, πίπτω από τα σύννεφα, λέει η Έφη, και μας έρχεται καλή εκπομπή, αναφερόμενη φυσικά στην ανάθεση κατασκευής του τροπέου του Champions League σε κοινούς γνωστούς. Έτσι γίνεται, παντού έτσι γίνεται, τι να κάνουμε. Αν δεν έχεις γνωστό, δεν πας πουθενά. Έτσι δεν μας λέγανε, έτσι έχουμε μάθει και εμείς εδώ. Λοιπόν, επειδή έχουμε και Μουντιάλ μπροστά μας και έχει σηκωθεί πολλή συζήτηση για το βιοχάκινγκ των αθλητών. Τι είναι το βιοχάκινγκ? Είναι οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι αθλητές για να βελτιστοποιήσουν το σώμα και το μυαλό τους μέσω διαφόρων ενεργειών. Διατροφή, ύπνο, άσκηση, αλλά και τεχνολογίας και βιολογικών παρεμβάσεων. Πειραματίζονται συστηματικά λοιπόν με τον οργανισμό τους για καλύτερη υγεία κτλ. Λοιπόν, στο θεραπεία με κόκκινο φως, κρυοθεραπεία, γυαλιά που μπλοκάρουν το μπλε φως, έξυπνα δαχτυλίδια και αισθητήρες γλυκόζης είναι πλέον καθημερινή ρουτίνα για τους αθλητές. Ο Erling Haaland της Manchester City επένδυσε 55.000 ευρώ σε μια κάψουλα κρυοθεραπείας για το σπίτι του και συνδυάζει θεραπείες με κόκκινο φως με ακραίο κρύο για να διατηρεί το σώμα του σε άριστη κατάσταση. Επιπλέον χρησιμοποιεί τεχνικές όπως σφράγισμα στόματος, ηλεκτρονική απομόνωση και μια διατροφή που βασίζεται σε εντόστια, νοπό γάλα και υπερφιλτραρισμένο νερό. Η έκθεση στο κρύο, τα γυαλιά για το μπλε και κόκκινο φως, τα πρωινά γεύματα με συγκεκριμένη διατροφή ακολουθεί και ο Μάρκος Γιορέντε. Ο Λαμίλ Γιαμάλ χρησιμοποιεί συσκευές κόκκινου φωτός όσον αφορά την ανάρρωσή του. Αυτός που το έχει τερματίσει φυσικά είναι ποιος άλλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ετοιμάζεται στα 41 του για το 6ο παγκόσμιο κύπελο. Η ρουτίνα του, λέει, φτάνει τα 900.000 ευρώ ετησίως και έχει κάνει το χρόνο στην ουσία να μην περνά από πάνω του. Είναι ένας από τους πρώτους που εφάρμοσε τέτοιες τεχνικές, κρυοθεραπεία, υπερβαρικούς θαλάμους, 6 γεύματα την ημέρα και αντιθέσεις θερμοκρασίας. Από εκεί και πέρα, μετά από όλα αυτά, έχει ξεσηκωθεί μια συζήτηση αν αυτό είναι επιστημονικά ορθό και αυτό γιατί το σώμα δεν είναι ένα υπολογιστικό φύλλο, λένε οι επιστήμονες. Αντί ο ποδοσφαιριστής να ακούει το σώμα του φυσικά, αρχίζει να εξαρτάται υπερβολικά από αριθμούς και εφαρμογές. Επίσης, μπορεί να μην έχουμε διάφορα σκευάσματα ντόπινγκ, έχουμε όμως διάφορα άλλα τερτύπια έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοση των ποδοσφαιριστών και των αθλητών. Οκ, είναι νόμιμο. Ηθικό είναι.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την τελική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που έχει με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος όπως είπε πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Γόνων στα Τέμπη, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 11 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, όπου από το μεσημέρι αναχώρησαν περίπου 4.000 οχήματα. Αυξημένη η κίνηση στα κτέλ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη και στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ενοχή για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Στο εφετείο εκ νέου θα εξεταστεί το ελαφρυντικό. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τουρκετζίαν, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Τουρκετζίαν στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται εισαγγελική πρόταση. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, λύγησαν οι ράγες του τραμ στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία, θερμοκρασίας έως 40 βαθμού Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Παράλληλα, αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων, καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Γενικά, αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της από τα δυτικά και είναι και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Τον Tim Payne τον γνωρίζετε? Ούτε εγώ τον ήξερα μέχρι που είδα τι έγινε. Λοιπόν, ο Tim Payne είναι 32 χρονών και είναι διεθνής ποδοσφαιριστής της Νέας Ζηλανδίας με την οποία θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ. Και ο τύπος είχε στα social περίπου 4.000 ακόλουθους και μέσα σε λίγες ώρες ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο ακόλουθους. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό? Η άνοδος της δημοτικότητας έγινε με έναν απίθανο τρόπο. Ο αργεντινός influencer Valens Carcini, γνωστός ως El Scarso, αναζήτησε έτσι σε ένα challenge που έκανε στα social, τα δικά του social, τον λιγότερο γνωστό ποδοσφαιριστή που θα συμμετείχε στο επόμενο Μουντιάλ που θα γίνει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό και είπε ότι αυτός είναι ο Payne. Σε βίντεο του προς τους περισσότερους από 500.000 ακολουθούς του κάλεσε αυτούς να μετατρέψουν τον Νεοζηλανδό αμυντικό σε ήρωα του παγκοσμίου κυπέλου ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Τι θα γινόταν, είπε, αν υπήρχε ένας παίκτης που θα μας ένωνε όλους, ένας ποδοσφαιριστής που θα υποστηρίζαμε ανεξάρτητα από τη χώρα μας. Μέσα σε λίγες ώρες οι followers του Payne αυξάνονταν με ρυθμό 1.000 ανά λεπτό και ο αριθμός του μέχρι αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. 6 φορές μεγαλύτερος από εκείνον του αρχηγού της Νέας Ζηλανδίας και στάρ της ομάδας Chris Wood. Οι followers δημιούργησαν ακόμη και τραγούδι αφιερωμένο στον Payne και ο ίδιος μόλις το διαπίστωσε και μετά έψαξε να δει γιατί έγινε αυτό, δήλωσε έκπληκτος. Ήταν οι πιο τρελές 48 ώρες που έχω ζήσει. Είμαι ευγνώμων που εκπροσωπώ τη χώρα μου στο Μουντιάλ, αλλά και για όλη αυτή την αγάπη που ανέλπιστα λαμβάνω, δήλωσε. Η Νέα Ζηλανδία συμμετέχει για τρίτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο μετά το 1982 και το 2010, χωρίς να έχει πετύχει νίκη στη διοργάνωση, ωστόσο ο Payne έγινε διάσημος.

Χαιρετισμούς και στον Τάνο που μας έστειλε μήνυμα στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ. Στο 693-0078-228 μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα και ας επιστρέψουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αρκετά είπαμε για Mundial, για Champions League. Ας δούμε τι γίνεται εδώ στην πόλη. Λοιπόν, εδώ 100 μέρες λειτουργεί στο site του Δήμου το chatbot, ένα ηλεκτρονικός βοηθός, ένα ψηφιακό ρομποτάκι, το οποίο μπορείτε να ρωτάτε για ό,τι απορίες έχετε. 100 μέρες λειτουργίας, το ρομποτάκι αυτό απάντησε σε περισσότερες από 10.000 ερωτήσεις, σε 27.954 μηνύματα ανταποκρίθηκε και τα δημοφιλή ερωτήματα που του τέθηκαν είναι: έχω ένα παλιό στρώμα, πότε μπορώ να το κατεβάσω για να περάσουν οι υπηρεσίες να το μαζέψουν? Πώς εκδίδω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο? Κάθε πότε τελούνται πολιτικοί γάμοι? Με ποιους τρόπους πληρώνω την κλίση της δημοτικής αστυνομίας? Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς ερωτήσεις που τέθησαν στο ψηφιακό αυτό βοηθό. Η καθαριότητα, ογκώδια αντικείμενα, δημοτολόγιο, ληξιαρχείο είναι αυτά που αφορούν περισσότερο κόσμο, αλλά κάποιοι ρώτησαν ακόμα και για εφημερεύοντα φαρμακεία και εφημερεύοντα νοσοκομεία και ακόμα και για δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Πάντως, οι καλύτερες ήταν αυτοί ερωτήσεις που του απίφθηναν ήταν κάποιοι που ρώτησαν αν θα κερδίσει η αγαπημένη τους ομάδα στο ντέρμπι που έπαιζε την Κυριακή, ποιο θα είναι το τελικό σκορ ενός αγώνα για να το παίξουν στο στοίχημα και πώς θα χάσω τα περιττά κιλά. Αυτή είναι η αιώνια ερώτηση χωρίς απάντηση, παιδιά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στη Στέλλα, καλησπέρα και στο Μάκη που μας στέλνει μήνυμα για τις ωραίες μουσικές επιλογές και σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 και μετά τον τόρο που ξεσήκωσε η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την μικρή Ήρα, πολλοί είδαν ομοιότητες με την μικρή Ανούλα. Η μικρή Ανούλα ήταν το κοριτσάκι που είχε δώσει τα γαρίφαλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Πολλοί είδαν τη βραδιά της παρουσίασης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί είδαν ομοιότητες με εκείνη τη βραδιά. Λοιπόν, η μικρή Ανούλα λοιπόν είναι η Ιωάννα Βελισσαρίδου, η οποία μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης είπε ότι εκείνη τη χρονιά ήταν 4 ετών, ήταν 7 ετών συγγνώμη, ενώ το κόνσεπτ ήθελε 4χρονα κοριτσάκια. Ωστόσο, παρόλο που είχε πάει η αδελφή της που ήταν μικρότερη 4 ετών, είχε κοντό μαλλί, τυχαία λέει, είπε ο φωτογράφος που ήταν φίλος του πατέρα μου, δεν βάζεις και την άλλη κόρη σου να δούμε πώς θα τα πάει. Και επελέγει παρότι ήταν 7 χρονών και έγινε το κοριτσάκι της αφίσας του Πασόκ. Όχι μόνο έγινε το κοριτσάκι, αλλά ήταν και το κοριτσάκι που πήγε τα 4 γαρίφαλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι έλεγε το κόνσεπτ τότε, 4 γαρίφαλα, 4 ετών το κοριτσάκι, συμβόλιζε την προηγούμενη τετραετία. Περιέγραψε λοιπόν ότι μέσω ενός γνωστού του πατέρα της έγινε η φωτογράφηση και επελέγει και περιέγραψε πώς ήταν εκείνο το βράδυ. Ήταν πολύ έντονα, λέει, τα θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ακόμα και τώρα. Ήταν έντονη συγκίνηση, είχε πολύ άγχος, η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη. Μπήκα, μου είπα να τρέξω να προσφέρω τα γαρίφαλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά εγώ βλέποντας τόσο κόσμο, λέει, κόλλησα. Τελικά έκανα τα πρώτα δύο βήματα και στη συνέχεια έφυγα σφαίρα πάνω στον Ανδρέα Παπανδρέου και του ήρθα αυθόρμητα να με σηκώσει αγκαλιά και είχα τόσο ενθουσιασμό αφού φώναζαν και το δικό μου όνομα τότε εκτός από τον Ανδρέα. Γιάννα είναι το, Ιωάννα είναι το πραγματικό της όνομα, με αυτό βαφτίστηκε, ωστόσο έγινε Ανούλα για διαφημιστικούς λόγους. Μικρή την φώναζαν και έτσι όπως είπε για να την ξεχωρίζουν από την ξαδέρφη της. Σε λίγα χρόνια θα βλέπουμε και την Ήρα να διηγείται τι έγινε σε αυτή την παρουσίαση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση για τον πόλεμο με το Ιράν. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν.

Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα δύο διαμαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα δύο διαμαλγάρων

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
2: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out,
5: fade out. Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι πέθανε ο Υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς σε ηλικία 70 ετών, έδινε μάχη με τον καρκίνο, την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο γιος του. Εκτός από αυτά θα πάμε πάλι σε αθλητικά εμείς, υπάρχουν και αυτές οι δυσάρεστες ειδήσεις. Λοιπόν, είναι οριστικό ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ όσον αφορά τον το Europa League. Λοιπόν, τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και θα μάθει τον αντίπαλο ή το ζευγάρι που θα αντιμετωπίσει στις 17 Ιουνίου. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά. Και η ισχυρή είναι Μπενφίκα, νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φερετσβάρον. Σφερετσβάρος, Πλτζέν, Μίντιλαντ, ο ΠΑΟΚ, νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Καραμπάκ, Μακάμπι, Άντερλεχτ και Πάφος. Και από εκεί και πέρα, με αυτούς θα αντιμετωπίσει, με αυτούς θα έρθει αντιμέτωπος ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο γύρο, είναι Μπεσίκτας, Τφέντε, Τρόμσο, Σεντγκάλεν και Χάμαρμπι. Επίσης, τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σερίφ, τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει την Δυναμό Κιέβου, τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Χάιντουκ και τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει την Τζεσεκά Σόφιας. Νωρίς-νωρίς θα πέσει ο ΠΑΟΚ στους αγώνες στην Ευρώπη. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει και μακριά. Από εκεί και πέρα, Μίλτος Τεντόγλου σήμερα έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο Άλμα εις Μήκος. Τηλεμεσό στο πλαίσιο του Diamond League, στο Τσίριο Στάδιο, με άλμα στα 8.49, ανέβασε τη δική του κορυφαία επίδοση στον κόσμο, το 8.46, με την οποία είχε ισοφαρίσει την επίδοση του Πορτογάλου Ζέρσον Μπαλντέ, όταν το Μάρτιο έγινε πρωταθλητής κόσμου στο κλειστό στίβο στο Τορούν της Πολωνίας, και με 8.49 πήρε τη σκυτάλη και μάλιστα είναι πρώτος και μόνος πρώτος. Ξεκίνησε με 8.04, μετά ανέβηκε στο 8.14, στο 8.29 για να φτάσει με το τελευταίο του άλμα τα 8.49. 8.65 είναι το καλύτερο άλμα που έχει πετύχει ποτέ ο Μίλτος Τεντόγλου και το στόχος του, πέρα από τα μετάλλια που έχει κατακτήσει σε όλες τις διοργανώσεις τα χρυσά, είναι να κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ, να πάρει το πανελλήνιο ρεκόρ από το Λούι Τσάτουμα, που έχει ρεκόρ 8.69, 8.68, έτσι νομίζω, εκεί κοντά, το όνειρό του είναι αυτό όπως έχει πει.

0: Λοιπόν, ακόμα και το ίντερνετ νομίζω ότι κάποια φορά πρέπει να τερματίσει. Οπότε αυτά που γίνονται μέσω διαδικτύου, διάβαζα τώρα τι έχει πωληθεί και έχω μείνει άναυδος. Λοιπόν, το τελευταίο παράδειγμα ήρθε από ένα cosplay event στην Αμερική, όπου μοντέλα γέμισαν κουβάδες με χυμό φρούτων, βούτυξαν μέσα τα πόδια τους και πούλησαν το αποτέλεσμα ως food juice. Μέσα σε μια ώρα το προϊόν έγινε sold out. Άνθρωποι πλήρωσαν για να πιούν χυμό από πατούσες αγνώστων και κάποιοι έδωσαν ακόμα περισσότερα χρήματα για να δοκιμάσουν την premium εκδοχή, όπου ο χυμός έσταζε απευθείας από τα πόδια των cosplayers. Και να ήταν μόνο αυτό. Τίποτα πια στον κόσμο του διαδικτύου δεν μοιάζει σοκαριστικό. Influencer έχουν πουλήσει νερό από την μπανιέρα τους σε βαζάκια που εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Streamers πουλούν air from my room, δηλαδή συσκευασμένο αέρα μέσα από το δωμάτιό τους. TikTok creators χρεώνουν girlfriend experience για ανθρώπους που θέλουν μια ψεύτικη αίσθηση σχέσης μέσα από ακουστικά και βίντεο. Χιλιάδες άτομα πληρώνουν συνδρομές για αγκαλιές εικονικές ή για AI girlfriends που τους μιλούν σαν πραγματικοί σύντροφοι. Στην Ιαπωνία υπάρχουν υπηρεσίες rent a friend. Μετά το rent a car φτάσαμε να νοικιάζουμε και φίλους. Μπορείς να νοικιάσεις μια παρέα για καφέ, για βόλτα ή ακόμα και για κοινωνικές περιστάσεις, να πας κάπου για να μην νιώθεις μόνος. Έχουν εμφανιστεί καφέ που πληρώνεις για να σε μαλώνουν ή δωμάτια όπου ο κόσμος δίνει χρήματα για να μπει μέσα και να κλάψει. Δεν ξέρω κι εγώ που θα φτάσουμε με το διαδίκτυο, ελπίζω κάπου εδώ να είναι το όριο.
1: Je veux te rencontrer. J'ai beaucoup envie de toi.

Καλησπέρα και στην ευτυχία που εύχεται σε όλους καλό τριήμερο. Όσοι φύγετε, καλά να περάσετε, να διασκεδάσετε, να ξεκουραστείτε και να επιστρέψετε με γεμάτες μπαταρίες. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε για το πού μπορεί να φτάσει το διαδίκτυο, τη Lily Phillips την ξέρετε? Ούτε εγώ την ήξερα. Λοιπόν, η γυναίκα είχε προκαλέσει σάλο, είναι μοντέλο του OnlyFans, όταν αποκάλυψε ότι συνευρέθηκε ερωτικά με 1113 άνδρες μέσα σε 72 ώρες. Ναι, καλά ακούσατε, μέσα σε 72 ώρες με πάνω από 1000 άνδρες. Και είχε προκαλέσει σάλο ίδια, ωστόσο τώρα έρχεται ο σύντροφός της, ο οποίος έχει πει ότι δεν αισθάνεται ίχνος ζήλιας για όσα κάνει επαγγελματικά η σύντροφός του και τονίζει ότι η σχέση τους βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στην αγάπη. Δεν ζηλεύω, λέει, γιατί την αγαπώ. Στο τέλος της ημέρας πάντα επιστρέφει σε μένα, ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας νέο κύμα σχολείων σε social media. Ο Σασάγκη Τρί, ένας Γάλλος συγγραφέας πάντως, έλεγε: «Η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορείτε να επιβάλλετε στον άντρα που σας πήρε τη γυναίκα είναι να του την αφήσετε».

Κάπου εδώ το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Μετά το δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού στον 102 την Τρίτη τώρα πια στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από ώρα σε ώρα αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ την τελική του απόφαση για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τη συνάντηση που έχει με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για εμπόδιση στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Στη σύλληψη 46χρονου Έλληνα που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ του Ιράν προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος συνελήφθη στις 16 Μαΐου στην περιοχή του West Sussex από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου με τη συνδρομή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Νοτιοανατολικής Αγγλίας. Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Αυξημένη κίνηση στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μανθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Στο εφετείο εκ νέου θα εξεταστούν τα ελαφρυντικά. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή από τα ευρωπαϊκά μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turkegean στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται εισαγγελική πρόταση. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Συμμαχίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, λήγησαν οι ράγες του Τραμπ στη Γαλλία, κόκκινος συναγερμός στην Ιταλία, θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος», μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
4: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος. Η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούντουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Ντίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αν άκουσα καλά στη διαφήμιση πριν ξεκινήσει η νυχτερινή βάρδια, τα μεσάνυχτα στην R3 προβάλλεται μια καταπληκτική ταινία του Νίκου Κούνδουρου, ο Δράκος. Αν δεν βγείτε, να τη δείτε οπωσδήποτε. Είναι καταπληκτική ταινία. Έπος. Πολλοί λένε ότι είναι η καλύτερη, η πιο άρτια ελληνική ταινία όλων των εποχών. Ντίνος Ηλιόπουλος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Θανάσης Βέγκος, Γιάννης Αργύρης, υπέροχο cast. Πραγματικά τρομερή ατμόσφαιρα η ταινία. Λοιπόν, τα ψέματα τελειώσαν. Μας χωρίζουν μόνο 2 ώρες από το Σαββατοκύριακο. Τριήμερο για πολλούς. Τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο πολύ ζεστό Σαββατοκύριακο αναμένεται να γίνει πανζουρλισμός στις παραλίες. Ήδη αρκετοί έχουν εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα που έβλεπα σήμερα στις ειδήσεις έγινε το αδιαχώρητο σε κτέλ και λιμάνια. Να περάσετε καταπληκτικά, προσεκτικά, όσοι φύγουμε τόσοι να γυρίσουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε την τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης σήμερα στον ήχο. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28.

Με μια είδηση της τελευταίας στιγμής θα ξεκινήσουμε. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτική κλινική, δίνοντας άνηση μάχη με την αρρώστια. Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο γιος του Χρήστος. Καλό ταξίδι στο φως, πατέρα μου. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ήρωάς μου. Τώρα θα ξεκουραστείς. Σε αγαπώ πολύ, έγραψε ο γιος του Χρήστος. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και καλό ταξίδι στο φως για τον κύριο Ταγαρά. Και πάμε να δούμε τι γίνεται μετά τις πόλεις μας. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, η έξοδος για φαγητό στη Θεσσαλονίκη γίνεται πλέον πολυτέλεια. Η εστίαση στην πόλη καταγράφει νέα πτώση. Ο τζίρος των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά σχεδόν 6% το πρώτο τρίμηνο του 2026, ποσοστό που ισοδυναμεί με απώλειες της τάξης των 15,5 εκατομμυρίων ευρώ. Προσθέστε και την πτώση 5,5 εκατομμύρια που υπήρχε το 2025 και θα καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Οι άνθρωποι της εστίασης λένε πως οι Έλληνες έχουν περιορίσει τις εξόδους για φαγητό λόγω της οικονομικής πίεσης και της αύξησης του κόστου ζωής, με εξαίρεση λένε την Κυριακή. Πράγματι, αν βγείτε την Κυριακή θα παρατηρήσετε ότι δεν βρίσκεται να κάθεστε σε εστιατόριο και ταβέρνα ούτε για αστείο. Κατακλείζονται από κόσμο τα μαγαζιά της εστίασης. Πλέον, λέει, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης έχουν αλλάξει συνήθειες και μαζεύονται σπίτι μαγειρεύοντας ή παραγγέλνοντας delivery, που κοστίζει φυσικά λιγότερο από μια έξοδο σε μια ταβέρνα.

Να συνεχίσουμε λίγο μετά της εστίασης. Αν πιστεύετε πως ο τουρισμός θα έσωζε την κατάσταση, πέφτετε έξω, αφού οι ξένοι τουρίστες που έρχονται στην πόλη μας περιορίζονται, λέει, σε αγορές από το σούπερ μάρκετ και τις take-away επιλογές. Μοναδική διαφορά είναι ο καφές. Μάλιστα, έχω τύχει και σε περιστατικό Αμερικάνος, ο οποίος παρήγγειλε καφέ και όταν του είπε την τιμή το παιδί, πόσο κοστίζει, πήρε και δεύτερο. Τους φαίνεται πάρα πολύ φθηνός ο καφές στη χώρα μας. Το οξύμορο είναι ότι εκατοντάδες μαγαζιά στην εστίαση βάζουν λουκέτο κάθε χρόνο, αλλά άλλα τόσα ανοίγουν στη θέση τους. Κάθε χρόνο στην πόλη μας ανοίγουν 500 με 600 μαγαζιά εστίασης, με μέση διάρκεια ζωής περίπου τα 3 χρόνια. Τα στοιχεία είναι απογοητευτικά, κυρίως αν το σκεφτείτε ότι είμαστε μια πόλη που λανθασμένα επένδυσε τα πάντα στον τουρισμό και την εστίαση. Για όσους θυμούνται, βέβαια, η Θεσσαλονίκη και γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα είχε πολλά εργοστάσια. Είχαμε πολύ δυνατή βιομηχανική ζώνη και τότε ήταν η καλύτερη περίοδος της Θεσσαλονίκης. Τότε πραγματικά υπήρχε ανάπτυξη. Καλά θα κάνουν οι τοπικοί άρχοντες και οι βουλευτές αυτής της πόλης να ξανασκεφτούν το πλάνο ανάπτυξης που έχουν για τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω πόλεις, γιατί μάλλον αυτό δεν αποδίδει. Δηλαδή, όλοι επενδύσαν, όλοι πιστέψανε πως ο τουρισμός θα σώσει την κατάσταση, αλλά από ό,τι δείχνει, μόνο οι ιδιοκτήτες των Airbnb αποκομίζουν χρήματα.

Να στείλουμε τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας στο Γιάννη που λέει καλό τετραήμερο, λέει, αυτός θα λείψει και την Τρίτη. Να βάλουμε, λέει, μουσική για να το ανεβάσουμε τη διάθεση. Κάτι νομίζω ότι κάνουμε σήμερα. Η μουσική μας είναι λίγο ανεβαστική, χορευτική. Πάμε να δούμε μια ιστορία που κατάφερε να εξιχνιάσει η ελληνική αστυνομία στην πόλη μας. Όλα ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2022 όταν ένας ψαράς βρήκε ένα πτώμα.

στα νερά του Καλοχωρίου. Το πτώμα ήταν διαμελισμένο και ακέφαλο. Ξεκίνησαν οι αρχές να ψάχνουν τα στοιχεία του θύματος και από εκεί και πέρα ακολούθησαν κάποια σημάδια, ίχνη που είχε αφήσει ο δράστης. Πρόκειται για ένα ερωτικό τρίγωνο, βγαλμένο από ταινία του Hollywood. Θα μπορούσε να είναι άνετα σενάριο. Ο 24χρονος που ήταν το θύμα που βρέθηκε στη λίμνη, έπιασε δουλειά το 2018 σε ένα εστιατόριο ενός 37χρονου επίσης Πακιστανού. Έκανε το μοιραίο λάθος να συνάψει σχέσεις με τη σύζυγο του 37χρονου. Ο 37χρονος άρχισε να τον κατηγορεί με ψευδή στοιχεία ότι έκλεβε, ότι δεν είχε χαρτιά, ότι έκανε επιθέσεις σε άλλους συναδέλφους του ώστε να τον πιάσει η αστυνομία και να τον διώξει πίσω στο Πακιστάν. Δεν τα κατάφερε. Ο 24χρονος βέβαια θορυβήθηκε και τρομοκρατήθηκε, έφυγε, προσπάθησε να διαφύγει σε ξένη χώρα, λαθρέα. Τον συνέλαβαν, έμεινε στη φυλακή 15 μήνες και μετά έφυγε στο τυμπάκι της Κρήτης, όπου δούλευε εκεί. Για να τον βρει ο 37χρονος, ο οποίος δεν είχε σταματήσει να τον ζηλεύει και να τον μισεί, απήγαγε έναν ομοεθνή του, φίλο του, τον κρατούσε μέχρι να του πει που βρίσκεται ο 24χρονος. Το αποκάλυψε λοιπόν ότι ήταν στην Κρήτη, πήγε εκεί πέρα και από ό,τι φαίνεται... τον κάλεσε ο φίλος του για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Μετά απήχθη κατευθείαν από το σιδηροδρομικό σταθμό, μεταφέρθηκε λέει στην περιοχή του Καλοχωρίου και μαζί με άλλους τρεις ομοεθνείς του 37χρονος τον σκότωσαν, του έκοψαν το κεφάλι, έχει σημάδια από βασανιστήρια, του έβαλαν βαρύδια μέσα σε μια σακούλα μαζί με το πτώμα για να κάτσει στον πάτο της θάλασσας και να μην αποκαλυφθεί το έγκλημα. Όμως, για κακή του στίχη, ο ψαράς βρήκε το πτώμα και έτσι ξεδιλήχθηκε το κουβάρι του εγκλήματος. Απίθανη ιστορία. Φυσικά θα απαγγελθούν κατηγορίες στον 37χρονο. Οι άλλοι τρεις έχουν διαφύγει στο εξωτερικό, δεν είναι στη χώρα μας από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, αλλά φυσικά θα βγει ένταλμα σύλληψης αν είναι σε χώρα που εκδίδει κρατούμενους. Τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την 3η 2 Ιουνίου στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης λόγω των έργων για το flyover. Αμετάκλητα ένοχοι στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι. Ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Εντυπωσιακή εμφάνιση Τεντόγλου με 8.49 και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
2: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ξεκινήσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Το ιστορικό βιβλιοπωλείο Μαλιάρης εδώ στην πλατεία Ναυαρίνου δεν θα βρίσκεται μαζί μας μετά από λίγο καιρό. Τίτλοι τέλους μπαίνουν στο ιστορικό κατάστημα. Έβγαλε και ανακοίνωση η ίδια η επιχείρηση. Αναμένεται να κλείσει στο τέλος Ιουνίου. Τελειωτική ημερομηνία θα είναι στο τέλος Ιουνίου. Μετά από 22 χρόνια ήρθε η στιγμή να αποχωρήσουμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ωστόσο το μεγάλο κεφαλό προσφορά στο βιβλίο και τον πολιτισμό συνεχίζεται. Το βιβλιοπωλείο μας στη Δημητρίου Γούναρη 39 απέναντι από την Καμάρα, το οποίο από το 2004 υπήρξε ζωντανό κύτταρο γνώση, σημείο αναφοράς για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, συγγραφείς, αναγνώστες και φίλους του βιβλίου, ρίχνει αυλαία λόγω λήξης μίσθωσης. Με μεγάλη ευγνωμοσύνη και αγάπη για όλους όσους μας στήριξαν αυτά τα χρόνια και εκφράζοντας τις ευχαριστίες μας, δίνουμε την ευκαιρία από την 3η 2 Ιουνίου να αποκτήσουν τα αγαπημένα τους βιβλία και άλλα προϊόντα με έκπτωση έως και 90% και να κρατήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Πράγματι, οι πληροφορίες λένε ότι ο ιδιοκτήτης που έχει το κατάστημα δεν τα βρήκανε όσον αφορά τα χρήματα στο ενίκιο. Και γι' αυτό αναγκάζεται ο Μαλιάρης να φύγει από εδώ και να κρατήσει το κατάστημα που έχει στην περιοχή της Ευκαρπίας. Ένα τεράστιο κατάστημα, περίπου 2.500 τετραγωνικά μέτρα από ό,τι διαβάζω εδώ, με άνετο πάρκινγκ κτλ. Όμως, κάθε μαγαζί που κλείνει, όπως μας λέει και ο Σπύρος τώρα, έστειλε μήνυμα, λέει κάθε κατάστημα που κλείνει χάνει το χαρακτήρα του η πόλη. Θα μπορούσε, λέει, να φτιαχτεί στο συγκεκριμένο ακίνητο, λέει, πάρα πολλά πράγματα. Φαντάζομαι ότι επειδή είναι τόσο μεγάλο, εγώ φαντάζομαι ότι θα γίνει γυμναστήριο, κάτι τέτοιο. Και η Δέσποινα τώρα μας στέλνει μήνυμα που λέει: σήμερα βρέθηκε στο Μαλιάρι και ο ιδιοκτήτης τους ανακοίνωσε ότι θα κλείσουν. Ναι, έχει γίνει γνωστό από το πρωί. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είμαστε ελεύθερη αγορά. Όταν βλέπει ένας ιδιοκτήτης ενός ακινήτου ότι οι τιμές ανεβαίνουν γύρω του, και αυτός είναι ελεύθερος να ζητήσει όσα θέλει. Εφόσον το κράτος δεν προέβλεψε αυτή την άνοδο των τιμών και ώστε να βάλει ένα φρένο, ή τουλάχιστον. Εγώ θα προτείνω κάτι άλλο. Βλέπουμε γύρω μας, έχουμε μάτια και βλέπουμε και μαθαίνουμε. Αυτοί που έρχονται και ανοίγουν μαγαζιά και αντέχουν αυτά τα υψηλά ενίκια, καλό θα είναι να τους ψάχνουμε, να τους κάνουμε έναν έλεγχο. Πού τα βρήκαν τα λεφτά, πώς διαθέτουν τόσα μετρητά χρήματα, γιατί πολλά από αυτά διακινούνται χέρι με χέρι. Και να δούμε αν όλοι αυτοί θα μπορέσουν να κρατήσουν τέτοια μαγαζιά. Γιατί το να χτυπάς με την άνοδο του ρεύματος, με την άνοδο των ενοικίων, με τις ασφαλιστικές φορές, τη φορολογία, έναν ευυπόληπτο επιχειρηματία, ο οποίος για 22 χρόνια είχε μέσα υπαλλήλους, έδινε μισθούς, κρατούσε χαμηλές τιμές, έδινε κάτι στην πόλη. Με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Και ξαναλέω ότι η Θεσσαλονίκη αρχίζει και χάνει το χαρακτήρα της. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο καφέ, ταχυφαγεία και δεν ξέρω εγώ τίποτα μοντέρνα καταστήματα που κλείνουν μέσα σε 6 μήνες ή αλλάζουν χέρια μέσα σε 6 μήνες. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ομορφιά που έχει, αυτή την άβρα που βγάζει η Θεσσαλονίκη και να μην κοιτάμε μόνο πώς θα ικανοποιήσουμε τους τουρίστες που έρχονται κάθε Τρίτη, κάθε Πέμπτη. Στη Θεσσαλονίκη μένουν 1 εκατομμύριο Θεσσαλονικείς που αγαπάνε την πόλη τους και την έχουν μάθει κάπως.

Είναι λάθος η άποψη που εγώ διαβάζω σε κάποια σχόλια τώρα στα social media ότι αν έβγαζε κέρδος ο επιχειρηματίας δεν θα έφευγε, θα πλήρωνε το νίκιο που του ζητούσαν. Όχι, δεν είναι έτσι. Και εσείς, άμα είναι, δηλαδή βγάζετε από τη δουλειά σας 5.000 ευρώ και ο ιδιοκτήτης για ένα σπίτι που πληρώνατε 4 εκατοστάρικα σας ζητήσει ένα χιλιάρικο, σημαίνει ότι επειδή τα βγάζετε πρέπει να τα δώσετε. Είναι λάθος άποψη. Ο ένας έχει ένα ακίνητο, υπάρχει μια αξία στην περιοχή, αντικειμενική αξία, δεν μπορεί ο καθένας να ζητάει όσα θέλει. Δηλαδή, άμα ξυπνήσει τη Δευτέρα και πει εγώ θέλω 2.000 πάνω, τι πρέπει να κάνουμε, να δουλεύουμε 15 ώρες παραπάνω για να το πληρώσουμε? Όχι, έχετε λάθος νοοτροπία. Και συνήθως την έχουμε αυτή την νοοτροπία μέχρι να χτυπήσει η αύξηση την πόρτα μας. Γι' αυτό να προσέχουμε λίγο τι λέμε. Λοιπόν, σας πάω στην Καρδίτσα, όπου απέσπασε το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Είναι η ελληνική πόλη που κυκλοφορούν πάνω από 30.000 ποδήλατα, σχεδόν όσο και τα αυτοκίνητα που έχει στην Καρδίτσα. Χαρακτηρίζεται λοιπόν δικαίως πόλη του ποδηλάτου. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας ανέφερε ότι η πόλη έλαβε το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Ο Δήμος Καρδίτσας μάλιστα προχωρά σε εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, περιλαμβάνοντας πεζοδρόμια και υποδομές. Έπαθαν μεγάλες ζημίες τότε με τον Ντάνιελ. Γενικά είναι πολιτική του Δήμου τα τελευταία χρόνια η προώθηση της χρήσης ποδηλάτου. Μάλιστα έχουν μπει και σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα για αυτό το λόγο. Και ο Δήμος διοργανώνει ετησίως εκδηλώσεις για το ποδήλατο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του στις 3 Ιουνίου. Αν βρεθείτε λοιπόν προς την Καρδίτσα, πάρτε ένα ποδηλατάκι και κάντε μια βόλτα. Διαβάζω εδώ ότι το δίκτυο που έχουν για τα ποδήλατα έχει μήκος 7.300 μέτρα στον αστικό ιστό και 10.500 μέτρα γύρω από την Καρδίτσα. Πολύ ωραία μου ακούγεται. Ευρωπαϊκό μου θυμίζει. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να μπει το ποδήλατο, αλλά με ασφάλεια να μπει το ποδήλατο στις πόλεις, γιατί στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον από αυτό που παρατηρώ, δεν νομίζω ότι οι ποδηλάτες νιώθουν και τόσο ασφαλείς.

Να σας πάω στην Πενσιλβάνια, όπου ένα ζευγάρι τσακώθηκε. Ο Έρικ Πιέρσβα τσακώθηκε με τη γυναίκα του, 48 χρονών, και αποφάσισε να λύσει τον καυγά με ένα εξχαφέα. Πήρε το μεγάλο βαρύ μηχάνημα, πήγε στο σπίτι του και τον γκρέμισε. Αυτό έκανε. Οι ζημιές είναι τόσες πολλές που πλέον το σπίτι έχει κριθεί ακατάλληλο για να μένει κάποιος. Έχει πρόβλημα, λέει, με τη στατικότητά του. Και αυτό, ποια ήταν η αφορμή του καυγά? Η σύζυγός του ζήτησε διαζύγιο. Του ανακοίνωσε ότι ο γάμος έχει τελειώσει. Μάλιστα, μέσα στο σπίτι, την ώρα που πήρε τον εξαφέα για να γκρεμίσει το σπίτι, ήταν και οι δυο του κόρες. Δεν το σταμάτησε ούτε αυτό. Φυσικά έχει κινηθεί νομικά η σύζυγός του, εκτός του ότι ζητάει περιοριστικά μέτρα, δηλαδή να μην μπορεί να την πλησιάσει σε λιγότερο από 500 μέτρα. Ζητάει αποζημίωση για το σπίτι, το είχαν μαζί 50-50 το σπίτι, και ζητάει να βγει το διαζύγιο άμεσα, και μέχρι τότε ζητάει και προστασία από την αστυνομία, από τις πολιτείας. Δεν ξέρω αν σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Οι κάτοικοι που από το θόρυβο που άκουσαν βγήκαν έξω και πραγματικά έμειναν έκπληκτοι. Όταν έβλεπαν ότι αρχίζει να κατεδαφίζει το τμήμα του φυτίου, νόμιζαν ότι θα κάνει ανακαίνιση. Όταν κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, απλά πάει για να ισοπεδώσει όλο το σπίτι, κάλεσαν την αστυνομία. Ήρθε γρήγορα η αστυνομία, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό ο ντόρος κράτησε 2 με 3 λεπτά. Απλά φαίνεται χειριζόταν, είχε εμπειρία στο μηχάνημα και κατάφερε να κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Σας έχω ξαναπεί, όταν είστε σε σημείο να μαλώσετε με το άλλο σας μισό, με οποιονδήποτε, φύγετε, πάρτε ανάσες, ηρεμήστε, ξανασκεφτείτε τα πράγματα. Δεν αντιμετωπίζονται όλα ούτε με τη βία, ούτε με εξκαφέα.

the shape of you. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 29 Μαΐου τα προηγούμενα χρόνια, αφού πρώτα πούμε χρόνια πολλά στη Θεοδοσία, την Ολίβια και την Υπομονή. Σαν σήμερα φυσικά το 1453 γίνεται η άλωση της Κωνσταντινούπολης έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου από τους Οθωμανούς Τούρκους. Το 1917 γεννήθηκε ο Τζον Κένεντι, παραμένει μέχρι και σήμερα ο πιο δημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ, δολοφονήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1963. Το 1922 γεννήθηκε ο Έλληνας μουσικός και συνθέτης Ιάννης Ξενάκης, γνωστός για το πρωτοποριακό συνδυασμό μουσικής, μαθηματικών και αρχιτεκτονικής. Το 1927 ήρθε στη ζωή ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος, ένας από τους πιο αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς. Μοναδικό στυλ, αστήρευτο τρέξιμο, βαθιά ανθρώπινο χιούμορ. 126 ταινίες έπαιξε, στις 52 ήταν πρωταγωνιστής. Έχει σκηνοθετήσει και πρωταγωνίστησε ταυτόχρονα σε 7 ταινίες. Πραγματικά αξεπέραστος. Σας πάω στο 1999, μια υπόθεση που την είδα, τη θυμάμαι να τη βλέπω live στα Δελτία Ειδήσεων. Ο 25χρονος Φλαμούρ Πίστη καταλαμβάνει λεωφορείο του ΚΤΕΛ στο κάτω σχολάρι εδώ, στη Θεσσαλονίκη, κρατώντας ομήρους επιβάτες και ζητώντας χρήματα, όπλα και ασφαλή μετάβαση στην Αλβανία. Η υπόθεση, φυσικά, για όποιον δεν θυμούνται, καταλήγει αιματηρά στο Ελμπασάν, όπου σκοτώνεται ο δράστης, ενώ νεκρός πέφτει και ο 28χρονος όμηρος Γιώργος Κουλούρης. Το 2017 πέθανε σε ηλικία 99 ετών ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και θα σας πάω το 2008, όπου σε έρευνα που έγινε παγκοσμίως, η Ελλάδα αναδείχθηκε πρώτη σε κατανάλωση τσιγάρων ανακάτοικο. Ο μέσος Έλληνας τότε κάπνιζε 2 πακέτα τη μέρα και ξεκινούσε το τσιγάρο από την ηλικία των 14 ετών. Παραμένουμε οι πιο θεριακλείδες στην Ευρώπη. Μας έχουν ξεπεράσει οι Τούρκοι και νομίζω μια χώρα στην Ασία, αλλά δεν θυμάμαι πια. Ειδήσεις 11 με τον Χρήστο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρά τραυματισμένος βρέθηκε σε διαμέρισμα στον Εύοσμο, 67χρονος. Για το περιστατικό προσήχθη 38χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού Εύοσμου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Με ανάρτησή του νωρίτερα, παρέπεπε σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και είχε περιγράψει τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα, παράλληλα όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Αυξημένη η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Αυξημένη η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη, στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Στο εφετείου εκ νέου θα εξεταστούν τα ελαφρυντικά. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννη Τσόν η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Συμμαχίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνσης σε περιοχή με έργα. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου στη Λεμεσό, καθώς σημείωσε άλμα στα 8,49 μέτρα επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φετινή στον κόσμο και παράλληλα την 6η καλύτερη της καριέρας του. Ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά. Θα ξεκινήσω με τον Τεντόγλου, ο οποίος πήδηξε στα 8.49. Η καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος. Ο Ολυμπιονίκης ξαναβρίσκει τον καλό του εαυτό. Στη Λεμεσό έγινε η επίδοση. Πάρα πολύ καλά πήγε και ο Εμμανουήλ Καραλής. Πέρασε τα 6 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι η κατάστασή του είναι αρκετά καλή και σίγουρα θα πάει στα 6.05-6.08. Φυσικά όταν θα. Ο αντίπαλος του Σουηδός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του, ο Ντουμπλάντιτς. Αυτός έκανε 6-12, αλλά αυτός όταν το πάρει απόφαση πηδάει και 6-30 και 6-40. Είναι κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, θυμίζουμε. Σημασία έχει οι Έλληνες αθλητές να συμμετέχουν σε τέτοιους μεγάλους αγώνες και να οι επιτυχίες αρθούν σίγουρα. Ο Στίβος πάντα δίνει επιτυχίες στην Ελλάδα, πραγματικά, και πρέπει να στηριχτεί όπως στηρίχτηκε τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό είδαμε τόσους αθλητές. Στο μπάσκετ αύριο, ο ΠΑΟΚ στις 3 παρά 10. Εσείς θα κάνετε μπάνια, αλλά ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό. Με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να πάρει τη νίκη για να διεκδικήσει την πρόκριση στο τελικό στο τρίτο μάτς. Αν ιτηθεί, τα πάντα τελειώνουν και ο Παναθηναϊκός θα είναι αυτός που θα βρεθεί στο τελικό. Στις 5 και 4 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. 1-0 το πρώτο μάτς. Έχει πάρει την πρώτη νίκη ο Ολυμπιακός. Όλα δείχνουν ότι θα κερδίσει και αύριο άνετα. Βρίσκεται σε τρομακτική κατάσταση. Η ΑΕΚ είναι αρκετά επίπεδα κάτω. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τον κάτοχο της EuroLeague. Και φυσικά στις 7 η ώρα το απόγευμα ο μεγάλος τελικός του Champions League. Arsenal Paris Saint-Germain. Στη Βουδαπέστη, σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες για να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος φέτος. Να γίνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι, να το απολαύσουμε οι φίλαθλοι. Μην δούμε κανένα 0-0. Έχουμε βέβαια χρόνια να δούμε τελικό με 0-0. Θυμάμαι το με την Tottenham. Liverpool Tottenham 1-0, νομίζω. Το τελευταίο αγώνας με λίγα γκολ. Ας δούμε πάρα πολλά γκολ και ωραίες φάσεις να το απολαύσουμε.

Δεν με αφήνετε να γιάσω. Βλέπετε, αποφεύγω να μιλάω για τον Άρη και τον Βασίλη Σπανούλη για να μην το ματιάσω, αλλά εσείς επιμένετε και ρωτάτε. Ένας φίλος εκπομπής λοιπόν με ρώτησε γιατί δεν μιλάω για την επικείμενη συνεργασία. Πράγματι, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να ανακοινωθεί ότι ο Βασίλης Πανούλης θα είναι ο επόμενος προπονητής στον Πασκετικό Άρη. Μένουν πραγματικά οι λεπτομέρειες του συμβολαίου, κυρίως το ποσό που θα δοθεί για μεταγραφές στο επόμενο διάστημα και το πλάνο που έχει ο ιδιοκτήτης για την επόμενη τριετία. Δηλαδή μιλάμε για συμβόλαιο 3 ετών. Δεν θα έρθει για ένα χρόνο και μετά θα πάει κάπου αλλού. Κάτι ωραίο χτίζεται στον Άρη, με υπομονή, όπως είπαμε και τις προάλλες. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο κύριος Σιάο, έχει έρθει για να μείνει. Δηλαδή, μπορεί να μην ξέρει από ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ. Και επειδή είδε την ατμόσφαιρα στο Παλέντε Σπορ και επειδή αυτοί που είναι γύρω του εξήγησαν τι σημαίνει, τι μέγεθος είναι ο Άρης, φαίνεται ότι είναι έτοιμος να διαθέσει αρκετά εκατομμύρια τα επόμενα 2 χρόνια. Σήμερα έγινε γνωστό ότι η Μπουρκ δεν θα αγωνιστεί την επόμενη χρονιά στη EuroLeague. Απέρριψε τη θέση που δικαιωματικά κατήχε επειδή κατέκτησε το EuroCup. Και αυτή τη στιγμή η Μπεσίκτας, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης φαίνονται υποψήφοι για να διεκδικήσουν αυτή τη θέση. Γνώμη μου, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να μπει ο Άρης σε μια τέτοια περιπέτεια, γιατί είναι ένα αρκετά άλλο επίπεδο. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά και πάμε στο σινεμά. Συγκρατήστε την ημερομηνία, 4 Ιουνίου του 2027. Θα βγει στις αίθουσες το prequel της θρυλικής ταινίας που όλοι έχουμε δει και όλοι έχουμε αγαπήσει, το John Rambo. Το ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής, η Lionsgate. Θα το σκηνοθετήσει ο Γιάλμαρι Χελάντερ. Και το φιλμ, λέει, θα ξετυλίξει την ιστορία προέλευσης του εμβληματικού χαρακτήρα και θα διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της ταινίας First Blood του 1982. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν θα υπάρχει στην ταινία, αρνήθηκε να συμμετέχει. Οι σκηνοθέτες, οι παραγωγοί υπολογίζουν ότι θα ανοίξει στο box office και θα πάει για ρεκόρ κατευθείαν. Θυμίζουμε ότι οι προηγούμενες ταινίες του Ράμπο έχουν φέρει σχεδόν ένα δις δολάρια στα ταμεία. Γιατί δεν θα βρίσκεται ο Σιλβέστερ Σταλόνε, διαφώνησε στο ότι θα πρέπει να εμφανίζεται προς το τέλος. Ήθελε πρωταγωνιστικό ρόλο, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αφού μιλάμε για prequel. Το cast περιλαμβάνει επίσης τους David Harbour, James Franco, Jason Tobin, Quincy Azaia και Jefferson White, όλοι νέοι ηθοποιοί. Στην ομάδα παραγωγής θα βρίσκονται και οι Kevin King Teblon και Les Weldon. Έχουν υπογράψει μεγάλες παραγωγές, μεγάλες ταινίες δράσης κυρίως. Και ελπίζουμε ότι η ταινία να σεβαστεί τις προηγούμενες και να μην δούμε κάτι το οποίο θα μοιάζει παράτερο.

Έτσι για να σας ανησυχήσω λίγο και να μην πάτε εντελώς χαλαροί για τα μπάνια σας, ο ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Ευρωπαίους έστειλε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, ο Ντμίτρι Μετμέδεφ, στον απόϊχο φυσικά της συντριβής σε ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων τόσο από το ΝΑΤΟ αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε λοιπόν: «Βρίσκεστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, ο γαλήνιος ύπνος σας τελείωσε». Αυτή ήταν η δήλωσή του, με αρκετά σκληρό ύφος. Εν ολίγης μας λέει ότι οι μέρες ηρεμίας σας έχουν τελειώσει. Οι κυβερνήσεις σας έχουν επιλέξει, λέει, να έρθουν σε σύγκρουση με την Ρωσία. Γι' αυτό θα πρέπει να αρχίσετε να ανησυχείτε. Ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της συμμαχίας. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ρουμανίας. Η Ρουμανία που σήμερα ανακοίνωσε ότι έδιωξε τον πρόξενο της Ρωσίας από τη χώρα, διακόπτει, λέει, κάθε διπλωματική σχέση που έχει με τη Ρωσία και μάλιστα ανακοίνωσε ένα τεράστιο πρόγραμμα αντιαεροπορικής άμυνας. Θα διαθέσει πάρα πολλά εκατομμύρια για να αναπτύξει το καινούργιο της οπλοστάσιο. Και οι γειτονικές χώρες θα μπουν στο παιχνίδι, Λετωνία, Μολδαβία, δηλαδή οι χώρες που απειλούνται άμεσα από την Ρωσία σε αυτή την κατάσταση. Ελπίζουμε να είναι μόνο βαριά λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει τις δικές του μανίες και να μην δούμε ποτέ ένα πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη. Γενικά να μην δούμε άλλο πόλεμο. Φτάνει. No fighting. Shit.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η δεύτερη σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, το κεντρικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι. 67χρονος εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στον Εύωσμο σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτιο. Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωση στην Κόρινθο, 3 άτομα στο νοσοκομείο. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων για την έξοδο του Αγίου Πνεύματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Τρίτη στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης λόγω των έργων για το flyover. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Εντυπωσιακή εμφάνιση Τεντόγλου με 8.49 και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. On demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τη πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Είπαμε, ο Τζον Ράμπο θα είναι τον επόμενο καλοκαίρι, θα τον απολαύσει στους κινηματογράφους, το prequel, αλλά στις 10 Ιουνίου βγαίνει καινούργια ταινία του Steven Spielberg και την περιμένουμε πώς και πώς. Κυκλοφόρησε και το τελικό τρέιλερ της νέας ταινίας του Steven Spielberg, Disclosure Day λέγεται. Είναι ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, είπαμε 10 Ιουνίου στους κινηματογράφους, μην πάτε να το δείτε σε θερινό, θα το αδικήσετε. Στη δημοσιότητα λοιπόν έδωσε η Universal Pictures το τέταρτο και τελικό τρέιλερ του πολύ αναμενόμενου Disclosure Day, ημέρα αποκάλυψης. Έχει αποσπάσει εξαιρετικές θετικές πρώτες αντιδράσεις από τους Αμερικανούς κριτικούς, που να λέμε την αλήθεια δεν ήταν και ποτέ πάρα πολύ καλή με το Steven Spielberg. Αυτό μας εξητάρει ακόμη περισσότερο. Το σενάριο ανέλαβε επί χρόνια στενός συνεργάτης του, ο David Koepp, με τον οποίο έχει συνυπογράψει εμβληματικά blockbusters, το Jurassic Park, το The Lost World, το War of the Worlds, το Indiana Jones και αυτά, και το Indiana Jones. Είναι ένα καθηλωτικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι

αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης. Αυτό είναι το σημείωμα με το οποίο συνοδεύεται το τελικό τρέιλερ. Το cast είναι εντυπωσιακό. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Coleman Domingo, White Russell. Η τελευταία λέει ότι ο Steven Spielberg έχει πει ότι η ταινία, αν δεν γνωρίσει την αποδοχή του κόσμου, πιθανόν είναι και η τελευταία του. Κάτι που αποκλείεται να συμβεί, θα σαρώσει στα ταμεία, είναι σίγουρο, και ελπίζουμε ο Steven Spielberg να έχει ακόμη όρεξη να γυρίζει ταινίες.

Μερικές φορές σκέφτομαι ότι αν ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχιζε να ασχολείται και να αγαπάει το τένις όπως όταν πρωτοεμφανίστηκε, αυτή θα ήταν η δεκαετία του. Και γιατί το λέω με αφορμή το φετινό Ρολάν Γκαρός που διεξάγεται ήδη, το οποίο είναι γεμάτο εκπλήξεις. Εκτός του ότι ο Αλκαράθ δεν παίρνει μέρος λόγω τραυματισμού, ο Γιάννικ Σίνερ αποκλείστηκε από το δεύτερο γύρο και σήμερα ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχασε από το 19χρονο Φονσέκα με μια μυθική ανατροπή. Ο Σέρβος προηγήθηκε με 2-0, αλλά ο νεαρός Βραζιλιάνος δεν τα βάλε κάτω και κατάφερε να κερδίσει με 3-2. Φοβερές στιγμές, θα το θυμάται για μια ζωή. Βλέπω ότι στο τέλος δάκρυσε κιόλας όταν πήγε να τον συγχαρεί ο Τζόκοβιτς. Αλλά εκτός από το αποτέλεσμα, συγκλονιστική είναι και η στιγμή που ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξαντλήθηκε τόσο πολύ σωματικά που στο πέμπτο σετ έκανε μετό. Το έπιασαν οι κάμερες φυσικά. Φαινόταν εξουθενωμένος. Μετά το τέταρτο σετ φάνηκε ότι οι δυνάμεις του δεν είναι το ίδιο με την αρχή και γι' αυτό έτσι το αποτέλεσμα ήρθε έτσι εύκολα. Μην ξεχνάμε ότι είναι και 39 χρονών ο Σέρβος τενίστας. Θα ήθελε πάρα πολύ ένα ακόμα Ρολάν Γκαρός από τη στιγμή που έλειπε και ο μεγάλος αντίπαλος ο Αλκάραθ. Αλλά δυστυχώς το τένις είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα και κερδίζει αυτός που έχει περισσότερες δυνάμεις στο τέλος. Και θα αφήσουμε για λίγο τα αθλητικά και θα σας πάω στη Μαντόνα που την έπιασε μια εξομολογητική

τάση και αποκάλυψε ποιος ήταν ο καλύτερος ερωτικός σύντροφός της. Ήταν ο Τζον Κένετ Τζούνιορ. Αν είχατε την απορία, μετά πήγε να το σώσει λίγο και είπε αυτός ήταν ο καλύτερος εραστής από αυτούς που δεν είναι πια εν ζωή. Βέβαια κανείς δεν την πίστεψε.

Φυσικά ο Σινάτρα είναι αξεπέραστος, αλλά αν κατά λάθος βρεθεί μπροστά σας να ακούσετε την εκδοχή του Ρόμπι Williams σε αυτό το τραγουδί, το My Way, δώστε της μια ευκαιρία. Πραγματικά, και κυκλοφορεί και ένα βίντεο που το λέει ζωντανά και καταθέτει την ψυχή του, πραγματικά. Λοιπόν, τι λέει η ψυχολογία για τους ανθρώπους που ακούν συνεχώς τα ίδια τραγούδια? Και είμαι ένας από αυτούς. Οι επιστήμονες κατέληξαν ότι το να ακούς συνέχεια την ίδια μουσική σημαίνει ότι έχεις ανάγκη από ασφάλεια, ψάχνεις συναισθηματική ισορροπία, τη χρησιμοποιείς τη μουσική για να νιώθεις ότι είσαι κάπου σε ένα ασφαλές καταφύγιο, αυξάνει την ντοπαμίνη, λέει, στον οργανισμό σου, μειώνονται οι κρίσεις πανικού. Και δεν είναι τυχαίο, λέει, ότι πολλοί άνθρωποι πριν κάνουν κάτι που απαιτεί πολλή ενέργεια ή που έχει πάρα πολύ άγχος, ακούνε ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Ελπίζω βέβαια εσείς να ακούτε συνέχεια Νυχτερινή Βάρδια, να είναι η δικιά σας συνήθεια, που ξέρετε μπορεί να αυξάνουμε και την ντοπαμίνη σας και να μην το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκυριακό και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, να περάσετε καταπληκτικά. Αν μείνετε πίσω στην πόλη και δείτε τους άλλους να φεύγουν, να ανεβάζουν διάφορα βίντεο από παραλίες στα social media, μην μελαγχολήσετε, και η Θεσσαλονίκη είναι κούκλα όταν φεύγει ένα κομμάτι του πληθυσμού της. Κάντε βόλτες, πείτε τους καφέδες σας, κάτσε στον καναπέ και δείτε μια ολόκληρη σειρά από την αρχή. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Αν πιείτε, δώστε το τιμόνι σε κάποιον άλλον. Μεγάλη προσοχή και στον ήλιο. Τα πράγματα έχουν αγριέψει, δεν είναι όπως και πριν κάποια χρόνια. Μην κάθεστε με τις ώρες στον ήλιο, και το μαύρισμα το πολύ δεν είναι πλέον στη μόδα. Διασκεδάστε, και την Τρίτη τα ξαναλέμε εδώ στη Νυχτερινή Βάρδια λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρά τραυματισμένος βρέθηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο 67χρονος. Για το περιστατικό προσήχθη 38χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και προανάκριση διεξάγει το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορδελιού Εύωσμου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από την Θεσσαλονίκη. Αυξημένη η κίνηση στα κτέλ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη, ενώ στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και φοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς απεβίωσε στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες δίνοντας την άνηση μάχη. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωση στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, αναφέρει στο συλληπιτήριό του μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο, γιατί πράγματι ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου, έχοντας αφοσιωθεί ιδιαίτερα στη μεγάλη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δυστύχημα συνέβη όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνσης σε περιοχή με έργα. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου στη Λεμεσό, καθώς σημείωσε άλμα στα 8,49 μέτρα, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φετινή στον κόσμο και παράλληλα την 6η καλύτερη της καριέρας του. Και ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.